Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

sinister silence draped

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
3: Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
5: Money.
3: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε? Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου? Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
8: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
11: Digital Markt.
10: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
12: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
13: Κάστρο Πηλαία.
5: Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
11: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
5: Υπέροχα θαλασσινά.
11: Η γευστική πρόταση της Πειλέας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
5: Κάστρο Πειλέα.
11: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
5: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
11: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
5: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
11: Κάστρο Πειλέα. Στις γεύσεις Βασιλιάς.
13: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
16: GPS και βυθώματο έχεις?
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
16: GPS λόγιο έχεις?
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
15: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ
16: meimaris.com. Meimaris.
17: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σήμερα, Παγκόσμια ημέρα γέλιου. Καλά που είναι ο Θανάσης ο ταχυμεταφορέας και μας ενημερώνει. Καλά, εμείς έχουμε κάθε μέρα Παγκόσμια μέρα γέλιου. Είναι σαν τη μέρα των ερωτευμένων που λένε οι άλλοι, γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά, και εγώ γιορτάζω κάθε μέρα. Εμείς λοιπόν που είμαστε του γέλιου και του χαβαλέ γιορτάζουμε κάθε μέρα, αλλά καλά κάνει να υπενθυμίζεται. Απλώς ο τρόπος είναι λίγο παράδοξος. Τι γίνεται λες? Όχι, θα περιμένει. Οπότε ναι, ο Δημήτρης Καλαμαριάς στέλνει και τα χαμογελάκια του. Μας ενημερώνει λοιπόν ο Θανάσης ταχυμεταφορέας μέσω δημοσιεύματος στο διαδίκτυο ότι η Παγκόσμια Μέρα Γέλιου γιορτάστηκε για πρώτη φορά στις 10 Μαΐου του 1998. Πολύ άργησε. Με την πρωτοβουλία του δόκτορα, Μάνταν Κατάρια, γιατρός από τη Βομβάη της Ινδίας. Ο δόκτορ Κατάρια είναι επίσης ο ιδρυτής του κινήματος Γιόγκα του Γέλιου. Τώρα αν χρειαζόμαστε γιόγκα για να γελάσουμε, ζήτω που καήκαμε, γι' αυτό λέω. Ο τρόπος, η μορφή είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε. Το οποίο, η γιόγκα του γέλιου, προωθεί το γέλιο ως μια μορφή άσκησης και ανακούφισης από το στρες. Ο πρώτος εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας γέλιου ήταν μια μικρή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Βομβάη της Ινδίας με λίγους μόνο συμμετέχοντες. Ωστόσο, γρήγορα κέρδισε δημοτικότητα και εξαπλώθηκε σε άλλες χώρες. 6.000 λέσχες γέλιου φαίνεται πως έκαναν την εμφάνισή τους σε όλο τον κόσμο. Η μέρα γιορτάζεται με διάφορες δραστηριότητες. Δραστηριότητες, έχουν μια δραστηριότητα, τώρα πεθάνουμε στα γέλια. Και εκδηλώσεις που προάγουν το γέλιο, τη χαρά και την ευτυχία. Ήρθε ο βασιλιάς του γέλιου, ο Ανέστης. Χαχαχα, γιορτάζουμε σήμερα. Η αλήθεια είναι πως να είναι καλά ο Ανέστης, τουλάχιστον εδώ σε αυτή τη θέση στο Γέλο Radio. Με έχει υποδεχθεί και μας έχει υποδεχθεί όλους με πολλές φάσεις γέλιου. Και όχι απλά με γιόγκα. Γιόγκα, δηλαδή από τη μια κάθομαι να ηρεμήσω και από την άλλη λέω πάμε τώρα να γελάσουμε όλοι μαζί. Σαν τους ηθοποιούς που οι οποίοι έχουν μάθει και ξέρουν και γελάνε ψεύτικα. Τώρα, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, το γέλιο ως άσκηση. Μπορώ να το καταλάβω ως ψυχική εκδήλωση. Και αυτό είναι που γιορτάζουμε. Παρόν.
1: Άντε.
0: Άντε, έχεις και... φίλε, δεν προλαβαίνει να πέσει το σήμα της αρχής.
1: Καλημέρα από τον ομορφότερο κάμπο του πλανήτη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Από τον νερότερο... Τώρα εδώ είμαι σε ένα χωράφι. Εδώ ακούω τα πουλάκια που τη τσιβίζουνε. Και σε ακούει και σένα που μιλάς με τον Ανέστη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κοντράστ. Από τη μία παράδοση, από την άλλη κόλαση. Κατάλαβε.
0: Ο παράδοσος είναι ο Ανέστης και η κόλαση είναι εγώ.
1: Όχι, τα πουλάκια που τη τυβίζουν.
0: Α.
1: Ναι. Κόλαση εσύ που μιλάς με τον Ανέστη.
0: Ναι. ο Ανέστης. Γεννημένο στην κόλαση ο Ανέστης.
1: Βασίλη.
0: Έλα.
1: Κάποτε η Θάτσερ, έτσι, πριν βγει δεύτερη φορά, βρίσκω μειότητα στο καθόστο με τον Τραμπ. Γίνανε δύο πράγματα. Ο Αγγλο-Αργεντινός πόλεμος, έτσι, που...
0: Στα Φόκλαντ, ναι.
1: Ναι, που την ενίσχυσε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, ναι.
1: Ναι. Και
0: είναι όπως ενίσχυσαν τον Πούτιν ο
1: και
0: πόλεμος.
1: Και όταν έγινε το συνέδριο των συντηρητικών
0: στον
1: Μπράιτον, στην Νότια Αγγλία το 1984,
0: ναι.
1: Που έγινε επίθεση από τον Ήρα εναντίον της, αλλά τη γλίτωσε. Κατάλαβες?
0: Από τον Ήρα έγινε επίθεση την ώρα που της εκδήλωσης, δεν το θυμάμαι.
1: Ήταν συνέδριο των Τόριδων, στο Μπράιτον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έγινε επίθεση, βάλαν βόμβα αυτή, την ενεργοποίησανε. Η Θάτσερ σώθηκε από φάγμα, ήταν σε μια σουίτα που δεν έφτασε τελικά. Αποτύχει η έκρηξη. Σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι και βουλευτής κτλ. Δηλαδή τώρα εδώ βλέπεις τον Τραμπ. Ο πόλεμος με το Ιράν, έτσι,
0: ναι.
1: Που λέει νικήσαμε και απόπειρες η τρίτη μάχη.
0: Ποιος νίκησε, εσύ κατάλαβες?
1: Πού, στον πόλεμο?
0: Ναι.
1: Για μένα το Ιράν είναι εθνική.
0: Γιατί?
1: Χωρίς μέσα, χωρίς αεροπλάνα, χωρίς τίποτα. Με όλες τις μεγάλες δυνάμεις, όχι όλες, με πολλές μεγάλες δυνάμεις εναντίον σου. Ισραήλ και Αμερική, γιατί τώρα αυτό που λέω ότι βομβαρδίζουν το Τεσεράν, εντάξει, καλά. Τι να κάνουμε. Δηλαδή την Αγγλία στο Λονδίνο, τι την κάνανε οι Γερμανοί.
0: Κοβεντρίρεν, έτσι λέγεται η λέξη, το ξέρεις αυτό?
1: Ποιο?
0: Για τους Γερμανούς, δεν λες το δεύτερο παγκόσμιο?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει μία λέξη,
1: ναι,
0: που λέγεται Κοβεντρίρεν.
1: Ναι, έτσι, από τον βομβαρδισμό του Κόβεντρι.
0: Από τον βομβαρδισμό του Κόβεντρι, όπου πρέπει να είναι ο χειρότερος βομβαρδισμός που έχει συμβεί στην ιστορία της ανθρωπότητας σε πόλη. Και επειδή ήταν το Κόβεντρι ακριβώς, τη σχετική, ναι, πράξη εξαφάνισης μέσω βομβαρδισμού, έκτοτε την ονόμασαν Κοβεντρίρεν. Βάλαν και το και γερμανικό, όπως λέμε εμείς.
1: Μετά αυτοί απαντήσαμε τη Δρέσδη, καταλαβαίνεις.
0: Καλά, και μετά αυτοί τώρα, αν θέλουμε να το πάρουμε, μια, ναι, που μιλάμε για ηθική του πολέμου, όσο όση ηθική, ναι, κουβαλάει, ναι, ένας πόλεμος, αυτό που έπραξαν με το Βερολίνο και τη Δρέσδη που λες στη συνέχεια, και ενώ είχε τελειώσει ο πόλεμος, τυπικά και κανονικά ήταν έγκλημα πολέμου. Η ισοπαίδωση του Βερολίνου και της Δρέσδης.
1: Πιο πολύ το θεωρούν δίκαιη τιμωρία, όμως, να το ξέρεις. Δεν μπορεί να κάνεις τόσες χώρες.
0: Ναι, αλλά δεν προβλέπεται από τα πολεμικά, ας πούμε, καταστατικά. Ναι, θέλω να πω ότι τιμωρείται.
1: Ναι. Κοίταξε. Τώρα πες να να κλείσει. Απορώ που πήρε τώρα. Απορώ.
0: Κι εγώ απορώ, ναι, ρε, εσύ. Δεν ξέρει, δεν έχει
1: τώρα
0: συνείδηση, δεν έχει αντίληψη του πρωτοκόλου και της, ναι, σειράς αναμονής. Τι κάνουν, αυτοί, ρε, εσύ.
1: Εκείνα τώρα τα χρόνια, επίσης, Βασίλη, έγινε και ένα άλλο έγκλημα χαρά των Γερμανών, αλλά κανείς δεν το θεώρησε έγκλημα. Έτσι. Ήταν ότι πολλοί Γερμανοί, έξω από τη Γερμανία, ήταν πάρα πολλοί, 7-8 εκατομμύρια, από Ιουγκοσλαβία, Ουκρανία, Τσεχία. Υπήρχαν πολλές πόλεις στην Τσεχία που ήταν πλειοψηφία Γερμανοί. Αυτοί, με Πολωνία φυσικά, με το που τελείωσε ο πόλεμος, πήγανε στη Γερμανία, γιατί ξέρουν τι τους περιμένει. Στο δρόμο, 1-2 εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν. Από τα βασανιστήρια, από τις κακουχίες, πολλές γυναίκες βιαστήκανε 100 φορές, δηλαδή τραγικά. Αλλά όμως, όταν προκαλείσες τόση δυστυχία, δεν μπορείς μετά να επικαλείσεις το πολεμικό δίκαιο, γιατί εσύ το πολεμικό δίκαιο το έκανες κουρελόχαρτα. Κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά δικάστηκαν και καταδικάστηκαν κανονικά ως εγκληματίες πολέμου.
1: Κοίταξε.
0: Και σε αρκετές φουρνιές. Δηλαδή η πρώτη, η πιο γνωστή στην Ευέρεια, αλλά ακολούθησαν και άλλες δίκες όπου, ναι, καταδικάστηκαν και σε θάνατο δηλαδή.
1: Επειδή πέθανε ο Χίτλερ, τι λέγανε? Ότι για όλο αυτό ο Χίτλερ. Εμφανίζανε δηλαδή, καταδικάστηκαν 15 άνθρωποι.
0: Ναι, όντως.
1: Έχουμε τον ισχυρισμό του κ. Παπαφλωράτου. Ο κ. Παπαφλωράτος βγαίνει στο Sky, έτσι. Στο Sky. Πολύ δεξιός, το ξέρεις.
0: Ποιον?
1: Τον Παπαφλωράτο.
0: Όχι.
1: Αναλυτής, διεθνής αναλυτής. Δεξιός πολύ και τα λοιπά. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, ναι, «Η δίκη της Νιρεμβέργης», αν θυμάμαι καλά. Το έχω διαβάσει παλιότερα, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Όπου ο ισχυρισμός του είναι ότι όλη η δίκη ήταν αιώλη, μετέωρη και τα λοιπά. Και ότι όχι ότι διαφωνεί με την που καταδικάζει.
0: Αιώλη, μην το λες και εσύ σαν να σημαίνει κάτι στον αέρα που είναι με αλφαγιώτα. Σημαίνει σάπιος και είναι με εψιλον ωμέγα. Δεν το ξέρουν οι δημοσιογράφοι.
1: Ωραία, ναι.
0: Από σένα
1: και
0: έχουμε απαιτήσεις.
1: Σωστό. Εκείνο που είπε το σωστό όμως ήταν όχι ότι για μένα έπρεπε σωστά καταδικάστηκαν. Εκείνο που είπε το σωστό ήταν ότι μετά πόσα εγκλήματα κάνανε οι δυτικοί και δεν τιμωρήθηκαν. Πόσους πολέμους κτλ.
0: Ναι, εγώ λέω το αυτό καθεαυτό. Ναι. Ναι. Τον βομβαρδισμό, τον μεταπολεμικό βομβαρδισμό, μιλάμε ισοπαίδωση, ναι, έτσι πως, ναι, λένε, ναι, το Κοβεντρίρεν, κάτι ανάλογο ήταν.
1: Ναι.
0: Η Αντιγόνη, η οποία έχει ένα φυσικό, ναι, χαμόγελο πολύ έτσι, γλυκό και μεγάλο και χορταστικό, ναι, και λέει πες το άλλο να κλείσει όντως η μέρα γέλιου. Ναι, τώρα πήρε ο άλλος. Δηλαδή
1: μα πού, αφορώ,
0: πού
1: μα,
0: πέρι,
1: τι, τι να πω,
0: τυχαία
1: Αντιγόνη,
0: περνούσε απ' έξω, δεν ξέρει.
1: Βασίλη,
0: έλα πες και ένα τελευταίο όμως τώρα, μην τον έχουμε τον,
1: ναι,
0: άνθρωπο.
1: Ναι, δεν πειράζει. Ήμουν στο νοσοκομείο,
0: ναι,
1: περιμέναμε τη γιατρό να τη δούμε, να μου δώσει κάποιες οδηγίες κτλ. Ήταν 20 άνθρωποι και από χωριά της Πέλας, τα οποία είναι φίλε πολύ δεξιά, έτσι. Από χωριά της Πέλας που 8 στους 10 ψηφίζουν κούλι, Νέα Δημοκρατία διαχρονικά.
0: Κρυαβρύση, ας πούμε.
1: Καλά, η Κρυαβρύση και παραπάνω. Στην Κρυαβρύση κάποτε κατεβαίναν, ναι, τρεις υποψήφιοι. Ένας ήταν Βασιλόφωνας, ο άλλος Κοντικός και ο άλλος απλά Καραμανικός.
0: Αυτό είναι καλό για την Παγκόσμια Μέρα, Γέννη. Ο κομμουνιστής ήταν αυτός της Νέας Δημοκρατίας, έτσι.
1: Ξέρεις τι, όταν κέρδισε το Πασόκ πρώτη φορά, το 81, πηγαίνανε, το χωριό μου είναι πολύ, ήταν τότε πολύ Πασόκ το χωριό, όπως και το Γενιτσά ήταν πολύ Πασόκ.
0: Ναι.
1: Οι Κρεαβρίς ήταν με τους άλλους. Πρόσεξε.
0: Οι Κρεαβρίς ξέρω, γι' αυτό την είπανε.
1: Ναι, ναι, μπήκανε, έχει βγάλει και τα γράμματα ασφαλείας, δεν γνωστά.
0: Ξέρω, έχει παράδοση.
1: Και μπήκαν στην κεντρική πλατεία οι πρασινοφρουροί, μιλάμε έτσι, για να πανηγυρίσουν, έτσι. Από άλλα χωριά πήγα στην Κρεαβρίση να κάνω και σπάσιμο. Ο κόσμος, φίλε, δεν βγήκε ένας να πανηγυρίσει. Φοβότανε. Μην δείξει ότι είναι Πασόκ, κατάλαβες. Και λέει, από διάφορα σπίτια ανοίγαν τις κορτίνες και μας χαιρετούσαν από μέσα έτσι. Καμπογελαστή, μην το δει κανείς. Εν τω μεταξύ μετά, κάνει ο Ανδρέας, θεμελιώνει το κέντρο υγείας Κρύας Βρύσης.
0: Ήρθε ο ίδιος ο Ανδρέας.
1: Είναι η κυβέρνηση, θα δεν χρειάζεται
0: να μιλάω τώρα. Το είπε στα μελιώνει ο Ανδρέας, λέω, ήρθε εκεί με το μυστρή που ήταν ο Πατακός. Για να του ξεγελάσει, ότι να τώρα έχουμε καινούργιο Πατακό. Γιατί αυτή εκεί μόνο τον Πατακό αναγνώριζε στην Κρύαβρυση.
1: Ναι, και λίγα λες. Το θεμελιώνει λοιπόν και πήγαιναν οι δεξιοί και το χαλούσαν τα θεμέλια. Τα γκρεμίζαν να μην γίνει στο κέντρο γιατί δεν δεχόντουσαν. Δεν σε κάνω πλάκα. Και να πω ένα τελευταίο αστείο λοιπόν. Αστείο τέλο πάντων. 1996, εγώ ήμουνα πρώτη γυμνασίου, πρώτη λυκείου, τρίτη γυμνασίου, κάπου εκεί. Θα ερχόταν ο Σιμίτης, έτσι, επίσκεψη. Ο Σιμίτης έκανε, ήταν για τις εκλογές του Απριλίου, έτσι,
0: ναι.
1: Που κέρδισε τον Εύερ, τον Μιλτιάδη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και θα ερχόταν με λεωφορείο, κάναν τότε αυτή η πυρεβία με λεωφορείο. Κατάλαβες. Αργείτε, εμείς είμαστε εκεί στο σχολείο να χειροκροτήσουμε. Ναι. Έλα.
0: Σαν ροκ συγκρότημα, λέω. Τα ροκ συγκροτήματα που γίνανε με λεωφορεία. Θα το κάνει και ο.
1: Τέλος πάντων, είχαν καθυστερήσει τα Αλεξάνδρεια.
0: Ναι.
1: Του άλλου, ναι. Εκεί είχαν καθυστερήσει. Έρχονται τέλος πάντων, κατεβαίνει ο Σιμίτης κάτω, ότι τον βλέπαμε πολύ κοντός, μιλάει, λέει κάποια πράγματα. Τον κοντεύει ο θείος μου, τότε θυμάμαι, και λέει, ο Θόδωρας είναι πάνω. Του λέει, ποιος είναι ο Θόδωρας, λέει ο Σιμίτης, με το ύφος.
0: Ο Πάγκαλος.
1: Ο Πάγκαλος. Ο Πάγκαλος, ναι. Φέρσε τον. Να μιλήσει και ο Θόδωρας. λοιπόν, το λέω σημείς στο Γιαννόπουλο. Θα πάρω ο Γιαννόπουλος. Και λέει ο Γιαννόπουλος, δεν παίρνει ο Θάλαβας. Είναι χαντράς, δεν χωράει. Είναι χαντράς, δεν χωράει. Γιαννόπουλος, έτσι.
0: Γιαννόπουλος, ναι.
1: Με την περιβόητη Ντιντή. Τη θυμάστε την Ντιντή?
0: Όχι, ρε.
1: Η γυναίκα του, ρε, την Γιαννοπούλου.
0: Πού είναι, ρε, δεν τη θυμάμαι.
1: Που πηγαίνει στα μπουζούτσια. Καλά, εσύ δεν μου σαράβει, δεν είσαι φίλε. Πλάκα μας κάνει. Τέλος πάντων.
0: Τα φιλιά μου κόλλουνε. Καλημέρα. Γελάμε ένα μήνυμα εδώ, θα το πω τώρα.
1: Ναι. Για πέστε τώρα, πέστε.
0: Τώρα, ρε, εσύ, έχουμε τον άλλο στη γραμμή. Πέστε τώ, τώρα, κάτσε άλλη μισή ώρα να κάνουμε και ρήμα.
1: Εμείς να ντρεπόμαστε. Αυτός που δεν ντρέπεται.
0: Αυτός ο Αντρέπε που πήρε τηλέφωνο, μιλάει ο Πέλλας. Έχεις δίκιο. Λέει λοιπόν ο Χρήστος. Καλό θα έκανε ένα κοβεντρίρεν, είναι μενή γερμανικό υποτίθεται Χριστό, κοβεντρίρεν στην Κρύα Βρύση.
1: Καλό. Όχι ρε, κάποια στιγμή.
0: Έλα ρε, πλάκα κάνουμε, μέρα γέλιο είναι και εσύ. Όχι, όχι, όχι, μην μου πειράξετε την Κρύα Βρύση. Αλλά τώρα για πες μου και κάτι τελευταίο, αυτό θα το ρωτήσω εγώ. Ξέρεις την ιστορία με το Μισούνοφ, λέγαμε προχθές τα κατορθώματα του Μισούνοφ.
1: Ναι.
0: Που γενικώς δεν έπαιρνε και πολλές τροφές και έκανε βλακίες εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.
1: Είχε καταδικαστεί κιόλα.
0: Ναι, ναι, τα ξέρω γι' αυτό. Έχει δαγκώσει ένας φίλος εδώ της εκπομπής μου, στην Ελλάδα έχει δαγκώσει και τους ροδακινοπαραγωγούς της Πέλα.
1: Ο Μισούνοφ.
0: Ναι. Πέρασε και από
1: εκεί. Κοίταξε, να σου πω κάτι, φίλε.
0: Ναι.
1: Ποιος το ρωτάει, να λέμε το όνομα του. Ποιος.
0: Νίκος, Νίκος λέγεται. Όχι, Νίκος.
1: Ο Νίκο, πρόσεξε. Ναι. Πολλοί γνωστοί άνθρωποι μας έχουν δαγκώσει αυτά τα χρόνια. Θα σου πω ένα πράγμα, δεν θα το φωτογραφήσω. Για το Μισούνοφ δεν έχω ακούσει. Αλλά κοίταξε, αυτή η υπόθεση είναι το 80, πού να την ξέρω. Καταλαβαίνεις. Δεν πρέπει να ρωτήσω πρώτα. Αν μου πει λεπτομέρειες,
0: ρώτα και πάρε.
1: Μπορώ να πληροφορηθώ.
0: Ρώτα, δηλαδή, ρώτα και ενημέρωσέ μας, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Να είμαστε έγκυροι εκπομπή.
1: Μεγαλοεκδότης, τώρα θα σου πω το όνομα.
0: Ναι.
1: Μεγαλοεκδότης. Παραλάμβανε ροδάκινα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και είχε φεσώσει δυο συνεταιρισμούς. Ο ένας συνεταιρισμός τον είχε πάει στα δικαστήρια για ποσό περίπου 50 με 100.000 ευρώ. Λίγο είναι, Βασίλη.
0: Όχι βέβαια, τίποτα, ναι. Δεν είναι λίγο.
1: Είχε δικαιωθεί.
0: Η πράξη μετράει. Αυτή καθορίζει ποιο είναι λίγο, ποιο είναι πολύ.
1: Ναι. Μπράβο. Είχε δικαιωθεί στα δικαστήρια, αλλά τα λεφτά δεν τα πήρε ποτέ. Γιατί τότε το κόμμα του ήταν κρατεό. Κατάλαβες, και αυτός
0: ναι.
1: Μεγάλος, το ξέραν όλοι. Με πιάνει, ποιος του κουνήσει. Ποιος δικαστής θα πάει να εκτελέσει την απόφαση. Για πείτε μου που έχουμε δικαιοσύνη.
0: Πείτε μου. Έλα, λοιπόν, έλα.
1: Ότι ήταν ο αγαπημένος του Ιωαννίδη, το θυμάσαι. όταν πήγε στον Ολυμπιακό, λέει: θέλω το Θύμιο τον Μπακατσιά,
0: ναι,
1: και το Μίσκο.
0: Κατάλαβες? Σε πληροφορώ ότι δεν ήταν καθόλου αγαπημένος,
1: ναι,
0: και στο λέω και το ξέρω, ναι, καλά. Σιγά τώρα μην ο Ιωαννίδης δεν καταλάβαινε που σου λέω, έχει πει, έχει αναφέρει σε παρέα δηλαδή, ότι άμα ο Μισούνοφ καταλάβαινε τα συστήματά μου, δεν θα είχαμε χάσει ούτε αυτές τις λίγες φορές που χάσαμε τους απέναντι.
1: Το
0: παγκόσμιοι πρωταθλητές θα ήμασταν.
1: Το ζήτησε σίγουρα, όμως γιατί το ζήτησε?
0: Το ζήτησε γιατί προφανώς τα σωματικά του προσόντα εκείνη τη στιγμή ήταν απαραίτητα και ήθελε να τα χρησιμοποιήσει, ας πούμε. Εντάξει, δεν έπαβε να ένας μαντράχαλος 2-10 πόσο λέμε, ήταν, δυνατό παιδί.
1: Χαρακτηριστική
0: το παιδί
1: μορφή,
0: και στους δρόμους.
1: Ό,τι και να λέμε. Ο Μισούνοφ.
0: Λοιπόν, έλα, τον να έχουμε τον άνθρωπο μια ώρα, έχουμε πει 30 τελευταία, Ανέστη. Ναι, άντε, φιλιά, πέλα μου. Με το ζόρι το συγκράτησα, φίλε, παρόν. Έμα, το δίκιο του. Το να παίρνεις τηλέφωνο σε αυτή τη μια μισή ώρα πάνω στην ώρα που έχει τηλεφωνήσει ο Πέλλας λέγεται Ανέστη Ελνάτο, άγνοια κινδύνου. Παρόν!
2: Καλημέρα.
0: Τώρα ήμασταν γρήγοροι, καλημέρα.
2: Λοιπόν, κάθε μέρα παίρνω τσούρα. Σήμερα έχω πάρει τα παιδιά να τα πάω σχολείο.
0: Ναι.
2: Και τους λέω, λάτε, λέω, με το που άξιζε να είναι ο Πέλλας στο τηλέφωνο, λέω, Λευτέρη, το μεγάλο μου. Λέω, Λευτέρη, λέω, έχει μάθημα ιστορία.
0: Καλό. Να είσαι καλά, την τίμησε στην Παγκόσμια Μέρα Γέλιου.
2: Όχι, τι να γελάσει, ο Πέλλας έχει, μπορεί να...
0: Όχι το σκηνικό, γελάω με το σκηνικό. Δεν γελάω ούτε με τον Μπέλα ούτε με τα παιδιά. Αλλά μου άρεσε το σκηνικό. Ελάτε, αρχή μάθημα ιστορία. Σήμερα θα πάτε σχολείο μια ώρα νωρίτερα. Θα ακούσετε Good Morning Αριανά τον Μπέλα.
2: Λοιπόν, παραδείγμα ξεχάσω ότι θέλω να πω κιόλα τόση ώρα που μιλάει. Ο πραγματικό νικητή είναι η Αμερική. Του πολέμου στο Ιράν.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Γιατί καταστρέφονται τώρα οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις,
0: mm-hmm,
2: και θα πουλάει μόνο η Αμερική και η Ρωσία πετρέλαιο. Θα μπορούν να δώσουν μεγάλες ποσότητες.
0: Ναι, πουδέλιο... αυτό είναι μία άποψη και ξέρουμε ότι λίγο πολύ αυτή τη στιγμή ισχύει. Δηλαδή, τη στιγμή μόνο η Αμερική και η Ρωσία πουλάνε πετρέλαιο. Έχουν βάλει στο χέρι και τα λίγα της Βενεζουέλας.
2: Μπράβο. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Και εσύ της άλλης, το Κουβέιτ, στον πρώτο πόλεμο του κόλπου, ό,τι η κατάσταση έχει καταστραφεί, δεν έχουν αναπληρωθεί πλήρως. Ψάξτε το και θα το δείτε. Mm.
0: Ναι, ναι, δεν το ξέρω, δεν το, ναι.
2: Δηλαδή, έχει ο Τραμπ, έχει το σκεπτικό του και το σκοπό του, δεν πήγε τυχαία εκεί πέρα.
0: Ναι, τουλάχιστον αυτοί που τον στείλανε είχαν το σκεπτικό τους και το σκοπό τους. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, πείθομαι περισσότερο ότι ο Τραμπ είναι αυτό που τον έχουν κολλήσει σαν παρατσούκλι στην Αμερική. Ο κλόουν, δηλαδή τον βγάζουν, κάνει τις δηλώσεις, κάνει τα σόου. Είναι ένας ενδιαφέρον πρόεδρος από πλευράς εικόνας που προσφέρει. Οπότε πουλάει το προϊόν. Δηλαδή σκέψου τώρα να έχεις αυτόν τον πόλεμο με τον Biden, τον ύπνο. Μας έπαιρνε όλους ο ύπνος, ας πούμε. Θα πληρώναμε.
2: Χαμένος από χέρι θα ήταν.
0: Ναι, ενώ με τον Τραμπ είναι Παγκόσμια ημέρα γέλιου κάθε μέρα.
2: Λοιπόν, καλημέρα από εμάς, επίτε καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα στα Αριανάκια. Καλημέρα. Good morning Αριανά. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Καλημέρα Κορίνα με το χαμογελαστό ήλιο σου. Καλημέρα Άντζελο Αυγούστα. Να και ο Άντζελος Αυγούστα έχει φυσικό και ευγενικό χαμόγελο. Αλλά έχει χαμόγελο, δεν ξέρω τώρα πόσο ο άνθρωπος είναι του χαβαλέ, ας πούμε. Μιλάμε για χώρια που εντείνει τη μακροζωία, το εντείνει, ενισχύει, εντείνει, άκου τώρα. Μεταμαλώνω τους άλλους, τον Μπέλα τον καημένο που είπε Αίολος με το δημοσιογραφικό τρόπο, που όλοι νομίζουν ότι είναι ο Αίολος του ανέμου. Έχουν σκοτωθεί και λέξεις στο πεδίο μαχών της δημοσιογραφίας.

Τετρακτής, καλημέρα. Έλα, σε ποιο momentum είσαι και μιλάς για έολα επιχειρήματα. Το γράφεις σωστά. Εδώ στην εκπομπή μας όλοι γράφουν και μιλάνε σωστά. Με πρώτο και καλύτερο το φοβερό Ανέστη, ο οποίος Ανέστη όταν εσύ πήγαινες τρίτη γυμνασίου το 1996, αυτός ανεβοκατέβαινε και σάρωνε στον πεζόδρομο των Γιαννιτσών. Ωραίο παιδί γάρ, όπως είπαμε ο Ανέστης. Σάρωνε κοβεντρίρεν του γυναικείου πληθυσμού στα Γιαννιτσά. Στον πεζόδρομο των Γιαννιτσών ήταν ο Ανέστης. Ωραίο να Χρήστο το πάει. Κοβεντρίρεν στην Κρυαβρύση.

η αλήθεια, τους ροδοκινοπαραγωγούς της Πέλας, πώς τους δαγκώνουν, ρε Πέλα? Δηλαδή τώρα μου το έγραψε ο Νίκος το μήνυμα για τον Μισούνου Φαλά. Πώς τους δάγκωνε, δηλαδή τι πήγαινε, ζητάνε δανεικά, πάνε και λένε ρε θύε, δεν έχω, δώσ' μου ένα 10 ευρώ, ένα 10 χίλιαρο δηλαδή, να πάρω μια τυρόπιτα. Πώς τους δαγκώνουν, παιδί μου, άνθρωποι του μόχθου, του κόπου, και πώς πέφτουν θύματα. Πάρα πολλές φορές έχω απορρίσει με διάφορα συστήματα, ας πούμε, τα οποία είναι κλεψιμέικα και με τα οποία καταληστεύονται άνθρωποι στο πλαίσιο «έλα να κάνεις μια επένδυση». Άρα λοιπόν συνήθως ποιο πρέπει να είναι το μυστικό? Ότι εγώ που κινούμαι εξωθεσμικά, υποθέτω τώρα, δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει κιόλας, αλλά εγώ που κινούμαι εξωθεσμικά και έχω 5 φράγκα, θέλω τα 5 να τα κάνω 10. Δεν μου φτάνουν να γίνουν 7. Δηλαδή είναι ένα είδος απληστίας. Αυτός, συνήθως αυτοί σε πλησιάζουν, και πάλι λέω, υποθέτω, δεν γνωρίζω, αν ξέρει κάποιος μας ενημερώνει και μας πληροφορεί. Έρχονται λοιπόν και σου λένε, σε μένα αν τα δώσεις με αυτόν τον τρόπο και από αυτόν τον δρόμο, από την τράπεζα θα γίνουν τα 5-6, τα 6-7 που λέμε, Άντζελο, το 6-7 ας πούμε, θα γίνει σε μένα 9-10. Και λες εσύ, γιατί όχι? Και μάλιστα πολλοί από αυτούς κάνουν και ένα κολπέτο, ότι στην αρχή κάτι σου δίνουν, είτε πρόκειται για ογκώδης, μπας περιπτώσει για μεγάλες συμμορίες, είτε για μικρότερες και μεμονωμένες πράξεις, δηλαδή ατόμων, οι οποίοι προφανώς τάζουν κάτι περισσότερο. Και λέει άλλος, δεν πάμε και τα κορόιδα, πάνε εσείς στην τράπεζα. Και μετά πέφτουν θύματα λαθροχειρίας, κατά το κοινό λέγον τους κλέβουν. Αλλά έχω μία εντύπωση ότι το αρχικό κίνητρο είναι μια απληστία. Δηλαδή αυτοί όλοι οι λοποδίτες πατάν στην επιθυμία του ατόμου να βγάλει περισσότερα και εύκολα. Έχει τα 5, λέει, φέρ' τα εδώ, θα τα αυγατήσω εγώ, θα τα κάνω γρήγορα 10 και δεν θα τα κάνω 6-7. (Τι) 6-9-36-5-12-0-99 τα μηνύματα, 3-28-8-28 τα τηλέφωνα. (Τι)

0: Επειδή δες κάποια τέτοια τραγούδια που είναι αφυπνιστικά, τα αφήνω να παίξουν λίγο παραπάνω. Παρόν!
1: Έλα ρε Μπίλη.
0: Καλώς το με.
1: Παίζεις, να πούμε.
0: Χριστέ.
1: Ωραία μουσική παίζει, λέω.
0: Ναι, γι' αυτό την αφήνω να ακουστεί λίγο παραπάνω να μας ξυπνήσει.
1: Ποια επιλογή είναι?
0: Δεν ακούω, Γιώργο, λίγο πιο.
1: Ποια επιλογή, λέω, είναι?
0: Εν μέρη δικιά μου, εν μέρη, δηλαδή σου είπα και πάλι, οι μουσικές που ακούγονται είναι μια γενική παραγγελία και από εκεί και πέρα τις πινελιές, δηλαδή εγώ βάζω τον Καμβά και ο Κομισάριος τις πινελιές.
1: Μην και ο Κομισάριος εκεί.
0: Όχι τώρα, υπάρχουν, είναι φορτωμένα σιγά μην, αν και τον έβλεπα, κυκλοφορούσε τώρα στο κομπιούτερ εδώ πέρα, τα δεξιά και αριστερά κομπιούτερ που έχω, έτσι, τη μεγάλη χωλητική μονάδα που... χειρίζομαι και διευθύνω.
1: Για να είμαστε δίκαιοι, την καλύτερη μουσική εκεί πέρα ξυσμούς την παίζει. Δηλαδή για μένα ο καλύτερος
0: για διευθύνει.
1: Ο δασκάλου να πούμε. Παίζει τρομερά κομμάτια.
0: Ναι, παίζει όμως συγκεκριμένα.
1: Το κομμάτι είναι, τον παραδέχομαι.
0: Ναι, τα κομμάτια είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή είναι, εννοώ, FM 104, πώς να το πω.
1: Ναι.
0: Αυτή, ο 104 παίζει τέτοια κομμάτια που είναι ένα. Ένα ηλεκτρο, πώς να το πούμε τώρα,
1: ηλεκτροποπ.
0: Όχι, pop δεν το, πιο τέτοιο είναι,
1: ναι,
0: πιο,
1: ναι, δεν είναι.
0: Πιο μπιτάτα είναι.
1: Πες μου πότε να πω.
0: Ναι, αλλά...
1: Ήθελα να μου λύσεις μια πορεία τώρα,
0: Ναι, η μουσική πάντως, Γιώργο, θεωρώ ότι είναι το μισό ραδιόφωνο, γενικώς.
1: Ναι, γενικώς, ναι.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου λύσεις μια πορεία. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, να μεταφέρεις τις... μύχιες σκέψεις σου, ας πούμε, σε ένα δημοσιογράφο ο οποίος δουλεύει σε ένα μέσο το οποίο το έχεις αποκλείσει από το γήπεδο Χαριλάου.
0: Το Μετρόπολης, δηλαδή, εννοείς.
1: Το Μετρόπολης, ναι. Ναι. Μιλάω δηλαδή για τον το δημοσιογράφο τον Κυριάκο Θωμαίδη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος μετέφερε αποκλειστικά κάποια πράγματα που το εκμυστηρεύτηκε ο
0: Θόδωρος
1: Καρυπίδης.
0: Ναι. Για πες κιόλας. Εάν μπορείς, τη μεταφέρει.
1: Κάποια από αυτά που του είπε είναι κιόλας ότι έχουν τελειώσει, λέει, τα λεφτά της οικογένειας Καρυπίδη. Αναζητεί πόρους οικονομικούς.
0: Αυτό το εξομολογήθηκε, είναι... επειδή είναι σοβαρό, ναι, και σημαντικό. Το εξομολογήθηκε, ναι, ο Θοδωρής στον Θωμαίδη.
1: Στον Θωμαίδη, ναι.
0: Mm. Και από εδώ δηλαδή και ακούστηκε, λίστα... εμφανίστηκε ή εννοώ ως είδηση, ως πληροφορία... Ακούστηκε αυτό, γιατί είναι σημαντικό και ενδιαφέρον.
1: Αυτά είπε ο Θωμαίδης μετά στο μέσο που δουλεύει.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Και είπε, ρε παιδί μου, ότι από εδώ και στο εξής θα γίνεται με τα έσοδα-έξοδα. Δηλαδή πλέον...
0: Αλλά και ο τετρακτής σε επιβεβαιώνει, ο θαυμαστής, ναι, σου λόγω φωνής. Το έβγαλε στο ράδιο.
1: Από εδώ και πέρα, δηλαδή, θα είναι, ας πούμε, πώς να το πω, θα είναι διαχειριστής πλέον, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Χθες το ανέλησε και ο Χάτση, ρε παιδί μου, είπε για αυτή τη τέτοια, ρε παιδί μου, ότι πλέον, λέει, μέχρι τώρα είχαμε ιδιοκτήτη επενδυτή, τώρα θα έχουμε διαχειριστή, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, επίσης, έδειξε ότι δεν υπολογίζει πολύ και τον ΑΣΥΓΜΑ, γιατί είπε ότι δεν γίνεται αυτή να δίνουν τελεσίγραφο σε μένα που είμαι ιδιοκτήτης.
0: Εδώ που τα λέμε σε αυτό, δεν το έχει, ναι, είναι σαν να... τελεσίγραφα του Τραμπ, ας πούμε. Εντάξει, ο άλλος, ναι, είναι ιδιοκτήτης του κράτους.
1: Ναι, ναι, αλλά μέχρι στιγμής μάλλον αρνείται κιόλας να μιλήσει μαζί τους. Δεν έχει μιλήσει ακόμα μαζί τους. Να δουν, ρε παιδί μου, μήπως βρεθεί καμία άκρη.
0: Ναι, ναι.
1: Μας περιπτώσει, ναι. Εντάξει, εγώ εδώ καιρός σου είχα πει, ξέρεις, ότι τώρα αυτό που είπε ο Θόδωρος, ότι έχει κάνει λαγκλήση από την Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν υπάρχουν, ας πούμε, αυτές τις εποχές με τα αποκλειστικά rapid test που έπαιρνε, ας πούμε, από τον Περιφέρεια,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: Πατούλη, τότε που είχαμε πάρει τις δύο τρίτες θέσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχουν αυτά, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα ο ίδιος πάντως είπε ότι δεν του έχει χτυπήσει την πόρτα κανένας, ας πούμε, πώς να σου
0: αυτό
1: πω,
0: το διάβασα. Αυτό, ναι, ότι δεν το χτύπησε κανείς.
1: Δεν το έχει χτυπήσει, λέει, δεν έχει έρθει κάποιος.
0: Παγκόσμια μέρα γέλιου είναι σήμερα, μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
1: Σου φαίνεται αστείο αυτό, δηλαδή?
0: Μου φαίνεται αστείο, ναι. Θεωρώ ότι έχει χτυπηθεί επανειλημμένως η πόρτα.
1: Λες, Είναι βέβαιος. Δεν πρέπει γι' αυτό να μας ενημερώσει να κάνουμε συνέντευξη.
0: Ακόμα γιατί να ενημερώσει. Στο έλεγα και προχθές, Τρεσί Γιώργο, γιατί ναι, λογικός άνθρωπος είσαι. Το μαγαζί είναι δικό του. Του χτυπάει κάποιος την πόρτα, λέει το θέλω αυτό. Πόσο τόσο, δε, άστο. Δεν θα πάει παρά έξω αυτή η κουβέντα και αυτή η συζήτηση. Από το χτυπάει πόρτα και χτυπάει το τηλέφωνο, ως ναι, αυτό το χτύπημα της πόρτας και του τηλεφώνου μετατρέπεται, μεταποιείται σε πράξη, δηλαδή σε μπάση περιπτώσει κάθονται δύο στο τραπέζι λίγο πιο συστηματικά να τα βρούνε και να δουν τους τρόπους μεταβίβασης, έχει απόσταση τεράστια.
1: Λες ότι και να του χτύψει την πόρτα δεν
0: ακριβώς. Ακριβώς. Εμείς νομίζουμε ότι αυτές είναι επιχειρηματικές πράξεις. Γιατί ο άλλος να εκτεθεί ότι πρώτα έχει μια επιχείρηση και λέει, ας πούμε, ενδιαφέρομαι να πάρω και την επιχείρηση την ΠΑΕΑΡΙΣ. Χτυπάει την πόρτα. Το να αποκαλύψει μία πρώτη συζήτηση, μία πρώτη κίνηση ενδιαφέροντος η οποία υπήρξε και η οποία δεν τελεσφόρησε, έχει και τον ζητούντα θα εκθέσει, δηλαδή αυτόν που χτύπησε την πόρτα, και τον πολιτή θα εκθέσει που δεν διαπραγματεύτηκε, εν πάση περιπτώσει, όπως εμείς θα προσδοκούσαμε να διαπραγματευτεί. Οπότε λέει, άστο, πας το να πάει.
1: Να σε ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο, έτσι, αφού λες είναι και η παγκόσμια μέρα γέλιο, έτσι, Επειδή, ρε παιδί μου, στεναχωριόμαστε, ας πούμε, με την ομάδα που υποστηρίζουμε, έχεις σκεφτεί ποτέ, ρε παιδί μου, ας πούμε, αντί να ήσουν Άρης, να ήσουν, ας πούμε, Ολυμπιακός. Στο μπάσκετ για πέμπτη συνεχόμενη φορά θα είναι παρόν στο Final Four.
0: Το μόνο που έχω ως απάντηση σε αυτό.
1: Θα τους κάνει ένα διάλειμμα, γιατί Nottingham Forest πρέπει να παίξει το Champions League να πάρει το Europa League.
0: Ναι.
1: Κάνει ένα διάλειμμα, ναι, για πες.
0: Επειδή προσωπικά ευτυχώς. Λόγω, θα σου πω, λόγω θέσης της πατρικής μου κατοικίας, δεν τέθηκε θέμα, δηλαδή. Δεν ήμουν καν από τα γενοφάσκια Αριανός, ήμουν από την κοιλιά της μάνας μου κυριολεκτικά. Οπότε δεν τέθηκε. Κάποια φορά όμως σκέφτηκα.
1: Σου πέρασε το μυαλό,
0: μου πέρασε το εξής. Άρα αυτή η οπαδή, ας πούμε, όπως είπες τώρα,
1: του Ολυμπιακού.
0: Και μετά ξέρετε, βρήκα ότι είναι πάρα πολύ πληκτικό στη ζωή. Γίνεται συνήθεια, και τρόπο ζωής, το να έχω τους τίτλους, να έχω την εύνοια, να είμαι το κακομαθημένο παιδί του ελληνικού αθλητισμού,
1: ναι,
0: όλα αυτά και συγχρόνως και πολλούς τίτλους και πολλή δόξα και πολλές επιτυχίες. Αυτό το οποίο στον Ολυμπιακό φαίνεται αποτυχία, ας πούμε,
1: λες,
0: κάποιες...
1: Λες είναι ρουτίνα τίτλοι αυτό, δεν θα μου πεις τώρα.
0: Λέω ότι κάποια τίτλοι στιγμή είναι πλούσιοι που δεν εκτιμούν το χρήμα που έχουν, εντός εισαγωγικών. Όχι κυριολεκτικά.
1: Ένα
0: Γιώργο,
1: διάλογο,
0: όχι κυριολεκτικά, σε επίπεδο τίτλων και τέτοια, έτσι.
1: Ναι, να σου πω λίγο κάτι. Εντάχει ένα διάλογο στην Era Sport πριν από χρόνια που είχε πει ένας Ολυμπιακός κάποιες ηλικίες, ο οποίος θα ήταν σοβαρός και δεν νομίζω να πήρε τηλέφωνο να πει ψέματα.
0: Τι εννοείς?
1: Είπε λοιπόν χαρακτηριστικά για τον Ξανθό, τον Γιάννη Ιωαννίδη.
0: Ναι.
1: Εμείς, λέει, οι Ολυμπιακοί παλιοί δεν είχαμε ξεχάσει ποτέ εκείνο το πρωτάθλημα που μας πήρε ο Ξανθός με τον προεστό τότε, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχασε απλά το παιχνίδι με αυτό που έκανε ο Ξανθός, αλλά μηδενίστηκε και δεν πήρε τον πόντο.
0: Ναι, ναι, του 79. Το 79, ναι.
1: Και επειδή ο Ξανθός, λέει, για 2-3 χρόνια έχει φύγει από τον Άρη, περιμέναμε, λέει, πότε θα ξαναεπιστρέψει στον Άρη, γιατί το κρατούσε μανιάτικο. Όταν επέστρεψε στον Άρη, λέει, μετά από 3 χρόνια, είχαμε σε φτύλει μια παρέα πίσω από τον πάγκο του Άρη και ασχολούμασταν αποκλειστικά με τον Ξανθό. Τον βρίσαμε μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Και σε κάποια στιγμή, φίλε, λέει τώρα στον παραγωγό της εκπομπής, γυρνάει ο Ξανθός, μας είπε μία τάκα και του μπαϊκιαστήκαμε και δεν ξανατοείπαμε τίποτα.
0: Α, για πες.
1: Γυρνάει και μας λέει, σου λέω τρομάτι Παναγίτη, τι τους είπε.
0: Ναι. Εγώ
1: πιστεύω να τους είπε ψέματα. Βρε μαλάκες, εσείς που με βρίζετε, πιστεύω ότι είστε πιο Ολυμπιακοί από εμένα. Και εκεί του μπαϊκιαστήκαμε, να πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό το ξέρεις, το λέω, γιατί ο Ξανθός ήταν πάνω από Άρης, αλλά ήταν και Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, επειδή όμως αυτό είναι ότι είχε μια φιλική, πώς να το πω, μια συμπάθεια, να το πω ακριβώς. Αυτό είναι γνωστό, το λένε και παλιοί του φίλοι εκεί στο Ελιζέ που σύχνασαν και τέτοια. Αλλά άλλο είναι η συμπάθεια, άλλο τώρα. Αυτό είναι πολύ ακραίο για να έχει διατυπωθεί από τον Ξανθό, οπότε... Ελέγχεται, ναι. Ελέγχεται ως πληροφορία. Ναι, δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Αλλά τώρα θα σου πω κάτι για να κλείσουμε κιόλας. Υπάρχει κι άλλο στη γραμμή, εδώ και κάποια στιγμή, και του ζητούμε συγγνώμη. ότι αν κάτι μετάνιωσα στη ζωή μου και στη σχέση μου με τον Άρη, είναι που εκείνα τα χρόνια της παντοκρατορίας, γι' αυτό αναφέρθηκα τώρα στους οπαδούς των μεγάλων ομάδων, οι οποίοι έχουν έναν πλούτο τίτλων, ας πούμε.
1: Εκείνα τα χρόνια της παντοκρατορίας, φίλε, εγώ ξέρω τι μετάνιωσα, οι παράγοντες του Άρη πρέπει να μετανιώσουν, που δεν είχαμε ένα θηρίο.
0: Καλά, άλλο αυτό.
1: Συγχωρημένοι, Ρόι Τάρπλεϊ, Τσάρλς Τάρκλεϊ, πρόσφατα ο Χωσέ
0: Πουγκλού. Αυτό πρέπει να το μετανιώσουν αυτοί που έτρεχαν την ομάδα. Εγώ λέω ως οπαδός. Ως οπαδός μετάνιωσα που δεν ήμουν εκεί σε όλους τους τίτλους, σε όλες τις προπονήσεις, σε όλες.

0: όχι με τον Άρη. Ε, δεν είναι.
1: Κοιτάξτε τώρα, ο Ξανθός είναι λίγο περίπτωση ανθρώπου που γεννήθηκε στο μευτήριο του Άρη. Θέλω να πω, αν ο Άρης είχε μευτήριο.
0: Λέω,
1: ναι. Και μόνο η σχέση που είχε με τον Πεταλίδη, που επειδή έφυγε νωρίς ο πατέρας του Ξανθού από τη ζωή, η σχέση που είχε πατέρα γιου με τον Πεταλίδη, φτάνει μόνο αυτό για να είσαι μέλος αυτής της οικογένειας και να γεννηθείς ουσιαστικά μέσα σε αυτή την οικογένεια, αφού ο πατέρας σου είναι ο Πεταλίδης, εκεί να γεννηθείς, εκεί να μεγαλώσεις.
0: Άρα το να αναλύουμε τέτοια πράγματα τώρα είναι λίγο...
1: ναι, εντάξει, είναι λίγο κουτσομπολιό, αθλητικό κουτσομπολιό.
0: Εγώ, για την προηγούμενη κουβέντα που είχατε για το αυτό που είπε ο Σαγόνιας και ο Καρχαρίας.
1: Ναι, έγραψα, έστειλαν και μηνύματα, ναι.
0: Καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα με τέτοια άτομα. Το τι είπε και αν είπε και πήρα εγώ τον Καρυπίδη και με είπε ο Καρυπίδης και με έκανε ο Καρυπίδης.
1: Ναι, βρε Τζούγκα μου, αλλά αυτό δεν το λέει.
0: Ο Άρης είναι σαν την Ελλάδα, το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Τραβάει ό,τι τραβάει η Ελλάδα, τα τραβάει γιατί οι ίδιοι Έλληνες θέλουν να τα τραβάνε και εμείς πολλές φορές θέλουμε να τα τραβάμε γιατί καθόμαστε για ακούμε τέτοιους. Δεν θα βάλω το αν ισχύουν ή όχι, εγώ βάζω το ότι τον ακούω, αυτόν που ακούω τέλος πάντων. Δεν υπάρχει λόγος. Εγώ στο ράδιό μου τώρα αυτή τη στιγμή έχω μόνο το γέλο. Έχω βγάλει τα άλλα τα ράδια απ' έξω για να μην τους ακούω. Δεν θέλω καν. Όταν κάνω, το αποσπερνάω. Πώς κάναν τώρα το καινούριο υπαοξίδε 1, 2, 4. Έτσι κάνω κι εγώ.
1: Αυτό δεν το. 2, 4, ναι.
0: Ναι, το 3 δεν το λένε.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί το 3 πονάει γι' αυτό.
1: Σε τι αναφέρεται κάτι τώρα, δεν το πιάσα Τζούγκα, αλλά τέλος πάντων.
0: Φωνηρό είναι αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Μπορώ να το σκεφτώ κι αλλιώς. Ναι. Πάντως, εάν μια τέτοια δήλωση, άσχετο με το που έγινε, γιατί πάντα όταν υπάρχει μια πληροφορία, λες την ακούω διότι είναι πληροφορία. Όταν υπάρχει ένας σχολιασμός της πληροφορίας και ερμηνεία, αυτό λες δεν το ακούω γιατί εξαρτάται ποιος σχολιάζει, ποιος ερμηνεύει. Αλλά η πληροφορία αυτή καθεαυτή, εάν πραγματικά διατυπώθηκε έτσι, αυτό, είναι πρόβλημα.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο, ότι πετάνε τέτοια αυτοί κατά καιρούς, όχι κατά καιρούς, συνέχεια μπορώ να πω, και δημιουργούνται τέτοια κλίματα, είτε ισχύει είτε όχι. Και ξέρεις πολύ καλά ότι από τα 50 ας πούμε θα ισχύουν τα 2-3-5 χρόνια.
1: Έτσι, σωστό. Τώρα μιλάς ναι.
0: Άρα θα σου πει ότι να, εγώ εκεί είχα δίκιο.
1: Ναι.
0: Όμως που δεν είχες, γιατί δεν το κοιτάς.
1: Σωστό.
0: Γιατί να σ' ακούσω εσένα που στα 59 με λες ψέματα και στα 30 που λες είναι...
1: Ναι.
0: Από τα 30 τα 59 είναι ψέματα, γιατί να σ' ακούσω. Και ας έχεις και δίκιο.
1: Πώς το λένε, ο Θωμαίδης είναι λίγο τόσα χρόνια στην αρχή.
0: Το όνομα με εκτευρίζει, μην
1: ναι, συμφωνώ, ωραία. Ο Σαγόνιας. Ο Σαγόνιας λοιπόν παραδοσιακά υποτίθεται ότι θα καθάριζε την κόπρο του Αυγείου του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όταν ξεκίνησε οι πρώτες του εμφανίσεις, ας πούμε, στην τηλεόραση με τις αποκαλύψεις και όλα αυτά, νομίζαμε ότι αποτελούσαν ένα είδος σεισμού και ότι σύντομα θα καταρρεύσει αυτό το σαθρόικο δόμημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εγώ τόσα χρόνια ακούω καταγγελίες και τέτοιο και αυτό, και έχουμε μπερδευτεί και με τα θεσμικά και ο τάδε φορέας και ούτε τον ακούω πια. Γι' αυτό και δεν... Ναι.
0: Ένα πράγμα θα σας πω. Άνθρωπος που βγάζει το για να ακούσει γνώμη του, τι να σε πω παραπάνω.
1: Τι βγάζει για πες.
0: Τον Μπέο για να πει κάτι. Ποιον, τον Μπέο.
1: Α, ναι.
0: Αυτό που έφερε τους Τσετσένους για να ψηφίσουν τότε το Πασόκ, να πούμε. Για να αλλάξουν τη
1: διάρκεια. Α, ήταν και ο Μπέος πίσω από αυτό, δεν το ήξερα.
0: Αυτό τους έφερε.
1: Ο
0: ίδιος το δήλωσε, έτσι.
1: Δεν το ήξερα, ναι. Ήξερα το περιστατικό, αλλά όχι ότι ο Μπέος κρύβεται από πίσω.
0: Ο Μπέος παντού κρύβεται, να ξέρεις. Αν και χοντρός, παντού κρύβεται.
1: Να είσαι καλά, Τζούγκα. Καλημέρα. Λέτε να κάνουμε την έκπληξη τώρα που έστειλε η Κλαούντια το δελτίο, να το ρίξουμε λίγο πιο νωρίς. Κάνουμε... όχι, έχει στείλει και ο Κώστας, καλημέρα στον Κώστα Αμπελόκηπο, μια φωτογραφία. Αν και δεν είναι ο πατριωτισμός το θέμα μας σήμερα, αλλά με το... τέλος πάντων, ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο, κατά

Έλα, να το τετρακτής. Ναι, είπαμε, ο τετρακτής έχει κάθε, κάθε περιοχή της Ελλάδας, είναι μαχαλάς του και είναι παντού, πανταχού παρόν. Πώς το λες την προσευχή, πώς την έλεγες, Ανέστη? Το 3 λέει, δεν το λένε γιατί το 1, 2, 3, 4 πάμε λόγω θύρας 3. Και μου σχολιάζει, άιντε αγόρι μου, μάθε μπαλίτσα. Άιντε αγόρι μου και εσύ που καλά σου τα λέει ο Πέλλας, πά διάβασε κανένα βιβλίο. Μόνο για τέτοια είσαι. Μόνο για αθλητικά και γήπεδα. Δεν το έλεγε η μάνα σου αυτό? Πανά άνοιξε κανένα βιβλίο όλο στα γήπεδα. Γι' αυτά μανίτσα είσαι τετρακτή. Ένα, δύο, το τρία δεν το λένε λόγω θύρας τρία. Α, δεν το γνωρίζαμε κιόλας. Αυτά τα ξέρεις. Άιντε πάνε άνοιξε κανένα βιβλίο. Καλά στα λέει ο Πέλλας.

Ναι, αυτό είναι αλήθεια, Κώστα Αμπελόκηπε, που σχολιάζεις με βάση αυτή την πληροφορία και την αναφορά του Σαγόνια. Το να συνομιλεί ένα άτομο με δύο δημοσιογράφους που έχει αποκλείσει το μέσο τους από το γήπεδό μας, ζημιά κάνει στην εικόνα του. Αποδομεί τον εαυτό του σε σημείο που κανένας δεν θα τον παίρνει σοβαρά. Κίνηση επιπόλαια που δεν λέει κάτι για τον Άρη μας. Γι' αυτό όμως δείχνει ότι βρίσκεται σε τέλμα. Άψογο, το αφήνω εδώ. Αμάν, αμάν, τετρακτή μου με συγκίνησες, γιατί λες γιατί μακαρίτησε τη μάνα σου, αλλά οι μάνες, καλά το λέει η Αντιγόνη, μια κόπια είναι όλες, διότι ακριβώς το ίδιο ρίχνει. Θα σε βρει δουλειά ο Άρης, έτσι ακριβώς κιόλας, έτσι, θα σε βρει δουλειά ο Άρης, αυτοί πληρώνονται και εσύ κάθεσαι και τρέχεις. Πληρώνεται τώρα, κύριε Ταλέπορη, ο Σπυρίδο, γιατί για εκείνη την εποχή μιλάμε, που πέραν μια πορτοκαλάδα οι άνθρωποι, τρομερά λεφτά να πούμε. Αλλά όποτε έτσι μανάδες, πονήρη φίλη τετρακτή μου, το ξέρεις καλά, όποτε συνέρα σε βρει δουλειά ο Άρης, αυτοί πληρώνονται και εσύ τρέχεις. Εκεί πληρώνονταν. Άμα έλεγες θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής, λέει, και τι θα τρως ποδοσφαιριστής, με. Ή πληρώνονται ή δεν πληρώνονται, ρε μάνα. Ώρα για Claudia Skira και GR Times.

0: τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Σε κρίσιμο στάδιο οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Εντός της ημέρας αναμένεται η επίσημη απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα πλαίσιο 14 σημείων που εξετάζουν οι δύο πλευρές, το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ευρύτερες συνομιλίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα. Επιφυλακτικότητα επικρατεί στην αγορά την ίδια ώρα με το πετρέλαιο να επιστρέφει σε ήπια ανωδική τροχιά μετά τη βουτιά που προηγήθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις προοπτικές για μια ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σταθεροποιούνται πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, αφού υποχώρησαν έως και 12% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Διεθνής συναγερμός για ξέσπασμα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Το πλοίο Χόνδιους παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του πράσινου ακρατηρίου με 3 επιβεβαιωμένους θανάτους. Οι αρχές στην Αργεντινή ερευνούν αν η χώρα αποτέλεσε την πηγή της μόλυνσης, καθώς το ζευγάρι των Ολλανδών που κατέληξε είχε περάσει εκεί περισσότερο από έναν μήνα πριν την επιβίβαση. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο η επίσημη έναρξη της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Περισσότεροι από 40 βουλευτές έχουν ζήτηση το λόγο για το σχέδιο που περιλαμβάνει. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Σε κρίσιμο στάδιο οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Εντός της ημέρας αναμένεται η επίσημη απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα πλαίσιο 14 σημείων που εξετάζουν οι δύο πλευρές, το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ευρύτερες συνομιλίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα. Επιφυλακτικότητα επικρατεί στην αγορά την ίδια ώρα με το πετρέλαιο να επιστρέφει σε ήπια ανωδική τροχιά μετά τη βουτιά που προηγήθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις προοπτικές για μια ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σταθεροποιούνται πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, αφού υποχώρησαν έως και 12% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Διεθνής συναγερμός για ξέσπασμα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Το πλοίο Χόνδιους παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του πράσινου ακρατηρίου με 3 επιβεβαιωμένους θανάτους. Οι αρχές στην Αργεντινή ερευνούν αν η χώρα αποτέλεσε την πηγή της μόλυνσης, καθώς το ζευγάρι των Ολλανδών που κατέληξε είχε περάσει εκεί περισσότερο από έναν μήνα πριν την επιβίβαση. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο η επίσημη έναρξη της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Περισσότεροι από 40 βουλευτές έχουν ζήτηση το λόγο για το σχέδιο που περιλαμβάνει αλλαγές σε περίπου 30 διατάξεις του καταστατικού χάρτη της χώρας. Θρήνο στην Αμουδάρα Ηρακλείου για τον 21χρονο Νικήτα. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα τον άτυχο νεαρό, την ώρα που ο 54χρονος δράστης παραμένει αμετανόητος. Ο πατέρας του καλύτερου φίλου του θύματος, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, φέρεται να υποστήριξε πως έκανε αυτό που έπρεπε, θεωρώντας τον 21χρονο υπαίτιο για τον θάνατο του δικού του γιου σε τροχαίο το 2023. Ανοίγει τις πύλες της σήμερα 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Περίπου 400 εκθέτες και δεκάδες συγγραφείς από όλο τον κόσμο δίνουν ραντεβού στην Δέθιελ Expo μέχρι και την Κυριακή, σε μια διοργάνωση που περιλαμβάνει περισσότερες από 400 εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Ανοιξιάτικος ο καιρός σήμερα με τον υδράργυρο σε άνοδο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες έως και 6 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων το απόγευμα και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως και 26 βαθμούς. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.

θα αφιέρωνε. Μην κάνει κανένα λάθος ο ηχολήπτης, μην κάνει κανένα λάθος αυτός ο θρύλος της ηχοληψίας που λέγεται Βασίλης και Χαγιάς, που έχει δώσει νέα διάσταση στο θέμα ηχοληψία και sound design, έτσι, καινούριο είναι αυτό, τα βλέπω στις ταινίες, sound designer είναι μια ειδικότητα εν πάση περιπτώσει. Αμέσως ο Ανέστης, τέλεια, άμα κοιτάς τα μηνύματα, γιατί κατάλαβε τι λάθος έκανε την ώρα που η Κλαούντια έλεγε τις ειδήσεις, εγώ πάτησα να διαβάσω ένα μήνυμα και λέει, άμα κοιτάς τα μηνύματα βλέπω να ακούμε ειδήσεις μέχρι να ξεκινήσει το σκάνδαλο και ξανά για να τις εμπεδώσετε. Έχουμε και τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου σήμερα. Πιο βιβλιοφιλή εκπομπή δεν νομίζω να υπάρχει στην ελληνική. Ούτε στο τρίτο πρόγραμμα δεν βρίσκεις τέτοιες αναφορές στο βιβλίο τόσο. Το τρίτο πρόγραμμα είναι βαριά κουλτούρα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε τον Μπέλα εδώ πέρα. Πήρε ο άλλος σήμερα, ρε εσύ. Πήρε ο άλλος, ρε Αντιγόν. Την ώρα που μιλούσε ο Μπέλας, δηλαδή. Σαν να πηγαίνει κάποιος στο Μωυσή την ώρα που παίρνει τις 10 εντολές και ακούει τη φωνή του Θεού να του πει Μωυσή, Μωυσή, κάτω αυτοί γλεντάνε.

Έχει κι άλλο παράδειγμα. Αυτό ήταν το μήνυμα του Τετραχτή. 1992, διάλογος Γιου Πατρός. Πέρασε στη δραματική σχολή του Κουθουβέ. Στην Ψάδα θα πεθάνεις. Ήξερε κάτι. Αυτή η αγωνία, η δικαιολογημένη αγωνία των γονιών για την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών τους, πολύ δικαιολογημένη, και είναι μια διαχρονική αγωνία. Και όπου το παιδί έχει τα δικά του σχέδια και τα δικά του όνειρα, και ο γονιός έχει τα δικά του σχέδια και τα δικά του όνειρα για το παιδί του, που δεν ξέρουμε πόσο θεμητό είναι αυτό, αλλά σου λέει ως ένα σημείο και ως μια στιγμή, κουτάβι είναι αυτός, έξερε τι του γίνεται, κάτσε να τον καθοδηγήσω εγώ. Και όταν έρχεται η σύγκρουση αυτών που το παιδί θέλει και επιθυμεί με αυτά που ο γονιός θέλει και επιθυμεί, τότε είναι άγρια με τοπική.

0: Και από τη μια μπορεί να υπάρχει, υπάρχουν και περιπτώσεις τις οποίες δεν προλαβαίνει το παιδί να αναπτύξει τα δικά του όνειρα, αλλά ευτυχώς έχει το ταλέντο και έτσι ακολουθώντας τη γραμμή του γονιού, ας πούμε, γίνεται κάτι σπουδαίο και μεγάλο. Η ψυχούλα του το ξέρει βέβαια πώς το κατάφερε αυτό. Πάρτε παράδειγμα την Κάλλας, έτσι, που είχε μια, ζούσε σε μια απολύτως μητριαρχική οικογένεια, στην οποία η μάνα είπε θα γίνεις τραγουδίστρια της όπερας. Το είχε ευτυχώς η Κάλλας και έγινε. Σκεφτείτε, και βέβαια το λέει και η ταινία η τελευταία που παίχτηκε, το Μαρία, το οποίο ακριβώς γι' αυτό έχει αυτό μικρό, δεν λέει Μαρία Κάλλας ούτε Κάλλας, Μαρία, δηλαδή μια Μαρία, το πιο συνηθισμένο όνομα, μια Μαρία ήταν κι αυτή, ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους, με ένα χάρισμα φοβερό, τη φωνή της, που πώς το διαχειρίζεται κάποιος αυτό το χάρισμα. Αυτή η σατραπική μητέρα λοιπόν την έσπρωξε προς το σημείο και, και στον δρόμο τον οποίο εμείς θαυμάσαμε, αλλά η ψυχούλα της Κάλλας ξέρει τι τράβηξε και δεν πρόλαβε να διαμορφώσει τα δικά της όνειρα, τις δικές της επιθυμίες. Το ίδιο και με τον Μότσαρτ. Ο Μότσαρτ είχε ένα πατέρα σατράπη, ας πούμε. Και ο, αυτό είναι σοβαρό, του Πέτρου από τον Ντάρμσταντ. Σταματήσουμε λίγο τη συνέχεια με σχέσεις γονιών και παιδιών, διότι ο Πέτρος, και του ευχόμαστε από τον Ντάρμσταντ βέβαια, ο κυτρινόμαυρος Πέτρος, το κυτρινόμαυρο Ντάρμσταντ, μετά το καφεδάκι πάει για τρίπλεξ. Επειδή πολλά έχουν συμβεί σε πολλούς την ώρα της εξέτασης, ναι, δεν σου ξαναγράψω, αφήνω αυτό, ωραίο, α, πολύ καλό, έχουμε και είμαστε, είναι η πρώτη φορά που γίνομαι αποδέκτης διαθήκης και μάλιστα σοβαρής διαθήκης, δεν είναι ο άνθρωπος και σοβαρός είναι και επιτέλους βρήκε το σωστό δρόμο να καταθέσει, αφού δεν έχει λεφτά, καταθέτει την άποψη λοιπόν απέναντι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, ο ελευθεριακός σοσιαλισμός είναι η μόνη απάντηση. Ζήτω η ξωμάχη, Πέτρο, να πάνε όλα καλά και να μην χρειαστεί να ξαναδιαβαστεί αυτό το μήνυμα. Μάλλον να διαβαστεί, αλλά όχι για το λόγο που το έγραψες. Να διαβαστεί και να ξαναδιαβαστεί, για να μην παρεξηγηθώ. Έτσι λοιπόν και ο Μότσαρτ πήρε το δρόμο της μουσικής. 12 χρονών ο Μότσαρτ έγραφε συμφωνίες για πλάκα, έτσι, 12 χρονών, 3 χρονών άρχισε να ασχολείται, τον πήγαινε ο πατέρας του, να ασχολείται με τη μουσική. Ας έχουμε και υπόψη μας ότι εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε ούτε ραδιόφωνα, ούτε διαδίκτυα, ούτε τίποτα. Αν ήθελες να ακούσεις μουσική, έπρεπε να πας στις συναυλίες, δεν είχες άλλο δρόμο και άλλο τρόπο να περάσεις τις δύο ευχάριστες ώρες που σου δίνει η μουσική, που μπορεί να σου δώσει, μπορεί να σου δώσει πολύ περισσότερες, αλλά εκείνον τον καιρό δύο ήταν οι ώρες, οι ώρες της συναυλίας. Και λένε μάλιστα ότι όταν ο Μότσαρτ πήγαινε στις συναυλίες, ξέρε τόσο καλά τις συνθέσεις, λόγω πατέρα βέβαια που τον είχε εκεί πέρα στη σφαλιάρα, μιλάμε πολύ σφαλιάρα, πολύ καταπιεστική προσωπικότητα ο πατέρας Μότσαρτ, αποτυχημένος μουσικός, συνήθως έτσι συμβαίνει, ο πατέρας προβάλλει, μιλάω για τον πατέρα όχι τόσο για τη μητέρα, αυτό είναι του πατέρα δουλειά, όλο του ταόν, δηλαδή εγώ αν είχα ας πούμε παιδί, δεν υπάρχει περίπτωση, θα γίνει στο μυαλό μου, ήταν σεντερφόρ στον Άρη που καταλείπου και μάλιστα να τελειώσει εκείνο το κατεραμένο μάτς που δεν τέλειωσε, που χάναμε 2-1 και διακόπησε το 89, θα έμπαινε ο γιος μου να το συνεχίσει και να το τελειώσει όπως έπρεπε. 3-2 τελικός, κύπελο, καληνύχτα και σπίτι σας. Αυτό είναι βέβαια, το λέω γιατί είναι Παγκόσμια Μέρα Γέλιου και τέτοιες αστειότητες σκεφτόμουν, όπως όμως πολλές φορές σκέφτονται και όλοι οι γονείς. Γιατί εμένα ευτυχώς δεν έπεσε κάποιος γιος στα χέρια μου, ευτυχώς για τον γιο δηλαδή, αλλά στα δικά σας χέρια έχει πέσει. Οπότε ας ακούτε και ας σέβεστε και τα όνειρα και τις επιθυμίες των παιδιών. Παρών!
1: Καλημέρα!
0: Καλώς το να, έλα Μπάμπη! Να πάρω που μιλούσαμε.
1: Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου, να γελάσουμε τότε. Πήρανε δύο κύπελα οι δίπλα φέτος. Γιορτάσατε τα 100 χρόνια με
0: τρία. Αυτό που τα μετράνε όλοι λάθος, γιατί όλοι μιλάνε για δύο, είναι τρία. Είναι στη σειρά ο αγώνας με την ΑΕΚ που δίνει πρωτάθλημα.
1: Όχι, αυτά δεν τα μετράνε. Αυτοί δεν θέλαν.
0: Α, δεν το θέλαν φέτος.
1: Λοιπόν, να πω ένα για τον Μπουσβάρο, αιωνία του ημνήμη, ο κύριος Μπουσβάρος και ο κύριος Κωσέπης Γουλίν Ορτίζ, ο οποίος έπαιξε 2 χρόνια σαν Αργιανός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φοβερή παρουσία, ωραίος τύπος. Να είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει και τους δύο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωστάκη.
0: Μου έλεγε ένας φίλος χθες, ναι, που πήγανε οι παλέμαχοι εδώ της Βορείου, της Θεσσαλονίκης για την ακρίβεια, να παίξουν στο Πορτορίκο προσκεκλημένοι, ναι, του, ναι, Χωσέπη Κουλίν Ορτίζ, που είχε μια θέση κάτι σαν κυβερνήτης τότε. Ήταν, ναι, μεγάλη,
1: ναι,
0: μορφή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε τους πήρε με λιμουζίνες από το αεροδρόμιο, ναι, ναι, ειδική προβολή στο μάτς. Παίζαν παλέμαχοι Θεσσαλονίκης με παλέμαχοι Πορτορίκο, στο Πορτορίκο. Αϊ, Πορτορίκο. Έλα.
1: Ναι, φοβερός.
0: Έπαιξε σαν Αργιανός όμως, αυτό έχεις δίκιο.
1: Έπαιξε σαν Αργιανός. Έχουμε καμία εξέλιξη σοβαρή, δεν βλέπω. Περιμένουμε τώρα
0: για
1: του ποδοσφαίρου. Να δούμε.
0: Ναι.
1: Να δούμε. Κάτι πρέπει
0: απλώς
1: να
0: έχω
1: γίνει. Κάτι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να εξελιχθεί, να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, γιατί και ο κόσμος δεν είναι καλά.
0: Ναι, το ότι ο κόσμος δεν είναι καλά, δεν νομίζω ότι απασχολεί αυτούς που θα έπρεπε να απασχολεί το ότι ο κόσμος δεν είναι...
1: Το δύσκολο. Ναι. Το δύσκολο είναι αυτό σε εμάς. Στην ομάδα,
0: ναι,
1: τη δικιά μας, στο μπάσκετ, εντάξει, ήταν αναμενόμενο ότι θα γίνει κάποια στιγμή.
0: Αναμενόμενο, τώρα μιλάμε. Άμα ρωτήσεις 10 μέρες πριν, αν μας ρωτούσες στους οπαδούς, ρε Μπάμπη, η ψυχούλα μας το ξέρει και εμάς.
1: Άλλο κοινό, αλλά
0: όπως τη Σκάλας και του Μότσαρτ.
1: Το έχουμε στο DNA μας. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτό για πολύ ακόμα. Το άλλο είναι το δύσκολο κομμάτι. Εκεί πρέπει τώρα να εστιάσουμε πιο πολύ. Να τελειώσει και εκεί το θέμα, να αναλάβει κάποιος επιτέλους να βάλει τα πράγματα στη σειρά για να ξεκινήσει η ομάδα σε άλλη ερώτα. Δεν γίνεται. Μείναμε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Πάρα πολλά.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί μου λέει κάποιος, μα μετά από 39 χρόνια πήρε όφης κύπελο. Μας έχεις να πάρει πριν από 100. Δηλαδή για εμάς τους παλιούς που το ζήσαμε, με φαίνεται αιώνα σε μένα αυτό.
0: Ποιο?
1: Το κύπελο που πήραμε το 70.
0: Είναι μισός αιώνας και πάνω.
1: Μισός αιώνας.
0: Ναι.
1: Αιώνας και πάνω.
0: Το ακριβώς θυμάμαι σαν σήμερα. Δεν ήμουν δυστυχώς μέσα.
1: 11 χρονών ήμουν.
0: Και τότε ακόμη, επειδή μεγάλωσα και μεγαλώσαμε με την ιδέα και την εικόνα ότι ο Άρης κερδίζει πάντα. Εντάξει, χαρήκαμε. Ο πατέρας μας, να μιλάμε για πατεράδες μας, μετέδωσε τη χαρά ότι ο Άρης πήρε το κύπελο. Καταλάβαμε τώρα, 5-6 χρονών ήμουν, 6 χρονών, ότι κάτι ωραίο συνέβη, ο Άρης κέρδισε. Αλλά μέσα μου είχα πάντα και, μα δεν κερδίζει πάντα ο Άρης. Δεν ξέρω αν την είχες αυτή την απορία. Εγώ, ναι, θεωρούσα, ναι, ότι ο Άρης κερδίζει πάντα. Δηλαδή έφτασα ως τα 9-10 εκεί με τον Άκη Ιάκωβο, τον ιστορικό, ας πούμε.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Την ήττα δεν τη θεωρούσα. Εγώ έλεγα κάτι συμβαίνει τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με φαινόταν περίεργο.
0: Μα σου έχω πει, το έχω ξαναπεί, ότι επειδή ο ύμνος δεν ήταν ύμνος, συγγνώμη Πασχάλη, το παίρνω πίσω, το τραγούδι της Νίτσας και του Βασίλη Μποέμη, το γνωστό Άρη, γλυκιά μου,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ήταν τραγούδι,
1: ναι, ναι,
0: δεν ήταν,
1: ναι, ναι,
0: ύμνος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή, ναι, έλεγε και όποιος έρθει αντίπαλος με σένα πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Εγώ νόμισα ότι συνεδριάζουν. Ορίστε.
1: Τα λόγια και το πάθος και η ορμή που έβγαζε η ομάδα, έβγαζε μια ορμή,
0: ναι, ναι,
1: που δεν την είχε άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Αυτό το πιστεύω 100%.
0: Δεν ξέρω τώρα, άλλες, δεν έχω συγκριτικό μέτρο, παιδί, ήμουν συνεπαρμένο από αυτό που έβλεπα κάθε μέρα ουσιαστικά το,
1: ναι,
0: κυτρινό.
1: Ένας Αργιανός, που μπορεί και πιο παλιός από εμάς, θα βγάλει συμπέρασμα.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω, ναι, ότι τους φανταζόμουν εγώ τους αντιπάλους κανονικά με το μυαλό μου,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: να μαζεύονται, ειδικά θυμάμαι δύο ομάδες που έχουν σχεδόν εξαφανιστεί σήμερα, τον Πανελευσυνιακό και τον Βίζαντα.
1: Μπράβο,
0: που παίζανε,
1: ναι, ναι, το Μεγαρίτη Βίζαντα,
0: μπράβο,
1: ναι, ναι,
0: το Μεγαρίτη Βίζαντα, λοιπόν,
1: ναι, ναι, ναι,
0: φανταζόμουν ότι μαζεύονται όλοι μαζί και λένε τώρα να θα πάμε να παίξουμε με τον Άρη και τέτοια, γιατί κοστίζει κιόλας να ανεβούμε στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: και απορούσα,
1: ναι, ναι,
0: γιατί δίνουν τα λεφτά να έρθουν να παίξουν, και ρωτήσαν, μπαμπά, αυτοί γιατί έρχονται, δεν, ναι, το σκέφτηκαν, ναι, καλά όπως θα έπρεπε, όπως...
1: Έλα, γόρι, έλα.
0: Έλα.
1: Έλα, ναι.
0: Έλα.
1: Κατέβασα το μικρό, πέρα,
0: ναι,
1: μου, ναι, πέρα.
0: Αυτό, δηλαδή θέλω να πω ότι έτσι μεγαλώσαμε, έτσι γαλουχηθήκαμε. Αυτό μας έχει μείνει. Γι' αυτό λέω ότι εμείς τουλάχιστον κάθε χρονιά που ξεκινάει το πρωτάθλημα, όπως μάθαμε τότε δεκαετία του 70, έτσι και τώρα, ότι πάμε για πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν πάμε απλά για να παίξουμε.
1: Αυτό είναι αυτονόητο. Έπρεπε η ομάδα, ειδικά όταν χάθηκε το πρωτάθλημα εκείνο, με όποιον τρόπο χάθηκε, εκεί μείναμε ακόμα πιο πίσω, γιατί δημιουργήσαμε ένα κλίμα στην ομάδα ότι όχι κάτι έγινε, όχι δεν, εγώ πιστεύω δεν έγινε τίποτα.
0: Και εγώ.
1: Για να σου πω γιατί για αυτό το θέμα. Έχεις δύο δοκάρια στο πρώτο ημίχρονο και πλήρη κατοχή. Αν σε κάνει κλικ η τύχη και βάλεις δύο γκολ, τα ανατραπή θα γίνει 2-3.
0: Καλά, για εγώ κάτι... δεν το παίρνω τόσο φιλοσοφικά, αλλά και εγώ πιστεύω και κάνοντας και ένα εκτεταμένο ρεπορτάζ αργότερα για αυτό τον αγώνα, ενώ είσαι τον Παράζ, για τον Παράζ δεν μιλάς, έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, για τον Παράζ. Ότι όχι, δεν συνέβη τίποτα και δυστυχώς με τα χρόνια διαπίστωσα ότι κάθε αποτυχία έχουμε την τάση να τη φορτώνουμε σε κάποιον εξωγενή παράγοντα και να μην βλέπουμε τα μούτρα μας στον καθρέφτη.
1: Αυτό
0: και
1: μας πήγε πολύ πίσω.
0: Μας πήγε πολύ πίσω. Ομολογώ πολύ ότι πίσω. Την επόμενη μέρα από αυτό το χαμένο μπαράζ ήμουν σίγουρος την επόμενη χρονιά θα πάρουμε το πρωτάθλημα και ήταν ομαδάρα ο Άρης τότε. Έλα όμως που δεν τα ζυγίσαμε και δεν τα μετρήσαμε καλά, Μπάμπη, τότε τα πράγματα.
1: Γιατί εμάς τράβωσε, γιατί άλλαξε το κανονισμό μεσούς της περίοδους, αν θυμάσαι. Ενώ ξεκίνησε.
0: Εντάξει, τώρα αυτό άστο, ναι. Δεν ήταν, ναι, αυτό, τέλος
1: δηλαδή,
0: πάντων.
1: Δεν είχαμε και ψυχολογία σαν ομάδα, επειδή ήμασταν εκτός Αθήνων. Υπήρχε και τότε τα χτυπήματα από τους Αθηναίους.
0: Υπήρχαν σαφέστατα. Υπήρχαν σαφέστατα. Αλλά...
1: Γιατί θυμάσαι με τον Δωμάζο της κλωτσίας την Επτάρα εκεί και έπαιρνε το διατύγιο,
0: ναι, ναι,
1: τον Γαλεκίνο. Εντάξει, να μην τα θυμηθούμε, γίνονταν και τότε τραγικά εισβάλλοντας.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Οπότε όλα μαζί συσσωρεύτηκαν και βγάλαμε ένα αυτό. Δεν
0: έτσι
1: ξέρω πώς έγινε μετά, πώς δεν μπόρεσε. Και ως εκ τούτου μετά πήγαν και αρκετοί ποδοσφαιριστές. Θυμάσαι. Ο Θόδωρος ο Σχορεμένος,
0: ο Πάλας, ο Σεμερτζίδης, και ο Σύνδρος έφυγε μετά,
1: ναι,
0: και ο Ζελελίδης έφυγε μετά.
1: Πήγανε παιχταράδες από την ομάδα.
0: Τώρα θυμήθηκα μερικούς έτσι.
1: Βέβαια ο Ζελελίδης μετά συμμετείχε και
0: το Σεμερτζίδη, τον είπαμε, Σεμερτζίδης, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν και αυτός που ήταν υπεύθυνος τότε με το που πέσαμε.
0: Με τα δελτία, ναι, ναι,
1: κοινή. Άστο. Δεν ξέρω πώς έγινε τότε. Δηλαδή κάποιοι, ο Γιάννης ο Βένος, ο οποίος ασχολήθηκε...
0: Όλοι όποιοι φύγανε, δεν ανέφερα την ομάδα. Ο Βένος έμεινε και ουσιαστικά στον
1: άλλο.
0: Από την Κρία Βρύση ο Βένος, έτσι, Χρήστο, να ξέρεις, Κοβεντρίρεν. Έλα, ναι.
1: Ο Γιάννης ο Βένος που έκανε μεγάλη προσπάθεια σε αρκετά χρόνια, θυμάσαι, στο σύλλογο. Δεν μπορέσαμε να βγάλουμε κάτι, δεν ξέρω. Γιατί ήρθε και ο Κοντομήνας με λεφτά, δεν θεωρήσουμε ότι είχαμε πρόβλημα οικονομικό. Εδώ τώρα η ομάδα δεν θέλει μόνο ένα λεφτά. Θέλει να προσεγγίσει την ομάδα σαν Άρης, όπως είναι στο μπάσκετ. Να ανεβάσουμε την ομάδα εκεί που πρέπει. Με αυτόν τον κόσμο. Γιατί τον έχει τον κόσμο ακόμα. Ο κόσμος μαζεύεται εύκολα αργιανός. Αν δει κάτι καλό, ο κόσμος ανταποδίδει την αγάπη του. Γιατί στο μπάσκετ υπάρχει τώρα μία ζέση, μία ζεστασιά. Την καταλαβαίνει ο φίλαθρος. Τρελαίνεται εδώ τώρα, με παίρνει τηλέφωνο, με λένε θα παίξουμε τους άλλους, τι θα κάνουμε. Πρέπει να πάμε να βρούμε εισιτήρια. Να πάτε να βρείτε εισιτήρια, να πάτε. Τρελάθηκαν τώρα οι Αριανοί. Ήρθα και από την έλευση των Αντετοκούμπων.
0: Καλά όμως γενικότερα, είδες, τρελάθηκαν, αλλά στην αρχή της χρονιάς που δεν ξεκινήσαμε
1: όχι,
0: στραβά.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά μην ξεχνάμε πόση γκρίνια υπήρξε, έτσι, μην τα... γιατί
1: όχι,
0: είναι από τα συστατικά μας στοιχεία αυτή η γκρίνια.
1: Έκανε υπομονή ο κόσμος, συγκρίση με άλλες. Έκανε υπομονή. Έκανε υπομονή. Κάτι, έδειχνε κάτι η ομάδα ότι κάτι θα γίνει.
0: Σε αυτό εγώ συμφωνώ απολύτως, ρε Μπάμπη, αλλά
1: δηλαδή για τους έμπειρους,
0: είχαμε και άλλα δείγματα.
1: Ναι, γιατί θα ζητούσαμε κιόλας στη διάρκεια.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Γι' αυτό.
1: Και λέγαμε υπομονή, υπομονή, βέβαια υπομονή. Όταν είχες έναν άνθρωπο ο οποίος είναι διατεθειμένος να τα ακούσει πίσω από τόσα χρόνια που ήσουν αστεί να παίξω, εντάξει.
0: Ξέρεις κάτι, Μπάμπη, θα πούμε αυτό και θα κλείσουμε γιατί υπάρχει και άλλη γραμμή των άνθρωπων. Ότι η υπομονή στον Άρη είναι λίγο σαν το λύκο με τα πρόβατα. Δηλαδή, πώς είναι αυτή η γνωστή παραβολή, ας πούμε, αφήγηση που λέει λύκη στα πρόβατα, τίποτα. Λύκη στα πρόβατα. Και όταν ήρθαν πραγματικά οι λύκοι στα πρόβατα, δεν υπήρχε κανείς να προστατεύσει το κοπάδι. Κάπως αντίστοιχη είναι υπομονή στον Άρη. Δηλαδή, μας λένε μια, κάνε υπομονή. Κάνουμε, τίποτα. Κάντε υπομονή. Τίποτα. Ξανακάντε υπομονή, τίποτα. Τώρα υπάρχουν κάποιες φάσεις που εκ των πραγμάτων είναι μεταβατικές. Άρα χρειάζεται υπομονή. Εκεί όμως πια έχει εξαντληθεί η υπομονή μας.
1: Στο ποδόσφαιρο πρέπει να λήξει φέτος.
0: Τέλος πάντων, θέλω να σου πω πώς είναι τώρα η σχέση του Αριανού με την υπομονή. Σίγουρα. Δηλαδή, ακόμη και όταν χρειάζεται, έχουν εξαντληθεί τα αποθέματά του.
1: Είναι έτσι.
0: Ναι, σαν το πετρέλαιο του Ιράν και καλά.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα. Παρόν. Παρόν. Εξαιρετικό για την ημέρα γέλιου που είναι σήμερα. Α ναι, πριν το διαβάσω αυτό του Ανέστη το μήνυμα κλασικά. Μου έκανε εντύπωση στο πρωινό μήνυμα του Θανάσου Ταχυμεταφορέα που μας ενημέρωσε ότι πρόκειται για την Παγκόσμια Μέρα Γέλη που ξεκίνησε από την Ινδία και από τον γκουρού Παρών.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κύριε Κυζαριά, μπορώ να καταθέσω κάποιες απόψεις?
0: Βεβαίως, γι' αυτό είμαστε εδώ.
2: Ίσως φανούν και κάπως αιρετικές. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος λατρεύω την εξαγωγή συμπεράσματων δια της μεθόδου τυπικά τόπων απαγωγήν.
0: Ναι.
2: Και θα εξηγήσω λίγο παρακάτω. Θεωρώ ότι η φετινή χρονιά χάθηκε διότι ο κύριος Καρυπίδης ήθελε να διώξει όλους τους παίκτες οι οποίοι ήταν σε εκείνο το παιχνίδι το 1-2 με την ΑΕΚ του Χαριλάου.
0: Το 1-2.
2: Ναι.
0: Το 1-2 προσπαθώ να το θυμηθώ.
2: Που καθυστέρησαν 20 λεπτά να μπουν οι παίκτες στο γήπεδο.
0: Όχι το 3-3.
2: Όχι. 1-2.
0: Ναι, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει. Πάμε παρακάτω.
2: Ένας λόγος, ένας ποδοσφαιριστής σαν τον Μπράμπετς, ο οποίος έδειξε ότι ταυτίστηκε ότι αφομοιώθηκε πλήρως από την ομάδα ή σαν τον Γουέστε και τα λοιπά να φύγουν, για να έρθουν παίκτες με μικρότερο με συμβόλαιο, αλλά όχι με τραγικά μικρότερο. Δηλαδή δεν έπαιρνε 1 εκατομμύριο ο Μπράμπετς και πήρε έναν εισάξιό του με 100.000.
0: Ναι.
2: Έφυγε ο Κουέστα. Είχαν φύγει όλοι οι ποδοσφαιριστές, όχι μόνο εκείνο του παιχνιδιού, γενικότερα χωρίς να κρατάει ποτέ ένα κορμό στην ομάδα. Θα μπορούσε, μία ομάδα δεν μπορεί να γίνει κάθε χρόνο με 10 και 20 και 15 ποδοσφαιριστές ή μπασκετμπολίστες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πάρουν το Σούγκρεν, ο οποίος δεν ήταν κάτι καλύτερο ή έστω κάτι εισάξιο.
0: Ναι, ναι.
2: Έμεινε ο Ρόζ και βασίστηκε όλη πλέον η ομάδα στον Παμπιάνο, ο οποίος δεν είναι καλύτερο.
0: Στον βασίστηκε όλη η ομάδα στον...
2: Η αμυντική διάταξη ομάδα στο Φαμπιάνο.
0: Στο Φαμπιάνο, ναι, δεν άκουσα γι' αυτό.
2: Γιατί έχει πέσει εντωμεταξύ και του Μεντήλ η απόδοση, δεν έχει καμία σχέση με τον πέρσινο Μεντήλ. Ο Τεχέρο αποδείχθηκε ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι ένας καλός αμυντικός, ο οποίος δεν μπορεί να ξεπεράσει τα επίπεδα του μετρίου. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα λάθη, τα οποία επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, πάρε δώσε, φύγε εσύ, έλα εσύ, δεν πρόκειται ποτέ η ομάδα να δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο να μπορεί να διεκδικήσει στόχους. Κάθε αυτό κρατάει από την εποχή ακόμη που ήταν ο Σκόρδας τότε που έγινε, ό,τι έγινε.
0: Ναι.
2: Που ερχόντουσαν 10-15...
0: Με τις πολλές μετακινήσεις παικτών. Ναι, αλλά αυτό είναι διαπιστωμένο και διατυπωμένο και διαπιστωμένο.
2: Άρα λοιπόν, και εκτός αυτού, αποδείχθηκε ότι ο Καρυπίδης πλέον βλέπει τον Άρη σαν δουλειά.
0: Καλά, ναι, αυτό δεν έχω αμφιβολία, αλλά...
2: Γιατί όλοι οι πρόεδροι δημιουργούν, ας πούμε, παίρνουν μια ομάδα για να έχουν την υποστήριξη των φιλάθλων τους και τα λοιπά, αλλά...
0: Όχι έχει... τόσο των φιλάθλων, την υποστήριξη κάποιων εξωποδοσφαιρικών παραγόντων στις business τους.
2: Με την αριθμητική παρουσία των φιλάθλων.
0: Όσο υπήρχε αυτή... Μια χαρά πήγαινε και ο Άρης και ο Καρυπίδης και η σχέση του με τους Αριανούς. Ενώ η εξωγηπαιδική βοήθεια.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα τελειώσαν τα λεφτά.
2: Τελειώσαν τα λεφτά και όπως πάντα, αν δεν έχεις δίκιο να ξυθείς, μην περιμένεις να ξυθείς. Εν πάση περιπτώσει, επειδή αναφέρθηκε κάτι για το Ζελεντίδη και τα λοιπά, στο παιχνίδι εκείνο που με έκανε εμένα εντύπωση με τον Αθηναϊκό.
0: Με τον Αθηναϊκό, ναι.
2: Ήταν ότι ο τότε πρόεδρος του Άρη, ο Τσαρίουκας, ο Μίκος, εμφανίστηκε με τον αδερφό του, τον Κώστα, έναν φανατικό φίλο.
0: Τον απέναντι.
2: ακριβώς το όμιλο κτλ. Και στις δηλώσεις που γίνανε, δηλώσεις έκανε ο Κώστας ο Τσαρούχας, που δεν είχε καμία θέση, στη θέση του αδερφού. Έτσι. Παρόλο που ο τότε διαιτητής είχε δεχθεί την ταυτοπροσωπία με την προσωπική του γνώμη από την κεντρική του γνώμη.
0: Ναι, ο Μπίκας, ναι, αφού ήταν χαλκιδικιώτης εδώ.
2: Και το τρίτο που θέλω να καταθέσω, έτσι, να πω για να έχουμε θέμα συζήτηση, είναι ότι πιστεύω ότι το κύπελλο του οποίου άρχισε το 70 του έκανε κακό.
0: Αυτό δεν μπορώ να το πω, αλλά σίγουρα του έκανε κακό το ότι συνέβη στα αποδυτήρια του Αθηναϊκού εκείνη την ημέρα. Αυτό το κρατάμε. Δηλαδή πραγματικά ήταν ένα έγκλημα εναντίον του Άρη, και όταν ανακαλύψαμε ότι το όπλο το είχαν δώσει δικοί μας άνθρωποι, αυτό ήταν μια κατάρρευση, ήταν μια πρώτη κατάρρευση του αριανισμού μέσα μου. Να είστε καλά όμως, για να πάρω και τον τελευταίο.
2: Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι το Κύπρο του 70 ήταν κακό στον Άρη.
0: Αυτό είναι αιρετικό.
2: Του δημιούργησε την εντύπωση ότι εμείς είμαστε καλύτεροι, δεν έχουμε ανάγκη, με αποτέλεσμα το παρασκήνιο το οποίο λειτουργούσε από το μεγάλο εχθρό του Άρη να εκπληρωθεί, να οργανωθεί περισσότερο και να γίνει ό,τι έγινε.
0: Εντάξει, αυτό δεν μπορεί, γιατί κάθε ομάδα που έπαιρνε ένα κύπελο καβαλούσε το καλάμι.
2: Ο Άρης είναι ειδική περίπτωση.
0: Εντάξει, αυτό είναι λίγο υπερβολικό. Είναι μια ερμηνεία λίγο αιρετική πράγματι. Να είστε καλά. Πρέπει να το τρέξω. Ευχαριστώ.
2: Γεια.
0: Παρών.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Α, Λάζαρε, εσύ λες και πολλά. Είναι και 8.31.
3: Τα γρήγορα.
0: Έτσι, μπράβο. Σε παρακαλώ. Δηλαδή, να διαβάσω και τα μηνύματα εδώ, γιατί έχουν και ενδιαφέρον.
3: Ένα κύπελο έχουμε στη νεότερη ιστορία μας. Μη μας βγήκε αυτό ότι το πήραμε.
0: Όχι, όχι. Ο άνθρωπος είπε ότι, ρε παιδί μου...
3: Ναι, το κατάλαβα. Χιούμορ.
0: Ναι. Εντάξει, ναι. Λόγω ημέρας. Λόγω της ημέρας. Λόγω της ημέρας.
3: Ρητορική βέβαια ερώτηση.
0: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, αν ο κύριος Καρυπίδης πάει και σου φέρει ο Μαδάρα, τελειώσαμε, εντάξει, το ξεχάσαμε όλα. Αλλά τα προβλήματα δεν είναι μόνο οι παίκτες, και κάτι άλλο, όλοι διορωτόμαστε έτσι όταν κοιτάμε την ιστορία μας στην ομάδα, γιατί αυτή η ομάδα του Παράζ φύγανε όλοι.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
3: Γιατί να, εντάξει, το καταλαβαίνω να μην κάνει τίποτα την άλλη χρονιά ή την παράλληλη, αλλά γιατί φύγανε όλοι.
0: Προφανώς γιατί είχαμε μπει στον αστερισμό του επαγγελματισμού, το ποδόσφαιρο. Ήταν το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Και ναι, πλέον οι σιρήνες με τα χρήματα, με σφυρίζαν, δεν ήταν αυτές οι σιρήνες, τραγουδούσαν δίπλα και υπήρξαν παραπλανητικές και αποπλανητικές για τους παίκτες, γιατί κανείς δεν έκανε και καριέρα φεύγοντας από τον. Αυτοί που έμειναν, δηλαδή ο Κούης, ο Βένος, ο ακόμη πιο Φυρός, έστω και ανέβησε τελευταία, πιο πολύ τιμήθηκαν και πιο μεγάλη αναγνώριση και αποδοχή είχαν μένοντας. Αυτοί που έφαγαν, που έφυγαν, τους έφαγε η μαρμάγκα όλους.
3: Και θέλω να πω κάτι τελευταίο για τον Ορτίς. Ο Ορτίς, δεν συνέχισε να παίξει στη μεγάλη του αγάπη στους τζαζ, γιατί τότε δεν μπορούσες να παίξεις την εθνική σου ομάδα. Και γιατί αυτός ήθελε να παίξει την εθνική ομάδα, σταμάτησε να παίζει στο NBA, δεν τους αφήνανε.
0: Αχα, αυτό δεν το ξέρω, αλλά πράγματι είχε κάνει το Πορτορίκο υπερδύναμη τότε. Πρέπει να πάει και τετράδα στο παγκόσμιο.
3: Αυτό δείχνει κάτι.
0: Μόνος του έπαιζε.
3: Δείχνει ότι δεν ήταν ένας τύπος περίεργος. Προτιμούσε να παίζει στην εθνική παρά στο NBA που ήταν. Και ήταν και ένας παίκτης που για να... Ναι, έπαιξε στον Άρη, έπαιξε στις άλλες δύο ομάδες νομίζω. Στην Κρήτη έπαιξε και τη Λάτσα.
0: Έπαιξε στους απέναντι καταρχάς.
3: Καλά.
0: Αλλά εκεί δεν έκανε τίποτα, ευτυχώς.
3: Δεν διαφέρουν απέναντι, δεν υπάρχουν. Αυτοί ό,τι... ό,τι παίκτες έχουν πάει αξίας, έχουν πάει επειδή βρεθήκανε στο δικό μας εστερισμό.
0: Σωστό.
3: Λοιπόν, αλλά έπαιξε στην Μπαρτσελόνα και στη Ρεάλ. Σπάνιο αυτό.
0: Ναι.
3: Σπάνιο. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Λάζαρε. Καλημέρα. Και από εβδομάδα τώρα, διότι μια που το συζητάμε, αύριο κάπου θα λείψω, οπότε δεν θα υπάρχει πρωινό μια μισάωρο.
3: Πιστεύω να είναι για διασκέδαση, όχι για...
0: Είναι ένα λίγο... Πάντως δεν είναι για δυσάρεστο λόγο. Δεν είναι και ακριβώς για διασκέδαση. Είναι η μη υποχρέωση, αλλά ευχάριστη. Να είστε καλά, να είστε καλά, Λάζαρε. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα, για χαρά.
0: Πάμε στα μηνύματα ξανά τώρα στη σειρά για να κλείσουμε για αυτήν την εβδομάδα. Ο Πούλιος The Great, καλώς Μανώλη, μαζί με την καλημέρα του λέει ότι, και το διαβάζω αργά γιατί είναι έτσι και εγώ αυτό υιοθετώ, ας πούμε, ως άποψη. Ό,τι και να είναι ο Σαγόνιας, αυτά που είπε ο Καρυπίδης είναι όντως σοβαρά και δείχνουν τις προθέσεις του για την επόμενη χρονιά και τα πράγματα δεν είναι καλά. Τόσο απλά. Ο Απόστολος με το ωραίο επίθετο γράφει επίσης. Συμφωνεί ότι ο Αριανός συνικάει τον αδικούν και χάνει. Φυσικά ακόμα ένα γνώρισμά του είναι ότι οι παίκτες πρέπει να παίζουν τζάμπα και όποιος φεύγει είναι προδότης. Ναι ρε ζει, δηλαδή τώρα εδώ που τα λέμε. Και το λέω αυτό, Απόστολε, με την άνεση, ας πούμε, και ενός ανθρώπου ο οποίος κατά καιρούς δυστυχώς τα είδε έτσι τα πράγματα μέσα από το φανατισμό του, τον εαυτό μου εννοώ, και πόσο μετάνιωσα μετά, δηλαδή όταν έχεις καταφέρει το Αριανάκι τον Δέλιο, μια που μιλούσαμε για την Ημαθία και μου έστειλαν χθες και την ωραία φωτογραφία του Γιάννη Μαλού, αυτούς τους Αριανούς να τους έχεις ρηγμένους τα δικά σου παιδιά και να μην τους ικανοποιείς τα, να μην εκπληρείς τις υποχρεώσεις σου απέναντι στα δεδουλεμένα, είναι πρόβλημα. Και δυστυχώς, ναι, διαπίστωσα και εγώ με τα χρόνια ότι μέσα στα γνωρίσματά μας είναι και αυτό, να παίζουν τζάμπα και όποιος φεύγει είναι προδότης. Και αυτή την πίκρα νομίζω τη συνόψισε με τον τρόπο που το διατύπωσε όταν πήγε στον Ολυμπιακό και ο Θόδωρος Πάλας, μια που αναφερθήκαμε σε αυτόν προηγουμένως. Ο Κώστας Σίγμα λέει, στο 1-2 με την ΑΕΚ στους παίκτες, ποιος τους είπε να μην κερδίσουν? Γιατί εμείς είδαμε μια ομάδα που βγήκε να κερδίσει και κάποιος την έβαλε χέρι και έκατσε και έχασε. Επίσης, λεφτά που να βρει, αφού δεν δουλεύει ο άνθρωπος? Πείτε μου τι επιχείρηση έχει ο Κάρι. Ξαναγυρνάω και ναι, είναι επιχείρηση Mars, Άρης που λένε και στις διαστημικές ταινίες, και το λέω αυτό γιατί και ο Mars έστειλε μήνυμα και λέει αν θέλουμε να δούμε άσπρη μέρα, ο Ας δηλαδή ο ΑΣΥΓΜΑ, πρέπει να κάνει 30.000 μέλη διαχρονικά να πάμε καλά. Αλλιώς μιλάς με κυβέρνηση και με επιχειρηματίες όταν έχεις... αλλιώς μιλάς με κυβέρνηση και επιχειρηματίες όταν έχεις αυτή τη δυναμική, και αλλιώς μιλάς με 30.000 μέλη. Και γενικώς, Μάρς μου, επειδή πάρα πολύ μιλούν οι Αριανοί, μηδέ του ομιλούντος εξαιρουμένου, επειδή πάρα πολύ μιλούμε αλλά πράττουμε λιγότερα από αυτά τα οποία μιλούμε, είναι ευθύνη του καθενός να κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη και να αντιλαμβάνεται, εν πάση περιπτώσει, να κρίνει και να συγκρίνει εάν αυτά τα οποία διατυπώνει με τα πολλά που λέει ανταποκρίνονται έστω και με λίγα που κάνει. Δεν έχει, δηλαδή, πραγματικά αλλιώς μιλάς όπως το λες. Αλλά τι μας έχει δείξει η ιστορία? Ότι απέναντι μιλούν και αποδεικνύουν αυτήν την επιρροή που μπορεί να έχει ο κόσμος τους, την πολιτική και κοινωνική επιρροή. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ο Άρης ποτέ δεν έχει επιδείξει και αποδείξει πολιτική και κοινωνική επιρροή. Ποτέ δεν διαμόρφωσε αποτέλεσμα εκλογών, ποτέ δεν είχε μία στάση τέτοια που να τον αισθανθούν ως απειλή ή κάτι τέτοιο οι μηχανισμοί εξουσίας, να το πω έτσι. Ο Στέλιος επειδή παγκόσμια μέρα γέλιου, ο Στέλιος από Πιλιορίτη στέλνει ένα γήπεδο μπάσκετ στην Ιγουμενίτσα σε ένα δημοτικό, όπου έχουν κάνει το γήπεδο και την μπασκέτα είναι έξω από τη ρακέτα, είναι πιο αριστερά, κάπου 5 μέτρα πιο αριστερά από τη ρακέτα. Άλλο το, οι γραμμές, άλλο το καλάδι. Στελάκο μου, εμείς παίζαμε σε χειρότερα εκεί στη Μπιλέα. Ο Μάικ Μιχάλης, όχι, θα το διαβάσω τελευταίο, μου έβγαλε και το μήνυμα που είχε το ωραίο το σήμα του Άρη, μου έβγαλε πάλι εδώ τον Κυριάκο. Τέλος πάντων, διαβάσω και του Γρηγόρη. Πήγε στους απέναντι, αλλά δεν έπαιξε ούτε δευτερόλεπτο και τον Ορτίθ μιλάει. Ναι, σωστό, να τα λέμε και αυτά. Άρα λοιπόν, και κατακλείδι, ό,τι και να λέμε, ο Κυριάκος δεν παίζεται. Μάικ Μιχάλης, έτσι, για να μην χαλάμε την παράδοση της εκπομπής. Είναι και Παγκόσμια ημέρα γέλιου. Πλάκα κάνω, δεν το εννοώ, Μιχάλη. Οπότε. Good morning, Αριανά, για το Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Τέλος για σήμερα, τέλος για αυτή τη βδομάδα.

στο Χαριλάου παίζουμε τώρα την Κυριακή. Καλημέρα στην πόλη του Θεού. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 να πούμε ό,τι εσείς θέλετε για την αργιανή επικαιρότητα, ό,τι εσείς έτσι θέλετε να συζητήσουμε για ποδόσφαιρο, για την νέα χρονιά, για τον σχεδιασμό που αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά, για τον Άρη της επόμενης μέρας που μετά τη χρονιά που έκανε και σκόρπισε έτσι λίγο μια απογοήτευση και στεναχώρια στον κόσμο τους, είναι έτοιμοι οι άνθρωποι της ομάδας να γυρίσουν το κλίμα και να κάνουν μια ομαδάλα για τον χρόνο. Να βάλουν τις βάσεις με την επιλογή του προπονητή και φυσικά να βγουν στην αγορά πάντα με, από ό,τι έτσι βγαίνουν διαρροές, με μειωμένο μεν budget, αλλά με ελπίδα ότι θα γίνει καλύτερη ομάδα παρόλο που θα είναι μειωμένο το budget. Τι λέμε? Αυτά θα λέμε από εδώ και πέρα. Δική μου αίσθηση είναι αυτή. Νίκος Παπαδόπουλος λέει πρώτον πυλών. Άλλη μια επιλογή στο ίδιο mood τόσων χρόνων. Αλλά αυτή η επιλογή έχει και το κορδελάκι της επιτυχίας τελευταίων 2 χρόνων του Νίκο Παπαδόπουλο με τον Λεβαδιακό. Ένας Παπαδόπουλος που η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που θα έφυγε το Λεβαδιακό, πού θα πήγαινε? Ή θα έκανε δεχτεί την πρόταση του Άρη ή θα αναζητούσε κάποια ομάδα στην Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι να πήγαινε ένα κουτσάρι, κατάξει, να πεις υπάρχουν ομάδες. Ευρώπη έχει πολλές ομάδες. Όταν λέμε Ευρώπη δεν σημαίνει να πάμε στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Αγγλία και στη Γερμανία, οποιαδήποτε χώρα, τέλος πάντων εκτός Ελλάδος. Στην Κύπρο, ας πούμε. Οι τέσσερις πλούσιοι νομίζω ότι δεν θα, σε καμία των περιπτώσεων δεν θα στρέφαν το βλέμμα τους σε μια επιλογή σαν τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Όφη που βγήκε, ο κυπελούχος Ελλάδος, νομίζω είναι κατά ευχαριστημένος με τον Γκόντι. Πού να πάει ο Νίκος Παπαδόπουλος? Νομίζω ότι και εμείς να μην τον θέλαμε, αυτός θα μας ήθελε σίγουρα. Δηλαδή και εμείς να μην τον κάναμε πρόταση, αυτός θα έλεγε, παιδιά, υποστηρίζετε προπονητή, εδώ είμαι. Αλλά τώρα συμπίπτουν και τα θέλω των δύο, οπότε μια χαρά, είμαστε νομίζω μια ανάσα από το να πάμε σε εποχή Νίκο Παπαδόπου. Έτσι τουλάχιστον βγαίνει από την ειδησογράφεια έτσι. Και αυτό λέει και η λογική από ό,τι βλέπω. Από εκεί και πέρα θα χτιστεί η ομάδα με τις επιταγές του νέου coach, φαντάζομαι δηλαδή. Βέβαια είχαμε και την ανάμειξη, έχουμε και την ανάμειξη του κυρίου Ρέγες, που από την πρώτη χρονιά τα αποτελέσματα είναι επιεικώς απακαρδιωτικά, αλλά εμείς μάλλον κάτι είδαμε σε αυτόν και τον θέλουμε για τον Άρη της επόμενης μέρας. Βέβαια, τι είδαμε σε αυτόν, νομίζω είναι προφανές, έχει μια ικανότητα σε σχέση με προκατόχους του να λύνει κάποια συμβόλαια ή να φέρνει ομάδες ή να καβατζώνει παίχτες σε συλλόγους, πράγμα που γλιτώνει χρήματα η εταιρεία. Άρα δεν έχουμε ουσιαστικά συνεργάτη σε επίπεδο τεχνικού διευθυντή μεταγραφών να πάρουμε, έχουμε συνεργάτη να δώσουμε. Μάλλον αυτό έτσι αξιολογείται θετικά και γι' αυτό συνεχίζει ο Ισπανός αμέριμνος στον Άρη. Όχι ότι είναι αμεληταίο αυτή η ικανότητα, είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι και πρωτεύοντα. Πρωτεύον ζητούμενο για την εταιρεία, γιατί το να πάρουμε πέτσες ξέρουμε και εμείς. Να λύσουμε είναι λίγο, δυσκολευόμαστε, οπότε νομίζω ότι κρίνεται πολύ θετικά το πρόσημο της δουλειάς του Ισπανού.

στα μάτια δηλαδή του εργοδότη του. Εγώ αν έχω έναν άνθρωπο ο οποίος με γλιτώνει κάποια χρήματα στην εταιρεία μου, θα τον έχα πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα βέβαια αν τον έπαιρνα για σέρβις και δεν έκανε σέρβις, αλλά ήταν, τα ρίχνε όλα κάτω τους δίσκους, θα προβληματιζόμουν από αυτό, αλλά θα έπαιζε ρόλο εκεί η ουσία. Εντάξει, δεν έχει σημασία που τον πήρα για σερβιτόρο και δεν κάνει. Έχει σημασία ότι μας βγήκε ότι είναι καλός σε αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως και σημαντικότερο από το να είναι καλός σερβιτόρος. Σαν σερβιτόρος μπορούμε να το πάμε και εμείς στο δίσκο. Θα το κάνουμε και εμείς αυτό. Εξάλλου δεν έχουμε εμείς τηλέφωνα ποδοσφαιριστών, μόνο οι τεχνικοί διευθυντές τα έχουν. Λοιπόν, εν αναμονή λέει του χαρτιού που πρέπει να υπογράψει η Ειρήνη Καρυπίδη για την πλουσία της Φερεστέγνης. Καμία αναμονή δεν πιστεύω να υπάρχει, αφού ο ίδιος ο Θόδωρος Καρυπίδης απαξίωσε το deadline. Οπότε δεν νομίζω να σκέφτεται η οικογένεια Καρυπίδη ότι έχει καμία υποχρέωση να κάνει, γιατί απλά απορεί ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα δώσουν deadline σε μένα. Από εκεί πέρα, από τον Χρήστο τον Γκάλι, χτες βγήκε μια διαρροή ότι από πλευρά ερασιτέχνη ότι ο ενδιαφερόμενος, όποιος ενδιαφερόμενος υπάρχει, μπορεί να υπευθύνεται και μέσω της Deloitte. Όπου Deloitte τώρα, παιδιά, η Deloitte, γιατί λέμε, ξαναλέμε, μάθαμε μια λέξη, τη λέμε, τη ξαναλέμε, να σας πω την αλήθεια κι εγώ. Την χρησιμοποιούσα αυτή την το όνομα της εταιρείας Deloitte. Τι είναι η Deloitte? Της έχει ανατεθεί από τον ερασιτέχνη να κάνει μια έκθεση βιωσιμότητας του συλλόγου. Της έχουν δοθεί 10.000 ευρώ στην παραγωγή και οι άλλες 10.000, 20.000 κοστίζει αυτό. Με την παράδοση. Η παράδοση καθυστερεί εγκληματικά, εκνευριστικά, έχει γυρίσει το μυαλό των ανθρώπων του ερασιτέχνη, γιατί η Deloitte καθυστερεί αυτή την παράδοση αυτής της έκθεσης, που της τα δώσανε όλα έτοιμα, όλα κάτι παραπάνω από τέλεια, όλα τα στοιχεία και το θέμα του γηπέδου και το τι μπορεί να προσφέρει η ιστορία του γηπέδου σαν έσοδα στον νέο επενδυτή, τέλος πάντων. Κάνεις ένα φάκελο λοιπόν βιωσιμότητας ουσιαστικά του συλλόγου με κύριο όπλο το γήπεδο. Το δίνεις στην Deloitte. Το δίνεις στην Deloitte. Η Deloitte το δίνει, το μοιράζει και το δίνει και στην ομάδα και το ανεβάζει και ουσιαστικά από εκεί και πέρα μπορεί να προκύψουν ειδήσεις πολύ θετικές για την ομάδα. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να φέρουν αποτέλεσμα, αρκεί βέβαια να υπάρχει και ένας πολιτής που να έχει ενδιαφέρον να ασχοληθεί και να δώσει το παρόν και να μην δεν σηκώνει τηλέφωνο. Αυτό το χαρτί λοιπόν είναι απαραίτητο για να μπει στο φάκελο ουσιαστικά της μελέτης αυτής. Anyway, νομίζω ότι όλα είναι παγωμένα, να το πω έτσι. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι λίγο που προσπάθησα να ασχοληθώ, προσπάθησα να παίξω και το ρόλο του, το να αναζητήσω κάποια πράγματα. Οι άνθρωποι του ερασιτέχνη, και εδώ είναι που τους τόσο καιρό τους λέω ότι πρέπει να βγουν να μιλήσουν. Οι άνθρωποι του ερασιτέχνη έχουν κάνει δεκάδες συζητήσεις, δεκάδες προσπάθειες για να βρεθεί κάποιος άνθρωπος να αλλάξει τη ζωή μας. Έχουν πληρώσει και το ποσό που πρέπει ως προκαταβολή, το άλλο ήταν η συμφωνία με την παράδοση στην Deloitte. Το χαρτί αυτό, το οποίο είναι απαραίτητο για την εξέλιξη της υπόθεσης, δεν υπογράφεται ποτέ. Και γενικότερα, αν το δέσεις και με γενικότερες άλλες έτσι γύρω-γύρω πληροφοριούλες, αντιλαμβάνεσαι ότι ο Άρης σεζόν 26-27, κατά την δική μου γνώμη, είναι αίσθησή μου αυτή, έτσι, για να μην λέμε ότι είναι και πληροφορία ή ότι είναι δεδομένο ή ότι ξέρω κάτι, ότι
είναι η δική μου αίσθηση, έτσι όπως αποδικοποιώ τα πράγματα και όπως χρόνια τώρα, 40 χρόνια ζω στον Άρη και μπορώ να δω συμπεριφορές και να διακρίνω. Και επειδή ξέρω ο σύλλογος έτσι, τα χούγια του, ξέρω τον τρόπο γραφής του ρε παιδί μου, από 10 χρονών. Ο Άρης στη σεζόν 26-27 θα πάει με Θόδωρο Καρυπίδη. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Μακάρι να διαψευστώ και να βγει μετά εδώ κάποιος εδώ φίλος και να πει «Είδες ρε Μιτσάρα, διαψεύστηκες τελικά». Να θυμηθώ και το Λενάκι και να βάλω δυνατά το ότι τελικά το θαύμα έγινε. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσεις να παίξω στοίχημα δηλαδή, να βάλω τα λεφτά μου, να ποντάρω ένα ευρώ στο στοιχηματισμό του ο Άρης στην σεζόν 26-27 υπό ποιος προεδρίας άνθρωπο θα είναι, θεωρώ ότι θα είναι με Θόδωρο Καρυπίδη. Τώρα αυτό βέβαια ο ίδιος ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει ήδη πει κάποια πρώτα πραγματάκια, έχει αφήσει διαρροή και μέσω του ανθρώπου την Ευρωπαϊκή Κοινωνία, είπε ότι τα λεφτά τελείωσαν. Άρα από εδώ και πέρα η ομάδα θα έχει και επίσημα, χωρίς να διαφωνούμε μεταξύ μας, γιατί μέχρι τώρα διαφωνούσαμε, ξέρετε. Υπήρχαν δύο πόλεις στο σύλλογο, οπαδών, αδερφών δηλαδή, παρεών μεταξύ τους, που τους απασχολούσαν κάτι συζητήσεις στο παρελθόν. Βάζει λεφτά. Ο άλλος έλεγε, ω κύριε, δεν βάζει λεφτά του συλλόγου, διαχειρίζεται. Ο άλλος έλεγε, ω κύριε, ιδιοκτήτης είναι, τα βάζει. Έτσι, τέτοιες συζητήσεις απείρου κάλους λαμβάνανε χώρα τόσα χρόνια. Πάντα με πνεύμα ηρεμίας και αδερφικότητας εννοείται, γιατί τι έχουμε να χωρίσουμε μεταξύ μας, εξαιρώς από ότι βλέπουμε λίγο διαφορετικά αυτά που γίνονται. Εξάλλου αυτό που μας ενώνει είναι πολύ σημαντικότερο, η αγάπη για το σύλλογο. Από εδώ και πέρα θα σταματήσει να υπάρχει αυτή η συζητησούλα, γιατί ο ίδιος ο Θόδωρος Καρυπίδης έδωσε την απάντηση. Τα λεφτά λέει τελείωσαν. Και ότι κινούμαστε από τα έσοδα της εταιρείας. Άρα ουσιαστικά συμβουλή προς τις παρέες, τη συζήτηση που τους απασχολούσε τόσα χρόνια και υπήρχαν μεν και δεν, τώρα διαστόματος του πιο επίσημου πλέον στόματος, δεν μπορεί να υπάρξει πιο επίσημο στόμα του Θόδωρου Καρυπίδη, λύθηκε αυτή η απορία για τη συνέχεια, έτσι. Δεν λύθηκε για τα προηγούμενα χρόνια, λύθηκε για τη συνέχεια. Για τα προηγούμενα θα μείνουμε με την γνώμη του καθενός. Τώρα όμως η συζήτηση τελειώνει και από εδώ και πέρα και επίσημα ο Άρης περνάει σε μια εποχή διαχείρισης. Με ιδιοκτήτη. Αυτό το που θα ήθελα μόνο, το οποίο να σας πω την αλήθεια και σε αυτό αν στοιχημάτιζα δεν θα έδινα και πολύ τύχη στο να γίνει. Ένα στοίχημα παίζω σήμερα. Λοιπόν, θα ήθελα από τους ανθρώπους του ΑΣ να μπουν σε μια τελευταία έτσι, τελευταία ενώ όσον αφορά το ποσοϊκό τμήμα, έτσι. Γιατί οι άνθρωποι έχουν να κάνουν πολλή δουλειά, έχουν να λύσουν πολλά προβλήματα που τους απασχολούν χρόνια τον αριστέχνη τώρα. Να ενημερώσουν τον κόσμο έτσι λίγο αναλυτικά το τι έγινε μέχρι σήμερα και πολύ έτσι να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς έχει συμβεί μέχρι σήμερα για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αν με ρωτήσετε να προβλέψω αν θα γίνει αυτή η ενημέρωση με τον τρόπο που θα ήθελα εγώ, θα σας πω δεν νομίζω να γίνει. Αλλά anyway, ουσιαστικά χθες είχαμε και μια διαρροή από ό,τι έτσι, είπαμε μέσω του διαστόματος του τεράστιου Χρήστου Γκάλη από τον Αριστέχνη, ότι όποιος θέλει να απευθυνθεί για την αγορά του πνευματικού πακέτου της ΠΑΕΑΡΙΣ θα απευθύνεται και μέσω της Deloitte, λέει. Ο
Παντελής λέει: καλημέρα Δημητρία, αυτή σημαίνει πως υπάρχει αγοραστής ο οποίος δεν θέλει να δώσει το ποσό που ζητάει ο Καρυπίδης. Το ποσό είναι απογορευτικό γιατί προσπαθεί να βγάλει και όχι να πουλήσει την ομάδα επειδή δεν μπορεί να την κρατήσει. Η κινήση του είναι ξεκάθαρα εκ του πονηρού και για να πιέσει μέσω τρίτων τον αγοραστή να του δώσει το ποσό που ζητάει. Δεν ξέρω, Παντελή, τι να σε πω. Μπορεί να είναι και έτσι. Στο διατάφτα νομίζω ότι όλες οι κινήσεις από πλευράς Θόδωρου Καρυπίδη επιβεβαιώνουν για μένα πάντα, μπορεί να κάνω τραγικό λάθος, μπορεί να είμαι στην καρακοσμάρα του, έτσι. Εξάλλου αίσθηση διατυπώνει ο καθένας όταν μιλάει για τον εαυτό του, έτσι. Προσπαθεί με σκόπιες σκέψεις, έτσι, να φτάσει κοντά στη λύση του μυστηρίου.

0: أنا اسمي وحيد، عمري 7 سنين.
1: أثر الطفح الجلدي.
2: لبون είχαμε και τηλεφωνήματα. Γι' αυτό και βγήκαμε λίγο. Όχι, δεν είχαμε κανένα τηλέφωνο που να αλλάζει δεδομένα και τοποθετήσεις.

0: Ο Ιωάννης λέει, μου στέλνει ένα κείμενο από site του Άρη, από το Λαμπάου Τάρη, η Ειρήνη Καρυπίδη λέει για ό,τι 6,8 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω τώρα, αυτό δεν το άνοιξα ακόμα, δεν το είδα, θα το διαβάσω. Πλάνο Ακαδημίας, γυναική ομάδα, όλα τέλεια πήγανε. Όλα τέλεια πήγανε. Αχ, Θεέ. Ρε, λέει, αγοραστής υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία λέει, τι κάνει. Εκεί πρέπει να υπάρχει πίεση. Φίλε, αν υπάρχει αγοραστής, θα σου πω πάλι τη δική μου αίσθηση, γιατί θα επαναλάβω, Ιωάννη, αυτό που σου έχω πει πάρα πολλές φορές, όχι σε ένα προσωπικά από εδώ. Θεωρώ εγώ, δική μου πάντα αίσθηση είναι, γιατί είπαμε ότι λέμε δεν είναι θέμα πληροφοριών, τουλάχιστον από το δικό μου στόμα, είναι απλά δική μου γνώμη. Θα πεις πρέπει τη γνώμη τους καθένας να την επιχειρηματολογεί, αλλά για καλό του γενικότερα όλων μας να χρειάζεται να επιχειρηματολογούμε πολλές φορές, η δική μου αίσθηση. Ο Άρης, αυτό δεν είναι αίσθηση, αυτό είναι σιγουριά δικιά μου, είναι γνώμη μου, θεωρώ ότι είναι αδιανόητο και δεν μπορεί να με πείσει εμένα κανένας δεν μπορεί να με πείσει κανένας, ότι εφόσον ο Άρης, οι άνθρωποι που έχουν την οικογένεια Καρυπίδη, θέλει πραγματικά, ειλικρινέστατα, και το θέλει όσο τίποτα, όπως εμφανίζεται πολλές φορές, να λυτρωθεί από το κακό πράγμα στο οποίο έχει περιέλθει και το μαρτύριο που περνάει, θέλει να βρεθεί άνθρωπος να διαδεχτεί την κατάσταση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δε βρεθεί. Τώρα, αν έχει ήδη βρεθεί κάποιος, έχει δηλώσει ενδιαφέρον και κάπου η συζήτηση κόλλησε στη μέση, δεν μπορώ να το ξέρω με σιγουριά. Αλλά είναι για μένα, στο δικό μου μυαλό, δεδομένο ότι ο Άρης είναι ένα εμπορικό τοπίο, το οποίο είναι αδιανόητο να δεχόμαστε ότι εσείς μπορεί να δείξετε ό,τι θέλετε, ότι έτσι απλά, τι να κάνουμε, δεν βρέθηκε άνθρωπος και είναι μονόδρομος ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Αυτή είναι, πάντα λέω, η δική μου αίσθηση. Έτσι. Γιατί έχω τον Άρη πολύ πολύ ψηλά, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μια ομάδα, ένα κλαμπ σαν τον Άρη, με τη θέση που έχει από την ίδρυσή του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με το πελατειακό κοινό που δεδομένα έχει και με τα νέα δεδομένα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έτσι όπως προδιαγράφονται, και τη θέση που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο πλέον στην Ευρώπη και τη δυνατότητα που έχει η Ελλάδα να βγάζει 5 ομάδες στην Ευρώπη και την ότι μπήκε στη ζωή μας το conference εδώ και 6-7 χρόνια, δεν μπορεί να με πείσει κανένας ότι όλο αυτό το παζλ είναι και με το γήπεδο, να ιδιώκει το γήπεδο και λοιπά, και με την προοπτική καινούργιου γήπεδου, δεν μπορεί να με πείσει εμένα κανένας ότι όλο αυτό το κάδρο είναι αδιάφορο σε οποιοδήποτε επιχειρηματία, εφόσον γίνει σοβαρό, ειλικρινέστατο άνοιγμα για πώληση της ομάδας. Ο ερασιτέχνης ήταν ο πρώτος, ο σημερινός ερασιτέχνης είναι ο πρώτος φορέας θεσμός που έκανε στα τελευταία 522,5 χρόνια κάτι που σε αυτή την κατεύθυνση, μια προσπάθεια, θεωρώ εγώ, έτσι έχω εισπράξει, έτσι έχω πιστεί. Μακάρι να ακούσουμε από τον ερασιτέχνη κάποια στιγμή το τι ακριβώς έχει εισπράξει και ο ίδιος, τι έχει συμβεί, τι έχει βιώσει σε όλη αυτή την προσπάθεια έβρεσης λύσης. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ποτέ ο ερασιτέχνης τόσο αναλυτικά όσο εγώ το θέλω. Εδώ τα συνθηματικά τα παίζουν. Ο Αβραάμ λέει πώς βγήκε και μίλησε, λέει, σε αυτούς, ο Κροκόδος Καρυπίδης, σε αυτούς που μας χλεβάζουν το σύλλογο χρόνια τώρα και έχουν χλεβάσει και τον ίδιο καλά, δεν τρέπεται, λέει. Ο κόσμος που το στηρίζει δεν τρέπεται. Τι να ντραπεί, γιατί να ντραπεί. Το Θουμαίδη, επειδή λες, μίλησε στο Θουμαίδη, είναι το Μετρόπολη το οποίο έκανε και απαγορευτικό στο Χαριλάου δια επιλογής του Καρυπίδη. Θα πει ο ισχυρός άντρας, ο μακροβιότερος ισχυρός άντρας του συλλόγου και έχει ακόμα να μετράει χρόνια. Κάποια στιγμή μετά από όσο τα χρόνια συνεχίζονται παρουσίας, τόσο και πιο πολύ μεγαλώνει η πιθανότητα να ανέβει τα σκαλιά του Λευκού Πύργου, κάνοντάς τον το άγαλμα του σαν τον καλύτερο πρόεδρο των εποχών, αφού και μαθηματικά να το πάρεις, κάθε χρόνος παραμονής αυξάνει και την πιθανότητα να έρθει και μια επιτυχία μέσα από 2-3 παιχνίδια τη χρονιά κρίσιμα, καμιά πρόκριση στους 8, καμιά νίκη σε ένα τελικό, να βγούμε να ξεχυθούμε στους δρόμους και να έχει κάθε σπίτι Αριανού και το άγαλμα του Θόδωρο Καρυπίδη απ' έξω, γιατί θα καταφέρει να πάρει το κύπελο. Βέβαια στον Όφι ο Μπούσης δεν ξέρω αν έχει γίνει άγαλμα, πάντως ετύχαινε να διαβάσω χτες την πορεία του αυτού με του Μπούση, του Μιχάλη Μπούση, ο οποίος μιλούσε για κεφάλαια, μιλούσε για πόρους οικονομικούς από τους οποίους αντλεί χρήματα για να πώς το λένε, για να χρηματοδοτήσει την ομάδα που υπηρετεί, της οποίας είναι και ιδιοκτήτης, και τη χρηματοδοτεί μέσα από μια αλυσίδα καταστημάτων που έχει 20 καταστήματα με συγκεκριμένους τζίρους το χρόνο στην Αμερική, έτσι. Οι δικοί μας ιδιοκτήτες είπαν ορθά κοφτά ότι τα χρήματα τελειώσανε. Δεν υπάρχει μάλλον άλλη διαδρομή χρήματος, άλλη ροή χρήματος από δικές τους εργασίες. Είπανε κυριολεκτικά τη φράση «τα χρήματα τελείωσαν». Τουλάχιστον αυτό είπε ο Θωμαίδης, τουλάχιστον έτσι το μετέφερε. Τώρα άμα λέει ψέματα, δεν διαψεύτηκε κιόλας. Οπότε τα χρήματα τελείωσαν και ότι η εταιρεία, η μοναδική εταιρεία από την οποία έχουμε και το 24ωρό μας απασχολείται, είναι ο Άρης, οπότε οι πόροι για το νέο μπάτζετ είναι μέσα από την εταιρεία. Έτσι, δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς. Οπότε ο Άρης και επίσημα μπαίνει διαστόματος της ίδιας της οικογένειας, επίσημα μπαίνει σε εποχή διαχείρισης, σε ένα μοντέλο που θέλαμε να κάναμε το παν για να πεμπλακούμε από τέτοιο μοντέλο διοίκησης. Γι' αυτό πήγαμε και στο μοντέλο του ιδιοκτήτη, ο οποίος ιδιοκτήτης ανακοίνωσε ότι τα χρήματα τελείωσαν, άρα από εδώ και πέρα έσοδα έξοδα, και να παρακαλάμε να πιάσουμε και κανένα λαβράκι στυλ Πάλμα να μας δώσει και τίποτα παραπάνω λεφτεδάκια, η έβρεση ενός κανένα ταλέντου κλπ. Ο Νίκος ρωτάει τι δουλειά κάνει ο δικός μας ιδιοκτήτης. Ξέρω, από τη στιγμή που λέει ένας άνθρωπος ότι τα χρήματα τελείωσαν, όταν λένε ότι τα χρήματα τελείωσαν, πάνε να πει ότι δεν έχεις κάποια άλλη, δεν έχεις κάποια ασχολία που να περιμένεις χρήματα. Να λες τελείωσαν είναι όταν δεν μπορεί να τελειώσουν τα χρήματα κανένας ανθρώπου. Από τη στιγμή που θα ξαναπληρώνει, δηλαδή τώρα εσείς έχετε ένα μισθό, παίρνετε ένα μισθό από τη δουλειά σας. Τελείωσαν για ένα μήνα. Τον άλλο μήνα θα έχετε και άλλα χρήματα. Γιατί θα πληρωθείτε ξανά. Δεν έχετε πει ποτέ εσείς τη φράση «τελείωσαν τα χρήματα». Δεν ξέρω, ο καθένας που τη δουλειά του λέει ποτέ «τελείωσαν τα χρήματα». Ναι, μπορεί να το πεις για τον μήνα. Τελείωσαν τα χρήματα μέχρι τις 30, μέχρι τις 2 του μηνός που θα πληρωθώ. Πρέπει να βγει ο μήνας με τα χρήματα του μισθού, που έχουν τελειώσει από τις 25 του μηνός. 5 μέρες, φασολάδα. Έτσι. από τις 5 του μηνός περίπου μέχρι να μας πληρώσει ο εργοδότης μας, θα έχουμε νέα έσοδα, άρα θα μπορούμε να κινηθούμε. Ο Σκαρπίδης είπε κάτι τελείως διαφορετικό, δεν είπε ότι περιμένουμε κάτι, είπε ότι τα έσοδα είναι από την εταιρεία, την ίδια την εταιρεία, με αυτά θα κινηθούμε. Οπότε ήταν και πραγματικά το, έτσι, με ικανοποίηση βλέπω την ειλικρίνειά του, για να μην κουράζονται και οι Αριανοί μεταξύ τους στα καφενεία και έχουν και διχογνωμίες, δηλαδή λύνει πολλές συζητήσεις που σίγουρα θα συνεχίζαν να γινόντουσαν, γιατί ήδη τόσα χρόνια γινότανε, τώρα σταματάνε αυτές οι συζητήσεις, έτσι. Την απάντηση την έχει δώσει η ίδια η οικογένεια, έτσι. Δεν χρειάζεται δηλαδή και ιδιαίτερη. Καλημέρα Δημήτρη, αυτή η δήλωση μου μοιάζει εμέσως εκβιαστική προς τον κόσμο. Είναι το στυλ ή ξαναξεκινάτε να στηρίζετε ή πάμε για χωράφια, αλλά δεν βαριέσαι, λέει. Δική σου αίσθηση είναι αυτή η Λία, εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο να μας πάει για χωράφια. Δεν έχει λόγο να το θέλει αυτό το πράγμα. Όσο είναι στα χωράφια, μπορεί να πάει ο Άρης αν φύγει ο Θοδωρής Καρυπίδης. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχει λόγο να θέλει να μας πάει στα χωράφια. Θα προσπαθήσει με τα χρήματα τα οποία έχει, τα έσοδα 26-27, τι έσοδα θα έχει ο Άρης, πόσα από αυτά τα έσοδα κιόλας είναι και καθαρά, γιατί ξέρετε μερικά έσοδα πιθανολογώ ότι πάντα αυτό γίνεται σε συμφωνίες, γιατί λέμε ότι έχει πολλούς διαγωνισμούς ο Άρης, για να υπογραφούν και διαγωνισμοί πρέπει να έχει εγγυημένα έσοδα, μπορεί και να, αυτό γίνεται πάντα στις εταιρείες. Αλλά τέλος πάντων, όσα χρήματα βγάλει η εταιρεία στην επόμενη χρονιά, με αυτά θα κινηθεί. Θεωρώ, πιθανολογώ, κάπου άκουσα και μια διαρροή, ότι πάμε για κάποια συμβόλαια μέσω όρου, ξέρω εγώ, 250 χιλιάρικα, εκεί, 300, κάπου εκεί, στα 300 μάλλον το καλό συμβόλαιο, για να κάνουμε και την ομάδα του χρόνου, πάντα με την παραδειγματιζόμενη, πάντα αυτό πάντα υπάρχει, παραδειγματιζόμενη από τα λάθη που γίνανε την προηγούμενη. Βάση του νέου σχεδιασμού είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Καλημέρα Νίκο. Ναι, σε αυτό το μήνυμα που στέλνεις, όσο και να ακούγεται λίγο παράξενο, αλήθεια είναι, ειδικά το πρώτο μισό του μηνύματος, αλλά παρόλο που είναι αλήθεια, δεν δίνει και τη λύση. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που αναφέρεσαι, που όντως αυτό σημαίνει, αλλά θα μπορούσε να είχε δώσει τη λύση αυτός ο άνθρωπος, αλλά δεν την δίνει τη λύση. Οπότε... Καλημέρα και καλή συνέχεια, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, παλικάρι μου. Ο Ζαχαρίας. Κάτι για κτηνίδια, λέει, δεν ξέρω. Μίτσο, τον Άρη δεν θέλει να το δώσει, λέει. Δεν θέλω χαρακτηρισμούς, λέτε. Είναι μερικοί φίλοι χαρακτηρίζουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να χαρακτηρίσω κάποιον. Δεν μιλάω ποτέ και έτσι και δεν είναι και στο DNA μου. Και δεν θα μπορούσα να το πω και ποτέ στον αέρα κάποιους χαρακτηρισμούς στους οποίους κάνετε για πρόσωπα, τέλος πάντων. Μεγαλύτερο. Χαμπιτάρα, δεν θα το διαβάσω το μήνυμά σου έτσι, έτσι όπως θα το φανταζόσουν, γιατί προσπαθώ να το παραφράσω λίγο, αλλά δεν παραφράζεται κιόλας. Χρησιμοποιείς σκληρές κουβέντες, οπότε anyway, θα με συγχωρέσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν πετυχημένο ένα πρόεδρο με ένα τελικό κυπέλλο σε 11 χρόνια, λέει ο Περικλής. Υπάρχουν. 6 σερί αποκλεισμούς από τον πρώτο προγραμματικό του Conference Link. 2-3 θέσεις στην κανονική διάρκεια του παραδείγματος, όχι μετά τα playoff εν μέσω COVID. 5-5 θέσεις στο πρωτάθλημα με το 5ο budget. Είμαστε πραγματικά απίστευτοι, λέει. Καλημέρα, Δημήτρη. Εντάξει. Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν. Και με το επιχείρημα είναι γιατί έκανες κανένα καλύτερο απολογισμό σε καμιά άλλη δεκαετία σου. Βέβαια, το ότι δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος, αυτό το πράγμα το κοιτάξουμε λίγο πολλές φορές. Όταν κρίνεται ένας άνθρωπος, επιτυχημένος ή υποτυχημένος, κρίνεται εξετάζοντας εξαταζόμενη η θητεία του. Τώρα, αν οι προηγούμενοι δεν μπορέσαν να κάνουν αυτόν τον απολογισμό αυτής της δεκαετίας, δεν καθιστά και κάποιον αυτόματα έτοιμο να γίνει σύνθημα στα χείλη των οπαδών της ομάδας. Ναι, πάντως περικλή υπάρχουν. Μάνθος, καλημέρα Δημήτρη. Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει ο Γιαννακόπουλος στον Παναθηναϊκό και επανήλθε πανηγυρικά. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο ένας έχει πολλά λεφτά, ενώ ο άλλος είναι ανίσχυρος οικονομικά. Τα απαντάς μόνος σου. Ο Γιαννακόπουλος είχε κάνει κάτι, αλλά ο Γιαννακόπουλος ακριβώς ήταν μια δική του απόφαση να μην χρηματοδοτήσει μια εποχή τον Παναθηναϊκό. Είχε ένα θέμα με τους οργανωμένους. Νομίζω ένα χρόνο. Δεν ξέρω αν ήταν και δεύτερος. Ένας χρόνος νομίζω ήταν τότε που την πάτησε ο Μάγος, ο Δημήτρης ο Πρίφτης, και χρεώθηκε εκείνη τη χρονιά. Ήταν από τις πιο λάθος επιλογές του Πρίφτη τότε στην πορεία του. Anyway. Οπότε αν πιστεύει ότι ίσως κάποια στιγμή επανέλθει πανηγυρικά, κάνει πολύ μεγάλο λάθος, θα κρυθεί πολύ αυστηρά. Τι να κρυθεί. Για το μέλλον του, δεν θα κρυθεί ποτέ αυστηρά ο Σιγερμανός. Δεν τον νοιάζει και να κρυθεί. Αν ευχηθούμε να βρεθεί κάποιος άνθρωπος να τελειώνουμε, λέει, με αυτή την κατάσταση. Δεν τον ενδιαφέρει, ούτε τον απασχολεί τον Θόδωρο Καρυπίδη, αν θα κρυθεί κάτι από αυτά που επιχειρεί να κάνει. Δεν τον νοιάζει. Ούτε έχει καμιά αγωνία να αποδείξει κάτι στον Άρη. Έχει μόνο για τον εαυτό του, για την πάρτη του και τον δικό του εγωισμό. Ναι, φυσικά και θέλει να κάνει κάτι, εννοείται. Αλλά αν δεν το κάνει, δεν θα νιώσει άσχημα και άβολα απέναντι σε κανέναν. Για την πάρτη του είναι όλη η ιστορία. Μην νομίζετε ότι έχει κάποιο Νταλκάνθοδος Καρυπίδης να αποδείξει κάτι σε κανέναν. Δεν έχει κανένα τέτοιο. Γενικότερα δεν μας βλέπει. Θεωρώ ότι έχει κερδίσει στον Brand Fair Θόδωρο Καρυπίδη και Άρη. Έχει πανηγυρικά κερδίσει ο Θόδωρος Καρυπίδης. Βρήκε τον τρόπο, τον παραδέχομαι, βρήκε τον τρόπο να επιβληθεί ενός συλλόγου ανεξαρτήτων αποτελεσμάτων που θα φέρει στο γήπεδο. Αν καταφέρνει και κατά καιρούς κάνει και κάποια αποτελέσματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι άσχημα να το πούμε, έτσι, τότε ακόμα καλύτερα θεοποιείται κιόλας. Αλλά έχει επιβληθεί ο Θόδωρος Καρυπίδης, και αυτό είναι πραγματικά μαγιά του, μπράβο του, ούτε το δίνω. Ένας άνθρωπος που δεν έχει την οικονομική δύναμη των τεσσάρων πλούσιων, ένας άνθρωπος που δεν έχει φέρει πρωταθλήματα, που δεν έχει φέρει κύπελλα, που δεν έχει φέρει διακρίσεις στην Ευρώπη, που δεν έχει κάνει κάτι συγκεκριμένο για να αλλάξει το status quo της εταιρείας, έχει επιβληθεί στο σύλλογο και κινείται και συμπεριφέρεται ανετότατα, χωρίς να τον ενδιαφέρει τι θα πει ο οποιοσδήποτε. Είτε είναι ο Κάγκουρας ο Χατζηθανασίου, είτε είναι ο θεσμός του Ερασιτέχ, τον οποίο και εμπιστευόμαστε. Δεν τον νοιάζει, δεν ενδιαφέρεται, πολύ απλά γιατί θεωρεί τον εαυτό του ευεργέτη του συλλόγου και αντιλαμβάνεται τον Άρη ένα σύλλογο ο οποίος, αν δεν υπήρχε αυτός, θα ήταν στη Γάμα Εθνική. Έτσι τον αντιλαμβάνεται. Σου λέει με επιχείρημα και τη Γάμα Εθνική δεν σας πήρα. Εκεί δεν ήσασταν. Εγώ δεν ήρθα. Εγώ ήρθα. Και αυτό το έχουν αποδεχτεί πολύ σημαντικό κομμάτι του κόσμου. Οπότε έτσι θα κινούμαστε, με την ελπίδα, με την προσευχή. Χθες έβλεπα Παναθηναϊκός Βαλένθια. Κάνα προσευχή στα τελευταία δευτερόλεπτα εκεί τα παιδιά, τη φύλα του Παναθηναϊκού, αγόρια, άντρες, γυναίκες, χαμός. Και εμείς σε κάτι τέτοιες δεήσεις θα είμαστε και θα προσευχόμαστε μία χρονιά αποσπασματικά. Μην νομίζετε ότι ο Άρης θα μπει σε καμιά άλλη εποχή ξαφνικά. Να κάνουμε μία αποσπασματική χρονιά που θα πάνε όλα καλά και να ζήσουμε ένα εξάμηνο, εφτάμηνο καλό. Το καλό βέβαια του Αριανού δεν ξέρω πώς ορίζεται. Καλό είναι και η παρουσία μας στην πεντάδα, ας πούμε. Η άνετη παρουσία μας στην πεντάδα και καμιά πρόκριση στο Κύπελλο και καμιά διεκδίκηση του τελικού. Και αν το πάρουμε κιόλας, είπαμε, σπίτι στο Λευκό Πύργο, με αιώνιος κάτοικος Λευκού Πύργου επάνω, οτιδήποτε και να γίνει μετά την κατάκτηση του όποιου κυπέλου έρθει.
1: Άμα κάνουμε και καμιά πρόκριση με καμιά αράσκα, με καμιά κοβαλίφκα, τελείωσαν. Εδώ χωρίς να τα κάνουμε αυτά έχουμε επιβληθεί. Άμα κάνουμε και δύο πραγματάκια τέτοια, όχι να μπει ο Άρης σε μια νέα εποχή. Αυτό δεν γίνεται εξ ορισμού. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι στα πλαίσια της προσδοκίας. Η προσδοκία είναι να πιάσουμε ένα τζοκεράκι μια χρονιά. Και δίνουμε το δικαίωμα στον ίδιο άνθρωπο να παίζει τον τζόκερ του κάθε χρόνο. Με την ελπίδα εμείς πλέον να του πετύχει αυτό το τζόκερ. Γιατί για τζόκερ πρόκειται. Έτσι. Γιατί όταν θα κάνεις ένα budget που θα είναι, ξέρω κι εγώ, 6-7 εκατομμύρια, 5, πόσο θα είναι εκατομμύρια, γιατί λέει χαμηλωμένο θα είναι. Έτσι ο υπογείτης δηλαδή και τα έσοδα. Λοιπόν, και θες να κάνεις κάτι το οποίο να ικανοποιήσει τον κόσμο πάρα πολύ, για τζόκερ μιλάμε. Εν πάση περιπτώσει, για τζόκερ και για ικανότητα, αν το βάλουμε και ικανότητα, επιλογής. Όταν 11 χρόνια με παραπάνω budget δεν έχεις καταφέρει να κάνεις αυτό που προσπαθείς να κάνεις τώρα με το λιγότερο budget. Τώρα βέβαια η λογική λέει ότι, αλλά εντάξει το ποδόσφαιρο δεν έχει λογική, ο Λεβαδιακός με ένα τέτοιο αντίστοιχο budget έκανε. Ορίστε, ο Παπαδόπουλος τα κατάφερε. Εμείς τι κάναμε, παίρνουμε τον Παπαδόπουλο, μπορεί να τα καταφέρει. Μια χαρά. Για οποιοδήποτε λόγο έχει επιβληθεί ευθύνη. Έχει επιβληθεί. Εγώ του το δίνω, δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια. Ένας άνθρωπος που σου κάνει χειρονομίες και την επόμενη μέρα είναι απλά Δευτέρα, έχει επιβληθεί εκείνη την μέρα. Τι περιμένετε άλλο να γίνει, δηλαδή, όταν θα βρεθούν και ένας, έστω και ένας, 2, 102, 1002, που θα δικαιολογήσουν ή θα οριοποιήσουν ή θα τετραγωνίσουν τον κύκλο μετά από μια τέτοια χειρονομία. Ναι, αλλά και εμείς κάναμε αυτό. Όταν υπάρχει το ναι, αλλά και εμείς κάναμε αυτό στη χειρονομία που έκανε ο Θόδωρος Καρυπίδης προς τον κόσμο του Άρη, εκείνη την ημέρα μπήκε το κερασάκι στην επιβολή του ανθρώπου αυτού. Του το δίνω, πραγματικά του το δίνω. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα υπάρχει άνθρωπος χωρίς να έχει την οικονομική δυνατότητα του Αμπράμοβιτς, ας πούμε, να επιβληθεί στο σύλλογο. Να επιβληθεί στο σύλλογο χωρίς να έχει κανένα νταλκά να φέρει καμία επιτυχία. Έχει επιβληθεί εξ ορισμού με την τρόπο που δική, τέλος πάντων, με τον όποιο τρόπο δική. Και με την όποια πάρει αυτή που έχει κάνει. Του το δίνω πραγματικά. Οριακά τον ζηλεύω δηλαδή. Οριακά. Καλημέρα Δημήτρη, μπορεί ο Καρυπίδης να μας αποδείξει την οικονομική του κατάσταση πριν τον Άρη και μετά τον Άρη? Θανάση, τι έγραψες τώρα? Μάλλον αυτός οφείλεται. Θανάση. Δεν ξέρω τι έχεις στο μυαλό σου. Λέει ο Θανάσης. Καλημέρα Δημήτρη, μπορεί ο Καρυπίδης λέει να μας αποδείξει την οικονομική του κατάσταση πριν τον Άρη και μετά τον Άρη? Μάλλον αυτός οφείλεται και όχι ο οργανισμός, γιατί αν θυμάμαι καλά, για φέτος ακούστηκε και δεν το διέψευσε ότι... εντάξει. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Το Σαββίδι το βρίσανε, λέει στον συμπολίτη, λέει ο Αλέξανδρος. Το βρίσανε. Όταν η ομάδα κερδίζει, το βρίζουν. Έτσι ήρθε στον μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου. Δεν λέω ότι είναι το καλό αυτό. Δεν το επικροτώ, δεν το αποθεώνω. Αλλά έτσι συμβαίνει. Και ο Μαρινάκης Μπινελίκη έχει ακούσει, και ο Σαββίδης Μπινελίκη έχει ακούσει. Και όλοι, όλα καλά γραφούσαν, σας το συλλαλητήριο ολόκληρο κάνανε. Στον κόσμο του αθλητισμού, όταν οι οπαδοί αντιλαμβάνονται την ομάδα τους ως έναν οργανισμό που είναι υποχρεωμένοι να κάνει κάποια πράγματα, και μη μου πείτε το παρελθόν του Αριανού δεν του δίνει το δικαίωμα να έχει τον πήχη ψηλά, γιατί το παρελθόν του ΠΑΟΚ δεν διέφερε από το παρελθόν του Αριανού, όταν ήταν τατουάζ τέταρτη αλλά δεν ικανοποιόντουσαν από αυτό. Κάνανε το παν για να έρθει ένας άνθρωπος, κινήσανε γη και ουρανό και τα καταφέρανε. Και αφού τον φέρανε πάλι δεν τον φέρονται και όπως θα φερόμασταν εμείς, όπως εμείς φερόμαστε στον δικό μας άνθρωπο, το οποίο δεν έχει την ίδια οικονομική δυνατότητα. Υπάρχει, λέει ο Ιωάννης, και το... Ναι, υπάρχει και δηλώσεις του μικρού, του Λαζαράκου. Γερονάει το παιδί. Έκανε και δηλώσεις κάποια στιγμή. Okay. Λέει ο Ιωάννης. Θα μου πει τώρα ένα παιδί έκανε δηλώσεις, εσύ πιάστηκες από τις δηλώσεις του παιδιού. Έχει να κάνει με το τι εισπράττει μέσα από το και τι ακούσματα έχει και πώς δεν το είπε και μόνος του. Μένα ο γιος μου, δηλαδή ο Απόστολος, τώρα, αυτά που λέει, τα 7 στα 10 που λέει στην παρέα του, τα έχει ακούσει από μένα. Δεν θέλετε να μάθετε τι λέει στην παρέα του ο Απόστολος. Δεν θέλει να μιλάει για τα του Άρη. Άμα τον δείτε δηλαδή να μιλάει, θα καταλάβετε. Ας πω. Είναι λογικό. Τι άκουσε τον μπαμπά, ό,τι άκουσε τον μπαμπά εδώ. Και ομάδα που γίνεται ένα παιδί, από τον μπαμπά δεν γίνεται κατά βάση στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Τι περιμένετε ρε παιδιά, λέει. Δηλαδή σε 10 χρόνια σιάω, αν πάρει π.χ. μόνο κανένα κύπελο Ελλάδος, δεν θα πάει βρυσίδι. Φυσικά. Εδώ ή τα κάνεις και έχεις γιοφυρή, εννοείται. Φυσικά θα βρίζει, δεν ξέρει κάθε παράδοση που έρχεται. Σας το είπα και το παράδειγμα του Νίκου Ζήση. Σας το είπα το παράδειγμα του Νίκου Ζήση που είναι σε αυτό το mood. Αντιλαμβανόμενος, αυτή είναι η πραγματικότητα ελληνική. Δεν λέω ότι την αποθεώνω, έτσι, για να μην παρεμηνευτώ. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν λέω ότι με ικανοποιεί, ότι αμάν και ντε είναι αυτό το οποίο θα καλώς ισχύει. Αλλά αυτό ισχύει. Τώρα να κάτσουμε να ποινικοποιήσουμε ένα στάτους μιας κοινωνίας ποδοσφαιρικής ενός αιώνα, να ποινικοποιήσουμε τον έναν οπαδό από αυτούς που υπάρχουν στη χώρα, τον Αριανό, και να του πούμε «Α, εσύ είσαι αυτός που φταίει σε αυτές τις συμπεριφορές που όλοι έναν αιώνα κάνουν απέναντι». Δεν έχει κερδίσει τον... Τέλος πάντων, να λέμε. Ζάμπα μιλάμε. Ο Γιάννης, καλημέρα, η εκπομπή σημερινή είναι σημερινή 7-5 ή κονσέρβα παλιότερη. Καλημέρα, γιατί να είναι κονσέρβα. Σήμερα δεν είπαμε, άλλες φορές θα μπορούσε να το πει, σήμερα δεν είπαμε. Τι εννοείς. Νίκο 100% έτσι είναι, ξεκάθαρο. Αβραάμ, καλημέρα. Φυσικά δεν θα διαφωνήσω. Πίεση ανεβάζει ο Χαμπίτο. Υπογλώσσα. Ναι, δεν πετύχαμε κάτι καλύτερο σε άλλες χρονιές περιόδους, αλλά δεν έμεινα εγώ 2-3 χρονιές σε γάμα και β', ούτε βρήκα εγώ να μιλήσω, για το ακριβότερο ρόστερ της ιστορίας του συλλόγου, ούτε μίλησα για double σε χρόνια με αμυντικά half double. Το μεταξύ, τώρα που λέμε για παίκτες, βγήκε ο. Ποιος ήταν αυτός που βγήκε και είπε πράγματα και θάματα, και εμείς είπαμε ένα ότι δεν ασχολούμαστε. Ποιος είναι αυτός που είπε. Του λες Νταμπό και Διόπ, ο Διόπ είπε. Είπε πράγματα και θάματα τώρα. Δεν ασχολούμαι. Και εγώ δεν ασχολούμαι. Γιατί να ασχοληθώ. Εξάλλου να ταυτιστώ και με την διαρροή. Νομίζω ότι είπα ότι Διόπ λέει ξενυχτούσε τα μπαράκια, το μαζεύαμε. Θα ασχοληθούμε τώρα με τον Διόπ. Μαζί σας είμαστε παιδιά. Καλημέρα Δημήτρη, αν με τη δική σου αίσθηση υπάρχει αγοραστή, γιατί δεν πάει κατευθείαν στο Καρυπίδι. Ναι, εδώ πολύ σωστή ερώτηση. Για να το πει με διαρροή, γιατί το μυαλό μας δεν είναι καλά. Κοίταξε Γιώργο, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Έχεις δίκιο σε ένα πολύ έτσι. Μια σκέψη τον οποίο όλοι κάνουμε πολλές φορές. Και εγώ διαχρονικά την κάνω αυτή τη σκέψη. Ότι ένας άνθρωπος που θέλει να. Αν υπάρχει αγοραστής, λες. Και θέλει να αγοράσει και απλά βρίσκει τείχο δεξιά-αριστερά. Εσύ λες γιατί δεν πάει στο Καρυπίδι. Εγώ λέω πες ότι πήρε τηλέφωνο και δεν το σηκώνει. Λέμε τώρα υπόθεση. Δεν λέμε ότι είναι έτσι. Το ερώτημα είναι για αυτόν τον άνθρωπο, εφόσον αν υπάρχει τελικά, είναι κατά πόσο ενεργούν αυτοί οι άνθρωποι. Και εμένα με κάνει εντύπωση. Εγώ αν ήμουν δηλαδή κάποιος που θα ήθελε ένα προϊόν να το πάρει και έβλεπα συστηματική συμπεριφορά Κινέζου και η ανθρώπου που ζητάει τον ουρανό μετάστρα και εν πάση περιπτώσει ενός μιας πλευράς που ξεκάθαρα δεν θέλει να δώσει την ομάδα, θα έβγαινα να το επικοινωνήσω, το δημοσιοποιήσω για να βάλω στο παιχνίδι και το και τον κόσμο, παιδί μου, και να πω ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι αυτός, είμαι ο κύριος σε δύο δις και έκανα αυτές τις κινήσεις επανειλημμένες φορές και δεν... Ναι, έτσι θα έκανα και εγώ, η αλήθεια είναι, και όντως είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα, γιατί δεν το κάνει, αν υπάρχει, άρα αφού δεν το κάνει δεν υπάρχει. Ναι. Είναι μια λογική σκέψη αυτή που κάνεις, Γιώργο, αν έκανες αυτή τη σκέψη. Για κάποιο λόγο νομίζω ότι πλειοψηφικά αν δεν μιλάμε για ανθρώπους που να έχουν αιμονή να το καταφέρουν, δεν το κάνουν αυτό οι διάφοροι επίδοξοι αγοραστές οποιοδήποτε προϊόντος. Δεν το έχω δει δηλαδή τόσο έντονα να συμβαίνει αυτό στην πορεία των χρόνων. Εγώ θα το έκανα. Η αλήθεια είναι, και είναι και δική μου εύλογη πορεία, γιατί δεν το κάνουν. Ίσως γιατί, σου λέει ο άλλος, ναι, με ενδιαφέρει να το προϊόν, ας το πούμε, αλλά δεν θα κάτσω να κάνω και πόλεμο ξαφνικά, γιατί π.χ. δεν μου δίνουν το προϊόν αυτό που με ενδιαφέρει να μπω σε συζητήσεις. Αν δεν θέλουν μία, δεν θέλω 10, ας πούμε. Θα μου πεις, αυτή η λογική σε ικανοποιεί? Πάλι θα σου πω, όχι, δεν με ικανοποιεί τόσο πολύ, αλλά αν υπάρχουν είναι εξαιρέσεις, και πολύ συγκεκριμένες εξαιρέσεις ανθρώπων που ενεργούν έτσι όπως θέλω εγώ να ενεργήσω ή όπως θα ήθελες εσύ, Γιώργο. Ναι, είναι μια λογική ένσταση αυτή, την οποία και εμένα, και εγώ πολλές φορές την υιοθετώ. Καλημέρα, ότι ο Έλληνας γκρινιάζει μεγάλο μέρος ευθύνης έχουν όλα τα μίντια, μόνο αρνητικά νέα παράγουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, γι' αυτό και δεν έχουμε θετική σκέψη, λέει ο Γιάννης. Ναι, ισχύει αυτό, αλλά πού κολλάει τώρα με τον Άρη, δεν ξέρω, Γιάννη, ή με τη συζήτηση αυτή. Ο Διόπ ήταν αυτός που είπε, άσε μας Διόπ τώρα, άσε μας αγόρι. Ο Κώστας Σίγμα, ξανασταίνω γιατί πάνω τι είχε στείλει, δεν το είχα διαβάσει, 8 και 27 είχε στείλει ρε φίλε, ή όχι, 8 και 55 είχε στείλει. Μάλιστα, λέει, μειωμένο μπάτζετ, ωραία, άρα όλα καλά, λέω εγώ, η ομάδα από εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα παίρνει την κάτω βόλτα με την πορεία, γιατί μπορεί να έχουν τύχει ομάδες με μειωμένο μπάτζετ. Ο Λεβαδιακός πέρσι, ο Λεβαδιακός την μπάτζετ είχε παραπάνω από αυτό που θα κάνει ο Άρης φέτος, όχι. Εμείς θα κάνουμε σίγουρα παραπάνω. Άρα υπάρχουν παραδείγματα που λες ότι μπορεί και να βγει η χρονιά. Και να βγει να πάει καλύτερα. Να πάει καλύτερα από πέρσι δηλαδή. Γιατί το αποκλείεις. Καλά, δεν έχουμε απέναντί μας τη Manchester United, τη Manchester City και τη Liverpool και τη Real και τη Barcelona. Το Λεβαδιακό πάλι θα έχουμε αντίπαλο. Εντάξει, έναν Όφι αναβαθμισμένο λίγο και οικονομικά πιο δυνατό με τα έσοδα που θα έχει. Αλλά οκ, μέχρι ένα σημείο Όφι είναι. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι. Εμείς θα έχουμε βάλει και μυαλό, θα έχουμε κάνει και τις σωστές επιλογές πλέον, καλύτερες από τις προηγούμενες, και δεν θα κάνουμε τα λάθη του παρελθόντος, από ό,τι ακούω στις διαρροές. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ο άνθρωπος τελευταία δύο χρόνια, έχει τον τίτλο του καλύτερου Έλληνα προπονητή. Έτσι εμείς συνήθως λειτουργούμε. Τέσσερα. Ο Κώστας Σίγμα τον μπαίνει από κάτω λίγο. Για τον Ρέγες λέει, ρωτάει αν υπάρχει, λέει, φαντάζομαι ότι φεύγει, και ξαναρωτάω ποιες άλλες εταιρείες αφού δεν έχει τίποτα. Δεν έχει άλλες εταιρείες, ναι. Δεν έχει. Μα το είπε ουσιαστικά. Η πόρη είναι από την εταιρεία τη μία. Δηλαδή, αν είχε άλλες εταιρείες, θα έλεγε ότι εντάξει, τελειώσαν τα λεφτά, αλλά έχουμε εταιρείες που βγάζουν λεφτά. Οπότε θα χρηματοδοτήσουν οι εταιρείες μου τον σύλλογο. Δεν έχει τέτοια πρόθεση, δεν έχει, γιατί λέει, ορθά κοφτά τελείωσαν. Τελείωσαν, δεν έχει, αλλά αυτά ήταν συγκεκριμένα. Ήτανε, δηλαδή, εγώ, άμα πιάσω π.χ. το Τζόκερ και πάρω 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν δουλεύω, θα έχω 1 εκατομμύριο ευρώ. Αν δεν δουλεύω, 1 εκατομμύριο. Μέχρι να τελειώσουν αυτά, το κάνω ό,τι θέλω αυτό το εκατομμύριο. Αν τελειώσουν, θα πω τελείωσε. Να κάνω. Φαντάζομαι μέχρι τώρα έχει λεφτά, λέει, και έκανε αυτές τις κινήσεις. Τώρα που τελείωσαν, ένας θεός ξέρει τι θα φέρει. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει. Μπορεί να πάει καλύτερα. Με μπορεί να το αποκλείσουμε. Θετική σκέψη να έχουμε. Τώρα, βέβαια, από εβδομάδα να βγουν και τα διαρκείας στην. Γιατί όταν γίνεται σχεδιασμός, η επόμενη χρονιά βγαίνουν και τα διαρκείας. Και φυσικά Μετά θα ξαναρχίσουν οι συζητήσεις, τα διαρκείας, ο κόσμος, ας πούμε, πώς θα βοηθήσει, πώς θα βοηθήσει. Ελπίζω η αγάπη του κόσμου για την ομάδα να υπερκεράσει όλα τα δεδομένα και ο κόσμος να μπει σιγά σιγά. Δεν θα μου πεις να βγάλει τα διαρκείας π.χ. τον Ιούνιο. Υπό την υποχρέωση του Άρη είναι 20 Αυγούστου. Να βγάλει τώρα μέσα αρχές Ιουνίου, Ιούνιο, Ιούλιο, 3 μήνες πριν. Εντάξει. Έτσι συνήθως γίνεται. Βέβαια, έχουμε χρόνο, αλλά. Καλά και ο Άρης έκανε καλές πωρίες με μικρότερα μπάτζετ. Ναι. Τότε με την ομάδα ακόμα Γκάμα, Σιώπη, την κοινή Ματίγια, Βέλερ, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, είναι η όλη κατάσταση λόγω. Ακριβώς. Ακριβώς, Δημήτρη. Καταλαβαίνεις ποιο είναι το θέμα. Και δεν είναι το θέμα για το αν έκανε ή δεν έκανε ή αν έχουμε πιθανότητες να κάνουμε. Πιθανότητες πάντα θα υπάρχουν και με μπάτζετ μικρότερα από το φετινό να κάνουμε καλύτερες ομάδες. Εξάλλου ο Λεβαδιακός αυτό δεν έκανε. Ο Όφη αυτό δεν έκανε. Εξάλλου εμάς μας αρκεί να επιβληθούμε όλων των μικρών της χώρας. Γιατί από ό,τι κατάλαβα από τις αντιδράσεις του κόσμου, αυτό που αλλάζει φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και ο κόσμος έχει αντιδράσει και έχει γυρίσει το κλίμα εναντίον, το κλίμα θεωρητικά, φιλολογικά πάντα έτσι, γιατί πρακτικά δεν έχει γυρίσει κανένα κλίμα. Γιατί στο φιλολογικό και στο τέτοιο είναι. Βέβαια θα μου πεις, τι φιλολογικό ρε αδερφέ, αφού το γήπεδο είναι άδειο, ναι. Okay, ήταν έτοιμος ο Πασχάλης να μου το προκτολογήσει και έχει δίκιο. Δεν είναι φιλολογικό, είναι έμπρακτο ότι δεν έχει πάει κόσμο στο γήπεδο, αλλά μέχρι εκεί αυτό είναι. Θα μου πεις και τι άλλο να κάνει. Σωστό. Η μόνη αντίδραση που μπορεί να έχει ο κόσμος είναι η παρουσία του στο γήπεδο ή όχι. Ελπίζω πάντως, άμα βγουν τα διαρκείας, να έχει μια ροή τα διαρκείας, γιατί πλέον έχουμε περάσει και στην εποχή της διαχείρισης. Άρα ο κόσμος μπαίνει και στην εξίσωση και στην ευθύνη ότι θέλετε να πάει καλά η ομάδα από τα έσοδα της εταιρείας. Άμα εσείς, σας το είπε ξεκάθαρα, άρα άμα εσείς δεν προσφέρετε έσοδα στον σύλλογο, στον άνθρωπο που διαχειρίζεται τα χρήματα, πώς έχετε την απέτηση? Αυτές τα ζήσαμε, ξέρετε, τις προηγούμενες δεκαετίες. Βέβαια τότε είχαμε μοντέλο διαχείρισης εγνώση μας, μέχρι που το καταργήσαμε εγνώση μας. Πού να ξέρουμε ότι θα έρθει ο ιδιοκτήτης που θα αφιφερθεί σαν διαχειριστής? Διαστόματος του ίδιου πάντα, έτσι. Ξαναλέω, μην κάνετε αντίλογο όπως κάνετε τόσα χρόνια, γιατί πλέον είμαστε και επίσημα σε επίπεδο διαχείρισης διαστόματος της ίδιας της διοίκησης. Έτσι. Δεν είναι δική μου άποψη πλέον. Τόσα χρόνια ήταν δική μου άποψη. Τώρα είναι και επίσημη τοποθέτηση από εδώ και πέρα. Αντί να παίρνουμε μπάδι με τον Μπόμ. Μάρς, νομίζω ότι καταλαβαίνεις τον τρόπο που τα λέω έτσι. Νομίζω ότι δεν το είναι. Μάρς, δηλαδή πραγματικά καταλαβαίνεις ότι δεν κυριολεκτώ ότι έτσι πρέπει να είναι. Απλά λέω με στεναχώρια ότι αυτό παρατηρώ να συμβαίνει. Δεν λέω ότι. Δεν το υπερθεματίζω. Δεν το λέω. Α, μπράβο, τι ωραία και έτσι σωστά γίνεται. Ναι, πιστεύω το καταλαβαίνεις έτσι. Να μιλήσουμε και λίγο για μπάλα, λέει Χαμπιτάρα. Τι έγινε μεγάλη. Α, μπάλα, και εγώ λέω να μην θα πεις για τις επιλογές της. Του σχεδιασμού Παπαδόπουλος και Σία. Τώρα εντωμεταξύ, ρε φίλε, πρόλαβα εγώ τώρα για τον Παπαδόπουλο και είχα πει 5 πράγματα. Τι τα είπα στη διάρκεια των τελευταίων μήνων. Τι τα είπα, πού να ξέρω εγώ τώρα ότι θα γίνει κιόλας. Παρότι μου είχες πει ότι έβλεπες την αγαπημένη μου μπάτσα να του σηκώνει, σου έλεγα ότι πολύ φοβάμαι πως η Πάρη θα του πετάξει όλους έτσι. Εγώ πίστευα ότι η Μπαρτσελόνα θα το πάρει το Champions League. Η Μπαρτσελόνα πλήρωσε αμυντική αφέλεια και αφελή εκνευρισμό που είχε στο παιχνίδι και πήρε και τις κόκκινες σαν κρίσιμα σημεία της πορείας της. Και έμεινε με 10 και στα 2 μάτς. Η Παρή φυσικά και είναι έτσι όπως τα λες. Αλλά απέναντι στην Arsenal, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Η Παρή εκφράζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο πραγματικά μας αρέσει όλους. Και φυσικά κάνει και φίλους η Παρή. Ποιος το περίμενε ότι κάνει φίλους η Παρή. Anyway, το κάνει. και ο Λουίς Ενρίκε είναι πραγματικά ο άνθρωπος που έβαλε την Παρί από ομάδα κουκλοθέατρο σε σοβαρή ομάδα ελκυστική. Και μπράβο του και συγχαρητήριά του, και πραγματικά ο Λουίς Ενρίκε του πιστώνεται η Παρί της τελευταίας διετίας, μακριά από, από τύπους Εμπαπέ και λοιπά και τέτοιες λογικές. Δεν είναι όμως εξασφαλισμένη η κατάκτηση του κυπέλου του Champions League με την Arsenal. Η Arsenal εκφράζει ένα άλλο στυλ ποδοσφαίρου, το οποίο μπορεί να επιβληθεί ή να καταστρέψει την Παρί. Δεν λέω ότι η Arsenal είναι καλύτερη ομάδα από την Παρί, αλλά λέω ότι η Arsenal μπορεί να επιβάλλει το δικό της στυλ παιχνιδιού, την οποία και αυτήν την οδήγησε στον τελικό της Champions League. Ουσιαστικά δηλαδή στον τελικό θα αναμετρηθούν δύο διαφορετικές φιλοσοφίες όσον αφορά την φετινή χρονιά. Και αυτό κάνει δύσκολο το έργο της Παρί. Αν μιλούσαμε για ίδια φιλοσοφία, βλέπε Μπάγκερ Παρί. Η Παρί επιβλήθηκε γιατί ήταν καλύτερη. Εκεί, όσο και να την στεναχωριέται ο φίλος Μοντόντος, ήταν καλύτερη η Παρί, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, στο ίδιο με ίδιο στυλ κερδίζει ο καλύτερος. Στο διαφορετικό στυλ δεν ξέρουμε ποιος θα κερδίσει. Γιατί και δεν υπάρχει καλύτερος. Ουσιαστικά υπάρχει διαφορετικότητα. Ο ένας, βέβαια, εμάς μας αρέσει της Παρί, ας το πούμε, το ποδοσφαιρικό το ύφος. Εννοείται, τον ουδέτερο, η Παρί είναι ελκυστική και όχι η Arsenal, ας πούμε. Αλλά για τον ουδέτερο μιλάμε, έτσι. Αλλά μην αποκλείς, Χαμπιτάρα, ότι στον τελικό μπορεί να δεις την κούπα στα χέρια του Αρτέτα. Μην το αποκλείς. Μην το αποκλείς. Τώρα, μα μετά στη θέλω, δεν θέλω και κάτι ιδιαίτερο. Η Παρί, το ποδόσφαιρο της Παρί τελευταία δύο χρόνια πραγματικά είναι πολύ καλό. Μ' αρέσει. Μέχρι την προηγούμενη διετία, εγώ γελούσα με την Παρί. Πραγματικά και με τη φανέλα της και με την πορεία της και με τη ομάδα ανέκδοτο την έλεγα, αλλά η διετία που έκανε δείχνει ότι έκανε τη μετάβαση μέσω του Ενρίκε από την ομάδα κουκλοθέατρο, την ομάδα ανέκδοτο, τη φιλοσοφία ανέκδοτο, την έκανε ομάδα πραγματικά που αρχίζει και αποκτά φίλους και αρχίζει και γράφει τη δική της ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Βέβαια είναι στα πρώτα της βήματα, αλλά έχει κάνει πλέον δύο χρονιές πολύ δυνατές. Νομίζω ότι και πριν την κατάκτηση του Champions League είχε παίξει ένα τελικό και το είχε χάσει, έτσι, πριν έρθει η νίκη. Ο Κώστας Χ με έχει στείλει ένα κατεβατό. Χθες ο Χρήστος Γκάλης λέει το μεσημέρι, είπε ότι οι άνθρωποι του ΑΣ πλήρωσαν, θα πληρώσουν ένα παραπάνω ποσό προκειμένου ενδιαφερόμενος να αναζητηθεί πλέον μέσω της σχέσης της Deloitte. Επιπλέον αυτό το κόνσεπτ για αναζήτηση επενδυτή μέσω Deloitte, η διαδικασία με το περίφημο data room που έχει ακουστεί και γραφτεί, παίζει εδώ και 1-1,5 μήνα. Και νομίζω ότι από το γέλο δασκάλου, νομίζω και ο Σαλή, αν και αυτός αποφεύγει τις λεπτομέρειες. Και από το σύνολο ίσως των δημοσιογράφων μας ενδεικτικά αναφέρω Σαββόπουλο, Πακρατζή, Τότσικα και άλλους.

μία δουλειά, να υπάρχουν πιθανότητες να γίνει μία δουλειά, πρέπει να το θέλουν όλοι. Αν ο ένας εμπλεκόμενος δεν ψήνεται ή για να ψηθεί θέλει την Άρτα και τα Γιάννενα, δεν υπάρχουν πιθανότητες να πάρουν σάρκα και οστά οποιαδήποτε διαδικασία. Άμα πάει, ξέρετε τι, υπάρχουν κέντρα αποτοξίνωσης στους εθισμένους από τον τζόγο, στους εθισμένους από τα ναρκωτικά. Υπάρχουν κέντρα αποτοξίνωσης. Υπάρχουν διαδικασίες δηλαδή που μπορεί να σε βοηθήσουν να απεξαρτηθείς από το όποιο θέμα έχεις. Ο δικός σου άνθρωπος, π.χ. ο αδερφός σου, ο γονιός σου, ο σύντροφός σου, εσένα που είσαι εξαρτημένος από κάτι, σου λέει, ρε μπρο, υπάρχουν αυτοί οι οργανισμοί, αυτά τα κέντρα επεξάρτησης κλπ. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται, που ψυχολόγοι, οτιδήποτε, θα σε μιλήσουν, θα σε βάλουν σε ένα τρυπάκι συζήτηση, θα σε βάλουν στο μυαλό σου πέντε πράγματα κλπ. Να απευθυνθείς σε αυτούς, να λύσεις το πρόβλημά σου. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η πρόταση μπορεί να γίνει πράξη εάν ο άνθρωπος που είναι ο ενδιαφερόμενος, αυτός που έχει το θέμα, θέλει πραγματικά μέσα από την ψυχή του, εσώψυχα το θέλει, να βοηθήσει τον εαυτό του. Οπότε ναι, υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να βοηθηθεί, αλλά πρώτα ξεκινάνε από τον ίδιο τον εαυτό. Αν αυτός μέσα του έχει όλα αυτά που θα δει, δεν τα βάλει μέσα του, δεν τα κοιτάξει εκ των πραγμάτων, δεν ταυτιστεί με αυτή τη διαδικασία, δεν θέλει ως το τίποτα άλλο να βρει λύση στο πρόβλημά του, ό,τι και να κάνουν οι διάφοροι οργανισμοί, που όντως η δουλειά τους αυτή είναι, δεν θα βρουν άκρη. 100 ώρες με ψυχολόγους να μιλάς και με κοινωνιολόγους, δεν ξέρω και εγώ με τι, ανθρώπους που έχουν φάει τα νιάτα τους σε σπουδές για να βοηθηθούν άνθρωποι που έχουν θέμα. Αν αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος δεν συνεργαστεί εγκεφαλικά, πνευματικά και δεν ταυτιστεί με την προσπάθεια, δεν θα έχει τύχη. Δεν θα έχει τύχη το εγχείρημα. Δεν λέω ότι είναι παραμύθια όλα αυτά. Λέω ότι πολύ απλά η συζήτηση γυρνάει γύρω πάντα από την... και καταλήγει στον ίδιο παρανομαστή για συγκεκριμένους λόγους. Καλημέρα Δημήτρη, και πρόπερση πάρει άξιζε. Καλημέρα παλικάρι μου. Ναι, αλλά περίμενε λίγο. Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε και μια ανανέωση. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα, φίλε, εδώ πέρα. Γραμμούλες δεν βγάζουμε, δεν χρειάζεται, μη συγχυζόμαστε κιόλας. Δεν χρειάζεται. Θα βγάζουμε γραμμούλες βέβαια, εννοείται, για να μιλήσει και ο κόσμος για την... αυτά που βλέπει, αλλά έχουμε μέρες. Χανόμαστε μήπως, ή μήπως αλλάζει κάτι από μέρα σε μέρα. Και άμα είναι να αλλάξει κάτι για καλύτερο, ας αλλάξει, να το χαρούμε και διπλά. Οπότε, αύριο. Τι μέρα είναι αύριο? Παρασκευή. Α, έχουμε και μάτς εντωμεταξύ. Έχουμε μάτς την Κυριακή με τον Όφη. Δεν μου κάνει ανανέωση και με έχουν στείλει μηνύματα, 32 εκατομμύρια μηνύματα, και δεν μπορώ να τα διαβάσω. Μέσα σε αυτά είναι και ένα του φίλου μου του Πασχάλη. Θα περιμένουμε τώρα λίγο εκεί πέρα μέχρι να κάνει εδώ το Viber μας λίγο να επανέλθει, να ξαναεμφανιστεί μπροστά μου και τα μηνύματάκια σας, τα οποία έχουν όλα το ενδιαφέρον τους. Λοιπόν, μέσα σε όλα το 24ωρο του Αριανού, που και που, έχουμε και την ηλιακτίδα, ρε παιδί μου, στις συζητήσεις στα τραπέζια των Αριανών, της μπασκετικής συζήτησης. Εκεί όπου η κατάσταση είναι εκ διαμέτρου αντίθετη, όχι γιατί ρέει

0: το να βγαίνει και να μιλά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αλλά για να βγει και να μιλήσει, υπάρχει ένα ολόκληρο background.
1: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Το οποίο υπάρχει.
1: Ωραία, γι' αυτό θα έρθει εδώ τώρα να βοηθήσει τον κόσμο.
0: Σήμερα θα ανοίξω γραμμές.
1: Α, ότι δεν έκανα εγώ.
0: Σήμερα θα ανοίξω, αφού δεν άνοιξε εσύ. Εγώ μια φορά την εβδομάδα πάντα ανοίγω γραμμές.
1: Ωραία. Σαν να είμαστε συνεννοημένοι.
0: Σήμερα είναι η μέρα που.
1: Καλά έκανα και δεν έβγαλα.
0: Σήμερα είναι η μέρα που.
1: Θα μιλήσετε στον. Συνονόματο.
0: Δεν είναι κλεισμένο ακόμα, μην βιάζεσαι.
1: Καλά, εγώ δεν
0: έχουμε πει.
1: Εγώ γενικά στη ζωή μου βιάζομαι.
0: Μην βιάζεσαι.
1: Βιάζομαι.
0: Εγώ ποτέ δεν βιάζομαι.
1: Εσύ είσαι δημοσιογράφο, εσύ καλά κάνει. Εσύ υποχρεωμένο να μην βιάζει. Εγώ είμαι παντό.
0: Εγώ γενικότερα ζωή μου έτσι.
1: Εγώ είμαι αλλιώ.
0: Εγώ στη ζωή μου σκέφτομαι. Όταν κάνω κάτι, σκέφτομαι 6 μήνες μετά. Δεν
1: καλά κάνει εσύ. Έτσι. Εγώ, κοίταξε, εγώ και λάθος να σκεφτώ. Ναι. Δεν επηρεάζω κανένα. Δεν είμαι. Δεν θα πει το είπε ο Χατζηθανασίου. Τι είναι ο Χατζηθανασίου. Τίποτα. Ο παδό.
0: Όχι. Και ο λόγο. Και ο δικό σου λόγο για πολύ κόσμο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν κάνω εγώ τώρα ρεπορτάζ. Πώ θα γίνει τώρα. Δεν έχω τόσο το βάρο τη γνώμη του ή τη δικιά σα που ασχολείστε και βλέπετε τι δεν βλέπετε. Και καλά κάνετε που δεν μου τα λέτε, δεν σχιζόμουν. Με προστατεύετε. Έξυπνο αυτό από εσά. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εδώ με Νίκο Παπαδόπουλο, με Δημήτρη Σαλή, με Χρήστον Γκάλι, όλη την παρέα του Yellow Radio. Να σα κρατήσει συντροφιά μέχρι το φινάλε τη ημέρα και ξανά από την αρχή αύριο. Αυτά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Σε κρίσιμη καμπή διαπραγματεύσεις για τη Μέση Ανατολή εντός της ημέρας αναμένεται η επίσημη απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός. Το σχέδιο των 14 σημείων που βρίσκεται στο τραπέζι θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ευρύτερες συνομιλίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα την ώρα που το πετρέλαιο Brent σταθεροποιείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Με ηλεκτρισμένο κλίμα και παρεμβάσεις με νόημα συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει την πρόταση για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος, οι εσωκομματικές πιέσεις αυξάνονται. Αίσθηση προκαλεί η χειρή παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή. Μιλώντας στην ΚΕΟΣΟΕ, ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε βέλη κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για αδιαφανείς και σκανδαλώδεις πρακτικές στην διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων και κοντόφθαλμες επιλογές που πνίγουν τον αγροτικό κόσμο. Αγωνία για το αεροδρόμιο Μακεδονία, ενώ η Ryanair αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα τις προθέσεις της αύριο. Οι πληροφορίες που θέλουν την εταιρεία να κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη έχουν σημάνει συναγερμό. Ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης ζητά την άμεση παρέμβαση των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού για να αποτραπεί η συρρήκνωση του πτυτικού έργου της πόλης. Θανατηφόρο τροχαίο χθες το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Ένας 49χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του στην περιφερειακή οδό στο ύψος της Μαλακοπής όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε πινακίδα και στη θέα ασφαλείας. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται συμμορία που εμπλέκεται στην δολοφονία του Γιώργου Μούσχουρη. Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε 4 συλλήψεις και σειρά προσαγωγών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες σε σπίτια. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για τον επιχειρησιακό βραχίον εγκληματικής οργάνωσης που αναλάμβανε συμβόλαια θανάτου για λογαριασμό της Greek Mafia, με τις έρευνες πλέον να επικεντρώνονται στον εντοπισμό του ηθικού αυτούρκου. Βαρύ πένθος στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα τον 29χρονο Νικήτα που δολοφονήθηκε από τον πατέρα του καλύτερου του φίλου. Ο 54χρονος δράστης παραμένει μετανόητος, υποστηρίζοντας τους αστυνομικούς πως έκανε αυτό που έπρεπε, θεωρώντας τον νεαρό υπεύθυνο για το τροχαίο δυστύχημα του γιού του το 2023. Σε ανωδική τροχιά ο υδράργυρος σήμερα με την θερμοκρασία να αγγίζει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι έως και 6 μποφόρ, ενώ στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν τοπικές βροχές στις απογευματινές ώρες. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times.

0: startimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Εκτάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Έκτακτη είδηση.
14: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
13: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
14: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
13: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
14: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
13: www.ergopavlatel.gr.
14: Έργο τέλεια νέα.
15: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
16: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
19: Έλα, Γιώργη.
20: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
19: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
20: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
19: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό μαύρη.
20: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
21: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
21: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
19: Και πού είσαι Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
24: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
25: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
26: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
27: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
26: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
27: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
26: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
27: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
28: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
29: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
30: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
31: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
32: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
33: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
32: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
33: Ποιος εγώ?
32: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
33: Και injectionservice.gr.
32: Lease Access.
21: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Για πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα σιγά σιγά. Καλημέρα σε όλους. Yellow Radio 101.7. Το 10ο καλό ξεκινάει, είναι εδώ. Τους ραδιοφωνικούς και ιντερνετικούς σας δέκτες. Και παρά θα πάμε μέχρι και τις 12.

Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο και όλοι εσείς φυσικά. Για περίπου 2 ώρες που θα τα λέμε παρέα, σε μια εκπομπή που θα είναι διαφοροποιημένη σε σχέση με τις προηγούμενες, γιατί όπως σας έχω τάξει από χθες, θα ανοίξουμε και γραμμούλες πιθανότατα, όχι πιθανότατα, στη δεύτερη ώρα σίγουρα θα τις ανοίξουμε.

Και φυσικά στην ανάρτηση της εκπομπής που τη βρίσκεται σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook. Για να γράφετε τα σχόλιά σας και εκεί τις καλημέρες σας κάτω το ποστάρισμα της εκπομπής. Θα πούμε λίγο την πρώτη ώρα ό,τι υπάρχει γενικά στο ρεπορταζιακό. Λίγο παραπάνω θα το πάμε στο αγωνιστικό, μιας και δεν έχει κάτι το ουσιαστικό να αναφέρουμε στο πρώτο ζήτημα, το οποίο καίει τους πάντες και είναι απλωμένο πάνω από το σύλλογο, για να αναφέρουμε στο ιδιοκτησιακό και στην επόμενη μέρα που όλοι περιμένουν να έρθει. Αλλά δεν εξαρτάται μόνο από το θέλω που έχουμε όλοι, εξαρτάται και από την απόφαση που πρέπει να πάρει ένας άνθρωπος. Δηλαδή αυτός ο οποίος θα βγει μπροστά και θα πει θέλω να λάβω επίσημα τον Άρη.

πολλή κουβέντα που γίνεται τα τελευταία 24 ώρα σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του προπονητή. Ένα ζήτημα για το οποίο δώσαμε το ρεπορτάζ χθες σε ό,τι έχει να κάνει με τα τελευταία δεδομένα, με το νεότερο χάρτη, να το πούμε έτσι, για τον πάγκο της ομάδας στη νέα σεζόν. Και για να απαντήσω, έχουν έρθει πολύ καμινήματα, μηνύματα, βλέπω ήδη, την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημητράκη. Καλή Πέμπτη και σε εσένα, Δημητράκη μου. Και για να απαντήσω στον Ηλία, όχι ακόμα, Παπαδόπουλος δεν έχει υπογράψει, παιδιά, με τον Άρη. Παραμένουμε στις προχωρημένες επαφές που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά ακόμα οριστική συμφωνία, υπογραφές με Παπαδόπουλο δεν υπάρχουν. Είναι όμως μια επιλογή που είναι πρώτη, σταθερά όλο αυτό το διάστημα, στις επιλογές των ανθρώπων της ομάδας. Όχι όμως και η μοναδική πλέον, όπως είπαμε και χθες και για το Λέτο. Ακόμα και για την έκπληξη που μπορεί να γίνει με την παραμονή του Γρηγορίου. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, με δεδομένο ότι η χρονιά τελειώνει σε 10 μέρες από σήμερα, δόξα τω Θεώ δηλαδή, να φύγει, να μην ξανάρθει πραγματικά. Με δεδομένο λοιπόν ότι η χρονιά τελειώνει σε 10 μέρες, νομίζω ότι μέχρι τα τέλη Μαΐου, κατά πάσα πιθανότητα, το μέτωπο του προπονητή θα έχει κλείσει για τη νέα σεζόν. Και παρότι ο Άρης έχει αυτή την πολυτέλεια του χρόνου που του προσφέρει η αποτυχία του σε ό,τι έχει να κάνει με την Ευρώπη, να ξεκινήσει δηλαδή προετοιμασία κατά τις 10 του Ιούλη, σε 2 μήνες. Μιλάμε μεγαλύτερη άνεση χρόνου, πεθαίνεις. Το θέμα βέβαια είναι να αξιοποιήσεις και το χρόνο σωστά. Γιατί και άλλες φορές είχαμε χρόνο και δεν κάναμε και κάτι αμαν-αμαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να αξιοποιήσεις το χρόνο σωστά, το τι πρέπει να γίνει, λέμε, όχι το τι θα γίνει. Γιατί το να ελπίζεις ότι θα το κάνει, προφανώς και δεν σου έχει δώσει τέτοια δείγματα τα προηγούμενα χρόνια ότι μπορεί να το κάνει. Εκτός αν μέσα σε αυτή τη νέα μεταγραφική πολιτική που πάει να εφαρμοστεί, δεείς επιτέλους μια φορά να λειτουργήσει λίγο καλύτερα. Έχει λοιπόν την πολυτέλεια του χρόνου να κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα πρέπει να τα τρέξει πάρα πολύ γρήγορα. Κάποια τουλάχιστον από αυτά και ζητήματα τα οποία μπορείς να τα κλείσεις από τώρα, όπως το του προπονητή, ας πούμε, θα πρέπει, αν όχι μέχρι τα τέλη Μαΐου, βαριά μέχρι τις αρχές Ιουνίου, να το έχεις τελειώσει. Μέσω τον επόμενο μήνα δηλαδή. Έχοντας κάνει ήδη προεργασία, και αυτό είναι το σημαντικό, διότι ο Άρης δεν θα βγει μετά τις 17 του Μάη στην αγορά και θα πει: α, κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε με τον προπονητή. Θα βγει σε μια κατάσταση που θα έχει κάνει ήδη την προεργασία του όλο το προηγούμενο διάστημα και θα έχει κάποια δεδομένα τα οποία θα τον πάνε κατευθείαν στην τελική απόφαση και όχι απαραίτητα στην αναζήτηση

Κώστα μου, το μειωμένο budget, να ξέρεις, δεν είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να σε ανησυχεί για την επόμενη σεζόν. Γιατί λέει ο Κώστας, φίλος μου από την Περαία, κόμμα δεν σε έχω πετύχει να τα πούμε από κοντά. Πηγαίνω στον Αλέξανδρο κάθε Σάββατο, Κυριακή, σχεδόν κάθε Σάββατο, να πάρω ψάρια. Δεν σε πετυχαίνω. Μειωμένο budget προπονητής, ό,τι να είναι, προπονητής, ό,τι να είναι, από πού προκύπτει. Η του Χιμένεθ ήταν καλύτερος και ο Ζωνίδης που προηγήθηκαν, δηλαδή. Θες όνομα εσύ, ε. Θες όνομα εσύ. Λοιπόν, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε τελείωσαν. Παίκτες κλασικά από νοσοκομεία. Να δω όταν η ομάδα θα πάει πάλι να παίζει σουφλί, τι θα λέτε, λέει. Να πάμε πάλι στο σουφλί, Κώστα, δεν νομίζω. Στο σουφλί μας οδήγησαν οι διοικήσεις πρωτοδικείου και οι επιτροπές σωτηρίας. Άστο. Μετά από μια χρονιά στην οποία μπορεί πάλι να βγεις πέμπτος. Και αν δεν βγεις πέμπτος, εγώ σου λέω να βγεις έκτος, δεν μπορούμε να μιλάμε για σουφλιά. Και τέτοια. Δεν βγήκαμε 14η. Να βγει ένα 13ο, να βγει ένα 12ο, να βγει ένα 11ο. Να σου έλεγα ότι αυτό το οποίο λες έχει μια βάση. Μην πάμε στην ισοπαίδωση. Μην πάμε μέσα από την απογοήτευση στην ισοπαίδωση. Λοιπόν, το μειωμένο μπάτι δεν είναι το πρόβλημα της επόμενης σεζόν. Το πρόβλημα της επόμενης σεζόν, Κώστα, πρώτον είναι ότι είναι το ενδεχόμενο να μην βρεθεί κάποιος να λάβει την ομάδα. Ένα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της επόμενης σεζόν. Και τον άνθρωπο που θέλεις να έρθει και θέλουμε όλοι να έρθει για να αναλάβει την ομάδα, δεν το θέλουμε μόνο για να βάλει μόνο. Δεν είναι μόνο τα λεφτά στο budget. Γιατί το βλέπεις πολύ επιφανειακά. Δεν, και αυτό σου λέω, δεν είναι το πρόβλημα το αγωνιστικό budget. Εμένα δεν με φοβίζει το να έχει μικρότερο budget. Γιατί τον έχω δει τι μπορεί να κάνει με λίγα λεφτά, τον έχω δει τι μπορεί να κάνει με πολλά. Και με τα πολλά λεφτά έκανε λιγότερα πράγματα από ό,τι με τα λίγα. Τα παράδοξα είναι αυτά του Άρη. Εμένα το θέμα μου είναι το χρόνιο πρόβλημα του Άρη σε ό,τι έχει να κάνει με την οργάνωσή του, που και αυτή βέβαια είναι αποτέλεσμα αποφάσεων και χρημάτων. Γιατί εκεί είναι ένα από τα πράγματα τα οποία πάσχεις διαχρονικά, κάθε χρόνο το συζητάμε, κάθε χρόνο το λέμε και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, είναι το οργανωτικό. Είναι η λειτουργία, η εύρυθμη λειτουργία της ομάδος. Είναι να αποπνέεις υγεία ως κλαμπ, είναι να είναι όλα μέσα στην πένα. Και στο αγωνιστικό, ας μην κερδίζει πάντα. Φυσικά και δεν θα κερδίζει πάντα. Να είναι όλα. Εκεί έχει μόνιμο πρόβλημα. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ένα δισεκατομμύριο για να το πετύχει. Οπότε μην εστιάζει στο αγωνιστικό budget. Δεν θα χτίσει τον Άρη ο. Πώς το λένε. Δεν θα χτίσει τον Άρη ο Κουεμάχα. Μια χαρά βέβαια ήταν ο Κουεμάχα τώρα που τα λέμε. Δεν θα χτίσει τον Άρη ο Κάσερες και ο. Ποιον άλλο να πω τώρα. Και ο Μπάμπης ο Μωυσιάδης και πες έναν άλλο τώρα, ρε. Και ο Μίλτος ο Λιώνης και ο Νίκος ο Λιώλιος και πάει λέγοντας. Θυμάσαι τον Νίκο το Λιώλιο? Μου είχε μοιάζει με την Κατερίνα Λιώλιο. Ο Αντρέας λέει ότι ο Παπαδόπουλος δεν είναι χαζός, λέει. Βλέπει ποιο είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή στον Άρη, ξέρει την ομάδα, ξέρει τον οργανισμό, τον υπηρέτησε. Το κλίμα που υπάρχει σίγουρα τον αποτρέπει να αναλάβει την ομάδα. Η εσωστρέφεια όσων ο Καρυπίδης υπάρχει πάντα. Αυτό είναι δεδομένο, δεν θα αλλάξει ποτέ. Και όποιο προπονητή έρθει θα πρέπει να διαχειριστεί και αυτό το κομμάτι, χωρί να αποτελεί δική του ευθύνη βέβαια. Αλλά θα σου πω, Ανδρέα, κάτι ότι για τον Παπαδόπουλο το να φύγει από το Λεβαδιακό πλέον είναι μονόδρομο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω στη Λιβαδιά. Και αν θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα, τότε ο Άρης είναι μονόδρομο για τον Παπαδόπουλο. Δεν μπορεί να κάνει το άλμα για τον Παπαδόπουλο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Κάναμε τώρα κουβέντα, την οποία κάναμε πριν 1,5-2 μήνες. Κάποιοι βέβαια από ό,τι διαπιστώνουν την ανακαλύψανε τώρα. Αυτά εδώ τα έχουμε πει εδώ πέρα πριν 2 μήνες περίπου. Το επόμενο βήμα του Παπαδόπουλου στην Ελλάδα είναι μόνο ο Άρης. Δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού αυτή τη στιγμή. Και αν θέλει να πάει εξωτερικό, ό,τι πιο κοντά και ό,τι πιο πιθανό για αυτόν είναι η Κύπρος. Που και εκεί πάλι σε ένα κλαμπ με σοβαρότητα και με μια τάξη, αν το θέλει έτσι. Γιατί έχω ακούσει κάποιος να λέει να πάει στον Αποέλ. Ποιον Αποέλ? Ο Αποέλ είναι για το ανάθεμα. Δεν έχω ανοίξει ακόμα γραμμές, αλλά περιμένετε, μετά τις 11 θα τις ανοίξω. Πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να ανοίξουμε τις γραμμές. Οπότε ζητώ συγγνώμη για τους φίλους που καλέσανε. Να καλέσουν όμως μετά τις 11 θα ανοίξουμε τις γραμμές κανονικά. Ο Αποέλ είναι για το ανάθεμα. Με τον Πάμπλο τον Γκαρσία. Αλλά δεν είναι θέμα ο Γκαρσία φέτος στον Αποέλ. Τόσο το πρόβλημα στον Αποέλ είναι η καμένη γη που άφησε ο πρόδρομος, ο πρόεδρος καρδιάς μας, ο οποίος ήταν τα προηγούμενα χρόνια και τα έκανε μαντάρα. Εκεί είναι το βασικό πρόβλημα. Έχει όμως και πιο υγιείς οργανισμούς στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια που μπορεί ένας προπονητής να πάει.
Ο Θωμάς λέει: ποιος μιλάει με τον Παπαδόπουλο, λέει ο Καρυπίδης ή ο Ρέγγις. Προφανώς ο Καρυπίδης και όχι ο Ρέγγις. Αλλά μπορώ να σου πω σε αυτή την περίπτωση, και δεν είναι υπερασπιστής κάτι, ο Παπαδόπουλος είναι από τις εν Ελλάδη επιλογές, μια καλή επιλογή. Μην τα σομπεδώνουμε όλα. Και είναι μια καλή επιλογή αν βάλουμε στο μυαλό μας ότι δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να φέρουμε κάποιο πολύ μεγάλο όνομα προπονητή. Και δεν έχουμε και, δεν διαθέτουμε και τις παροχές για έναν μεγάλο προπονητή όπως το θέλουμε. Οπότε μην κοιτάτε με το τι θέλουμε, κοιτάτε με το τι μπορούμε. Σε αυτά που μπορούμε, ο Παπαδόπουλος είναι μια καλή επιλογή προπονητή. Όπως και ο Λέτον είναι μια καλή επιλογή προπονητή. Και έχουμε εξηγήσει τους λόγους πάμπολες φορές. Και για τον Παπαδόπουλο και χθες το εξηγήσαμε και για τον Λέτον. Ο Ρέγγες όμως για τον Παπαδόπουλο έχει φωνή. Γιατί έχει δει το ελληνικό πρωτάθλημα. Για τον Χιμένεθ δεν ήταν δίκαιη επιλογή. Το είπαμε και τότε. Για τον. Καλά, προφανώς ο Γρήγορη δεν ήταν δίκαιη επιλογή. Και θα έπρεπε, εγώ λέω, κάποια στιγμή να αποφασίσει και ο τεχνικός διευθυντής για έναν προπονητή. Εγώ θα ήθελα να το δω. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πάμε τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα σε αυτή τη λύση. Διότι η μεγαλύτερη έκπληξη αυτή τη στιγμή, βάσει ρεπορτάζ, σας το λέω αυτό, όχι βάσει αίσθησης, είναι τον επόμενο προπονητή να τον πάρει πάνω του εξ ολοκλήρου ο Ρέγγις. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνει εύκολα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Χρήστος ο Νάιντος λέει ο Αντώνης. Άρα τον Άρα, τι γίνεται. Για χαρά. Γιουνέστο 18, 8 χρονάκια καλά είμαστε. Τι είναι Γιουνέστο 18, 8 χρονάκια καλά είμαστε, δεν κατάλαβα. Γιουνές ήταν ο πιο τίμιος φορ που έχει περάσει από τον Άρη όλα αυτά τα χρόνια. Με αναλογία χρημάτων. Τώρα θα μου πεις ο Μωρόν τι ήταν καλύτερος των Μωρών. Προφανώς και δεν είναι καλύτερος. Κανένας δεν είναι καλύτερος των Μωρών τα τελευταία 8 χρόνια που είμαστε πάλι στην πρώτη κατηγορία. Αλλά με αναλογία χρημάτων, ο Γιουνές ήταν πολύ τίμιος. Μιλάμε τώρα για 105 χιλιάρικα. 105 χιλιάρικα, 11 γκολ έκανε. Άσχημα. Ο Πέρεθ παίρνει ένα εκατομμύριο και δεν έχει βάλει ούτε ένα.

Γιατί είναι αυτό που λέμε καμιά φορά ότι. Πώς το λένε, ότι δεν, τα λεφτά δεν σου εξασφαλίζουν πάντα την επιτυχία. Καλό να υπάρχουν βέβαια. Ο Μαργαρίτης λέει: είναι εκνευριστικό να μιλάμε για το Ρέγκη. Εδώ δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικό ή κάποιο φανταστικό χαρακτήρα σε βίντεο γκέιμ. Πραγματικό είναι. Αλλά η πρώτη του χρονιά στον Άγγλο αποτυχημένη. Τώρα μπορούμε να τον κρίνουμε. Βέβαια, εδώ και λίγο καιρό μπορούσαμε να τον κρίνουμε. Τώρα που έχει τελειώσει ουσιαστικά η χρονιά, μπορεί να τον κρίνει και είναι αποτυχημένο. Μόνο ένα πράγμα φαίνεται να έχει κάνει καλά. Και αυτό είναι η αποδεσμεύση του περασμένου Γενάρη. Τώρα θα μου πεις αυτό που λέγαμε και χθες το βράδυ με τον Αλέξο Τζαρούχα. Άμα δεν έκανε και κάτι καλά, δηλαδή εντάξει, τι το φέραμε, ας πούμε. Αλλά σε όλα τα άλλα πέτυχε. Σε ένα μεταγραφικό πλάνο που δεν εκπονήθηκε εξ ολοκλήρου από αυτόν, βέβαια. Γιατί δεν ήταν όλες οι μεταγραφές δικές του και το είπαμε και το περασμένο καλοκαίρι και το είπαμε και στην πορεία της σεζόν. Συνένεσε όμως και σε αυτές που δεν πρότεινε ο ίδιος. Οπότε πήρε και την ευθύνη αυτόματα. Αλλιώς πάντα πόδια, δεν σ' αρέσει, κοφύγε. Συνένεσε. Πήρε ευθύνη, άρα θα κριθεί. Και πάντα τον ρέγεσαι τον καταδιώκει. Αυτή η ατάκα που είχε πει πριν 11 μήνες και αρχές Ιουνίου που είχε γίνει εκείνη η συνέντευξη τύπου με τον Καρυπίδη, ότι δεν θα θυσιάσω τη δημιουργία μιας καλής ομάδας για την Ευρώπη. Ούτε Ευρώπη βγήκες, προχώρησες να το θέσω καλύτερα, ούτε έκανες καλή ομάδα. Εγώ πάντα βέβαια θα επιμένω και θα λέω ότι δεν ήταν πρωτίστως θέμα παικτών το φετινό. Ήταν θέμα προπονητών και το πώς διαχειρίστηκαν το ρόστερ. Ένα ρόστερ που δεν ήταν τέλεια δομημένο. Είχε ζητήματα, αλλά δεν ήταν τόσο κακό όσο παρουσιάστηκε στη μεγάλη, σχεδόν σε όλη τη χρονιά. Γιατί οι προπονητές που περάσαν από τον Άρη στο μεγαλύτερο κομμάτι της φετινής σεζόν το βίασαν ποδοσφαιρικά. Και ο ένας και ο άλλος. Το βίασαν ποδοσφαιρικά. Σε επίπεδο τακτικό, σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, τα κάναν. Μην πω ότι τα κάνανε. Εσύ και εσύ που λέει και το γνωστό βιντεάκι το viral. Το εύκολο είναι να πεις ότι φταίει το ρόστερ. Αλλά αν κάτσεις και το μελετήσεις και το δεις σωστά και δεις όλες τις παραμέτρους, δεν είναι το ρόστερ, είναι προπονητές πρώτα και μετά είναι το ρόστερ. Που βέβαια γι' αυτό όλο την ευθύνη έχουν ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής. Προφανώς, γιατί αυτοί αποφασίζανε για όλους αυτούς μέσα στη χρονιά.

Ο Ρέγιος, ο οποίος αυτή τη στιγμή ήταν ωραία η πάσα. Και ακόμα ορισμένοι φυσιολογικά ρωτάτε, θα είναι, δεν θα είναι. Ο Ρέγιος, παιδιά, στη νέα σεζόν θα είναι κανονικά. Λειτουργεί ήδη ως μέλος ομάδας και για τη νέα σεζόν, με πολύ μεγαλύτερο βάρος και πίεση να παρουσιάσει κάτι για να μην είναι ολοκληρωτικά αποτυχημένη η θητεία του στον Άρη, γιατί θυμίζω το συμβόλαιο του λίγου του χρόνου. Και αυτό δεν θα πρέπει να αποτυπωθεί πρωτίως, θα πρέπει να αποτυπωθεί σε μεταγραφές, θα πρέπει να αποτυπωθεί σε λύση συμβολέων, αλλά θα πρέπει να αποτυπωθεί και στην καθημερινότητα της ομάδος. Ο τεχνικός διευθυντής δεν είναι μόνο για να φέρνει και να διώχνει. Ο τεχνικός διευθυντής είναι να μιλάει με ομάδες, δεν πραγματεύεται με μάνατζερ. Ο τεχνικός διευθυντής είναι για να είναι κάθε μέρα εκεί. Και όχι μόνο με την παρουσία του και εγώ, άντε, ξεκινήσω, πηγαίνω κάθε μέρα στο Ρήσιο. Ωραία, και τι έγινε? Τίποτα. Το θέμα είναι να έχεις μια ουσιαστική παρουσία στην καθημερινότητα της ομάδας. Να μην αφήνεις να πέφτει κάτω το παραμικρό. Παίρνεις ρε διάολο 500.000 το χρόνο. Δεν παίρνεις 10, δεν βγάζεις 15.000. Και περιμένεις να δεις αν πληρείς τα εισοδηματικά κριτήρια για να πάρεις επίδομα παιδιού. 500.000 το χρόνο παίρνεις. Κάνε κάτι. Γίνε πιο ενεργός. Που αυτό δεν το έκανε φέτος. Και περιμένω να δω πώς θα το κάνει του χρόνου. Εφόσον συνεχίσουμε έτσι, που έτσι χαιρετίζω από ό,τι φαίνεται. Όχι, δεδομένα θα ξεκινούσε η χρονιά όπως αν ξεκινήσει τώρα. Αυτό δεν άλλαζε. Δεν ξέρω. Το συζητούσα και με ένα καλό συνάδελφο πριν. Δεν ξέρω πώς περίμεναν πραγματικά και είχαν βάσιμες ελπίδες ότι τον Μάιο θα μεταβαστεί τόσο γρήγορα η πάση σε κάποιον και θα τρέξει το Μάιο κάποιο σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Δεν ήταν ρεαλιστικό, δεν προλαβαίναμε, δεν είχαμε τους χρόνους. Το είχαμε πει και τότε. Και πριν δύο εβδομάδες βασικά, που ξεκινήσαμε να συζητάμε πιο έντονα για το ιδιοκτησιακό. Ο Ρέγιος λοιπόν αυτή τη στιγμή τρέχει. Το δικό του κομμάτι δεν έχει να κάνει με τη νέα χρονιά. Βέβαια, η πρώτη απόφαση που πρέπει να πάρθει είναι για τον προπονητή. Εκεί όπου παραμένει σε περίπτωση τη θέση σταθερά η περίπτωση του Παπαδόπουλου, χωρίς να είναι ακόμα 100% τελειωμένο, όπως σας είπα και χθες, και όπως λέμε και όλο αυτό το διάστημα. Και μένει να αποφασιστεί. Νομίζω υπάρχουν και κάποια πράγματα που θα γίνουν τις επόμενες μέρες και θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το θέμα του προπονητή. Ποιος θα είναι ο εκλεκτός ο οποίος θα τρέξει την ομάδα τη νέα σεζόν. Θα είναι ο Παπαδόπουλος, θα είναι ο Λέτο, θα κατήσει τον Γρηγορίου, θα κάνει την έκπληξη ο Ρέγιος. Δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά στον Άρη για τίποτα. Γιατί ο Άρης είναι απρόβλεπτος λόγω του ανθρώπου που βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας του. Και αναφέρομαι στον Καρυπίδη. Γι' αυτό δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά για τίποτα αυτή, τώρα που μιλάμε. Ούτε για το ποιος θα είναι ο προπονητής, ούτε για το ποιοι θα φύγουν, ούτε για το ποιοι θα μείνουν. Παρότι για το ποιοι θα φύγουν, και μένω στην κουβέντα για τον Ρέγιος, η λίστα έχει συγκροτηθεί για τους παίχτες που δεν υπολογίζονται. Και δεν είναι λίγοι. Αλλονώντας, και δεν αναφέρομαι σε αυτούς που λήγουν τα συμβόλαιά τους, σχεδόν σε όλους που λήγουν τα συμβόλαιά τους, που θα φύγουν έτσι κι αλλιώς. Αυτοί που είναι ακόμα λίγο στο θολό για την νέα σεζόν, είναι ανοιχτή παραμονή, θα το θέσω διαφορετικά, είναι ο Αθανασιάδης, ο Γιαννιώτας και ο Μεντίλ. Ο Γιαννιώτας θεωρώ ότι μάλλον θα μείνει. Δεν νομίζω ότι θα φύγει. Το Μεντίλ, τώρα που μιλάμε, γιατί σας λέω, είναι τα δεδομένα που αλλάζουν από τη μια εβδομάδα στην άλλη, δεν τον βλέπω εύκολα να μένει. Δεν το κλειδώνω ότι θα φύγει, δεν τον βλέπω εύκολα να μένει. Παρότι είχε γίνει μια διαρευνητική επαφή, σας είχα πει, του Άρη με τον ποδοσφαιριστή. Τώρα δεν το βλέπω εύκολα, αλλά μετά μπορεί να αλλάξει. Και ο Αθανασιάδης αυτή τη στιγμή στο 40-60 να φύγει. Γιατί δεν υπάρχει απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και ο Άρης χειρίζεται κατ' εμέ τουλάχιστον λάθος το θέμα του Αθανασιάδη. Ειδικά όταν μιλάμε για τον παίχτη ο οποίος ξεχώρισε περισσότερο από όλους τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα. Αλλά αυτός είναι δικαιωμάτιο να κάνει ό,τι νομίζει. Αν έχει βρει κάποιο καλύτερο, καλώς τον φέρει, εννοείται. Και αν κρίνει ότι είναι καλύτερος. Απλά συνήθως ήθιστε και το επιτάσσει και η ποδοσφαιρική λογική το momentum στο ποδόσφαιρο να το στηρίζει και να το κρατάς. Και ίσως να το επιβραβεύεις και λίγο. Αλλά αυτοί ξέρουν καλύτερα, ίσως. Ας αποφασίσουν αυτοί τι θα κάνουν. Τέλος πάντων. Αναφέρομαι λοιπόν σε συμβόλαια που έχουν ισχύει και τη νέα σεζόν και έχουν κάτσει ο Ρέγιος με τον Καρυπίδη κάτω και έχουν ψηλό αποφασίσει ποιους δεν θέλουν. Και θα μπει στην ουσία του πράγματος ο Ρέγιος τώρα με το φινάλε τη σεζόν.
Και η επιτυχία ή η αποτυχία του Ρέγες σε αυτό το μέτωπο θα κλειδώσει και τον αριθμό των μεταγραφών που θα γίνουν το επόμενο καλοκαίρι. Που δεν θα είναι λίγες. Γιατί όταν ο Ρέγες αυτή τη στιγμή, όπως προκύπτει μέσα στο ρεπορτάζ, κοιτάει παίχτες για όλες τις θέσεις. Τερματοφύλακα, δεξί μπακ, στόπερ, αριστερό μπακ, χαφ, εξτρέμ, δεκάρι, φορ. Κοιτάς παντού. Αυτό σημαίνει, εντάξει, που δεν ανακαλύπτουμε τώρα την Αμερική, ούτε βγάζουμε κάποια αποκλειστικότητα, ότι θα κάνεις πάνω από 10 μεταγραφές στάνταρ. Και η βάση του χρόνου για τις μεταγραφές, για τη νέα σεζόν, ξεκινάμε από τις 9 και βλέπουμε προς τα πάνω τι θα κάνουμε. Γιατί ξεκινάμε από τις 9, γιατί βγάζω το τέρμα που ο Αθανασιάδης είναι πιθανό να φύγει, αλλά το βγάζω. Θέλεις δύο κεντρικούς αμυντικούς, θέλεις. Θέλεις δύο αριστερά μπακ αυτή τη στιγμή, θέλεις. Τέσσερα. Εγώ λέω θα πάρεις και δύο χαφ. Έξι. Θα πάρεις και δύο εξτρέμ, οχτώ. Θα πάρεις και ένα επιθετικό, εννιά. Θα πάρεις και ένα δεκάρι, δέκα. Άρα τις 9-10 τις έχεις μέσα στο νερό. Κατευθείαν. Και ανάλογα μετά βλέπεις τι θα φύγει. Και αναλόγως σε διαχειρίζεσαι. Θα φύγει δεξιμπακ, θα πάρω δεξιμπακ. 11. Θα φύγει και δεύτερος φορ, θα πάρω και άλλο φορ. 12. Και πάει λέγοντας. Δεν νομίζω να πιάσουμε το 19 το φετινό. Αλλά ότι θα κάνεις πάνω από 12, 11, 12 μεταγραφές θα τις κάνεις. Την επόμενη σεζόν. Και ήδη πάνω σε αυτό το κομμάτι, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, εδώ και ένα μήνα ο Άρης ασχολείται πολύ έντονα με την ελληνική αγορά. Με παίχτες που μένουν ελεύθεροι. Και ο Άρης σε αυτούς στρέφεται πλέον, κατά κύριο λόγο, σε παίχτες που μένουν ελεύθεροι. Δεν θα πάει να αγοράσει ποδοσφαίριστη το επόμενο καλοκαίρι. Θα πρέπει να είναι πολύ super duper περίπτωση για να πάει να αγοράσει παίχτη ο Άρης το επόμενο καλοκαίρι. Όπως αντίστοιχα σε αυτή την κατηγορία παικτών, κοιτάει και από το εξωτερικό, που το έχει αναλάβει εκείνο το κομμάτι κατά κύριο λόγο ο Ρέγες, ο οποίος ήδη έχει βάλει κάμπους παίκτες στη λίστα του, ήδη τσεκάρει κάποιες περιπτώσεις παραπάνω. Περιμένει όμως να τελειώσουν και τα πρωταθλήματα για να μπορέσει να προχωρήσει περισσότερο στο ουσιαστικό κομμάτι και να δει βέβαια μέχρι τότε πώς θα προχωράει και το ξεκαρτάρισμα του δικού του ρόστερ. Ήδη πάντως, όπως λένε οι πληροφορίες, έχει βάλει κάποιους παίχτες από το εξωτερικό. Τους έχει λοκάρει, να το πω έτσι. Έχει προχωρήσει λίγο παραπάνω, αν θέλω να το πάμε και εκεί, μια περίπτωση χαφ που του αρέσει. Όταν λέω προχωρήσει, δεν είναι ότι τον έχει κλείσει και ετοιμάζεται να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη. Έχει ξεχωρίσει ένα παίχτη για τη μεσαία γραμμή και περιμένει να τελειώσει το πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζεται, να τελειώσει και υποχρεώσει με το μάτι, προκειμένου να μπει και στην ουσία του πράγματος και με αυτόν και με άλλους που θα μπουν σε αυτή την κατηγορία το επόμενο διάστημα.

Σπύρο μου, καλημέρα πρώτα απ' όλα. Sorry κιόλας και συγχωρεμένος εννοείται. Λέει, τι ήταν αυτή η συμμετοχή για το αγωνιστικό και το τεχνικό διευθυντή της Νέας Χρονιάς. Αντί να πιέσουμε όλοι προς την αλλαγή της σελίδας, δεν υπάρχει αγωνιστικό. Σπύρο μου, έχω πολλά περισσότερα μηνύματα που μου λένε για το αγωνιστικό αυτή τη στιγμή, να ξέρεις. Και αυτό το να πιέσουμε είναι μια πολύ επιφανειακή και απλή προσέγγιση στο όλο θέμα και δεν είναι και η λύση. Κάθε μέρα να φερόμαστε στο διεκτησιακό, Σπύρο. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα λέμε όλοι και παραδεχόμαστε όλοι ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Αλλά πλέον δεν εξαρτάται από εμάς. Το θέμα δεν είναι να πιεστεί ο Καρυπίδης να φύγει. Το θέμα είναι να πιεστεί κάποιος να έρθει. Και αυτό ήταν πάντα το ζήτημα. Εγώ σου λέω ακόμα και ο Καρυπίδης να μην θέλει να πουλήσει. Που αντιλαμβάνεται βέβαια στο τέλος της ημέρας, αλλά δεν θα το παραδεχθεί πιστεύω ότι πρέπει. Αν εμφανιστεί κάποιος πολύ δυνατός, δεν θα έχει περιθώριο ο Καρυπίδης να κάνει κάτι διαφορετικό, το να δώσει την ομάδα. Και να πάρει και λεφτά ο άνθρωπος εννοείται και να φύγει. Όσο όμως, Σπύρο μου, δεν γίνεται κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει ουσιαστικό σε αυτό το κομμάτι, και εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ παραπάνω με αυτό το θέμα και το θέλω πολύ, στο λέω από καρδιάς, να ξέρεις. Και υπάρχει και ένα αγωνιστικό και ένα ρεπορτάζ το οποίο πάντα οφείλουμε να μεταφέρουμε και μια επόμενη μέρα που θα υπάρξει, Σπύρο. Εσύ μπορείς συνειδητά να επιλέξεις να μην ασχοληθείς με την επόμενη μέρα, εφόσον έχει Καρυπίδη, που θα έχει Καρυπίδη στο ξεκίνημα της σίγουρα. Υπάρχει όμως το ρεπορτάζ που πάντα πρέπει να μεταφέρεται όταν υπάρχει και προτεκύπτει κάτι καινούργιο για να το λέμε φυσικά και υπάρχει και κόσμος επίσης πολύ στην Αργιανή που ενδιαφέρονται για το αγωνιστικό. Και δεν το λέω αυτό, σου λέω έλα από εδώ να σου δείξω τα μηνύματα. Τώρα τι να σου πω. Και προσπαθώ να αναφέρομαι σε topic που αφορούν τους πάντες. Όπως και τους Αργιανούς που τους απασχολεί το αγωνιστικό, όχι ως πρώτο θέμα, αλλά ως θέμα. Προφανώς στο μυαλό τους γυρνάει το διεκτησιακό και το να αλλάξει κατάσταση στην ομάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Περιμένουμε πάντως αυτό το κομμάτι το οποίο λες. Εγώ περιμένω και επιμένω. Μια συνέντευξη τύπου του Θόδωρου Καρυπίδη και μια συνέντευξη τύπου του Ερασιτέχνη Άρη. Να βγει να μιλήσει ο Ερασιτέχνης, πρέπει να βγουν να μιλήσουν στον κόσμο μετά από τόσους μήνες. Όχι μόνο για το θέμα το ιδιοκτησιακό, αλλά και για αυτά τα οποία έχουν συναντήσει το πρώτο εξάμεινο της θητείας του στον Ερασιτέχνη. Τι υποχρεώσεις υπάρχουν, τι έχουν να διαχειριστούν την επόμενη σεζόν. Όλα αυτά τα πράγματα και να αναφερθούν φυσικά και στο ιδιοκτησιακό. Στις επαφές που έχουν κάνει όλο αυτό το διάστημα με τον Καρυπίδη, στο θέμα της Deloitte. Όλα αυτά. Να έχει και ο κόσμος μια νεότερη εικόνα. Γιατί είναι άλλο να βγαίνουμε και να τα λέμε εγώ, ο Δημήτρης, ο Χρύσανθος, ο Γιάννης, ο Γκάλης, οποιοδήποτε. Και είναι άλλο να τα λένε οι ίδιοι. Και ελπίζω ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα που για μένα θα πρέπει να γίνει άμεσα, δεν έχει σημασία περιμένω να τελειώσουν τα παιχνίδια. Να βγουν να μιλήσουν. Όχι για να τους ακούσουμε και να ικανοποιηθεί το θυμικό μας. Γιατί εφόσον έχουν κάτι να πούνε, να το πούνε. Και εγώ πιστεύω ότι έχουν κάτι να πούνε. Και δεν σημαίνει ότι αν βγουν να μιλήσουν και δεν πούνε ότι η ομάδα δίνεται σε κάποιον, πολύ σε κάποιον να δεν είχε νόημα να βγουν να μιλήσουν. Υπάρχουν πράγματα να πούνε πέρα από αυτό. Αυτό άλλωστε δεν θα ανακοινωθεί από τον Ερασιτέχνη. Αν δίνεται η ομάδα ή όχι. Αυτό θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ. Γιατί στο τέλος της ημέρας. Και όλες αυτές τις διαδικασίες στην οποία εμπλέκεται ο Ερασιτέχνης με τον δικό του τρόπο, την πώληση της ΠΑΕ, όταν θα γίνει η πώληση της ΠΑΕ, θα την ανακοινώσει η ίδια η ΠΑΕ. Για την ανακοινώσει ο Ερασιτέχνης. Γιατί στο τέλος αυτής της διαδικασίας, στο ίδιο τραπέζι θα κάτσουν δύο άνθρωποι. Ένας που θέλει να πουλήσει και ένας που θέλει να αγοράσει. Και κανένας άλλος. Και από τις επαφές αυτών των δύο ανθρώπων θα καθοριστεί το αν θα προχωρήσει το deal. Και η μορφή με την οποία θα προχωρήσει το deal. Κανένας Ερασιτέχνης και κανένας άλλος. Ο Πόμπο Ηλία που μου στέλνει σαν την Κηφισιά είναι ένας παίκτης στον οποίο μπορώ να σου πω ότι τον κοιτάει. Δεν ξέρω αν θα κάνει κίνηση να τον πάρει. Ξέρω όμως ότι κοιτάει. Ξέρω ότι ρωτάει για τον Πόμπο Άρης. Είναι μια περίπτωση που την έχει στα υπόψη του για την επόμενη σεζόν. Και εμένα δεν θα με χάλαγε ο Πόμπο. Από τον άχο το Γένσεν των 600-700.000 στο 10. Καλύτερα να έχω τον Πόμπο. Και να μην μου βγει, θα έχω δώσει λιγότερα τουλάχιστον. Και ο Πόμπο δεν θα αρρωσταίνει κιόλας 4-5 φορές το χρόνο. Γι' αυτό ένα θέμα.

0: Ο Γιάννης λέει: νομίζω ότι ο Παπαδόπουλος, σαν προπονητής, λέει: ο Γρηγορίου τον έχει κερδίσει. Λάθος ανέλαβε την ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι είναι καλύτερος. Δεν κατάλαβα τι εννοείς, Γιάννη. Θέλω να το εξηγήσει λίγο πάλι. Μάλλον οδηγάς και το έγραψες τώρα λίγο μπερδεμένα στο συντακτικό κομμάτι. Πρέπει να βάλεις και να το σπίκαρες. Καλημέρα και στον Νίκο που λέει: καλημέρα, Νικόλα. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Νικολάρα μου. Ο Ικ λέει: sorry, λέει, τώρα άνοιξα ράδιο. Τι έγινε με δηλώσει Ντιόπ, λέει, με μπούκα από εδώ, λέει, με όπλα από δίτρια. Άσε ρε πονηρέ που τώρα άνοιξε το ράδιο. Άσε αυτές τις πονηριές, μην τις κάνετε σε μένα. Δεν ασχολούμαι, παιδιά, με τον Ντιόπ, σας το λέω ειλικρινά. Ένα παιδί το οποίο πριν ένα μήνα βγήκε στην Ισπανία και μέσα τις ίδιες τις δηλώσεις απέδειξε πόσο πνευματικά ανισόρροπος είναι όταν έλεγε ότι υπέγραψα και παραχώρησα όλη την περιουσία μου σε ένα θειό μου, ποιος του ήταν, τι ήταν, και τώρα το ψάχνει χρόνια και ήταν σονάρι και έμεινε ρέστος. Και ένα παιδί το οποίο άγαρμπο, θα την πω λίγο τη διάρκεια του Άρη, αλλά είναι πραγματικότητα. Τον Ντιόπ στα μαγαζιά τα βραδινά εδώ πέρα τον ξέραμε το μικρό του. Τον παίρναν τηλέφωνο, τον ψάχνανε, 6 ώρες δεν σήκωνε το τηλέφωνο, νόμιζαν ότι πέθανε. Και πήγαινα στο σπίτι του και βαρούσανε τις πόρτες.
1: Να τα κλείω.
0: Για δώσε λίγο.

Και πριν πει κάποιο. Γιατί δεν τα λέγατε αυτά τότε. Γιατί δεν είναι για να βγαίνουν όλα. Τι, σε τι θα βοηθήσει την ομάδα αν βγάλουμε προς τα έξω ότι ο Ντιόπ τον ξέχασε στα μαγαζιά της πόλης. Θα βοηθήσει σε κάτι στην εικόνα της ομάδας προς τα έξω. Αυτό το όλα στο φως, παιδιά, δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχουν κεντρικοί αμυντικοί στην πόλη που έχουν κατακτήσει και Champions League. Και τους ξέρουν επίσης με το μικρό τους τα μπαράκια της πόλης. Και τους μαζεύανε μεθυσμένους, μου έχουν πει. Κάτι κεντρικοί αμυντικοί που υπάρχουν εδώ πέρα και γυρνά στην πόλη. Αλλά δεν ακούτε τίποτα να βγαίνει προς τα έξω και να το κάνουν γιάχμα, γιατί δεν είναι όλοι για να βγαίνουν προς τα έξω προφανώς. Εδώ ακόμα αναρωτιούνται ορισμένοι τι έκανε ο Νταμπό. Και γι' αυτό ο Ντιόπ έφυγε κιόλας εκείνο το τέτοιο. Δεν ασχοληθώ με το τι λέει ο Ντιόπ. Αλήθεια στο λέω. Για να πάρουν κλικ τα site και να κάνουν λίγο παραπάνω κίνηση στα social media, ναι, καλό είναι το θέμα, το χθεσινό θέμα του Ντιόπ. Αλλά όπως βγήκε χθες, έτσι θα ξεχαστεί κιόλας. Γιατί είναι και το background του ανθρώπου που μίλησε αυτή τη στιγμή και είπε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Και προφανώς εδώ πέρα είναι και ένα λάθος του Άρη. Θα σου πω. Γιατί μέσα από τον Ντιόπ αναδεικνύεται ένα λάθος του Άρη. Ποιο είναι το λάθος? Το ότι δεν αξιολογεί σωστά. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε πολλά παραδείγματα πλέον. Πνευματικά τους παίχτες που φέρνει. Γιατί δεν αγοράζεις μόνο τα πόδια. Μπράβο Μιχάλη, αυτός. Δεν αγοράζεις μόνο τα πόδια ενός ποδοσφαιριστή. Αγοράζεις και το μυαλό του. Και ο Άρης έχει δυστυχώς πέσει πολλές φορές στη λούμπα τα τελευταία χρόνια. Γιατί πάει, δεν πάει μέσα από ένα συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης σωστό πάνω στον ποδοσφαιριστή. Να μιλήσει, να δει τι μυαλό έχει. Γιατί με αυτό το μυαλό δεν διαχειρίζεται όλη τη χρονιά. Δεν θα διαχειρίζεται μόνο τα πόδια του. Το ίδιο λάθος έκανε με τον Μίτρογλου, το ίδιο λάθος έκανε με τον Ντιόπ, το ίδιο λάθος έκανε και με άλλους ποδοσφαιριστές. Με τον Ζερβίνιο, που πήρε στο όνομα Ζερβίνιο και ήρθε ο άλλος και ήταν εδώ πέρα τα τελευταία ένσημα. Τελευταία ένσημα.gr, που λέει και ένας φίλος μου. Και με άλλους παίχτες. Και επίσης, δεν τους παρέχει σε κάποιες περιπτώσεις και το κατάλληλο περιβάλλον, προκειμένου να μην παρασυρθούν από άλλα πράγματα. Τώρα θα μου πεις, υπάρχουν. Αυτό είναι, βέβαια, να ξέρετε, είναι και λίγο σχετικό, διότι υπάρχουν top κλαμπ στον κόσμο που οι ποδοσφαιριστές τους κάνουν όργια. Σε πάρτι, σε σπίτια. Δηλαδή δεν είναι ότι εκεί, επειδή είναι top organization, δεν βγαίνουν και δεν κουνιούνται το σπίτι. Όλοι οι παίχτες βγαίνουν. Όχι όλοι, πολλοί παίχτες βγαίνουν. Πολλοί παίχτες βγαίνουν. Κάποιοι το κάνουν με μέτρο, κάποιοι το παρακάνουν. Δεν είναι μόνο, δεν απαραίτητο ότι αν έχεις ένα top οργανωμένο κλαμπ δεν θα βγαίνει κανένας. Θα βγαίνουνε. Ο Ολυμπιακός δεν είναι top οργανωμένο κλαμπ. Είναι για τα δεδομένα της Ελλάδας. Θυμάστε με το Σεμέδο τι είχε γίνει. Και υπάρχουν και άλλα πόσα να ξέρετε που δεν έχουν δει το φως δημοσιότητας για όλες τις ομάδες. Για όλες τις ομάδες δεν έχουν δει το φως δημοσιότητας. Αλλά εμείς θέλουμε να τα βγάζουμε προς τα έξω όλα. Ενώ για τις άλλες ομάδες δεν βγαίνουνε. Για τις άλλες ομάδες δεν βγαίνουν αυτά. Το ότι βγαίνουν τα βράδια, το ότι έχουν ένα σπίτι στο κέντρο νοικιασμένο και ένα άλλο σπίτι νοικιασμένο στην Περαιά. Μάλλον κάνουν real estate. Αλλά εμείς θέλουμε να τα βγάζουμε όλα τα δικά μας. Αυτά τα ζητήματα. Αυτά είναι στο εσωτερικό της ομάδας και πρέπει η ομάδα να τα διαχειρίζεται. Και αν δεν τα διαχειρίζεται, είναι λάθος της. Αν δεν τα διαχειρίζεται σωστά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, παιδιά, για τον Ντιόπ, να ξέρεις. Και όπως λέει και ο Ανδρέας, τεστ IQ πρέπει να τους κάνεις. Βεβαίως. Και εγώ θα σου έλεγα να βλέπεις και το οικογενειακό του υπόβαθρο. Είναι παντρεμένος. Αν είναι παντρεμένος, δεν εξαλείφεται το ενδεχόμενο να σου γυρίζει. Περιορίζεται, γιατί υπάρχουν και παντρεμένοι που έχουν ψυχή. Και μπόλικη ψυχή μέσα τους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν σημαίνει ότι αν φέρεις κάποιον παντρεμένο και με δύο παιδιά δεν έχεις το κεφάλι σου, ότι πρέπει να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Και ο Τούρκος παντρεμένος με δύο παιδιά ήταν. Και στα δυτικά το φωνάζανε Χουάν. Τι έγινε Χουάν, πού είσαι ρε Χουάν. Αυτά τα παίρνει η ομάδα και φροντίζει να τα λύνει στο εσωτερικό της. Όπως πρέπει να τα λύνει σωστά. Και πρέπει να υπάρχει απόλυτη πειθαρχία.
Ο Δημήτρης λέει: οι άλλες ομάδες έχουν περισσότερες επιτυχίες και καλύπτουν τέτοιου είδους λάθη. Ναι, αυτό μα και είναι η διαφορά σε επιτυχίες. Μου λέει και ο Λευτέρης: να σου πω μια ιστορία με αυτή να κλάψεις. Εκείνη η ομάδα. Εκείνη η ομάδα που λέει τώρα ο Λευτέρης: εγώ θα σας πω ιστορία με αυτή. Με ένα κολλητό μου που είναι αστυνομικός. Κουμπάρος μου που έχει βαφτίσει και τώρα φαϊλάκο. Λοιπόν. Και ήταν τότε δόκιμος στην Περαία. Και τότε οι περισσότεροι του, και πάμε στο διάλειμμα, οι περισσότεροι, πολλοί τέλος πάντων από εκείνη την ομάδα, μέναν προς την Περαία. Είχε τότε πολύ πέρασει η Περαία. Τον Γκάλβα τον πετύχει, μια χάινη και στο χέρι ήταν όλη την ώρα, κάτω στο Μάμα Μπλουμ. Λοιπόν. Και είναι βράδυ τώρα, 16 ο κολλητός μου, ο Αριστίδης, καλή του ώρα. Και σταματάει ένα αυτοκίνητο, μαύρα φημί, τζάμια κτλ. Με πήρε τηλέφωνο την άλλη μέρα, μου λέει: δεν μπορείς να φανταστείς, λέει, τι έγινε. Του λέω: τι έγινε. Μου λέει: και σταματάει το αυτοκίνητο. Λέει και κατεβαίνει παράθυρο και βλέπει μέσα, λέει: ναυτή Κάλβο Νέτο. Του λέω: μη μου πεις άλλα, λέω, πράγματα. Τελειώσαμε, λέω. Καθάρισαμε. Τα έχω καταλάβει, του λέω όλα. Και μου λέει: και μοίρασε, λέει, κάτι περίεργο, λέει, από τα μάξι μέσα, λέει. Όλοι που οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές βγαίνουν. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζονται οι ομάδες από εκεί και μετά. Δεν μπορεί όμως η ομάδα να ξέρετε, παιδιά, να τους έχει με το μαστίγιο και να τους κυνηγάει κάθε βράδυ. Σε καμιά ομάδα δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Λέει ο Σοκράτης, λέει, δεν μας λέτε, λέει, το ένα, δεν μας λέτε το άλλο. Πολλά λέμε νομίζω, Σοκράτη, δεν είναι ότι δεν τα λέμε. Να μας βάλετε, λέει, και εμάς το Viber, λέει. Το Viber, Σοκράτη, επειδή είναι ένας ακόμα λαϊκισμός που έχει προκύψει περισσότερο ίσως από κάποιους που δεν είναι. Το Viber, εντάξει, το οποίο Viber έχει κάποιο 30 άτομα, εντάξει, μέσα πώς έχει. Το Viber, θες να σου πω τι είναι. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να κατέβουν στο παιχνίδι με τον Όφη, να στείλουν τα στοιχεία τους. Βγήκε ανακοίνωση για τα εισιτήρια με Όφη. Βγήκε ανακοίνωση για τα εισιτήρια με τον Παναθηναϊκό. Ανέβηκε η παρακάμερα του αγώνα με τον Όφη. Τι άλλο είναι το Viber, να σου πω. Πώς το λένε. Άλλο. Ο τελικός ΣΚΑΜΠΑ 19 στο Αγρίνιο. Όσοι επιθυμούν να δώσουν το παρόν. Αυτά. Αυτό είναι το Viber. Γιατί νομίζετε ορισμένοι ότι τα θέματα βγαίνουν από το Viber. Θέλετε να σας πω κάτι. Μακάρι να βγαίνουν από το Viber. Και δεν χρειάζονταν να έχω εγώ απεριόριστο στο κινητό και να πληρώνω τα κερατά μου. Και έφυγα και την εταιρεία που ήμουν, γιατί ήσταν αχάριστη και 20 χρόνια που είμαι πελάτης, διάκριτος δεν κάνατε. Και τώρα πήγα στην άλλη. Καλά να πάθετε. Δεν σας θέω εγώ. Εντάξει, εκεί στην κόκκινη. Και μου είπατε και 3 ευρώ πάνω. Χάσετε τώρα ένα πελάτη, να στρώσετε χαρακτήρα. Επειδή δεν ξέρετε να σέβεστε. Λοιπόν, εμείς είχαμε υπογράψει συμβόλαιο ζωής, αλλά εσείς με αναγκάσετε να το σπάσω. Δεν είναι, Σοκράτη μου, να ξέρεις έτσι. Δεν είναι. Έλα μια μέρα μαζί μου. Σου λέω, έλα μια μέρα μαζί μου να δεις πώς είναι. Πώς είναι το να κάνεις κάθε μέρα το ρεπορτάζ. Ειδικά τέτοιες μέρες, όλες που ξεκινάει χειρότερη περίοδος σχολιάζει με τις μεταγραφές. Άστο. Το Viber είναι ένας λαϊκισμός που έχει βγει γενικότερα και πραγματικά το βλέπω και γελάω. Αλλά πολύ πιο ξεκούραστη δουλειά μου αν λειτουργούσαμε έτσι, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Δεν σκάβουμε βέβαια κιόλας. Υπάρχουν άλλοι που κάνουν πιο δύσκολες δουλειές, εννοείται. Πάμε διάλειμμα να ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων από GR Times και Claudia Skira. Και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Σε κρίσιμη καμπή διαπραγματεύσεις για τη Μέση Ανατολή εντός της ημέρας αναμένεται η επίσημη απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός. Το σχέδιο των 14 σημείων που βρίσκεται στο τραπέζι θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ευρύτερες συνομιλίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα την ώρα που το πετρέλαιο Brent σταθεροποιείται πάνω από τα $100 το βαρέλι. Με ηλεκτρισμένο κλίμα συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει την πρόταση για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος, οι εσωκομματικές πιέσεις αυξάνονται. Αίσθηση προκαλεί και η παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή, μιλώντας στην ΚΕΟ ΣΟΕ, ο πρώην Πρωθυπουργός εξαπέλυσε βέλη κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για αδιαφανείς και σκανδαλώδεις πρακτικές στην διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων και κοντόφθαλμες επιλογές στον αγροτικό τομέα.

0: και έχουν σημάνει συναγερμό. Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης ζητά την άμεση παρέμβαση των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού για να αποτραπεί η συρρήκνωση του πτυτικού έργου της πόλης. Τέλος στην δράση 31χρονου ληστή που χτυπούσε μίνι μάρκετ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο δράστης με καλυμμένα χαρακτηριστικά και αιχμηρό αντικείμενο λίστεψε τα ξημερώματα κατάστημα στην Ιωνός Δραγούμη, ενώ λίγο αργότερα επιχείρησε να κάνει το ίδιο και σε δεύτερο μίνι μάρκετ στην οδό Αρκαδίου Πόλεως. Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση και ο 31χρονος συνελήφθη λίγα λεπτά μετά την αποτυχημένη απόπειρα. Άγρια καταδίωξη και σύλληψη 28χρονου στην Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας συνελήφθη στα μετέωρα μετά από καταγγελία της 21χρονης σύζυγου του για βιασμό και ξυλοδαρμό. Ο κατηγορούμενος προσπάθησε να διαφύγει με φορτηγό κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, αλλά κινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς της άμεσης δράσης. Πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει από ενδοοικογενειακή βία μέχρι απήθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο diatimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. GRtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αργύρι, μην τρέχεις!
11: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
13: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετο info, κάθετο όρι.
15: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
16: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση.

0: επιλέγεται επίσημα.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
6: Smart Finance.
5: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
6: Smart Finance.
5: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
6: Smart Finance.
5: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
14: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
13: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
14: Ποιος, εγώ?
13: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
14: Και injectionservice.gr.
13: Λύσαξες.
15: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
16: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
17: GPS και βυθώματο έχεις?
16: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
17: GPS λογικό έχεις?
16: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
17: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
16: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
17: Μεϊμάρης.
18: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε δεύτερη ώρα. Παρέα με Digital Markt, την κορυφή σε θέματα τεχνολογίας, το κορυφαίο και πιο γρήγορο σέρβις κινητό στη Θεσσαλονίκη. Ανδρέα Παδρέου, 11 στο Λευτέρω Κορδελιό. Το μεζεδοπολείο Μόστρα, το οποίο σας περιμένει Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου, απέναντι το παρκάκι, για να απολαύσετε πολύ ωραίες γεύσεις από τις 1.30 μέχρι τις 11.30. Κρατικά θαλασσινά πιάτα μέρας όλα από τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα. Και τις αντλίες θερμότητας Midem Thermal, που φέρνουν στα σπίτια μας ενεργειακή κλάση Α3+, αυθόρυβη λειτουργία ζεστό νερό χρήσης, αστήρματο έλεγχο Wi-Fi, νέα οικολογικά ψυκτικά υγρά R32, R290, πιστοποίηση Eurovent και εντάσσονται στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Όμιλος του Ερνικιώτης για όλα αυτά και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο Πέρι, όχι ο γνωστός, Φόλα λέει το είμαστε στα τρία ονόματα που αναφέρονται, λέει. Καθόλου παράδοξο δεν είναι ότι με λιγότερα χρήματα ήταν περισσότερα πράγματα. Λέει, είμαστε επιτομή της προχειρότητας, του αρπακόλα και της ανοργανωσίας. Ωραία, χαζός είναι, λέει, να αναμειχθεί. Καλά, δεν είναι ότι κάνει σχεδόν τίποτα. Το πιο εύκολο μύρο της ζωής θα βγάλει σε δύο χρόνια. Λέει, καλημέρες, λέει. Τώρα στο άλλο μήνυμα, παιδιά, αν φέρει ονόματα, δεν μπορώ να το αναφέρω. Το καταλαβαίνει. Ο Φώτης λέει: ο Χαριστέας δεν είχε, λέει, αυτή τη μέθοδο όταν έλεγε ότι όταν μιλάμε ένα παίχτη βλέπει πρώτο χαρακτήρα. Ο Χαριστέας είχε να δώσει πάρα πολλά πράγματα στον Άρη. Πάρα πολλά πράγματα στον Άρη είχε να δώσει ο Άγγελος. Του χρεώθηκε να έκανε λάθος με τον Ένινγκ. Έκανε. Και αν το ρωτήσει και τον ίδιο, του παραδέχεται. Δεν έχει θέμα. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έκανε λάθος πρέπει να φύγει. Χαριστέας, εντάξει, τώρα θα μου πει: τότε έφυγε γιατί ήθελε να πάει και στην περιφέρεια. Okay, του άνοιξε και αυτή η πόρτα. Αλλά τώρα που έχει επιστρέψει ξανά πιο ενεργά στο ποδόσφαιρο, εγώ δεν ξέρω τώρα με αυτή την κατάσταση, με άλλη κατάσταση. Εγώ το θέλω το Χαριστέα στην ομάδα. Θέλω άτομα που και να έχουν πράγματα να σου δώσουν, και ο Χαριστέας έχει, και άτομα που να νιώθουν από Άρη. Γιατί ένα πράγμα που μας λείπει επίσης μέσα στην ομάδα είναι άτομα που να νιώθουν από Άρη. Που να νιώθουν το μέγεθος, τη δυναμική, το θέλω, τις φιλοδοξίες, την τρέλα του κόσμου, όλο αυτό το πράγμα που συνθέτει το οικοδόμημα που λέγεται Άρη, το κλαμπ. Και σου λείπουν αυτά τα άτομα. Είμαστε μια ΠΑΕ λίγων ατόμων που πρέπει να γίνουν ΠΑΕ περισσότερων ατόμων. Δεν γίνεται. Σε αυτό είμαι διαπραγμάτευτος. Για ποιον λες, ρε Βαγγέλη, που έπαιζε με τρία πόδια? Δεν μπορώ να καταλάβω ποιον λες. Ο Σπύρος... από πού προκύπτει την επόμενη μέρα θα έχει στην αρχή σίγουρα καρυπίδι. Άρα δεν πουλάει. Σπύρο μου... Και... όταν ξεκινήσαμε πριν δύο εβδομάδες να λέμε ότι υπάρχει κινητικότητα, χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε κοντά στο να έρθει κάποιος, τώρα το πώς με το μεταφράζει το ορισμένο δεν μπορώ να το καταλάβω. Είπαμε και τότε ότι, ακόμα και έτσι, αν γίνει κάτι τέτοιο, η επόμενη μέρα ο σχεδιασμός σε πρώτη φάση με τον Καρπίδη θα γίνει. Γιατί δεν προλαβαίνει. Μια ΠΑΕ, παιδιά, δεν είναι το περιπτέρω να το μεταβιβάσει έτσι. Μια ΠΑΕ για να μεταβιβαστεί θέλει χρόνο. Εδώ το μπάσκετ έκανε τρεις μήνες. Τρεις μήνες έκανε το μπάσκετ. Και κάτι μαζί με όλα τα γύρω-γύρω. Δεν μεταβιβάζεται επειδή το θέλουμε εμείς και επειδή πρέπει, θέλουμε ιδανικά στο μυαλό μας ο σχεδιασμός επόμενης χρονιάς θα γίνει από ένα άλλο άτομο. Να γίνει κιόλας δε και καλά. Ήταν δεδομένο. Δεν ξέρω πόσοι πραγματικά πιστεύαν ότι μπορεί να φτάσουμε μέσα Μαΐου και να υπάρχει ο Ελληνοκύπριος εφοπλιστής ο οποίος θα αναλάβει την ομάδα τώρα. Μια που είπα Ελληνοκύπριος, την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη από τη δεύτερη πατρίδα μου, στην οποία διαμένει μόνιμα. Λοιπόν, να μου πεις περιοχή που μένεις. Εγώ είμαι Στρόβολο. Εσύ δεν ξέρω πού είσαι τώρα στη Λευκοσία ακριβώς. Λοιπόν. Τι μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα? Λοιπόν, θα διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα μετά ότι προλάβω. Πάμε να έχω ανοίξει γραμμούλες. Είναι η μέρα των γραμμών σήμερα. Οπότε πάμε να κάνουμε κουβεντούλα και μαζί. Καλημέρα στον πρώτο.
1: Καλημέρα.
0: Ξεκινάω τέλεια αυτή τη στιγμή με σένα. Δηλαδή ήταν ό,τι ονειρευόμουν από το πρωί.
1: Γιατί ελληνικό?
0: Γιατί συνεχίζω. Έλα, Αβραμ, έλα.
1: Τελικά περιτήρηση δεν πρόκειται να έρθει.
0: Ποιο το είπε αυτό?
1: Ε?
0: Όχι. Ποιο το είπε αυτό, ρε παιδιά?
1: Δηλαδή όλα ήταν μούφες.
0: Όχι, δεν, τίποτα δεν είναι μούφα. Εσύ περιμένεις ότι θα γίνει κάτι τώρα μέσα στο Μάιο και θα αναλάβει τώρα κάποιος το Μάιο? Όχι, έτσι. Άλλο, πρόσεξε, παιδιά. Ήμασταν ξεκάθαροι όλοι στα λεγόμενά μας. Και εγώ και ο Δημήτρης και όλοι. Ότι κάτι κινείται και δεν έχει αλλάξει κάτι από τη θέση μας τότε. Κάτι κινείται, κάτι υπάρχει, υπάρχει μια κινητικότητα. Δεν υπάρχει όμως κάτι ξεκάθαρο, κάτι που να σου λέει ότι τώρα το Μάιο θα αλλάξει ομάδα χέρια.
1: Εντάξει.
0: Εγώ συνεχίζω να είμαι αισιόδοξος. Εγώ συνεχίζω να είμαι αισιόδοξος ότι αργά ή γρήγορα η αλλαγή θα γίνει.
1: Εντάξει. Ρε Νίκο, δεν είσαι εμένα που ποτίσεις Έλληνες, Παπαδόπουλος και τέτοιες και
0: ξέρω. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτοί ρε Νίκο, δεν κάνουν για τον Άρη.
0: Ποιον θες να φέρουμε? Θα απλοποιήσω την κουβέντα. Θα απλοποιήσω την κουβέντα. Περίμενε. Θα απλοποιήσω την κουβέντα. Πες μου ένα προπονητή. Πες μου ένα προπονητή. Πες μου ένα προπονητή που θα ήθελες να χτίσει στον Άρη.
1: Στον Άρη. Ο Δόνης.
0: Ο Δόνης είναι Σαουδική Αραβία, άστονα. Και εμένα θα μ' άρεσε.
1: Άλλον όχι.
0: 5 εκατομμύρια το χρόνο. Όχι από Έλληνες. Γενικά.
1: Έναν
0: ποιον Έλληνα προπονητή θα ήθελες αυτή τη στιγμή να χτίσει στον Άρη? Δεν γίνεται. Όχι Έλληνα. Ψέματα. Ποιον προπονητή γενικά θα ήθελες? Όχι Έλληνα. Αβραάμ, για την οικονομία τη συζήτηση, επειδή πήγαμε πολλοί κόσμος. Ποιον προπονητή άσου Έλληνες γενικά θα ήθελες και λες ότι α
1: πούμε. Ξέρω προπονητή. Καλό.
0: Ποιον?
1: Ξέρω, παιδί μου.
0: Ποιον?
1: Ποιον? Α δώσει και 2-3 εκατομμύρια.
0: Δεν έχει! Δεν έχει!
1: Άμα δεν έχει, πέμπτη και έκτη θέση κάτω.
0: Δεν έχει να δώσει τόσα λεφτά σε προπονητή.
1: Άμα δεν έχει, πέμπτη και έκτη θέση.
0: Δεν έχει. Γιατί μόνο ο προπονητής θα σας αλλάξει θέση. Για τα χρήματα θα σας αλλάξουν θέση. Όχι ο προπονητής. Το οποίο σημαίνει πρέπει κάποιος άλλος για να σας αλλάξει θέση. Δεν μπορώ εγώ να του ζητώ κάτι που δεν μπορεί να κάνει. Δεν έχει. Και γι' αυτό πλέον για τις φιλοδοξίες του κόσμου είναι ανεπαρκής.
1: Νίκο, άλλο η Λιβαδιά, άλλο η Λάρισα και άλλο ο Άρης.
0: Φυσικά, εννοείται αυτό.
1: Άλλο. Ωραία, γιατί εδώ υπάρχει πίεση. Το επιφυλάσσιο έχει πίεση.
0: Δηλαδή, περίμενε, αν εγώ σου λέω βγει ο Άρης του χρόνου τέταρτος και είναι ο Παναθηναϊκός πέμπτος, δηλαδή θα εξισώνεται ο Παναθηναϊκός με τη Λιβαδιά, τη Λάρισα και τον Όφη? Όχι.
1: Όχι.
0: Τότε δεν, μπορεί, δεν μπαίνει ο Άρης συζήτηση με τη Λιβαδιά, τη Λάρισα και τον Όφη και ας πάρει Όφη 10 κύπελα. Μεγαλύτερο μέγεθος από μένα δεν θα γίνει ποτέ.
1: Και εσύ θα πας, θα τόσεις το γρυβιτζούρι.
0: Μα περιμένουμε ρε Αβραάμ, να έρθει κάποιος να λάβει την ομάδα.
1: Περιμένουμε πότε το μάλλον ξανανού.
0: Μα δεν είναι επειδή το θέλεις να έρθει κατευθείαν ρε
1: Αβραάμ.
0: Μα τώρα ξεκίνησες να ψάχνεις.
1: Πώς εγώ για περιμένουμε.
0: Τώρα ξεκίνησες να ψάχνεις ρε αγάπη.
1: Ψάχνουμε.
0: 6 μήνες ψάχνεις, δεν ψάχνεις 6 χρόνια.
1: Ρε Νίκο, ποιος που θέλει να έρθει, θα έρθει, έρχεται. Το εγώ κατεργαλεί με το δάνετε. Εκείς που θέλει να έρθει, λέει το καλή φύγε.
0: Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος για να έρθει.
1: Ο κατάλληλος, γιατί οι άλλοι πώς βρίσκονται.
0: Αβραάμ μου πρέπει να πάει ο επόμενος, να είσαι καλά.
1: Οι άλλοι πώς βρίσκονται, επενδυτές. Οι άλλοι πώς βρίσκονται.
0: Για σε ποιους άλλους αναφέρεσαι?
1: Όλους οι άλλοι.
0: Η ΑΕΚ πήρε τον Ηλιόπουλο, ήταν ο Μελισανίδης του, την Πάσα και την ομάδα, τελείωσε. Αυτό ήταν, ναι. Τώρα μην γυρίσουμε πάλι στο. Τώρα σε πάω στο πιο πρόσφατο. Τέλος πάντων.
1: Το περίμενε, μάνα Ξολανού.
0: Αβραάμ μου, να είσαι καλά για να πάω και στον επόμενο. Σε φιλό, να είσαι καλά. Καλημέρα στον επόμενο. Αφού ξεκινήσαμε με Αβραάμ, είμαστε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, όνομά σας.
2: Εγώ είμαι ο Αντώνης.
0: Γεια σου, Αντωνάρα μου.
2: Νίκο, σε συμπαθώ, σε εκτιμώ. Να... Αλλά στις τελευταίες σου εκπομπές με έχεις εκνευρίσει για πάντα.
0: Γιατί, πες μου.
2: Λοιπόν, πραγματικά σε συμπαθώ, αλλά παράλληλα μέχρι και εκνευρίζει.
0: Ναι, θέλω να κάτσουμε λοιπόν μαζί και να το συζητήσουμε. Λες και είμαστε τώρα σε μια καφετέρια και πίνουμε καφέ. Έχω ωραία, πάρει εγώ ένα φρέντο λοιπόν εσπρέσο και εσύ έχεις πάρει ένα φρέντο καπουτσίνο. Ωραία, πάμε.
2: Μιλάμε ότι σε δύο πράγματα συμφωνώ με τον Αβραάμ τώρα για πρώτη φορά.
0: Πες μου.
2: Επενδυτής με βάση τον πρόεδρο που έχουμε τώρα δεν θα έρθει. Και ξέρεις γιατί δεν θα έρθει? Γιατί δεν έχει κάνει κάτι πολύ απλό.
0: Τι?
2: Δεν έχει δείξει την απλή κίνηση ότι παιδιά, όποιος θέλει ας έρθει.
0: Μα το έχει πει δημόσια ρε παιδιά.
2: Άσο αυτό.
0: Τι άσο αυτό?
2: Τα λόγια και εγώ το λέω.
0: Ποια λόγια? Α, εσύ λες για τα χαρτιά. Α, όχι, σωστό. Σε αυτό έχεις δίκιο 100% και περιμένουμε και πρέπει να ενημερώσει ο ΑΣ κάποια στιγμή αν το υπέγραψε ή όχι. Σε αυτό είμαι σύμφωνος. Άρα εδώ πέρα δεν διαφωνούμε σε κάτι.
2: Σου λέω ότι δεν θέλει να πουλήσει. Ότι, δηλαδή, είμαι εγώ ο Καρυπίδης, μακριά από μένα.
0: Ναι.
2: Και με ρωτάς εσύ,
0: ναι.
2: Θέλω να πουλήσω.
0: Ναι.
2: Αν θέλω να πουλήσω.
0: Ναι.
2: Εννοείται ότι θα σου πω ότι θέλω να πουλήσω.
0: Ναι.
2: Αλλά στην πράξη αποδεικνύεται ότι δεν θέλει.
0: Όταν θα βρεθεί κάτι σοβαρό θα αναγκαστεί. Ακόμα εγώ σου λέω και να μην θέλει, ναι. Που εγώ δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ναι.
2: Τη στιγμή που ο ΑΣΥΓΜΑ κάνει τις πραγματικές κινήσεις, από ό,τι ακούω.
0: Ναι, αυτό είναι. Η πραγματικότητα
2: δεν
0: κοστίζει.
2: Αν δεν τους δώσει το δικαίωμα
0: ναι.
2: να τους φέρει σε επαφή, δεν θα γίνει ποτέ. Ό,τι και να είναι. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο.
0: Ναι.
2: Γιατί θέλω να σου πω πάρα πολλά και τώρα.
0: Απλά κάντα λίγο συνοπτικά γιατί περιμένουν κι άλλοι.
2: Ναι. Τρία πράγματα θα σου πω.
0: Ναι, ναι, πες μα
2: τώρα. Αυτό που έλεγες για τον Χαριστέα, για τους Αριανούς που νιώθουν Άρη και όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Εσύ πιστεύεις ότι το θέλει ο Καρυπίδης?
0: Έβαλα πρώτα την τεχνογνωσία του Άγγελου και μετά το άλλο αυτό το κομμάτι.
2: Α, και εγώ ναι. το θα τον ήθελα τον Χαριστάκη. Εσύ πιστεύεις ότι ο Καρυπίδης το θέλει, γιατί εγώ λέω ότι δεν το
0: όχι,
2: θέλει.
0: Όχι, συμφωνώ. Εμένα μου έχει δείξει τόσα χρόνια ότι στο θέμα το οργανωτικό, παρότι έχει βελτιωθεί σε κάποια πράγματα σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
2: Σε τίποτα δεν έχει βελτιωθεί.
0: Σε κάποια πράγματα, άσε με να ξέρω, έχει βελτιωθεί. Ακόμα όμως χωλαίνει πολύ. Χωλαίνει πολύ. Και είναι κάτι που το έχω τονίσει πολλές φορές. Δεν χρειάζεται πακτόλο εκατομμυρίων για να το στρώσεις. Το να έχεις μια καλύτερη οργάνωση και μια ποδοσφαιρική φιλοσοφία, την απόφαση πρέπει να πάρεις.
2: Μα δεν το κάνει. Δεν έχει τη γνώση.
0: Άρα συμφωνούμε και σε αυτό. Ωραία, πάμε παρακάτω.
2: Ο κύριος Χαριπίδης, επειδή εγώ είναι ο πρόεδρος.
0: Εγώ πού σε έχω εκνευρίσει, φιλαράκι, μπορείς να πεις. Γιατί μέχρι στιγμή συμφωνούμε.
2: Στο ότι δεν λες. Ότι δεν έχει υπογράψει το χαρτί.
0: Μα το έχουμε πει!
2: Δεν θέλει να πουλήσει. Τελείως.
0: Μα τα έχουμε πει αυτά, ρε Αντώνη μου. Και περιμένουμε, και περιμένουμε να το κάνει και περιμένουμε και το Εργαστέχνη ενημέρωση. Άρα πώς έχω κνευρίσει.
2: Δεν θα το κάνει. Και ξέρεις γιατί δεν θα το κάνει. Για να κλείσω και να μην περιμένει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Επειδή αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει χάσει πολύ από την εμπορική του αξία, με το μυαλό του κυρίου Καρυπίδη, λέει, εγώ θα την κρατήσω την ομάδα άλλον ένα χρόνο, θα την βγάλω Ευρώπη και με το μυαλό του θα την πουλήσω τότε. Γιατί τώρα η εμπορική αξία του Άρη είναι πολύ μικρή σε σχέση με τον Άρη που θα έπαιζε Ευρώπη.
0: Φυσικά, και θα σου πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το έχει αντιληφθεί ο Καρυπίδης, και αν δεν το έχει αντιληφθεί, πρέπει να αντιληφθεί ότι όσο υφίσταται αυτή η κατάσταση, η αξία μειώνεται.
2: Δεν το έχει αντιληφθεί.
0: Δηλαδή το συμφέρει,
2: δεν τον ενδιαφέρει.
0: Το συμφέρει να γίνει γρήγορα. Αλλά θα σου πω πάλι κάτι, Αντώνη μου, και θα κλείσουμε για πάμε στον επόμενο. Πρέπει να πάει κάποιος επίσημα να του μιλήσει για να δρομολογηθεί αυτό το πράγμα. Δεν φτάνει μόνο να πει ο Καρυπίδης ναι. Δεν ότι έχει
2: βρει. Φίλε μου, να κλείσω.
0: Δεν είναι ότι έχει πάρει κάποιος την οριστική απόφαση και ο Καρυπίδης λέει όχι, δεν δίνω.
2: Δεν είναι η οριστική απόφαση. Άμα δεν δώσω το δικαίωμα σε αυτούς που βρήκανε δύο ανθρώπους να πάρουν το τελικό OK και να του πούνε έλα εδώ, αυτός και αυτός. Άμα δεν το δώσει, δεν θα γίνει ποτέ.
0: Αντωνάρα μου, να είσαι καλά. Για να πάω και στον επόμενο. Σε φιλό, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στο τέλος φωνήσαμε με τον Αντώνη μεταξύ όλων. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το εκνεύρισα. Πάμε στον επόμενο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Νίκο, τι γίνεται, καλά.
0: Το όνομά σου.
3: Γιώργος, από Αθήνα τηλεφωνώ.
0: Γεια σου, Γιώργο. Ποια περιοχή?
3: Εξάρχεια.
0: Γιατί. Δυνατός.
3: Ναι,
0: δυνατός. Δυνατός. Εκεί πέρα τα ενίκια πρέπει να είναι 150 ευρώ εντωμεταξύ για να πας να μείνεις.
3: Εκεί τα ενίκια είναι πολύ ακριβά, πιστεύω.
0: Είναι, όντως. Βαρά,
3: ναι. Ναι. Είναι δίπλα στο κέντρο, γι' αυτό.
0: Είναι και αυτό, ναι, ένα προσόν σε Εξάρχεια, όντως.
3: Ναι. Νίκο, δηλαδή, όπως φαίνεται, η φάση πάλι φέτος θα πάμε για 10-12 μεταγραφές και καραβάνια, ας πούμε, τέτοια πράγματα.
0: Δεν νομίζω ότι τις γλιτώσεις τις 10-12, ναι. Έτσι όπως το βλέπω εγώ.
3: Δηλαδή, άντε, okay, πολλά πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν. Αυτό απλά δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, γιατί να πάρουμε. Γιατί να διώξουμε έναν μέτριο μεντήλ για να πάρουμε πάλι ένα μέτριο μεντήλ, ας πούμε. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γιατί θα προσπαθήσει να πάρει ένα καλύτερο μεντήλ, θα σου πει αυτό. Θα σου κάνω εγώ τώρα αυτό το διάλογο. Εγώ το μεντήλ θα τον κρατούσα του χρόνου.
3: Ναι.
0: Γιατί ξέρει τι, πα και με αυτή τη λογική ότι αν κρατήσει το μεντήλ και τον Αθανασιάδη, αυτόματα αφαιρεί δύο πονοκεφάλου. Δηλαδή, δεν θα χρειαστεί να ψάξω τερματοφύλακα, δεν θα χρειαστεί να ψάξω δύο αριστερά μπακ, θα ψάξω ένα.
3: Και είναι ήδη δύο παίκτες καλά. Ο Αθανασιάδης έχει κάνει και πάρα πολύ καλή χρονιά.
0: Ναι.
3: Είναι ήδη δύο παίκτες που είναι στον οργανισμό.
0: Και δεν είναι και τρελά λεφτά. Εντάξει.
3: Ναι, και είναι και δύο παίκτες που. Δηλαδή, τι ομάδα θα κάνει ποτέ κορμό.
0: Το μεντήλ όμως, πρόσεξε. Το μεντήλ αναπληρωματικό τον θέλω. Θέλω να μου πάρει ένα βασικό αριστερό μπακ του χρόνου.
3: Εντάξει, αν είναι εκεί. Τα πράγματα, δηλαδή, μπορεί τη μια χρονιά μπορεί να ξεκινήσει αναπληρωματικό και να είναι καλό, όπω έγινε με τον Αθανασιάδη και τον Διούδη.
0: Καλά, ναι, προφανώ.
3: Δευτήκανε τα πράγματα.
0: Προφανώ.
3: Αλλά δεν υπάρχει λόγο ένα παίκτη ο οποίο είναι μέτρο. Εντάξει, μέτροι θα έρθουν στον Άρη αυτήν την περίοδο. Τι θα έρθουν. Δηλαδή, το Μανού δεν μπορεί να ξαναέρθει, ας πούμε.
0: Καλά, μπορεί όμω να σου πω κάτι. Μπορεί να βρει Σάσα. Μπορεί να βρει Φαμπιάνο. Μπορεί να βρει Μπράμπετ.
3: Καλά, Σάσα και Φαμπιάνο μπορεί να του βρει, εννοείται.
0: Μπορεί να βρει Γκάμα, μπορεί να βρει Λάρσον. Μπορεί να βρει. Το θέμα είναι να ψάχνει σωστά. Γιατί το λάθος που έκανε ο Άρης τελευταία χρόνια είναι ότι δεν έψαχνε σωστά.
3: Εντάξει, okay, δεν θέλω και να κρατάω πολύ τον κόσμο. Απλά, okay, τέλος πάντων, δεν μπορώ άλλο πάλι να έχουμε 10-12 μεταγραφές.
0: Σε μένα το λες, αδελφέ. Σε μένα το λες.
3: Ναι, εντάξει.
0: Να σε καλά, φιλαράκι μου, να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, από τα Εξάρχεια για να δούμε σε ποια περιοχή πάμε. Καλημέρα.
4: Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Από Θεσσαλονίκη παίρνω, καμιά σχέση με Εξάρχεια.
0: Περιοχή.
4: Περιοχή. Εκεί στο Δημαρχείο το καινούριο.
0: Α, ωραία.
4: Σχολικό γειτονιά που λέμε.
0: Πρόχοντας είσαι εσύ.
4: Ναι.
0: Εκεί πέρα. Εκεί, αδελφέ, που παρκάρεις, μπορείς να μου πεις λίγο δηλαδή.
4: Που παρκάρω.
0: Ναι.
4: Που παρκάρω τίποτα. Βάζω ένα μηχανάκι και το κρατάω.
0: Πω, τι ταλαιπωρία και αυτό με το παρκάρισμα. Το όνομά σου.
4: Μανώλης λέγω.
0: Γεια σου, ρε Μανώλη.
4: Λοιπόν, έχουμε ξαναμιλήσει. Απλά θέλω να θυμίσω. Βγαίνει ο καθένας, να σου πω στα αίθια. Πρέπει λίγο και εμείς οι Αριανοί να ξυπνάμε.
0: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή θέλουμε επενδυτή.
0: Θέλουμε.
4: Όλοι θέλουμε επενδυτή.
0: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πλέον ένα στον Άρη που να μην το θέλει.
4: Το μοντέλο του σύγχρονου ποδοσφαίρου αυτό είναι. Υπάρχει επενδυτής. Δεν υπάρχουν ούτε αυτό. Έτσι είναι το μοντέλο το καινούριο. Δεν υπάρχουν πλέον.
0: Και πάντα πρέπει να υπάρχει πρόοδος. Πάντα.
4: Το θέμα έχουμε σκεφτεί. Έχει να πάρει κάτι αυτός ο επενδυτής, όχι από τον σύλλογο, σαν τον οργανισμό. Να πάρει από την περιοχή μας, από την πόλη μας,
0: έχει,
4: να πάρει κάτι.
0: Έχει. Το γήπεδο, έργα που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη τα επόμενα χρόνια.
4: Έχει. Το θέμα είναι να το σπρώξει.
0: Φυσικά. Μα γι' αυτό, μέσα, μα γι' αυτό ο ερασιτέχνης βάζει και το κερασάκι του γήπεδου μέσα.
4: Έτσι ακριβώς. Ο ερασιτέχνης, αυτός ο ερασιτέχνης που έχουμε που βγήκε τώρα, είναι πάρα πολύ έξυπνος ερασιτέχνης. Δεν είναι τυχαίος, δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι.
0: Όχι, σε
4: καμία περίπτωση. Είναι όλοι επιχειρηματίες. Είναι όλοι τεχνοκράτες και τυπικά είναι και κομματική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μεν καλό για κάποιους που δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας, μεν κακό, μεν... Κατάλαβες τι εννοώ. Απλά πρέπει να του δώσει ένα πλάνο να έρθει να πάρει κάτι. Για να έρθει να πει τι ομάδα έχω, πως έγινε με το Σαββίδι να πάω ξύς. Ήρθε στον ΠΑΟΚ, πήρε, βρήκε μια αγωνική στη Θεσσαλονίκη, τα πήρε όλα, πήρε και τον ΠΑΟΚ μαζί. Έτσι γίνεται το θέμα του επενδυτή. Για το θέμα τώρα του Καρυπίδη, γιατί με αυτό θα βιοποριστούμε για πόσο καιρό θα μέχρι να βρεθεί επενδυτής, για μένα είναι η καλύτερη κίνηση αυτή τη στιγμή που έκανε να πάρει τον Παπαδόπουλο, γιατί
0: υπάρχει... Δεν τον κόσμο... έχει κλείσει ακόμα. Δεν έχει κλείσει ακόμα.
4: Δεν τον έχει κλείσει, απλά είναι ένα από τα φαβορί. Είναι καλύτερη
0: είναι καλή περίπτωση.
4: Και...
0: Καλή περίπτωση.
4: Γιατί και με τον Παπαδόπουλο σαν οργανισμός άρεσε υπάρχει πρόβλημα. Το ξέρεις την προϊστορία.
0: Το ξέρω, ναι. Εγώ θα σου πω βέβαια κάτι. Ανάμεσα στον Παπαδόπουλο και στο Λέτο προτιμώ το Λέτο. Δεν μειώνω τον Παπαδόπουλο και ο Παπαδόπουλος είναι πολύ καλή περίπτωση με το έργο που έχει δείξει τα τελευταία δύο χρόνια στο Λεβαδιακό. Προτιμώ όμως το Λέτο λίγο παραπάνω
4: στο
0: για αυτό
4: Λάτιν,
0: το τσίκ.
4: Στο Λάτιν.
0: Όχι, δεν είναι το Λάτιν, α πούμε, δεν είμαστε πλέον Λάτιν ομάδα έτσι κι αλλιώς. Λάτιν ήμασταν πριν 20 χρόνια.
4: Ναι.
0: Έχει αυτή τη διαφορετική προσωπικότητα, δηλαδή είναι λίγο, έχει αυτό το τζαμπουκά κτλ. Και ο Παπαδόπουλος είναι βέβαια, δεν είναι και ο Παπαδόπουλος.
4: Θέλω να σου πω ότι θέλουμε ένα προπονητή ο οποίος να δουλεύει και να σημαίνει όνομα. Δηλαδή είδες ο Γρηγόρο, τον αφισβητήσαμε τον άνθρωπο και έκανε, να του το δώσω σαν credit, έκανε έναν Άρη να παίζει κάτι, να είναι αποτελεσματικός.
0: Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, τα βασικά.
4: Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα. Σε δύο αγωνιστικές έβαλε 5 γκολ, πότε ο Άρης είναι η χειρότερη επίθεση του πρωταβλήματος.
0: Είναι αλήθεια.
4: Θέλουμε έναν άνθρωπο να δουλεύει, αυτά ονόματα.
0: Σωστό,
4: είδαμε,
0: σε αυτό συμφωνώ.
4: Πήραμε το Χιμένεθ, πήραμε και τον Άγγλο, πήραμε και τον ένα, πήραμε συμφωνώ. Και τον Τούρκος. Τι έγινε, δεν κάναμε τίποτα.
0: Συμφωνώ.
4: Και ο Άρης στο 12 εκατομμυρίων έπαιζε καλύτερη μπάλα. Από ότι τον Άρη το τώρα με, με τα 50.
0: Τώρα 50 δεν έχουμε, εντάξει, με το τραβά.
4: 50, όσο είναι, ρε. 20 είναι.
0: Τώρα να έχουμε καμιά δωδεκάρα καθαρό. Τώρα
4: ναι, αλλά ξεκίνησε με 20 που κάνει τη στέλνη.
0: Άστα μεικτά, ρε παιδί μου, μην το δεις μεικτά.
4: Δεν το βλέπω μεικτά, ναι. Αλλά με εκείνες με λιγότερο μπάτζετ έπαιζε καλύτερη μπάλα. Και ο κόσμος το έβλεπε και ή απ' έξω εκτός Άρη έπαιζε καλύτερη μπάλα. Βλέπανε, εγώ μου αρέσει ο Άρης η μπάλα που παίζει. Γιατί ο Ματσίνη ήταν όνομα όταν ήρθε, ο Σάσα ήταν όνομα.
0: Όχι. Μα έψαχνες καλύτερα τότε, ρε.
4: Τότε για το ξέραμε. Μόνο να Μπρούνο Γκάμα ξέραμε τότε.
0: Τότε έψαχνες καλύτερα, τώρα δεν ψάχνεις. Καλά τα τελευταία χρόνια.
4: Γι' αυτό ίσως αυτό το τσιγκούνεμα, πώς το λένε, το να μαζέψει τις τσέπες είναι και καλύτερο να σου πω στα ίδια.
0: Μπορεί και να είναι. Και εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να είναι. Μα δεν σου λέω να σου πω κάτι. Πολλοί κόσμοι σχολάζουν ότι θα ρίξει το μπάτζετ. Το πρόβλημα δεν είναι να ρίξει το μπάτζετ. Το πρόβλημα είναι πώς θα λειτουργήσει.
4: Νίκο, τα μπάτζετ δεν πρέπει να παίζουν πλέον ποδόσφαιρο. Δεν παίζουν και
0: πάλι. Βρέσου, εξασφαλίζουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.
4: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά
4: έτσι
0: το ακριβώς. Θέμα είναι να ξέρεις το διαχειρίζεσαι κιόλας.
4: Έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, θα δούμε, είδομε.
0: Να σε καλά, Μαντώλη, να σε καλά. Στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Φεύγουμε από το νέο Δημαρχείο και πάμε. Πού?
5: Νέο Δημαρχείο. Ναι. Και πάνε πού?
0: Και πάμε πού?
5: Πάνε Παπαναστασίου.
0: Όπα.
5: Θεαγέν.
0: Μπλε φιλί. Έλα.
5: Καλημέρα και πότε θα κάνουμε αυτή την ομάδα να χαμογελάσει.
0: Αυτό ξαναπέστε.
5: Όχι την ομάδα, τους φιλάθλους. Όταν θέλεις να κάνεις κάτι, Νικολάκη μου, Στέφανος, εγώ είμαι ο ταξιτζής.
0: Γεια σου, Στεφανάρα μου, γεια σου.
5: Πρέπει και σαν αρχηγός και σαν πρόεδρος και σαν μέτοχος, εσύ που κάνεις το κουμάντο δηλαδή, πρέπει να έχεις και ένα όραμα. Όχι μόνο να σκέφτεσαι να πάρεις 150 άτομα να φέρεις ποδοσφαιριστές εδώ κάθε χρόνο. Ο Δίπλα πήρε 100 εκατομμύρια φέτος. Για να τα πάρει αυτά τα 100 εκατομμύρια έχει κάνει δουλειά. Πρέπει και εσύ να την κάνεις.
0: Καλά, προφανώς.
5: Πρέπει να πας στην Ευρώπη, να περάσεις όλα.
0: Ναι, αλλά ο Δίπλα πέταξε και πάρα πολλά λεφτά επίσης.
5: Ναι,
0: για να φτάσει, φάγανε, για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Και τα είχε.
5: Τα είχε, τον φάγαμε.
0: Επίσης ο Δίπλα έκανε και άλλα κουμάντα έξω. Για να δει και αυτός χαρά. Γιατί μέχρι να πάρει χαμπάρι πώς παίζεται το παιχνίδι στην Ελλάδα ο Σαββίδης, δεν έπαιρνε τίποτα. Πήρε τον πρώτο τίτλο μετά 5,5 χρόνια. Και καλή ομάδα έκανε και λειτουργούσε και αλλιώς.
5: Εδώ ο δικός μας όμως δεν είναι. Δεν ήρθε απόξω, τα ξέρει γιατί ήταν στην.
0: Ναι, δεν έχει τη δυναμική, ρε όμως. Αυτό είναι το θέμα.
5: Ναι, δεν έχει
0: και, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να έρθει κάποιος μεγαλύτερος. Για να πάμε κι εμείς σε κάτι παραπάνω.
5: Ποιος όμως θα έπρεπε να κάνει το κουμάντο? Δεν έπρεπε να το κάνει το κουμάντο από το να περάσει τους ομίλους, να βγει στην Ευρώπη, να περπατήσει, γιατί είναι όλο το χρήμα.
0: Μα αυτά που χρεώνει, νομίζω, ένας νοήμων άνθρωπος στον Καρυπίδη δεν είναι ότι δεν πήγε να πάρει πρωτάθλημα, γιατί δεν μπορούσε. Η Ευρώπη και το οργανωτικό του είναι τα βασικά του ζητήματα, τα βασικά του ελλείμματα όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή και μέσα στο οργανωτικό βάζω πολλά πράγματα. Πώς, ας πούμε, αυτή την τζαπατσουλιά με τα 45.000 στο μάνατζερ. Γιατί ρε φίλε, αμαρτία είναι, δώστε να τελειώνουμε.
5: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ένα. Ναι. Αν υπάρχει ένας ο οποίος ενδιαφέρεται για αυτή τη γωνία, γιατί είναι γωνία,
0: είναι,
5: γιατί ο Άρης δεν είναι ούτε κόκκινα χώματα ούτε πράσινα λόγια.
0: Εννοείται.
5: Ας κάνει το κουμάντο του, πόσο θέλει, 25 εκατομμύρια, να μπουν ορκωτοί λογιστές να μας πούνε τι γίνεται. Αυτός που θα πάρει δεν θα είναι και κορόιδο και να πάει μπροστά.
0: Έτσι.
5: Ένα χρόνο υπομονή πιστεύω θα κάνουν οι Αριανοί.
0: Έτσι.
5: Όλοι οι φύλαθλοι μας. Όπου και να βρίσκονται θα κάνουν.
0: Μακάρι να είναι λιγότερο. Μακάρι να είναι λιγότερο.
5: Ένα χρόνο.
0: Μακάρι να είναι λιγότερο.
5: Να στρώσει την άσφαλτο.
0: Μακάρι να είναι λιγότερο.
5: Και μετά θα πάρει μπρος. Λοιπόν, εύχομαι ότι το καλύτερο και ας έρθει κάποιος, γιατί 10 χρονών ήμουνα όταν πήραμε το κύπελο. Ήμουνα μέσα. Το 69 με 70 ήμουνα μέσα. Λοιπόν.
0: Στεφανάρα μου, να σε
5: κα... Ο μου,
0: mm-hmm. Πες και το τελευταίο για πάμε και στον επόμενο, ναι.
5: Ναι, ο Χατζικώστας ήταν ο θειός μου. Θεός χωρέσεις όλους όσους φύγανε. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Στεφανάρα μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλημέρα.
6: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
6: Αποστολάρας από Κιτρινό Μαύρο Εύωσμο.
0: Γεια σου, Αποστολή.
6: Και εγώ, φίλε μου, θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο που
0: ναι.
6: μιλούσε και ας άργησε. Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία.
0: Ναι, ναι.
6: Η δουλειά είναι, φίλε μου, ότι γιατί και εγώ διαβάζω, μαθαίνω, κάνω δύσκολη δουλειά. Η δουλειά είναι με τον ίδιο, δεν μπορούμε να πάει η ομάδα παραπάνω.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο, γι' αυτό λέμε όλοι να αλλάξει.
6: Εγώ, φίλε μου, στεναχωριέμαι, ακούω ότι η αδελφή του τσιτώνει και δεν δίνει, δεν βάζει κάπου την υπογραφή.
0: Άσε, το ακούω, Αποστόλη, άστο. Το ακούω από την πραγματικότητα, από τις 9 στις 10 φορές απήχει πάρα πολύ. Το ακούω, μου είπαν και λέγεται, άστο.
6: Εγώ θέλω έναν άνθρωπο, έναν επιχειρηματία και σαν τον Όφη, σαν τον Μπούση, που διάβαζα την ιστορία του, ξεκίνησε από το μηδέν και έχει κάνει ο άνθρωπος πάρα πολύ.
0: Δεν με ενδιαφέρει από που ξεκίνησε αυτός που θα έρθει, με ενδιαφέρει να... Δεν θέλουμε Μπούση αυτή τη στιγμή, Αποστολή. Θέλουμε, ο Μπούσης δεν μπορεί να πάρει τον αυτό τον παγιά πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ο Μπούσης πήρε Όφη το κύπελο και προτείνει στους παίχτες μείωση στους μισθούς του. Εγώ δεν θέλω αυτό το πράγμα. Θέλω κάποιον τεράστιο μέγεθος να έρθει να λάβει. Όχι τον Μπούση. Ναι. Άστο.
6: Πάντως και από τον Καρυπίδη είναι χίλιες φορές πιο μεγάλος.
0: Όχι.
6: Του Όφη.
0: Δεν θα το πω αυτό το πράγμα.
6: Εγώ τον πιστεύω.
0: Δεν θα το πω. Θα σου πω κάτι.
6: Οικονομικά.
0: Έχει κάνει πολύ νοικοκυρεμένο τον Όφη. Αυτό το δίνω. Γιατί μαθαίνω και από κάτω. Τον έχει νοικοκυρέψει πολύ. Και τον έχει νοικοκυρέψει βέβαια και με άτομα τα οποία έχουν περάσει από εκεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχει περάσει από τον Όφη ο Μινάς ο Λισάνδρου. Έχει τον Ηλία τον Μπρουσανίδη. Έχει εμπιστευτεί καλά στελέχη ο Μπούς τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι.
6: Το πράγμα που δεν κάνει ο δικός μας.
0: Αυτό όχι, δεν το έχει κάνει ο Καρυπίδης. Η αλήθεια είναι αυτή.
6: Δεν, εδώ πέρα τις ακαδημίες δεν δίνει σημασία. Θέλουμε έναν ισχυρό επιχειρηματία.
0: Για πολλά πράγματα. Για πολλά πράγματα.
6: Για πολλά πράγματα. Και νοικοκύρης να είναι, θα μπορεί να πάει μπροστά. Ο δικός μας τίποτα.
0: Να σου πω κάτι, και αυτός να έρθει στην πρώτη-δεύτερη χρονιά, μα δεν πάρει τίποτα, τον ξεφωνήσουμε και εκείνον. Και αυτός πρόσεξε, είναι και ο ρόλος του παδού. Αλλά τουλάχιστον θα ξέρεις ότι αυτός εννοείται αυτό το πράγμα. Αλλά τουλάχιστον θα ξέρεις ότι εκείνος έχει κάτι άλλο, είναι το όραμα. Ή όπως και σωσιά, όχι γίνει κριτική φέτος. Αλλά λες ότι είναι μια μεταβατική χρονιά. Κριτική πάντα πρέπει να υπάρχει. Δεν γίνεται να μην υπάρχει κριτική. Απλά πρέπει να είναι πάντα καλοπροαίρετη.
6: Υπήρχαν περιόδοι που ήρθαν και με πολλά λεφτά στον Άρη και τους φάγαμε. Και αυτό μην το ξεχνάμε. Πρέπει αυτός που έρθει να τον αγκαλιάσουμε σαν σύλλογο.
0: Καλά, κάτσε να έρθει πρώτα και βλέπουμε. Αποστόλη μου, να είσαι καλά και να πάω και στο επόμενο.
6: Είχαμε και έφυγε σαν λεμονόκουπα, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Αποστόλη μου. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Από Εξάρχεια κι εγώ.
0: Και εσύ, τι έγινε στα Εξάρχεια σήμερα?
7: Φίλε, έτσι και αποφασίσουμε εμείς εδώ που κινούμε στα Εξάρχεια, ανοίξουμε σύνδεσμο, είμαστε παραπάνω από το κεντρικό Super 3.
0: Super 3 εξ αρχείων. Έχει τόσο λαό κάτω στα Εξάρχεια, ρε φίλε, μπράβο.
7: Γενικώς έχει την Αθήνα.
0: Καλά, στην Αθήνα έχει γενικά. Ναι, τα Εξάρχεια μου προκαλούν εντύπωση. Ευχάριστη κιόλας. Μπράβο, ωραία.
7: Λοιπόν, αυτά γίνονται μόνο στον Άρη, δηλαδή να γυρίζουμε και να λέμε και ο δημοσιογράφος, sorry κιόλας,
0: ναι,
7: και ο φίλαθλος ακροατής, ότι ίσως είναι και καλύτερα με μικρότερο μπάτζετ. Πραγματικά, επειδή ακούω και αθηναϊκά ραδιόφωνα.
0: Είναι ειδική συνθήκη, γι' αυτό το λέω.
7: Όχι, δεν είναι ειδική συνθήκη. Ειδική συνθήκη είναι ο Άρης να φύγει από αυτή την κατάσταση,
0: ναι, αλλά...
7: πάρα πολλά χρόνια.
0: Πες μου λίγο το όνομά σου.
7: Μάνθος.
0: Μάνθος.
7: Ναι.
0: Έλα, Μάνθο. Ναι, Μάνθο μου, σε αυτό συμφωνούμε όλοι, σωστά.
7: Ναι, όλες... άρα οτιδήποτε άλλο συζητάμε είναι περιττό.
0: Ναι, πρόσεξε όμως κάτι. Μέχρι να γίνει αυτό το οποίο λες εσύ, και σωστά το λες και το λέμε όλοι, η ομάδα έχει μια συνέχεια.
7: Ναι, δεν μπορώ εγώ να δεχτώ,
0: βρε, το ξέρω,
7: αυτή την κουβέντα ούτε και στην ειδική συνθήκη.
0: Βρε, το, λοιπόν, βρε, το ξέρω. Αλλά εμείς εδώ είμαστε για να καταγράφουμε και το ρεπορτάζ και το αγωνιστικό και όλα. Και πρέπει να τα αναφέρουμε. Γιατί η ομάδα θα έχει συνέχεια. Και με τον Καρυπίδη συνέχεια θα έχει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι.
7: Σύμφωνοι, αλλά και η συνέχεια με τον Καρυπίδη που θα έχει και που πρέπει να έχει αν δεν υπάρξει άλλη κατάσταση. Πρέπει λοιπόν ο κύριος Καρυπίδης να πιεστεί και όχι να μειώσει το μπάτζετ.
0: Πιέζεται.
7: Αλλά να το αυξήσει, γιατί και χρήματα έχει βγάλει από τον Άρη και που παίχτες έχει πουλήσει, οπότε τι πάει να πει μειώνω το μπάτζετ. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που παραμένει στο... Εκτός αν ξέρεις ότι ξέρεις κάτι θα φύγει του χρόνου θα από τα χέρια μου Άρης. Οπότε ως τότε γιατί εγώ... Okay, αλλά ας βγει κάποιος να μιλήσει, γιατί εγώ είμαι 49 χρονών. Θέλω κάποια στιγμή να βαρέσω το κεφάλι μου στον τοίχο.
0: Όλοι μας.
7: Όλα αυτά που βλέπω. Όλοι. Έχουν περάσει γράντες, κουτλιάνιδες.
0: Γι' αυτό λέω, ρε Μάνθο, ότι πρέπει να βγει και ο ίδιος να μιλήσει. Και να τα πει. Δεν γίνεται να βασιζόμαστε στο μετέφερε, στον τάδε συνάδελφο. Αυτό δεν είναι σοβαρή προσέγγιση σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Πρέπει να βγει να μιλήσει.
7: Ακριβώς. Πίεση από όλους.
0: Και να εξηγήσει. Ακριβώς. Για το μπάτζετ, για όλα.
7: Και ο αθλητικός σύλλογος.
0: Και ο εραστέχνης, και ο εραστέχνης. Να βγει να μιλήσει. Αν έχει κάτι να πει ουσιαστικό, να βγει να μιλήσει και αυτός, βεβαίως. Έγινε, Μάνθο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου.
8: Γεια σου, εγώ λέγομαι Σταμάτης.
0: Γεια σου και Σταμάτη. Από πού?
8: Σε παίρνω τηλέφωνο, είμαι από τις Σικές.
0: Α, δυτικά, ωραίος, δυνατός, μου άρεσε.
8: Σε παίρνω τηλέφωνο αρχικά αν είσαι έτοιμος να δεχτείς κριτική. Καλοπροαίρετη.
0: Πάμε.
8: Ο λόγος που θέλω να σου κάνω κριτική,
0: ναι,
8: είναι όχι για να το παίξω έξυπνος,
0: ναι,
8: γιατί γενικά εκ των πραγμάτων, επειδή βγαίνεις στο ραδιόφωνο και έχεις φωνή,
0: δημοσιολογούμε, ναι, και θα κρίνω.
8: Εκτίθεσαι παραπάνω από μένα.
0: Ωραία, πες μου, Σταμάτη.
8: Εμένα μιλάω για το σύνολο των ακροατών.
0: Ναι, βρε, το καταλαβαίνω.
8: Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με τον προηγούμενο άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
8: Θεωρώ το κοινωνιακό λάθος, πόσο μάλλον από εσένα που δουλεύεις στον τομέα της επικοινωνίας, ακόμα και αν δεν το κάνεις έτσι, επειδή έδωσες εξήγηση, το να αναφέρουμε ότι μπορεί να είναι και καλύτερο ότι κάποιος χαμηλώνει το budget,
0: mm-hmm,
8: ένα το κρατούμενο,
0: mm-hmm,
8: γιατί αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι πίεση για τον Καρυπίδη. Και κάτι άλλο που πιάνομαι και για μένα είναι πολύ σημαντικό, μπορεί για σένα όχι,
0: ναι,
8: λες ότι μην πιστεύεις αυτά που λένε. Okay. Ο λόγος που υπάρχει όλη αυτή η συνωμοσία, και εγώ άκουσα εκείνο, άκουσα το άλλο, θα έρθει ο Elon Musk, δεν θα έρθει ο Αμπράμοβιτς,
0: ναι,
8: για ποιο λόγο συμβαίνει.
0: Ναι.
8: Επειδή ρε παιδιά, δεν λέτε κι εσείς κάτι συγκεκριμένο. Και αν μου πεις εσύ πού να μάθω εγώ κάτι συγκεκριμένο, μην κράζεις εμάς που σου λέμε εμείς τις θεωρίες συνωμοσίας που ακούμε έξω. Εσείς δουλεύετε μέσα στον Άρη. Όταν λέω δουλεύετε μέσα στον Άρη, ξέρετε τα μέσα και τα έξω. Έχετε πρόσβαση. Εγώ δεν έχω την πρόσβαση που έχεις εσύ. Οπότε από σένα,
0: ναι,
8: ναι, όχι απλά θέλω, απαιτώ να πάρω και μια παραπάνω πληροφορία. Και δεν είναι απαραίτητο ότι θα είσαι πάντα 100% μέσα. Είναι στην τελική και το ρίσκο που παίρνεις σαν δημοσιογράφος.
0: Να απαντήσω. Αρχικά είσαι από τις πιο υγιείς φωνές διαφορετικής άποψης και κριτικής που έχω ακούσει. Και έτσι, πρέπει, και, έτσι, και, έτσι, και έτσι πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Γιατί εσύ βγήκε ωραία κυμπάρικα και μου λες: θα σου κάνω κριτική, αδελφέ. Και την κάνεις με ωραίο τρόπο. Ούτε να φωνάζεις, ούτε να βρίζεις, ούτε να μειώνεις, ούτε τίποτα. Θα σου απαντήσω λοιπόν στο εξής, για να πάρουμε ένα-ένα. Λοιπόν, και θα πάμε λίγο μετά, γιατί περιμένουν κι άλλοι. Θα σου πω τι εννοώ για το budget. Εγώ τον βλέπω τόσα χρόνια με τα περισσότερα λεφτά να μην λειτουργεί σωστά. Και επίσης
8: τα... Είναι θέμα budget όμως. Και... Σε αυτό συμφωνούμε ότι δεν είναι θέμα budget.
0: Είναι θέμα νοοτροπίας. Να σου πω όμως κάτι.
8: Είναι θέμα τοξικότητας που έχει φέρει αυτός ο άνθρωπος.
0: Όχι, δεν είναι, όχι, δεν είναι θέμα τοξικότητας. Είναι έλλειψη ποδοσφαιρικού πλάνου. Ας την τοξικότητα. Η τοξικότητα είναι το αποτέλεσμα που δημιουργείται μέσα από διάφορα πράγματα. Είναι η έλλειψη του ποδοσφαιρικού του πλάνου. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, έχω ένα δείγμα μιας τετραετίας στο οποίο επειδή το χρήμα το διαχειριζόταν διαφορετικά. Λειτουργούσε και πολύ πιο στοχευμένα. Και έκανε καλύτερες επιλογές. Πατάω εκεί. Περίμενε. Όπως σε άκουσα, άσε με λίγο να ολοκληρώσω. Λοιπόν, ένας λόγος είναι αυτός. Και ο δεύτερος είναι ότι τον βλέπω συνέχεια. Πέφτουν λεφτά, δεν γίνεται τίποτα. Μάζεψε το λίγο. Δεν σου λέω ότι αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε παίχτες των 100.000 ευρώ. Σε καμία περίπτωση. Να το συντηρήσει μέχρι να βρεθεί κάποιος και να αλλάξει κατάσταση. Η πίεση στον Καρυπίδη, παιδιά, δεν θα ασκηθεί μέσα από το να του πούμε να ανεβάσει το μπάτζετ. Η πίεση στον Καρυπίδη υπάρχει ήδη από όλη την οικογένεια. Το θέμα είναι αν αυτός, το πώς τη νιώθει αυτός, να ξέρετε. Γιατί η λέξη πίεση είναι πολύ εύκολη να τη χρησιμοποιούμε και να λέμε πιέστε, αλλά είναι για μένα η πιο απλοϊκή προσέγγιση. Την πίεση τη νιώθει και ξέρει τι επικρατεί αυτή τη στιγμή. Το πώς θα αντιλαμβάνεται είναι μια άλλη κουβέντα. Για το δεύτερο κομμάτι. Το οποίο ανέφερες, σου ότι έχει να κάνει με το θέμα το ιδιοκτησιακό. Εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτό το οποίο μπορεί να συζητάμε
8: όχι
0: εγώ και
8: μόνο,
0: εσύ.
8: Όχι μόνο, δεν σε διακόπτω, απλά λέω δεν είναι μόνο το ιδιοκτησιακό, γενικά με τις πληροφορίες.
0: Εγώ θα σου πιάσω για το ιδιοκτησιακό. Και το έλεγα την πρώτη στιγμή. Οι πληροφορίες που είχαμε και εμείς μέχρι ένα σημείο, γιατί από τον Άρη, το είχα πει κιόλας, αν θυμάμαι καλά, δεν βγαίνει για αυτό το θέμα τίποτα. Ό,τι ήταν για το διοκτησιακό και ό,τι είναι ακόμα για το διοκτησιακό ήταν από άλλες πηγές, από άλλες πλευρές και πάλι πολύ συγκρατημένα και πολύ μαζεμένα, γιατί δεν υπήρχε κάτι παραπάνω να αναφέρουμε. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν ξέρω ποιους τα έβαλα. Σταμάτησε, ναι. Εγώ τα έβαλα με αυτούς που παρουσιάζανε κάτι τελειωμένο, ενώ δεν ήταν. Και τα αεροπλάνα και τα loading. Εγώ με αυτούς τα έβαζα γιατί διαμόρφωνα μια εικόνα που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Εγώ ήμουν αυτός που έλεγε, παιδιά, μην ενθουσιάζεστε. Γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα κάτι. Ήσουν από τις πιο επικοδομητικές συζητήσεις που είχα στο ραδιόφωνο 16 χρόνια, ξέρεις.
8: Η αλήθεια είναι πως σκέπτηκα άλλα πολλά πράγματα και παραδείγματα θέλω να πω. Προφανώς δεν υπάρχει χρόνο.
0: Τώρα δεν υπάρχει πράγμα και στους
8: και κλείνω δευτερόλεπτα. Είναι, θεωρώ από τη δική μου πλευρά και σίγουρα η δική μου γνώμη εκπροσωπεί και 5 ανθρώπους.
0: Καλά, ναι.
8: Δεν μιλάω για όλους.
0: Καλά, εννοείται. Ναι.
8: Ναι. Θεωρώ ότι ο τρόπος που γίνονται, δεν είμαι εγώ που θα κρίνω, αλλά ο τρόπος που γίνονται οι εκπομπές και μιλάμε για το αγωνιστικό του χρόνου είναι σαν να πιάνουμε με μια ελαφρότητα και δεν έχετε αντιληφθεί για πόσο σημαντικό είναι για την καθημερινότητα πολύ κόσμου αυτό το πράγμα που ζούμε.
0: Αδελφέ, σταμάτη μου, εμένα αυτό. Εμένα αυτό, σταμάτη μου. Λοιπόν, πολύ ωραίος, μ' άρεσε. Μ' άρεσε γιατί διαφωνήσαμε με ωραίο τρόπο. Αυτό είναι. Τέτοιους θέλω να διαφωνώ. Τέτοιους θέλω. Λοιπόν, στα μάτια μου, αυτό που λες εσύ, εμένα με απασχολεί διπλά, αδελφέ, γιατί είναι και η δουλειά μου. Δεν είναι μόνο το παδικό μου κομμάτι. Είναι και η δουλειά μου. Και δεν το πιάνω με ελαφρότητα. Πόσες φορές έχουμε πει ότι είναι λάθος να φτιάξεις και να στείνεις ομάδες. Είπαμε ότι ο Ρέγες απέτυχε. Το ότι λέω ότι θα κάνει 12 πλάσεις μεταγραφές δεν σημαίνει ότι επικροτώ. Σου λέω τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Την πραγματικότητα. Δεν σημαίνει ότι επικροτώ. Και αυτό που λες για τις μεταγραφές, εμένα με πονάει περισσότερο. Επαγγελματικά αυτό το πράγμα, το ράβε ξύλινε κάθε χρόνο. Λοιπόν, στον επόμενο, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου.
9: Ο Βασίλης είμαι.
0: Γεια σου, Βασίλη.
9: Λοιπόν, Νίκο, λίγο για να αποκαταστήσουμε την πραγματικότητα. Ο Δίπλα μπορεί να πήρε στα 5,5 χρόνια το πρώτο πρωτάθλημα, ναι. Αλλά την πρώτη χρονιά βγήκε Champions League, δηλαδή βγήκε δεύτερος.
0: Βγήκε.
9: Τη δεύτερη χρονιά πήρε κύπελο, μέχρι να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Δεύτερη χρονιά κύπελο δεν πήρε στο ποδόσφαιρο.
9: Την τρίτη. Λοιπόν, μέχρι να πάρει το τέτοιο έπαιξε άλλους 3 τελικούς κυπέλου, το πρωτάθλημα.
0: Πότε ανέλαβε ο Σαββίδης τον ΠΑΟΚ,
9: το 12.
0: Και πότε πήρε το κύπελο ΠΑΟΚ.
9: Το 14.
0: Το 14 δεν πήρε κύπελο. Το 14 έχασε. Το 14 έχασε κύπελο. Μπερδεύεσαι.
9: Όχι, τη δεύτερη χρονιά το έχασε και την τρίτη το πήρε.
0: Το 16 πήρε το πρώτο κύπελο Σαββίδης.
9: Ωραία.
0: 16-17. 4 χρόνια μετά.
9: Ναι. Και πήρε την πρώτη χρονιά βγήκε Champions League. όλα αυτά τα χρόνια μέχρι να πάρει το πρωτάθλημα ήταν δεύτερος.
0: Ναι.
9: Δεν σημαίνει
0: έγινε
9: ότι
0: πιο ανταγωνιστικός, φυσικά.
9: Παίρνω το πρωτάθλημα σημαίνει. Μπορεί να είσαι ανταγωνιστικός και χωρίς να πάρεις. Όταν διεκδικείς το πρωτάθλημα είσαι ανταγωνιστικός.
0: Φυσικά.
9: Άρα αυτός όταν βγήκε από την πρώτη χρονιά δεύτερος ήταν ανταγωνιστικός. Δεν σημαίνει ότι ήταν αποτυχημένος επειδή πήρε τα 5,5 χρόνια.
0: Ναι, αλλά στην ουσία στην πηγή έφτασε όμως 4 χρόνια μετά.
9: Στην πηγή έφτασε, αλλά κατευθείαν ήταν ανταγωνιστικός. Κατευθείαν έδωσε όραμα ότι μπορώ να το πάρω το πρωτάθλημα.
0: Μα αυτό που λείπει από τον Άρη. Μα αυτό που λείπει από τον Άρη αυτή τη στιγμή. Καλά, γιατί στα τελευταία χρόνια βγαίνει έκτος έβδομος.
9: Όχι, εγώ το λέω γιατί λέμε ότι άμα έρθει αυτός με τα λεφτά. Αυτός που ήρθε με τα λεφτά κατευθείαν από την πρώτη χρονιά Champions League βγήκε. Μπορεί να μην πήρε το πρωτάθλημα, έδειξε όμως ποιος είναι.
0: Ας έρθει πρώτα, Βασίλη μου.
9: Ας έρθει και σε
0: εμάς
9: κάποιος να
0: μας
9: βγάλει
0: δεύτερο. Και μακάρι να γίνει έτσι. Από το στόμα και στο δεύτερο αυτή.
9: Λοιπόν, τώρα δεύτερον, όσον αφορά το budget. Όσον αφορά, αν πάρουμε όλα τα πρωταθλήματα Ευρώπης, όλα τα ευρωπαϊκά κύπελα και τα λοιπά, δες τα τελευταία 50 χρόνια ποιες ομάδες παίρνουν τα κύπελα και τους τίτλους. Άμα μου βρεις μια ομάδα, εντάξει μπορεί να υπάρχει μια εξαίρεση στις χίλιες. Δηλαδή υπάρχουν 20-30 πρωταθλήματα στην Ευρώπη, να βρούμε τις τρεις πρώτες θέσεις, είναι 90 θέσεις κάθε χρόνο. Σε 90 θέσεις κάθε χρόνο, άμα μου βρεις τα 40 χρόνια, πόσες ομάδες με μικρότερο μπάτζετ καταφέρανε, θα είναι μια συνήθεια.
0: Μα ο Άρης με τον Καρυπίδη δεν μπορεί να πάρει τίτλο, ρε παιδιά.
9: Αυτό θέλω να σου πω. Το σύνηθες είναι, όσο πιο πολλά λεφτά βάζεις, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας να έχεις.
0: Αν είχαμε αυτή τη στιγμή. Αν είχαμε... Ναι, καλά, πρόσεχε, αυτό δεν είναι πάντα όμως.
9: Όχι, αυτό το λέω γιατί ναι. Λέμε, αν βάλει με λιγότερα λεφτά, θα έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.
0: Υπάρχει μια προϊστορία που δείχνει αυτό το πράγμα.
9: Ένα το κρατούμενο. Δεν έχει να κάνει με το αν βάζει λίγα λεφτά, Νίκο, ή περισσότερα. Η προϊστορία έχει με το πώς διαχειρίζεται τα λεφτά που βάζει. Γιατί αν τα περισσότερα λεφτά τα διαχειριζόταν σωστότερα, θα έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Δεν έχει να κάνει.
0: Καλά, πρωτάθλημα δεν θα έπαιρνε, αλλά μπορεί να μπαίνει και καμιά τετράδα παραπάνω.
9: Δεν έπαιρνε, αλλά μπορεί να έκανε πολύ καλύτερες τέτοιο, πολύ καλύτερες πορείες.
0: Φέτος για μένα το έχω ξαναπεί, το θέμα δεν ήταν οι παίχτες, το θέμα ήταν πρώτα οι επιλογές στους προπονητές. Και το πρώτο που πρέπει να κάνει ο Άρης. Το πρώτο που πρέπει να κάνει. Ξέρεις τι πρέπει να κάνει.
9: Ρενίκο, και οι επιλογές των προπονητών γίνονται με ένα συγκεκριμένο σκεπτικό.
0: Οι επιλογές. Τι εννοεί, ποιο είναι αυτό.
9: Αυτοί που τους προσλαμβάνε, τους προσλαμβάνε με ένα σκεπτικό.
0: Ποιο είναι
9: έχουν το λάθος
0: σκεπτικό. Ποιο είναι αυτό.
9: Τι τις κάνατε, το Ρέγκες και ο Καρυπίδης.
0: Το σκεπτικό ποιο είναι. Το σκεπτικό ποιο είναι.
9: Αυτό ο Καρυπίδης το ξέρει.
0: Α, εγώ νομίζω ότι έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου.
9: Όχι, εγώ δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Ο Καρυπίδης κάνει τις επιλογές των προπολιτών με ένα σκεπτικό που έχει στο μυαλό του. Αυτό το σκεπτικό βγήκε ότι είναι λάθος, όπως και του Ρέγκες. Να θυμίσουμε τις δηλώσεις του καλοκαιριού, γιατί που από δηλώσεις ακούμε πολλές από τον Καρυπίδη. Να θυμίσουμε τις καλοκαιρώσεις ότι αυτό που θέλουμε. Αυτός που θα έρθει δεν θέλουμε να βάζει 10 εκατομμύρια γιατί τα 10 εκατομμύρια τα βάζουμε κι εμείς. Να θυμίσουμε τις δηλώσεις του Ρέγκες ότι δεν κάνω ομάδα για την Ευρώπη γιατί δεν θέλω να θυσιάσω το πρωτάθλημα. Τι να μείνουμε στα λόγια. Τα λόγια δεν έχουν καμία αξία. Οι πράξεις μετράνε.
0: Καλά, πατήχανε και οι δύο φέτος. Τα έχουμε πει αυτά, Βασίλη.
9: Υπάρχει ένα μπαν 45.000 από 31 Μαρτίου και τώρα κοντεύουμε 10 Μαΐου. 45.000 στο Θεό του Ρενίκο και δεν έχει έρθει. Αυτό είναι και είναι και πληγή και στο πρεσί του Άρη. Δεν είναι μόνο.
0: Χθες τα λέγαμε, Βασίλη, με αυτά. Εγώ τα έλεγα. Το ξέρω.
9: Ναι, εσύ τα έλεγες. Αλλά πρόσεξε, πες ότι εσύ είσαι παίκτης, ότι είσαι μάνατζερ. Έρχεται σε μια ομάδα που έχει 1,5 μήνα μπαν για 45.000.
0: Βέβαια, θα πω κάτι. Λέει ο Κωνσταντίνος τώρα, στέλνει ένα μήνυμα το οποίο είναι σωστό. Λέει δεύτεροι βγαίνανε. Champions League δεν παίξαν ποτέ.
9: Παίξανε.
0: Σε ομίλους.
9: Σε άλλος ομίλους.
0: Εντάξει. Βέβαια, εγώ τους λέω, θα μπορούσαμε να έχουμε σταθερή πορεία σε Europa και Conference.
9: Βγήκε δεύτερος, άσε τώρα το.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε σταθερή πορεία σε Europa και Conference. Αυτό ήταν μέσα στις δυνατότητές μας.
9: Δεν μπορούσαμε να μειώσουμε τους άλλους, αυτό μεγαλώνει εμάς.
0: Δεν μειώσαμε τους άλλους, την πραγματικότητα καταγράφουμε.
9: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την πρώτη χρονιά διεκδίκησε πρωτάθλημα, άσχετα που δεν το πήρε. Και τη δεύτερη και την τρίτη. Μπορεί να το πήρε την πέμπτη. Κάθε χρόνο όμως διεκδικούσε. Δεν ήταν 40 βαθμούς από τον πρωταθλητή.
0: Εσύ μόνο με έναν άλλον άνθρωπο μπορείς να πας σε αυτό το
9: κύπελλο. Δηλαδή και την τέταρτη χρονιά κάτσε να σου πω, όταν το χάσαν από την ΑΕΚ.
0: Μόνο με έναν άλλον άνθρωπο μπορείς να πας σε αυτό το επίπεδο. Και επίσης ο ΠΑΟΚ δεν έκανε μόνο αγωνιστικά πράγματα
9: αυτό
0: για να πετύχει. Έκανε κι άλλα.
9: Έκανε ρε φίλε.
0: Μην τα ανοίξουμε τώρα.
9: Αλλά έχει τη δυνατότητα να το κάνει.
0: Ναι, εντάξει.
9: Εσύ έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις.
0: Μα γι' αυτό εγώ σου λέω ότι κρίνω και αξιολογώ με βάση αυτό που έχω αυτή τη στιγμή.
9: Μισό λεπτό, να σε ρωτήσω λίγο. Το χαρτί αυτό που λέμε το συζητάμε. Εδώ και τρεις μήνες
0: δύσκολα.
9: Τρεις μήνες
0: δύσκολα.
9: Ναι, γιατί δεν υπογράφεις.
0: Τις τελευταίες εβδομάδες.
9: Δεν
0: γίνεται να το συζητάμε τρεις μήνες, Βασίλη μου, γιατί το έστειλε. Μην φωνάεις πάνω μου, Βασίλη, τώρα. Σ' ακούω φωνάεις τόση ώρα.
9: Εντάξει.
0: Ήρεμα λίγο. Σου μιλάω ήρεμα.
9: Ναι, τι ζητάει το χάρτη και δεν το υπογράφει.
0: Το χάρτη, στα λίγα από τον εραστέχνη πριν δύο εβδομάδες, ρε παιδιά. Ούτε περίπου δύο εβδομάδες.
9: Τι ζητάει το χάρτη και δεν υπογράφεται, ρε φίλε, μπορείς να μου πεις.
0: Να μας πούνε από τον εραστέχνη αν έχει υπογραφεί τελικά ή όχι.
9: Ναι, δεν έχει υπογραφεί. Αν έχει υπογραφεί θα το ξέραμε. Εγώ ξέρω, χθες βγήκε ο Σανλής με τον Γκάλι.
0: Καλά, για την ώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να το θεωρήσεις υπογεγραμμένο το χαρτί.
9: Είπαν ότι ο εραστέχνης, εφόσον δεν υπογράφει αυτό το χαρτί ο Καρυπίδης, είπε ότι πλέον άμα βρει κάποιον άνθρωπο θα τον πάει στην Ντιλόιτ. Για να κάνει τη διαφορά.
0: Μα η Ντιλόιτ είναι πλέον, παιδιά, πιο ενεργή μέσα στο όλο κόνσεπτ. Εννοείται, ναι. Δεν είναι εραστέχνης.
9: Ωραία, ναι. Γιατί υπάρχει λόγος. Γιατί τον εραστέχνη δεν τον έδωσε την αξιοδότηση να κάνει κάτι. Πώς θα κάνει μια διαπραγμάτευση χωρίς να έχει αυτά που ζητάει στα χέρια του.
0: Και ο εραστέχνης μπορεί να μιλήσει με κάποιον να θέλει και να τον παραπέμψει μετά στον Καρυπίδη.
9: Δεν τέλος μπορεί, ρε φίλε, να τον παραπέμψει. Γιατί να σου πω αυτό και να τελειώσω.
0: Πες το, ναι, γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλας.
9: Για να κατεβάσουμε λίγο και τη
0: διάρκεια. Ναι, μπράβο.
9: Πες ότι εσύ θέλεις να αγοράσεις τον Άρη και με εγώ εραστέχνης. Και στον Φίλη υπάρχει αυτή η ομάδα και τα λοιπά. Αυτό το project κάνανε και μια μελέτη βιωσιμότητας και τα λοιπά. Και λέει ο άλλος πολύ απλά, ο άλλος θέλει να αγοράσει εσύ δηλαδή Νίκο. Και λες εσύ, ωραία, ενδιαφέρουσα περίπτωση. Φέρε μου λίγο τα οικονομικά στοιχεία για να δω σε ποια τέτοια είναι, για να δω τι μπορώ να διαθέσω. Γιατί όταν πάω να
0: μετά πα στο επόμενο βήμα, μετά μιλάς με τον Καρυπίδη και την Deloitte. Εννοείται.
9: Α, μπράβο. Άρα ο εραστέχνης τελειώνει η δουλειά του. Αυτό λέμε. Γι' αυτό ο εραστέχνης δεν μπορεί
0: να κάνει. Δεν τελειώνει η δουλειά του. Δεν τελειώνει η δουλειά του εραστέχνη. Δεν τελειώνει.
9: Ο εραστέχνης Νίκο προφανώς στην αξιοδότηση που ζήτησε, ζήτησε να υπάρχει και οικονομική θέση του συλλόγου, την οποία ο Καρυπίδης δεν θέλει να τη δώσει για δικούς του λόγους. Και από εκεί και πέρα σταματάει η εμπλοκή του εραστέχνη. Τελειώνει το θέμα.
0: Βασίλη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Προλαβαίνω ακόμα ένα τελευταίο. Πάμε στο τελευταίο, ναι.
10: Γεια σου, ρε Νίκο.
0: Χαίρετε. Έχεις, συγγνώμη που σε κράτησα λίγο. Έχεις δύο λεπτά.
10: Κώστας Αμπελόκηπη, είμαι τακτικός ακροατής.
0: Γεια σου, ρε Κώστα. Γεια σου, ρε Κώστα.
10: Λοιπόν, εγώ απορώ με κάποιους οι οποίοι αναλώνονται σε πράγματα και πράγματα που έχουν χιλιοϋποθεί.
0: Ναι, αυτό ενώ είναι μια πραγματικότητα.
10: Για μένα προσωπικά, ρε Νίκο, αλλού είναι η ουσία, για να είμαι και σύντομος και to the point.
0: Ναι.
10: Έτσι, λοιπόν, πέντε πραγματάκια που θα πρέπει να μας προβληματίσουν όλους. Γιατί όλα τα άλλα είναι να είχαμε, να λέγαμε, τα έχουμε πει συνέχεια. Τι προβληματίζει εμένα. Λοιπόν, καταρχήν το να μπει κάποιος σε σύγκριση και να αναφέρει τους άλλους. Οι άλλοι, έτσι όπως ήρθε αυτός που ήρθε, ήρθε υπό ένα καθεστώς ειδικών συνθήκων που τον χρησιμοποίησαν εξωαγωνιστικά για να κάνουν αυτά που είναι να κάνουν. Ξέρεις πολύ καλά, ας πούμε, τι ήταν να κάνουν. Σε ΚΑΠ και μπλα μπλα μπλα. Μην επεκταθούμε σε αυτό. Οπότε είναι κάτι άλλο οι άλλοι και η δικιά μας η περίπτωση είναι κάτι άλλο. Στη δικιά μας την περίπτωση τώρα γίνεται το εξής. Δεν μπορείς να μπαίνεις σε μια διαδικασία να μιλάς με κάποια άτομα που τον δικό τους τον φορέα τον έχεις αποδομήσει και δεν τον δέχεσαι στο γήπεδό σου. Μάνι μάνι αποδομείς τον δικό σου τον λόγο και δεν γίνεσαι επιστευτός και δεν μπορεί να σε πάρει και κανένα σοβαρά για να μιλήσεις με τον οποιοδήποτε. Νομίζω ότι δεν είναι παράλογο αυτό που λέω, έτσι.
0: Συνέχισε γιατί πρέπει να κλείσουμε. Συνέχισε.
10: Επίσης,
0: γι' αυτό δεν σε διακόπτω.
10: Αυτό που θα έπρεπε να προβληματίσει όλους μας είναι το εξής. Αν θα έχουμε αυτή την κατάσταση και θα πρέπει να προβληματίζει και τον ίδιο. Αν θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση, πόσα διαρκεία θα έχουμε του χρόνου και το δεδομένο είναι ότι
0: λίγα.
10: Πάλι. Και το δεδομένο είναι πάλι ότι θα έχεις 20 μεταγραφές. Οπότε εμείς δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα.
0: 20 δεν νομίζω να φτάσεις. 13-14 θα τις φτάσεις.
10: 13-14 δεν θα τα χαλάσουμε τώρα στις στήσεις.
0: Ναι, ναι.
10: Αλλά και πάλι δεν έχεις να περιμένεις κάτι μέχρι να δέσουν όλοι αυτοί.
0: Ναι.
10: Και δύο τελευταία πράγματα που θα πρέπει όλους μας να μας προβληματίσουν,
0: ναι,
10: είναι το εξής.
0: Ναι.
10: Ότι από τότε που έφυγε ο Μανού, άσε τον Σουλεϊμάνου.
0: Ναι.
10: Okay. Από τότε που έφυγε
0: δεν τον αντικατέστησες ποτέ.
10: Δεν είναι μονάχα αυτό, ρε Συνίκο. Από τότε που σου έχει φύγει ο Μάνου, ένας σοβαρός σε αυτά τα επίπεδα δεν σου έχει έρθει παίκτη.
0: Αλήθεια είναι.
10: Εντάξει, και επίσης από εκεί πέρα που έχει χαθεί η πίστοση προς το πρόσωπο αυτή.
0: Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι υπήρχε ένας παίκτης που θα μπορούσε όχι να καλύψει στον ίδιο βαθμό το κενό του Μάνου, αλλά θα μπορούσε να κάνει κάτι. Ο Μορουτσάν έφυγε για μένα λανθασμένα. Δηλαδή, αντί να φύγει ο Γένσεν, έφυγε ο Μορουτσάν. Τέλος πάντων.
10: Μαζί σου, αλλά εγώ πιάνω το κάδρο, δεν πιάνω μονάχα το ένα κομμάτι του puzzle.
0: Ναι, ναι, ναι.
10: Και το τελευταίο είναι
0: πες το για να κλείσουμε, ναι.
10: Και το τελευταίο είναι το εξής. Χάθηκε η επιταγή, η πίστοση απέναντι σε αυτό τον άνθρωπο από τον τελικό κυπέλου με τη Φραπάρ. Από εκεί και μετά αποδομήθηκε. Θα μπορούσαν πολλά πράγματα να γίνουν πολύ αλλιώς. Και να το είχαμε πάρει εκείνο το κύπελο με τη Φραπάρ.
0: Λοιπόν, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, ήτανε ωραία σήμερα θεωρώ. Διαφωνήσαμε με ωραίο τρόπο, συμφωνήσαμε σε άλλα πράγματα, μιλήσαμε και για το αγωνιστικό. Και βγήκαν κάπως και μιλήσαν και για το αγωνιστικό. Φίλε Κώστα, γιατί βλέπω τώρα τα σχόλια στην ανάρτηση της εκπομπής. Το ότι δεν ξέρετε γιατί μπορεί να μην παίζει ένα παίξει, αλλά ξέρετε ότι παρουσίαζα κάτι σαν τελειωμένο ενώ δεν ήταν, είναι αστείο. Κώστα μου, για την απάντηση για τον Αλφαρέλα, προφανώς δεν διάβασες και δεν ενημερώθηκες, δεν μ' άκουσες ούτε εμένα χθες, δεν διάβασες ούτε το ρεπορτάζ προχθές. Δόθηκε. Δεν χρειάζεται να το απλώσουμε παραπάνω. Πήγαμε, ρωτήσαμε, μάθαμε. Όχι το Viber που λένε ορισμένοι και μάθαν και λένε τώρα το Viber. Υπάρχει. Οπότε δεν χρειάζεται να παραθέσω κάτι παραπάνω, να σου πω την αλήθεια, πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Digital Mart που ήταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε τις αντιλίες θερμότητας Midem Thermal, τον όμιλο του Ερνικιώτη που ήταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε φυσικά και το μεζοδοπολείο Μόστρα που πλάκα τώρα. Πεινάμε και λίγο. Θα τσιμπήσουμε κάτι μυστακίδιο 22 στη Χαριλάου, από τη μια μισή βέβαια που ανοίγει η κουζίνα και μετά. Με κρατικά θαλασσινά πιάτα μέρας, όλα τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα. Αριανά και άρρωστο δικό μας, οπότε στηρίζουμε full. Τα λέμε πάλι αύριο για να κλείσουμε την εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Τίτλοι ειδήσεων από GR Times. Διαφημίσεις και ο Γιάννης Δασκάλου έρχεται για να σας κάνει παρέα μέχρι και τις 2. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Κοντά σε μια συμφωνία φαίνεται πως βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Εντός της ημέρας αναμένεται η επίσημη απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ιδιαίτερα αισιόδοξους, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία πολύ πιθανή. Στο τραπέζι βρίσκεται ένα μνημόνιο 14 σημείων, το οποίο προβλέπει άμεση πάυση των εχθροπραξιών και έναρξη διαπραγματεύσεων 30 ημερών. Η ελπίδα για ειρήνη έδωσε αμέσως ανάσα στις αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent έκανε βουτιά 8%, πέφτοντας στα 101 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα χρηματιστήρια σε Wall Street, Ευρώπη και Ασία κατέγραψαν άλμα. Παρά το καλό κλίμα πάντως, η ένταση στα στενά του ορμούς παραμένει, με τις δύο πλευρές να διατηρούν τον έλεγχο στις θαλάσσιες διόδους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στους βουλευτές του το σχέδιο για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος, στέλνοντας μήνυμα κατά της εσωστρέφειας. «Θέλουμε μια νέα τετραετία για να κρατήσουμε την πατρίδα σε τροχιά προόδου», τόνισε ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους βουλευτές να μιλήσουν τη γλώσσα των πολιτών και να αποφύγουν μίζερες ανασφάλειες. Συγκρατημένη άνοδος των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στις μεγάλες αλυσίδες για τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στο συν 2,23% σε σύγκριση με πέρυσι, δίνοντας μια εικόνα της πορείας του κόστους διαβίωσης των νοικοκυριών. Σημαντικό πλήγμα στην Greek Mafia κατάφερε η ελληνική αστυνομία. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται η συμμορία που εμπλέκεται στην δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη. Έχουν ήδη γίνει 4 συλλήψεις μελών που θεωρούνται ο επιχειρησιακός βραχίωνας εγκληματικής οργάνωσης. Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται στον εντοπισμό του ηθικού αυτούργου, του ανθρώπου δηλαδή, που παρήγει.

0: καλοκαίρι, λίστεψε τα ξημερώματα ένα μίνι μάρκετ στην Ίωνος Δραγούμη και λίγο μετά επιχείρησε να χτυπήσει και δεύτερο στην οδό Αρκαδιοπόλεως. Η αστυνομία αντέδρασε αστραπιαία και τον συνέλαβε μόλις λίγα λεπτά μετά την απόπειρα. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο geartimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. GRtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,89. Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400 ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κτίσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετο info. Κάθετο όρο.
12: Με το σώμα γεμάτο.
13: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
14: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Έκτακτη είδηση.
16: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
15: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
16: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
15: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
16: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
15: www.ergopavlatel.gr.
16: Έργο τέλεια νέα.
17: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε.

0: Νεοσκάλ.
1: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
0: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
1: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
0: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
1: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
0: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φυλάκι ρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος, εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
13: Και ejectionservice.gr.
12: Λύσαξες.
14: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
15: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
16: GPS και βυθώματο έχεις?
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
16: GPS, λογικό, έχεις?
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
15: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
16: Μεϊμάρης.
17: Δάσκαλε, δάσκαλε.
18: Έχω μπερδευτεί. Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη ζωή μου? Να της βάλω χρώμα? Να την κάνω καινούρια? Έχω σκαλώσει.
19: Ξεσκάλωσε. Πήγαινε Neoskal.
18: Neoskal. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και τα μαστορέματά σας θα το βρείτε εδώ.
20: Υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, στεγανοτικά μονοτικά,
18: γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, σκαλοσιές,
20: λέβητες και σόπες πέλετ, ηλιακούς θερμοσύφωνες.
18: Ρωτήστε μας για τις καλοκαιρινές προσφορές σε επώνυμα πέλετ και για την προσφορά πιστοποιημένων υλικών θερμομόνωσης με 9,90 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
20: Neoskal. Προέκταση με άνδρου, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-767-900.
18: Neoskal και όλα καλά.
21: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, σε μια εκπομπή που την προσφέρουν η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης, με γραφεία σε 3 χώρες, σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, για όλα τα φορολογικά χούστα. Κοντά μας η Αλουπλάστ και αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο. Στη Δημοκρίτου 12 είναι το showroom στην Καλαμαριά. Να μπορέσετε να πάρετε μια πολύ συγκεκριμένη γεύση. Τι σημαίνει υψηλή ποιότητα ζωής και γιατί τα νέα κουφώματα της Αλουπλάστ κάνουν πολύ περισσότερα από όσα νομίζετε. Δίπλα μας και κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια πολύ όμορφες, γλυκές αναμνήσεις δημιουργούν από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με όλα τα καλούδια και επαγγελματικές ανάγκες και για σημαντικά γεγονότα. Το catering του ζαχαροπλαστείων Μίλτος είναι εκεί για σας. Εννοείται πως πρέπει να τα αγκαλιάστε όπως αυτά αγκαλιάζουν εμάς. Κοντά μας φυσικά και η Smart Finance στη Σόλωνος 88, μια ομάδα έξυπνων και εξειδικευμένων λογιστών. Σας ακούν και δίνουν λύσεις πάνω στις ανάγκες σας στις φοροτεχνικές.

Παρεούλα μέχρι και τις 2. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Είναι 5η 7 Μαΐου σήμερα. Μια λίγο συννεφιασμένη η Θεσσαλονίκη, με λίγο ψηλό βροχο νωρίτερα, αλλά πολύ καλές θερμοκρασίες. Θα προσπαθήσουμε μέχρι τις 2 να σας δώσουμε καλούτσικο ραδιοφωνάκι. Να μείνετε στην τροφιά μας και να περάσουμε καλά. Αν έχετε την καλοσύνη και δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, παρακαλώ πολύ, μείνετε στην παρέα του γέλου και της εκπομπής. Καλή ακρόαση εύχομαι.

Για να επικοινωνείτε με την εκπομπή, τα μηνύματά σας τα στέλνετε στη σελίδα του Γέλο στο Facebook. Να στείλω πόλη και αγάπη στον καλό μου φίλο τον Κώστα. Άρε, τι μπαμπά έχεις να ξέρεις. Μπαμπίκος. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Να είστε και οι δύο καλά. Πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Μεγάλο αλάνι ο μπαμπάς, χρόνια σε αυτή την πόλη. Να ξέρεις φίλε Κώστα ότι ο πατέρας σου ο Μπάμπης ήταν ένα και παραμείνει ένα γνήσιο κλασικό αριανάκι που έχει σε πολύ σπουδαίες στιγμές και ένα γενικότερο αλανάκι στην πόλη της Θεσσαλονίκης, οπότε την αγάπη μου και στους δύο. Λοιπόν, ακούστε παιδιά πώς έχει το πράγμα. Έβαλα σήμερα και άκουσα λίγο, καθημερινά ακούω φυσικά και τον Νίκο νωρίτερα και πριν και μετά προσπαθώ πάντα να ακούω, να έχω άποψη και να παρακολουθώ τις εκπομπές του Γέλου. Πολλές φορές δεν τα καταφέρνω λόγω υποχρεώσεων. Άκουσα λίγο νωρίτερα τις τηλεφωνικές γραμμές που έβγαλε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος και τα λέγατε. Σκεφτόμουν και χθες αυτά που λέγαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ζορίζομαι λιγάκι, να ξέρετε. Ζορίζομαι ψυχολογικά. Δηλαδή θέλω τόσο πολύ να ασχοληθώ με την καθημερινότητα του Άρη, αλλά δεν ξέρω αν η ίδια η καθημερινότητα του Άρη θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτήν. Έχω λοιπόν μια πολύ καλή ιδέα. Πέρασε από το μυαλό μου σήμερα να σας κάνω λίγο... Να σας κάνω μια ωραία μουσική εκπομπή όπως συνήθως κάνω. Κάποιες φορές που ξέρετε θέλουμε να κάνουμε ένα break και να γουστάρουμε λίγο. Αλλά είπα να κάνω κάτι διαφορετικό. Να μην κάνουμε μουσική εκπομπή σήμερα. The light was never outside. It was always us. Να μιλήσουμε λίγο για το... για το κομμάτι που αφορά το μπάσκετ. Και να όχι ονειρευτούμε, να σκεφτούμε δημόσια, να εκφράσουμε δημόσια, να εκφράσετε δηλαδή τους πόθους σας και τις επιθυμίες σας εν ώψη μιας καινούργιας αγωνιστικής χρονιάς που φαίνεται ότι θα είναι μια χρονιά με μεγάλες προσδοκίες και με πολύ καλύτερη μπασκετική ποιότητα και με μια ομάδα βέβαια που θα διεκδικήσει με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες και πιθανότητες να πετύχει τους στόχους της. Τους όποιους στόχους τεθούν από τη διοίκηση με το τέλος φετινής χρονιάς. Την αγάπη μου και στον Παναγιώτη και στον Νίκο. Αυτό λοιπόν που... Καταρχήν να ξεκινήσω από κάτι το οποίο ξέρετε είναι λίγο flashback. Δεν γίνεται να το παραβλέψω, δεν μπορώ να το προσπεράσω. Δεν μου αρέσει συνεχώς να θυμόμαστε και να κάνουμε βουτιές στο παρελθόν και να μιλάμε μόνο για αυτό. Θέλουμε φρέσκα πράγματα, θέλουμε ελπίδα και όραμα και καινούργια πράγματα και για το μέλλον και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, που είναι δεδομένο ότι πλέον υπάρχει μια πολύ σοβαρή ελπίδα και ένα όραμα που έχει ζεστάνει τις καρδιές όλων μας. Θα το θέλαμε αυτό να συμβεί και στο ποδόσφαιρο και γενικότερα να συμβεί σε ό,τι αφορά το σύλλογο. Αλλά αποτέλεσα ένα κομμάτι μιας εκδήλωσης ιστορικής. Ήταν μία από τις, αν όχι η κορυφαία μου δημοσιογραφική στιγμή στα όσα χρόνια ασχολούμαι με το επάγγελμα αυτό. Πριν από ακριβώς 13 χρόνια σαν σήμερα είχε γίνει μία πραγματικά υπέροχη εκδήλωση στο Παλέ για την απόσυρση της φανέλας του Νίκου Γκάλη και είχε καθυστερήσει, η αλήθεια είναι αρκετά, αλλά νομίζω ότι αυτό που είχε συμβεί 7 Μαΐου του 2013 άξιζε τον κόπο να το περιμένουμε και είχε πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση όμοια της οποίας πολύ δύσκολα μπορείς να συναντήσεις και άξιζε απόλυτα στον κορυφαίο Έλληνα καλαθοσφαιριστή όλων των εποχών, τον Νίκο τον Γκάλη. Ήταν η μέρα της απόσυρσης της φανέλας του Νίκου Γκάλη στον ουρανό του Παλέ με μια πραγματικά συγκινητική, πολύ ωραία εκδήλωση όπου είχαν ραγίσει καρδιές, όπου έγιναν και υπόθηκαν πράγματα που πέρασαν στην ιστορία και χαράχτηκαν στις ψυχές όλων όσων
ήταν εκεί και την είδα ζωντανά, αλλά και αυτόν που την παρακολούθησαν από την τηλεόραση. Είχα την τύχη, την ευτυχία, τη χαρά, το προνόμιο να είμαι ένας από τους παρουσιαστές, από τους δύο παρουσιαστές της εκδήλωσης. Ο άλλος ήταν φυσικά ο καλός μου φίλος και πολύ σπουδαίος μπασκετικός, και όχι μόνο δημοσιογράφος, αλλά ειδικά στο μπάσκετ. Ο Βασίλης Σκουντής είναι από μόνος του μια ιστορία και μια εγκυκλοπαίδεια, και είχα την τιμή να είμαι ένας από αυτούς που παρουσίασαν την εκδήλωση και επιμελήθηκε τη ζωντανή της ροή. Είναι μια εκδήλωση για την οποία πάντα θα ευχαριστώ τους ανθρώπους της επιτροπής εκείνης που είχε οργανώσει και εκτελέσει στην εντέλεια εκείνη την υπέροχη βραδιά. Ήταν ο Πέτρος Οράσογλου, ήταν ο Χρήστος ο Γαλιλαίας, ήταν ο Σωτήρης ο Κιωσέλογλου, ήταν φυσικά ο Λευτέρης ο Αρβανίτης που τότε έτρεχε τα της ΚΑΕ σε πολύ δύσκολες εποχές, ήταν ο δημοσιογράφος, ο συνάδελφος ο Χρήστος Σαμαράς, ο οποίος και αυτός ήταν από τους ανθρώπους που έτρεξαν, και βέβαια ήταν και ο Πέτρος Οράσογλου, ο οποίος ήταν η καρδιά και η ψυχή, και οργανωτικά αλλά και σε πολύ σημαντικά ζητήματα έδωσε μια εντελώς διαφορετική χρειά σε αυτή την εκδήλωση. Για παράδειγμα, εμείς ήμασταν εκεί 7 Μαΐου και είδαμε αυτή την υπέροχη εκδήλωση, αλλά 6 Μαΐου όλοι οι καλεσμένοι είχαν πάει σε ένα από τα κορυφαία εινοπία και κτήματα του Γύρω Βασιλείου, και πέρασαν υπέροχα και όλα αυτά. Έφεραν την υπογραφή τεχνικά, αλλά και μέσα από τις ιδέες και την εκτέλεση αυτών, και το ήχος, το φως, όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε, έφερε την υπογραφή της εταιρείας Διαπασών, Γιώργος Κοσμίδης, Παναγιώτης Μητρολίδης και ένα τεράστιο κρου ανθρώπων. Νομίζω ότι δεν πρόκειται ποτέ να την ξεχάσω εκείνη την εκδήλωση, και τη συνεντεύξη στο κέντρο του γηπέδου του Παλέμε, ό,τι μεγαλύτερο πέρασε, όλη την αφρόκρεμα σχεδόν του ευρωπαϊκού μπάσκετ, παγκόσμιου μπάσκετ, από Όντι Νόρις, τι να πρωτοθυμηθώ, από Βιακάμπα, από Ράτζα, από Βράνκοβιτς, από Μπράντοβιτς, δεν ήταν μια παρέλαση Όντι Νόρις, μια ατελείωτη παρέλαση Ντορόν Τζάμψη, ατελείωτη παρέλαση αστέρων, ανθρώπων οι οποίοι από μόνοι τους αποτελούν τεράστια κεφάλαια του παγκόσμιου μπάσκετ. Ήταν η ομάδα εκεί του Βαγγέλη του Αγγέλου, του Αντώνη του Ασημακόπουλου που ήταν ο αρχηγός. Μια τίμια ομάδα, μια πολύ μαχητική ομάδα. Ήταν η μπάντα του Δήμου Θεσσαλονίκης που έπαιξε, δεν το ξεχνάω, και ο Μπάνε Πρέλεβιτς ήταν φυσικά εκπληκτικός και μπράβο του που ήρθε. Ήταν η μπάντα του Δήμου Θεσσαλονίκης με την που απέδωσε εκπληκτικά τον ύμνο του Άρη με την υπογραφή Ποζέλη και μας συγκίνησε όλους. Ήταν ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης εκεί φυσικά με την ομάδα του τη Λιμός για το φιλικό αυτό, με τα δάκρυα στα μάτια, με τις αγκαλιές με τον Νίκο Γκάλη. Ήτανε από πού να αρχίσεις και από πού να τελειώσεις. Πραγματικά μια μοναδική εκπληκτική βραδιά. Πέρασαν κιόλας 13 χρόνια από αυτή την βραδιά και οφείλουμε να τη μνημονεύουμε. Θεωρώ ότι πρώτα και πάνω από όλους την ευχαριστήθηκε ιδιαίτερα ο Νίκος ο Γκάλης, η σύζυγός του, η κόρη του η Στέλλα. Ήταν ό,τι πραγματικά καλύτερο για αυτόν τον τιτάνα του παγκόσμιου μπάσκετ, αλλά και τον επιγείς θεό του ελληνικού μπάσκετ. Με αφορμή λοιπόν αυτήν την βραδιά την μπασκετική, και από τη στιγμή που το ρεπορτάζ ούτε έχει να μας προσφέρει κάτι στο κομμάτι του ποδοσφαίρου ή το αλφα σίγμα, υπάρχει εκεί μια φαινομενική τουλάχιστον στασιμότητα,
Και επανέλαβα και χθες ότι καλό είναι πλέον να μιλήσουν αυτοί που πρέπει και να σταματήσουμε να μιλάμε και να υποθέτουμε όλοι εμείς. Και επειδή δεν είναι καλό το κλίμα, είναι στενάχωρο το κλίμα και είναι μεγάλη και η στεναχώρια και η αγωνία και σε πολλές φορές ο εκνευρισμός, και ο εκνευρισμός, ξέρετε, οδηγεί σε απλουστεύσεις και σε γενικεύσεις και σε ισοπεδώσεις. Και γενικά, επειδή την τοξικότητα δεν την πολύ γουστάρω να την έχω στη ζωή μου και ούτε στη δουλειά μου, αυτό που σκέφτηκα σήμερα είναι κάτι πολύ ωραίο και που θα ήθελα πραγματικά σήμερα να ξαμοληθείτε και να κάνουμε κάποια ωραία, όχι κουιζάκια, να κάνουμε κάτι πολύ όμορφο, το οποίο θεωρώ πως αρέσει σε πολλούς από εσάς και μας βοηθάει, ξέρετε, να, πώς το λένε ρε παιδί μου, να ονειρευόμαστε και λιγάκι. Μπασκετικά polls λοιπόν. Πώς είναι τα exit polls με την πρόθεση ψήφου κλπ. Θέλω να συμμετέχετε στα ερωτήματα λοιπόν, τα οποία θα θέσω και αφορούν την καινούργια χρονιά, την μπασκετική. Θέλω από εσάς να μου αναφέρετε κατά σειρά προτίμησης top 3 προπονητές που θα θέλατε να δείτε του χρόνου στον Άρη. Top 5 παίκτες που θα θέλατε του χρόνου να μεταγραφούν στον Άρη. Και επίσης, ποιοι παίκτες θα θέλατε και θεωρείτε ότι θα μπορούσαν και θα έπρεπε να παραμείνουν από το φετινό ρόστερ και να πλαισιώσουν το ρόστερ της επόμενης χρονιάς, που κατά τα λεγόμενα των ανθρώπων της ομάδας θα είναι απολύτως αναβαθμισμένο. Και με βάση φυσικά το μπάτζετ το οποίο θα δημιουργηθεί. Λοιπόν, σας ακούω και περιμένω τις τοποθετήσεις σας. Ναι, Άντωνη, ο Ντινόρης μου είπε ότι είναι ok, μου έδωσε την έγκρισή του για χθες, αλλά ξέρεις, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να καταστεί η επικοινωνία μαζί του εφικτή. Το κινητό του τηλέφωνο εξακολουθεί να είναι κλειστό και να έχει τηλεφωνητή. Επομένως, μέχρι να τον βρούμε, θα συνεχίσουμε τη ζωή μας και χωρίς το Atomic Dog, το οποίο ελπίζω να μας μιλήσει. Άλλωστε ο ίδιος μου έστειλε τηλέφωνά του και λοιπά. Όλα, Γιάννη, θέλω να μιλήσω στον κόσμο του Άρη και αυτά. Οπότε θα περιμένουμε λιγάκι. Όποτε τον έχουμε θα σας τον ξεφωνήσω. Καλημέρα Γιάννη, να σηκώσουμε το EuroCup, τίποτα άλλο. Όχι να πάμε τελικό και να το χάσουμε. Να το σηκώσουμε αυτό και πιστεύω συμφωνεί η πλειοψηφία του κόσμου μας. Καλά, σίγουρα το θες να πας να κερδίσεις ένα τελικό, αλλά εσύ τι πιστεύεις, είναι εύκολη αυτή η διαδρομή, φίλε Χριστό? Το EuroCup την καινούργια χρονιά θα είναι ακόμα πιο αναβαθμισμένο. Ακόμα μεγαλύτερα budget, ακόμα περισσότερες ομάδες. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό που λες, αλλά εννοείται ότι ο στόχος είναι πάντα το καλύτερο. Δεν μπορεί να βγει όμως μια ομάδα και μια διοίκηση το δεύτερο χρόνο της παρουσίας ενός καινούριου μεγαλομετόχου μετά τη μεταβατική χρονιά και να πει φέτος πάω για πρωτάθλημα, κύπελο και EuroCup. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα τους περάσουν για εθεροβάμονες. Αλλά ναι, το mindset και το σκεπτικό αυτό είναι. Αν έχω κάνει προσπάθεια να βγάλω τον Παναγιώτη Γιαννάκη στην εκπομπή. Φίλε, έχει τύχει τον Παναγιώτη Γιαννάκη να τον καλέσω αρκετές φορές με διάφορες αφορμές. Δεν μου απάντησε ποτέ δυστυχώς στο κινητό του τηλέφωνο. Έχει τύχει να μιλήσω πριν από κάνα δεκάμινο με την κόρη του, την οποία γνωρίστηκα και μάλιστα της είπα, μου είπε κάποια παράπονα και λοιπά για τον Άρη και λοιπά, τον πατέρα της. Και της είπα και εγώ ότι όλα αυτά πρέπει να λυθούν, να γιατρευτεί η πληγή, να ανοίξει λίγο ο χρόνος, θα βοηθήσει, να πέσουν γέφυρες, και προσφέρθηκα να ενδιαφερθώ για αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει όμως κάτι άλλο. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος οπουδήποτε. Γιάννη, ακούστηκε χθες για τον Βελίτσκα. Πιστεύεις ότι έναν τέτοιο ψηλό και δημιουργικό playmaker θα ακούμε ο Νεγάντης εμάς?
Νίκο, ξέρεις τι, δεν διαφωνώ, πολλά θα ακουστούν, έχουν ακουστεί και θα ακουστούν. Το ακούστηκε για το Βελίτσκα, ποιος το είπε, ας πούμε, είναι κάτι που προέκυψε από δημοσιογραφική, έτσι, πηγή. Γιατί, εντάξει, είναι καλός ο παίκτης, αλλά όλα εξαρτώνται και πάντα σε συνάρτηση με το τι ομάδα θα έχεις. Δεν θα ήταν στις πρώτες μου επιλογές πάντως. Με συγχωρείς, γλυκιά μου ζένια. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Είναι και στο YouTube η εκπομπή. Ένα κουμπί έχω να πατάω κάθε μέρα. Κάποιες φορές το ξεχνάω. Ζητώ συγγνώμη. Μπορείς να με ακούς και από το YouTube. Στο μπάσκετμπολ αναφέρομαι, φίλε Δημήτρη. Ρεαλιστικά ή συναισθηματικά? Κοιτάξτε, παιδιά, θα ήθελα να μπορούμε να είναι λίγο ρεαλιστικές οι επιλογές σας, προπονητών, παικτών κλπ. Εντάξει, δεν είναι κακό να μου γράψετε αυτό που νιώθετε και αυτό που θέλετε. Αλλά αν μου πείτε ναν και λοιπά, θα σας πω οκ, okay, εντάξει. Γιατί ακόμα ο οργανισμός του Άρη δεν έχει αποδώσει και στο Γιαννάκη τις ανάλογες τιμές? Κοίταξε, ανάλογες τιμές με τον Γκάλι δεν μπορεί κανένας να έχει, φίλε Ευάγγελε. Ο Νίκος ο Γκάλις είναι μια διαφορετική κατηγορία, κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό, και δεν μπορεί να είναι ανάλογες οι τιμές για κανέναν, για οποιονδήποτε άλλο παίκτη. Τώρα, αξίζει κάτι πολύ μεγάλο και για τον Παναγιώτη Γιαννάκη, δεν διαφωνώ καθόλου. Αυτό όμως, είπαμε, είναι κάτι που κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και νομίζω θα γίνει. Και ότι πάτησε στην Ελλάδα ο Τζέιμς Χέτφιλντ, οπότε και εσύ απέδωσε τις ανάλογες τιμές. Να παίξουμε μετάλλικα δηλαδή. Ευκολάκι το έχω, να ξέρεις. Τους αγαπάω πάρα πολύ και τους κατέχω και πάρα πολύ. Αλλά είπαμε να μην κάνω μουσική εκπομπή. Top 3 προπονητών, ο Πολ αναφέρει τον Σπανούλη, τον Λάκοβιτς και τον Πρίφτη. Ο coach μίλησε και προχθές στην εκπομπή. Ανανέωσε στη Ρέτζιο Εμίλια. Επομένως δεν υφίσταται η επιλογή του. Προφανώς ο Σπανούλης δύσκολα να έρθει, άρα παίρνω λέει Λάκοβιτς για το επόμενο βήμα στο EuroCup που είναι αποδεδειγμένα top. Ναι, έχει διαγράψει πετυχημένες πορείες στο EuroCup ο Λάκοβιτς. Ξέρετε, ο Σπανούλης δεν έπαψε ποτέ να είναι διακαής πόθος. Και προπονητικά, αλλά κυρίως για την οτροπία του νικητή που έχει, την οποία τη χρειάζεται πάρα πολύ η ομάδα για να επιστρέψει στις ρίζες της. Αλλά είναι τρομακτικά δύσκολη μια τέτοια υπόθεση, όσο και αν κάνει τρομερές φιλότιμες προσπάθειες με διάφορους τρόπους ο οργανισμός του Άρη για να κρατήσει ανοιχτό το κεφάλαιο αυτό. Κώστας Αντετοκούμπο, Τανούλαρος, Μίτρουλογκ, Χάρελ, Νουά, Μποχό, λέει ο φίλος Όντι. Είναι μια καλή βάση όπως αναφέρει, δηλαδή θεωρεί ο ίδιος για την επόμενη χρονιά. Ο Ντίμης, ο φίλος μου, λέει πάμε Σπανούλης, τον προπονητή της Βαλένθια και τον Πρίφτη. Ο προπονητής Βαλένθια έχει ανανεώσει με τη Βαλένθια. Είναι και ο κορυφαίος προπονητής Ευρωλίγκα για φέτος και τον έκανε χθες τον Παναθηναϊκό κόμπο. Και τρίτο λέει τον Πρίφτη. Παίκτες Μάγκινταρ, Ντόρσεϊ και τον Μοντέρο της Βαλένθια. Μια χαρά. Εδώ δεν θα βάλουμε φραγμό στα όνειρα και στις επιθυμίες. Γιάννη, αφού θυμήθηκα αυτά που ζήσαμε σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια, μου ήρθε στο μυαλό μια συνέντευξη του Γκάλι στο σκουντί έξω από το γήπεδο μετά από ένα Final Four που είχε πάει ο Γκάλι ως θεατής. Ήρθανε στην κάμερα δύο Ισραηλινοί οπαδοί της Μακάμπη και αποθέωσε τον Νίκο μας. Δεν μπορώ να το βρω στο YouTube. Αλλά έχει το Ισραήλ. Έπεφτε στα πόδια του Γκάλι, τον λάτρευαν. Σπανούλης Φλεβαράκης Λάκοβιτς. Το όνομα του Κώστα του Φλεβαράκη βάζεις, φίλε Άντωνη. Τι λες, δεν το είχα σκεφτεί. Ο Κώστας είναι πολύ καλός προπονητής, να ξέρετε παιδιά. Αλλά μπράβο που το βάζεις. Πέρα των υπολείπων ονομάτων που είναι πολύ παιγμένα, βλέπω Σπανούλης, Σφερόπουλος, Λάκοβιτς. Α, έχω νεότερα για το Σφερόπουλο. Και αυτό λίγο πολύ εμέσως ενδιαφέρει, μπορεί να ενδιαφέρει και τον Άρη. Πληροφορίες μου πάρα πολύ σοβαρές, πάρα πολύ αξιόπιστες, μου λένε ότι ο Γιώργος ο Σφερόπουλος, ο Γιώργος είπα, sorry ρε Γιώργο, είναι ο αδερφός του,
Ο Γιάννης ο Σφερόπουλος έχει κλείσει στην Εφές Πίλσεν. Τι σημαίνει αυτό? Ακουγόταν πάρα πολύ έντονα για τον Αταμάν και την Εφές. Οπότε μπορεί να ξεμείνει κανένας. Καλά, δεν βλέπω άμα γίνει καμιά κηδεία από τη Βαλένθια και δεν πάει Final Four. Δεν τον βλέπω τον Αταμάν, αλλά τέλος πάντων. Μακάρι να μείνει ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό, λέω εγώ, σκεπτόμενος άλλα πράγματα και καραμπόλες. Ο φίλος ο Θεόφιλος μιλάει για τον Σπανούλη, τον Σφερόπουλο και τον Λάκοβιτς λοιπόν, τον Williams, τον Harper, τον Gray, τον Brandon Taylor και τον Νίκολιτς για παίκτες και μεταγραφές, και Μποχωρίδη, Χάρελ, κάντε το κούμπο, Τανούλη και Μίτρουλογκ για αυτή τη σφιχτή πεντάδα από ό,τι βλέπω. Καλημέρα Γιάννη, παραμένουν παίκτες Νουά, Τζόουνς, Χάρελ, Αντετοκούμπο, Μποχωρίδης, Φουλιανίδης, Μίτρουλογκ και Τανούλης, λέει ο Βαγγέλης. Διανθίζει λίγο αυτή τη λίστα. Ο φίλος ο Δημήτρης θα ήθελε για προπονητή έναν εκ των Σπανούλη, Λάκοβιτς, Μίτροβιτς, ανανέωσε στην Σεντεβιτά, Πρίφτης, ανανέωσε στην Ρέτζο Εμίλια και Κανσελιέρη, Μπόνους Ξανθόπουλος. Ο Βασίλης ο ίδιος ο Ξανθόπουλος έχει πει ακόμα δεν είμαι έτοιμος για καράβια σαν αυτό του Άρη, προς τιμήν του. Τώρα, για τον Κανσελιέρη θέλω να σας πω το εξής, παιδιά. Επειδή με ρωτάει και ο Βασίλης αν άκουσα κάτι για τον Κανσελιέρη, σας λέω ότι ο Κανσελιέρη μέσω δικών του ανθρώπων ο ίδιος έχει χτυπήσει την πόρτα του Άρη για την καινούρια χρονιά. Θα ήθελε απεγνωσμένα, σας το λέω αυτό, ο Κανσελιέρη να είναι προπονητής του Άρη την επόμενη χρονιά. Ο Άρης κοιτάζει σε λίγο καλύτερες λύσεις και επιλογές. Ο φίλος ο Βασίλης λέει αισιόδοξοι να είμαστε, αλλά και ρεαλιστές πρέπει να είμαστε. Με 5-6 εκατομμύρια μπάτζετ δεν πας πουθενά. Ίδια πορεία με φέτος θα έχεις. Όχι. Με 5-6 εκατομμύρια μπάτζετ, Βασίλη, αν δεν πας στα play-off του Eurocup, καλύτερα βγες έξω και ξεκίνα το ψάρεμα στο Θερμαϊκό. Με καλάμι. Όχι δα. Και ίδια πορεία. Ορίστε. Μόνο Ζώτης και Mike James και το θέλω και επιβάλλεται. Ο Ντένις δεν έχει, παιδιά. Δεν θέλει ο Μπράντοβιτς και Mike James. Τέλος. Αυτά θέλει το παιδί. Τίποτα. Ούτε διάδες, τριάδες, πεντάδες, ούτε εναλλακτικές, τίποτα. Αυτόν. Τέλος. Ο Μπράντοβιτς και Mike James. Καλημέρα. Γιάννη, σίγουρα Σφερόπουλο προπονητή θεωρώ ταιριάζει όσο για τους φετινούς, λέει. Κώστα, Αντετοκούμπο, Μποχωρίδη, Τανούλη, Καζαμία, Νουά, και από εκεί πέτα είχα απόλυτα πιστοσύνη σε Ζήση και Σφερό να φτιάξουν ομαδάρα. Να στεναχωρήσω για τους Σφερόπουλο, πάντως να ξέρεις. Θα μιλάει του χρόνου τουρκικά στην Κωνσταντινούπολη. Ο Νίκος κάνει ένα διαφορετικό σχόλιο για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Προπονητή θέλουμε, αυτό που καταλαβαίνεις. Σταυρώνουμε τα δάχτυλα και ελπίζουμε. Το μυαλό μου, σύμφωνα και με όλα όσα αναφέρεται, φίλε Νίκο, πάει στο Σπανούλη, έτσι. Στη λίστα των προπονητών, οι 7 στους 10, οι 8 στους 10 έχετε Σπανούλη στην κορυφή. Ωραίος ο Χάρης. Σπανούλη, Ζέλικο, Πέδρο Μαρτίνες. Να σου πω κάτι. Αν έπρεπε να διαλέξω και μου δίνανε φακέλους με κλειστά τα μάτια, θα έπαιρνα και οποιοδήποτε από αυτούς τους φακέλους. Τώρα. Ωραία. Και τα άλλα μαζί. Σάσα Βεζένκοφ, Τολιόπουλο, Φρανσίσκο, Κόντι Μίλερ και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Χάρη, αδερφέ μου, είμαι μαζί σου, αδερφέ μου. Δεν θα μας φτάσουν πάντως τα χρήματα, να ξέρεις. Πρέπει να πουλήσει ο κύριος Χιάου τη Φεράρι για να κάνουμε δουλειά σε κανένα δύο ρολόγια. Το μπάτζετ σου πάει για 20 εκατομμύρια πλάς. Γιάννη Σφερόπουλο προπονητή χθες, λέει ο φίλος ο Νίκος. Με Τανούλη, Κώστα, Αντετοκούμπο θα κλείσει. Με Ίνοχ, Frontline, όχι. Ο Ίνοχ ή θα δοθεί ξανά δανεικός ή θα βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Νίκολιτς και το Λιόπουλο, κάποιον από τους δύο, λέει ο φίλος ο Νίκος. Για τον Νίκολιτς του Περιστερίου μου έστειλε και χθες ένας φίλος βλέποντας το μάτς Περιστέρι ΠΑΟΚ μήνυμα, και λέω το εξής. Ο παίκτης είναι καλός,
δεν είναι κακός παίκτης. Είναι πολύ καλός παίκτης. Απλά δεν θέλω να βλέπετε έναν παίκτη πώς είναι στην ομάδα του Περιστερίου, για παράδειγμα, γιατί ο Νίκολς είναι ο κύριος και ίσως και μοναδικός εκφραστής επιθετικός μιας πάρα πολύ μαχητικής ομάδας όπως αυτής του Περιστερίου. Αλλά είναι ο μόνος σκόρερ. Και αν δείτε λίγο πίσω τα πράγματα στην άμυνα, δεν είναι. Θέλω να πω ότι θέλει καλύτερο παίκτη από τον Νίκολ Σουάρης. Μάλλον, για να είμαι πιο έτσι συγκεκριμένος, για να μην το αδικήσω το παιδί, γιατί είναι πολύ ταλαντούχος αθλητής. Θέλει διαφορετικό από τον Νίκολ παίκτη ο Άρης. Δηλαδή θέλει, σας επαναλαμβάνω, μέγεθος και δύναμη. Πρέπει οπωσδήποτε ο Άρης φέτος να έχει ένα-δυο γκάρ στον πόη του Λευτέρη του Μποχωρίδη, αλλά ταχυδυναμικούς τουρμπινάτους. Έναν Μοκόκα, για παράδειγμα. Τον οποίο τον ζαχαρώναμε από πέρσι, αλλά ελπίζαμε να μπορέσουμε φέτος να τον πλησιάσουμε, αλλά πήγε και βγήκε MVP και απέκτησε το EuroCup. Και η μισή Ευρωλίγκα πέφτει στα πόδια του. Τέλος πάντων. Ναι, αυτά για τον Νίκολς, που είναι καλός παίκτης. Πάντως, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι ένας παίκτης για μικρομεσαίες ελληνικές ομάδες, θεωρώ. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει να φέρουν όποιον κρίνουν ιδανικό για την ομάδα. Το μόνο χαρακτηριστικό που θέλουν να έχουν όλοι όσοι έρθουν, όταν μπαίνουν στο παλέ και βλέπουν τα τσαμπιά, να παίρνουν δύναμη και να μην τρεμούν τα πόδια τους. Παίκτες με χαρακτήρα, νικητή εκτός από ταλέντο. Το Ηλιόπουλος με κάθε κόστος και προπονητή από το πάνω ράφι, λέει ο Δημήτρης, που δεν θέλει να αναφέρει ονόματα, απλά θέλει να αναφέρει πλαίσιο και τον τρόπο έτσι σκέψης και νοοτροπίας των παικτών και του προπονητή. Δεκτό. Σπανούλη Σφερόπουλο Λάκοβιτς, από προπονητές προτείνει ο Νίκος. Φλίν Τολιόπουλο και Κρίκ. Αντετοκούμπο Κώστα Μίτρουλογκ, Τανούλη Χάρελ, Νουάνα παραμείνουν από την ομάδα. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα μου. Η άποψή σου συμπίπτει με απόψεις πολλών. Βλέπω ότι και στο θέμα προπονητή και στην παραμονή παικτών συμφωνείτε σε πολύ συγκεκριμένα ονόματα. Ο Μπράντοβιτς, Σπανούλης, Ιτούδης, λέει ο Τάκης, και από παίκτες James, James, James και James. Βάζει και τον Πίτερ στο τέλος. Έκλεισε στην Αρμάνι Μιλάνο, λένε οι φήμες. Ο Μάνος για το θέμα προπονητή αναφέρει για πρώτη φορά το όνομα του Μπαρτζόκα. Παιδιά, δεν πρόκειται να φύγει ο Μπαρτζόκας από τον Ολυμπιακό, ακόμα και την Ευρωλίγα να μην πάρει, ακόμα και το πρωτάθλημα να μην πάρει. Ο Μπαρτζόκας από τον Ολυμπιακό δεν το κουνάει ρούπι. Και αυτό το ξέρει και ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος προφανέστατα, αν του άδειαζε όλους τους πάγκους από όλες τις ομάδες και έλεγε ποια ομάδα θες να προπονήσεις, θα έπαιρνε τον Ολυμπιακό. Coach Πρίφτη αναφέρει επίσης, και το Λιόπουλο γόκαπατε το κούμπο. Γιάννη, Μάνο, Γιάννη το κούμπο έγραψε, ρε Θεόφοβε. Ο Γιάννης, το κούμπο είναι το μεγάλο ερώτημα του τι ακριβώς θα συμβεί στο NBA. Άλλοι λένε ότι πλέον ο προπονητής που ήρθε και αποτελεί και η δική του επιλογή και συμφώνησε θα μείνει. Άλλοι λένε ότι υπάρχουν ομάδες που ετοιμάζουν γη και ύδρο για να τον αποκτήσουν. Πάντως το τελευταίο συμβόλαιο που θα κάνει ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο NBA για σε καμιά τριετία και τετραετία που αναμένεται να είναι εκεί, θα είναι το απόλυτο maximum. Σφερόπουλος, Σπανούλης, Λάκοβιτς, λέει ο φίλος ο Τάσος, και Γιάννη, Θανάση Αντετοκούμπο και Mike James. Παίξτε, παιδιά μου, ελεύθερα. Δεν θα σας βάλω εγώ στη σκέψη χαλινάρι. Σπανούλης, λοιπόν, Μαρτίνεθ, Σφερόπουλος, και από παίκτες ο Γιώργος τελείωσε από τους προπονητές. Watson του Πανιωνίου. Τολιόπουλος, Θανάση Αντετοκούμπο, και να παραμείνουν Λευτέρη, Στανούλης, Χάρελ, Νουά, Κώστας και Μήτρολο. Γεια σου, Ξενοφόντα. Πρέπει οπωσδήποτε, λέει, να γίνει κάτι προς τιμή του Παναγιώτη Γιαννάκη, να δικαία, να βρούμε τρόπο να τον πείσουμε. Καλά, παιδιά, να τον πείσει ο Άρης, για να έρθει να τιμηθεί. Άλλο είναι το θέμα. Το
θέμα είναι να αποκατασταθούν οι σχέσεις θεσμικά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι και ο Παναγιώτης Γιαννάκης έχει, πρέπει να έχει κάποια πικρία επειδή εν πάση περιπτώσει έφυγε από τον Άρη ή τον έδιωξαν από τη θέση του προπονητή του Άρη, γιατί ήταν μια κίνηση που τελικά αποδείχθηκε ότι έπρεπε να γίνει. Ήταν τόσο μεγάλη κόντρα που είχε ο Βασιλακόπουλος με τον Γιαννάκη, αιμονή είχε, που την πλήρωνε ο Άρης και δεν ήταν για να παίζουμε εκείνη την εποχή. Και ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σου για τις εκπομπές. Δεν ξέρω ποιος είπε για τον Βελίτσκα, αλλά θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή μαζί με Μίλετιτς και Φάντεμπεργκ του Ηρακλή. Ναι, ευχαριστώ Αποστόλη για το μήνυμά σου. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος μου αναφέρει Σπανούλη, μου αναφέρει walk-up από παίκτες, Ρογκαβόπουλο, Μακάλομ, όχι Κόλιν Μάλκομ, συγγνώμη, Θανάση και ο Κόμπο. Φάγανε ξενέρωμα αυτά τα παιδιά στη Μονακό φέτος. Ο φίλος ο Πάμπου, πρώτο, νούμερο 1 Σπανούλης, νούμερο 2 Σφερόπουλος, νούμερο 3 Βασίλης Ξανθόπουλος. Και παίκτες που θα ήθελαν του χρόνου στην ομάδα, το Λιόπουλος, να και ο Γουντμπερι, Θανάση το Κούμπο, Φρανκ Μπάρτλεϊ και ο Κάβανο. Άντε, μπράβο. Το πουλέν μου δεν το ανέφερε κανένας μέχρι τώρα. Επιτέλους είσαι ο πρώτος φίλε που το αναφέρεις. Ωραίο γκάλο πλέον Γιάννη. Προπονητές Σπανούλης, Φερόπουλος, Λάκοβιτς. Για τον Σπανούλης δεν το περίμενα ότι θα τον έχετε για νούμερο ένα επιλογή. Μπράβο. Το Λιόπουλος, Νίκολιτς, Κρίκ, Μότλεϊ και Καμπεγγέλε. Καγκεμπέλε. Καμπεγγέλε, Καγκεμπέλε. Να μείνουν Μήτρου, Λόγκ, Νουά, Κώστα, Στανούλης, Μποχό και Χάρελ. Έχουν ακουστεί πολλά για τον Καμπεγγέλε της Ντουμπάι, πρώην της ΑΕΚ και της Βενέτσια. Ο Μότλεϊ, καλός ψηλός είναι, αλλά νομίζω πως είναι ένα παιδί με πολύ κοινά χαρακτηριστικά με τον Κώστα Αντετοκούμπο, δηλαδή είναι rim protector κλπ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να η σκέψη που κάνετε να έχει να κάνει και με τους παίκτες που πιθανότατα θα μείνουν στην ομάδα. Γιατί πιθανότατα ο Κώστα Αντετοκούμπο, όχι πιθανότατα, κατά 99,9% θα είναι στον Άρη του χρόνου. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να πάρεις έναν διαφορετικό παίκτη όταν κάνετε τις επιλογές, να σκέφτεστε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή σε πεντάρι κάτι διαφορετικό από τον Αντετοκούμπο. Σε τεσάρι κάτι διαφορετικό από τον Ρόνι Χάρελ. Κάπως έτσι να το κτίσετε στο μυαλό σας. Σχετικά με το quiz προπονητή Σπανούλη, παίκτες όποιους διαλέξει Σπανούλης. Ωραίος ο Σταύρος. Σπανούλη και Άγιος ο Θεός. Τον πήρε από το Αμβούργο θέλει. Βελίτσκα, Θανάση, Τολιό, Όντι και Κώστα, Τανούλαρο, Μίτρουλον, Χάρελ, Νουάμποχο. Σε ό,τι αφορά παραμονές παικτών. Ο Ιωάννο Βαγγέλης λέει, είπε προχθές ότι ο Άρης θα ξανακάνει προσπάθεια για τον Σπανούλη, λέει ο φίλος ο Μιχάλης. Μιχάλη, έχει απόλυτη επίγνωση της πραγματικότητας ο Άρης για τον Σπανούλη και παρόλα αυτά θέλω να το ξέρεις αυτό με πολύ ωραίο τρόπο, γιατί και εγώ αυτό είχα ζητήσει αν θυμάστε πριν από μερικούς μήνες, ότι ο Άρης πρέπει να δείξει τον Βασίλη του Σπανούλη ασχέτως αν θα έρθει ή όχι, ότι τον θέλει πραγματικά. Και να του το βάλει αυτό στο μυαλό, ότι υπήρξε μια πολύ σοβαρή και ζεστή προσέγγιση για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει. Τώρα, οι πιθανότητες, επαναλαμβάνω, είναι απειροελάχιστες για τους Σπανούλη. Κακά τα ψέματα. Από εκεί και πέρα, είμαστε σε αναμονή. Δεν θα αργήσουν πολύ αυτά τα πράγματα. Το να τα μάλει, για να μην λείψουν, λέει, τις σκηνές θεατρικές, θα πω εγώ, από το ελληνικό πρωτάθλημα. Και από την Ευρωλίγα θα συμπληρώσω. Εντάξει, τακτική είναι αυτή πλέον από το Ναταμάν, είναι προφανές ότι θέλει να τα κάνει τα μάτσα άνω κάτω. Σπανούλης, Φερόπουλος, Λάκοβιτς από προπονητές, Νίκολιτς, Μπόλομποι, Λό, Θανάσης και Λόμαντς από παίκτες και να μείνουν Αντετοκούμπο, Τανούλης, Μποχορίδης, Ελάιζα, Μίτρουλον και Πουλιανίτης. Τον Νουά απ' έξω να αφήνει σημό. Ο πρώτος είσαι.
Θα ήθελα του χρόνου Σπανούλη στον πάγκο, το Λιόπουλο πίσω στην ομάδα, Θανάσια το κούμπο, να κρατήσουμε Κώστα Τανούλη Μποχό και θα ήθελα και ο Κόμπο και τον Χάρπερ ή τον Φλίν. Μαλάτσι Φλίν. Σπανούλη, Ιτούδη, Κανσελιέρη και βοηθό προπονητή ο Ράμπο, λέει ο Αργύρη. Ο Γιώργο έχει πει ότι δεν θέλει να είναι βοηθό προπονητή ξανά. Εκτό κι αν αυτό αλλάξει μετά από δική του σκέψη. Α, ωραία τα λέμε. Να σου πω κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ, παιδιά, που επέλεξα να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα και που έχει μαζική συμμετοχή. Έχω, είναι άπειρα τα μηνύματά σας και πολύ καλύτερα που γίνεται έτσι. Γιατί ξέρετε ότι είναι στενάχωρα πάρα πολλά πράγματα και μας στεναχωρούν πραγματικά και θέλουμε να τα αφήνουμε λίγο μακριά μας. Έστω για λίγο, έστω για ένα δύο ώρο. Λοιπόν, η ώρα είναι μία. Συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Να σας ενημερώσω, να σας υπενθυμίσω ότι την ταπεινή αυτή εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, που είναι η Επίδοσης. Ότι τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, που εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας και τις ζωές μας, είναι δίπλα μας. Ότι Άλλοπλαστ και αδερφή Δερβίση, τα κορυφαία κουφώματα στην Ελλάδα και αποκλειστικοί αντιπρόσωποι σε Ελλάδα και Κύπρο, είναι εδώ και μας στηρίζουν. Όπως και η Smart Finance, που από τις όλους 88 και για όλες εσάς εκεί έξω και όλους εσάς προτείνει, προσφέρει, υποστηρίζει με τις καλύτερες φοροτεχνικές λύσεις.

0: κομματάρε σήμερα. Πολύ ωραία μουσική. Θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν τίτλους ειδήσεων από το grtimes.gr από τη συνάδελφο την Κλαούντια Σκύρα. Διαφημιστικά μηνύματα, το χορηγό της ώρας. Και θα σας πάρω από το χεράκι και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γιατί και εκεί θα έχουμε να πούμε πραγματάκια. Προς το παρόν, μια ανάσα. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, ελάτε να τα πούμε και σε πολύ λίγο. Πάμε στις υποχρεώσεις μας, όπως είμαστε κύριοι και πρέπει να τις φέρουμε σε πέρας, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν, στηρίζουν και τους αγαπάμε και τους υποστηρίζουμε και εμείς, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής. Κατεβάστε και άλλα. Α, θα προσθέσω και ένα γκαλοπάκι ακόμα, γενικεύοντας λίγο την εικόνα για το σύλλογο, έτσι. Μόλις επιστρέψουμε, σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Κοντά σε μια συμφωνία φαίνεται πως βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Εντός της ημέρας αναμένεται η επίσημη απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία πολύ πιθανή. Το Μνημόνιο 14 σημείων προβλέπει άμεση παύση των εχθροπραξιών, εξέλιξη που έφερε βουτιά 8% στην τιμή του πετρελαίου Brent και άλμα στα διεθνή χρηματιστήρια παρά την παραμονή της έντασης στα στενά του Ορμούς. Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεδιπλώνοντας το μεταρρυθμιστικό του σχέδιο, κάλεσε τους βουλευτές να αποφύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και να μιλήσουν την γλώσσα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι κάθε νέα δαπάνη πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη, ενώ κάλυψε πλήρως τους βουλευτές του απέναντι στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές και επιβεβαιώνοντας πως όλοι θα βρίσκονται στα επόμενα ψηφοδέλτια. Συγκρατημένη άνοδο των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ δείχνουν τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ. Ο πληθωρισμός στις μεγάλες αλυσίδες για τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στο συν 2,23% σε σχέση με πέρυσι, αποτυπώνοντας την πίεση που δέχεται το οικογενειακό καλάθι. Την παραπομπή σε δίκη του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας του για τα οικονομικά της σκευωτού του κόσμου ζητά ο εισαγγελέας. Η πρόταση φωτιά περιλαμβάνει βαρύτατες κατηγορίες για απιστία, υπεξαίρεση άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, στην οργάνωση υπήρχε παντελής έλλειψη ελέγχου στα βιβλία και τα μετρητά, ενώ υπογραμμίζεται ο καθοριστικός ρόλος της συζύγου του πατέρα Αντωνίου στην διαχείριση των πόρων. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από σοβαρό τροχαίο στον Ασπρόπυργο. Το παιδί που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγκου. Ο 12χρονος μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλή νοσή του. Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκεται η Θεσσαλονίκη για το μέλλον του αεροδρομίου Μακεδονία. Η αυριανή ανακοίνωση της Ryanair για το αν θα κλείσει τη βάση της στην πόλη έχει σημάνει συναγερμό. Ο Δήμαρχος Θέλιος Αγγελούδη ζητά την άμεση εμπλοκή των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού. Τέλος στην δράση 31χρονου ληστή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο δράστης, οπλισμένος με μαχαίρι, λίστεψε τα ξημερώματα ένα μίνι μάρκετ στην Ίωνος Δραγούμη και λίγο μετά επιχείρησε να χτυπήσει και δεύτερο στην οδό Αρκαδίου Πόλεως. Η αστυνομία αντέδρασε άμεσα και τον συνέλαβε μόλις λίγα λεπτά μετά την απόπειρα. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
7: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
7: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
7: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
8: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: χοροδίας κτλ. Είμαστε νέα γενιά. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη. Είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
11: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
12: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
13: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
13: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
14: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
13: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
14: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
19: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα.

0: ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
1: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
4: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και τολμώ να πω ότι τόσα μηνύματα δεν έχω πάρει τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή δεν θυμάμαι να πήρα τόσα πολλά μηνύματα σε άλλη εκπομπή. Ακόμα και στη διάρκεια έτσι, ωραίων συνεντεύξεων με ανθρώπους που ψιλογουστάρετε και αγαπάτε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσεις εδώ στον Yellow Radio. Θα βάλω και ένα ακόμα κουιζάκι αν θέλετε για να το διανθέσουμε λίγο παραπάνω. Σε ό,τι αφορά τον σύλλογο, πείτε μου κάτι το οποίο αν θέλατε, αν θα θέλατε και μπορούσε να συμβεί αύριο, θα θέλατε να συμβεί. Για το σύλλογο γενικότερα, είτε είναι μπάσκετ, είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι αλφασίγμα, ό,τι θέλετε. Αν μπορούσε αύριο να ξυπνήσετε και να έχει γίνει κάτι πολύ σημαντικό για το σύλλογο, ποιο θα ήταν αυτό που θα θέλατε? Έχει σημασία η γνώμη σας, θα με βοηθήσει να βγάλω κάποια συμπεράσματα. Γεια σου φίλε Σπύρο μου. Τι είναι αυτά που μου στέλνεις ρε παλικάρι μου γλυκό, αυτά τα κορίτσια? Εγώ ονόματα για προπονητή δεν θα πω, θα πω απλά να είναι ένας νέος φιλόδοξος με σχετική εμπειρία, σκληρός και να μην θέλει να χάνει. Σαν τον Ιωαννίδη ένα πράγμα. Και αν είναι Έλληνας και νιώθει από Άρη, ακόμα καλύτερα. Θα μπορούσε να πεις ένα επίθετο που είναι πιο κοντά σε όλα αυτά που γράφεις. Πριν μερικά χρόνια γνωρίσαμε ένα νεαρό Ισπανό σε ένα νησί. Το ρωτήσαμε αν ξέρει τη Θεσσαλονίκη και είπε Γκάλης Γιαννάκης. Τι θα σου πει φίλε μου, Μακαράς και Σταυρόπουλος? Με όλο το σεβασμό στα παιδιά, και στον Γιώργο τον Μακαρά και στον Νίκο τον Σταυρόπουλο, που είναι μια χαρά παλικάρια. Μίτρουλογκ, Μποχωρίδης και Αντετοκούμπο, και μόνο για να μείνουν, λέει ο Μάρκος. Το τριάρι του Κολοσσού θέλει. Ποιο είναι το τριάρι του Κολοσσού, ρε Μάρκο? Και Σφερόπουλο Λάκοβιτς, λέει για προπονητές. Το τριάρι του Κολοσσού. Α, τον Μακ λες εσύ. Το Μακ λες. Προφανώς για τον Μακ μιλάς, τον Αμερικάνο. Okay. Αν κατάλαβα καλά. Ο φίλος Ηρακλής λέει: ο προπονητής Βαλένθια για μένα είναι κορυφαίος και θα πρέπει οι ομάδες να έχουν ελληνικό κορμό. Ο Χεζόνια είναι απίστευτος. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Χεζόνια, φίλε. Όντως, Ηρακλή, πεφταράς είναι. Εντάξει, παιδιά, πιστεύω ότι ο προπονητής Βαλένθια θα πει για τη Βαλένθια όταν πάψει να υφίσταται τη Βαλένθια, όταν βγει στη σύνταξη. Δεν πρόκειται να φύγει από εκεί. Προπονητές Σπανούλης, Μπάνκι. Πρώτη φορά ακούω για τον Μπάνκι και γράφεται. Σφερόπουλος, παίκτες για του χρόνου Νίκολιτς, Μοκόκα, Μπρουσίνο της Γκραν Κανάρια, Θανάσης, Αντετοκούμπο φυσικά, και ψηλό Τρέβορ Βίλιαμς. Και παραμονή Μίτρουλογκ, Τανούλη, Κώστα, Μποχωρίδη και Νουά. Γεια σου ρε Χριστάρα, μαζί σου είμαι αδερφέ. Ωραίες επιλογές θέλω να πω αυτό. Ωραίες επιλογές. Ειδικά των παικτών. Προπονητή Αλυμπίγευτης, λέει ο Μιχάλης. Μεταγραφές Μολινάρ, Ράσελ και Καβάνο. Καβάνο. Όχι, Καβάνο είναι. Όχι Καβάνο, ούτε Καβάνο. Καβάνο. Και γράφεται με O-U-G-H στο τέλος. Εντάξει. Δεν θέλω να μου πείτε ποιοι θέλετε να φύγουν, παιδιά. Αυτό είναι προφανές. Εγώ είναι προτιμότερο και λίγο πιο ωραίο να πείτε ποιοι θέλετε να μείνουν. Καταλάβατε. Με 5-6 εκατομμύρια budget, πώς θα έχεις τη διαπορία με φέτος, ρε παιδιά, που έχεις δύο? Έλεος, μην μειώνουμε την προσπάθεια. Καλά, εννοείται. Είναι πολύ σοβαρό νούμερο, παιδιά, τα 5-6 εκατομμύρια budget, έτσι. Και ειδικά, αν καταφέρεις αυτά τα χρήματα που θα επενδύσεις για ένα budget να τους δώσεις υπεραξία. Δηλαδή να σου παίξουν παραπάνω οι παίκτες από αυτό που έχει συμβεί πολλές φορές σε ομάδες low budget. Και το Περιστέρι φέτος, για παράδειγμα, με budget 800.000, ενό εκατομμυρίου βαριά, έπαιξε πολύ καλύτερα. Δεν αναφέρω τα παλιά παραδείγματα για Πρίφτη, Καστρίτη κλπ. Σφερόπουλος Αταμάν. Αταμάν! Ρε Φράγκο, αλήθεια. Θέλει κανείς, θέλεις να δεις τον Αταμάν προπονητή στον Άρη? Για ποιο λόγο, ρε Φράγκο? Δεν λέω ότι δεν είναι καλός προπονητής. Εντάξει, όταν έχει πάρει δύο Ευρωλίγες κλπ. Αλλά τον Αταμάν στον Άρη, ρε φίλε, με αυτή την οτροπία που δείχνει. Δεν με ενδιαφέρουν εθνικότητες και τέτοια, όπως καταλαβαίνεις, αλλά. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Ήμουν μέσα στην εκδήλωση της φανέλας, της απόσυρσης της φανέλας του Νίκου Γκάλη και σε θυμάμαι δίπλα σε Ιερά Τέρατα με Όντι Νόρις και Μπάνε που του είπες για το σύνθημα «Πότε ποτέ» και γέλασε και εκείνος. Ωραίο ήταν ο Μπάνε. Φέρε Σπανούλη, Τάιρι και James να σαλτάρει πόλη. Να το σκιο Τάιρι, περίμενα ότι θα εμφανιστεί το όνομα του παίκτη του ΠΑΟΚ. Πιστεύετε δηλαδή ότι ο Τάιρι είναι παίκτη για το παραπάνω επίπεδο? Εγώ βλέπω τον διπλό τελικό του ΠΑΟΚ, θυμάμαι ας πούμε με την Μπιλμπάο, και λέω πως όχι. Γιατί? Όχι γιατί ο παίκτης δεν είναι καλός ατομικά χαρακτηριστικά και ταλέντο, πάρα πολύ καλός είναι, αλλά ένα παίκτης που θέλει μια μπάλα για τον εαυτό του. Και αυτό δυστυχώς σε ομάδες με μεγάλες βλέψεις που θέλουν να αλλάξουν επίπεδο δεν μπορεί να παίξει. Καλέ μου φίλε Αμάραντε Αμαρίλντο, μ' αρέσει πάρα πολύ το όνομά σου και το επίθετο. Σπανούλης, Σάσα Ομπράντοβιτς, Τσάβι Πασκουάλ πηγαίνει στην... Ο Τσάβι Πασκουάλ κλείνει στην Ντουμπάι αν δεν έκλεισε, παιδιά. Και ανοίξουμε λίγο το μπάτζετ, Περάσοβιτς, Τσάνα και Ράντονιτς. Κρατάς Μίτρουλο, κατά το κούμπο, Μποχωρίδη Νουά. Playmaker θέλω Στέφαν Γιώβιτς ή Λαπροβίτολα. Έχει τραυματισμό μεγάλο Λαπροβίτολα και είναι και μεγαλούτσιος ρε γαμώτα. Αλλιώς ήταν παιχτάρα αυτός. Σκόρερ Μάρκους Χάουαρτ της Μπασκόνια. Το τριμποντάκια λες, ε. Και Μπράντον Ντέιβις της Παρτιζάν. Πρώτη επιλογή Σπανούλης. Δεύτερη επιλογή από το πουθενά θα πω Πίξη, αν δεν κάνω τραγικό λάθος, ο τελευταίος προπονητής που έφερε τίτλο. Όχι. Ο τελευταίος προπονητής που έφερε τίτλο στον Άρη ήταν ο Τσάρλς Μπάρτον. Στον τελικό που έγινε στο Χαλκιοπούλιο στη Λαμία, κόντρα στον Ολυμπιακό το 2004. Αγαπητέ φίλε μου, Ντάνι. Ο προηγούμενος από τον coach Μπάρτον ήταν ο Βαγγέλης Αλεξανδρής με το Champions Cup. Και ο προηγούμενος από τον Βαγγέλη Αλεξανδρή ήταν ο Χρήστος Μαγκοτσιός. Ναι, σωστά. Και πέρα από αυτόν ήταν ο Ελευθέρης Σουμποντής. Ιδανικά προπονητής Σπανούλη, αναλυστικά Λάκοβιτς ή Φωτού. Παίκτες Νίκολιτς, Σεντεβίτα, Μοκόκα, Γκρέι, ο Γκρέιτ Σάικ, Τρέβιο Βίλιαμς, Θανάσης, παίκτες που να μείνουν, Θανάσης Αντετοκούμπο, παίκτες που να μείνουν, Κώστα, Στανούλης, Μποχό, Χάρελ, Ελάιζα και Νουά. Λέει ο φίλος ο Θεοδόσης. Εγώ θέλω, α ορίστε, να αυτό που σας έλεγα, εγώ θέλω ένα μεγάλο επενδυτή στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ ξέρουν πολύ καλά τι να κάνουν και δεν φοβάμαι καθόλου. Ο φίλος ο Κυριάκος λέει μεγάλο επενδυτή στο ποδόσφαιρο είναι από τα συμβάντα που ήθελε να δει και να μπορούσε αύριο να ξυπνήσει και να το δει να συμβαίνει στο σύλλογο. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να έχει προχωρήσει και ολοκληρωθεί το έργο της διπλής ανάπλασης για τη δημιουργία της κιτρινόμαυρης πολιτείας που θα εντάξει εκεί και το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Άρη και πάρα πολλά πράγματα σε εγκαταστάσεις και θα αφήσουμε το Χαριλάο πίσω μας και θα ανοίξουμε νέα κεφάλαια στο τεράστιο βιβλίο της ιστορίας του Άρη. Και αν συμβεί αυτό, καλέ μου φίλε, όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν πάρα πολύ εύκολα. Μολινάρ, Γουάλας, Χόρτον Τάκερ, ωρε φίλε, και Νίμπο, λέει ο Παύλος. Πολύ ενδιαφέρουσες οι προτάσεις σου, πραγματικά, ψαγμένες. Ξέρεις, ο Νίμπο ήταν πολύ hot όνομα όταν έφυγε από την Μακάμπη και πήγε στην Αρμάνι Μιλάνο. Έμεινε ένα πολύ καιρό έξω από λόγω τραυματισμού. Επέστρεψε φέτος, δεν είναι ο ίδιος παίκτης που ήταν, αλλά είναι παιχταράς, είναι ένα σέντερ τουρμποκίνητος. Αντετοκούμπο, Τανούλης, Νουά, Χάρελος, 7ος-8ος χρόνος και Μποχωρίδης για παραμονή. Και Σάρας, αυτή είναι λέει σαν την κόμενα των ονείρων που την ψάχνεις. Σπανούλης, εφικτό φλερτ, υποσχέσεις για το μέλλον. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι, αλλά το φλερτάρουμε το αγόρι. Λάκοβιτς, Ταμπελίνη, αντίστοιχος αυτή που παντρεύεσαι στο τέλος. Γεια σου ρε Παυλάρα, έχεις και χιούμορ. Ναι, Χρήστο. Περίμενα να το πει κάποιο. Τι μπασκετική αλητία έχει αυτή η Βαλένθια, ρε φίλε. Πότε θα πηγαίναμε εμείς μέσα σε 20.000 κόσμο και θα παίζαμε έτσι άνιωθα. Κοίταξε, άνιωθος ήταν ο Άρης στο παρελθόν. Δεν καταλάβαινε το. Άνιωθος δεν ήταν ο Άρης στην Προύσα. Για παράδειγμα, που παίζονταν και ένα τίτλο. Άνιωθος δεν ήταν ο Άρης μέσα στη. Όταν πήγε και κέρδισε την Γιουγκοπλάστικα μέσα στο σπίτι της, μέσα στην Κροατία, μέσα στο Σπλίτ. Άνιωθος δεν ήταν ο Άρης όταν πήγε και κέρδισε την Μπαρτσελώνα μέσα στη Βαρκελόνη. Άνιωθος ήταν. Κάποτε ήταν άνιωθος και ο Άρης. Αλλά χθες σαπό στη Βαλένθια, εκτός από τα τελευταία 6 λεπτά που ήθελα να σπάσω την τηλεόραση και την πετάξω στο μπαλκόνι. Με εκνεύρισε απίστευτα. Μάτς 15-17 πόντων, το έκανε ντέρμπι. Μόνη της. Ο φίλος ο Θάνος λέει ότι έχω την αίσθηση ότι θα έρθει ο Σπανούλης. Μακάρι παλικάρι μου, από το στόμα σου χρησιμοποιούνται αυτοί. Ο Μοκόκα, ο Μπάρτλε, ο Τρέβο Γουίλιαμς. Φιλάκια Θάνο. Και Νίκολη Σεντεβίτα. Κι άλλα φιλάκια Θάνο. Να ξέρεις Θάνο, πολλά φιλάκια σου στέλνω. Γνώμη για τον Ανδρέα Πιστιόλη και αν εξετάζεται από την ομάδα. Τώρα εσύ κάνεις ερώτηση τρίκ. Ξέρεις ότι αποφεύγω την προπονητολογία γενικότερα. Ο Ανδρέας Πιστιόλης είναι ένας αξιόλογος προπονητής. Το αν εξετάζεται ή όχι από την ομάδα, θα μου επιτρέψεις να μην το γνωρίζω. Νομίζω ότι δεν εξετάζεται. Τουλάχιστον δεν πρέπει να είναι στην shortlist των 5 προπονητών που είναι διακαείς πόθη. Ο Θάνος τρελαίνεται για Μπάρτλεϊ, τον πρώτο σκόρερ του προαθλήματος θα θυμίσω εγώ, αλλά που έχει συμβόλαιο και του χρόνου με την ΑΕΚ, άρα μιλάμε για μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Ο φίλος ο Χρήστος λέει ότι κανένα μπάτζετ δεν έχει κλείσει συμβόλαιο με την επιτυχία. Σεβασμό και επίσης επιλογές που θα γίνουν και από το ζήσι και ο πιο δανεικός στη θέση του θεωρώ έχει δικαίωμα και αυτό στην αποτυχία. Χρήστο, μαζί σου είμαι φίλε. Μαζί σου από την πρώτη στιγμή τα είπα. Σπανούλης, Ματσόν. Παιδιά, άχρε Παναγιώτη. Άχρε Παναγιώτη, όποτε τίθεται θέμα προπονητή. Θέλω να σας δείξω το κινητό μου τηλέφωνο τα μηνύματα του Ματσόν. Όταν ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ τον Τρινκέρι, να σας δώσω να διαβάσετε μηνύματα Ματσόν στο κινητό μου, απέστε κάτω από τα γέλια. Έλα, πάρτε με εκείνα, τον φάω ζωντανό κλπ. Τέτοια μηνύματα, τέτοια τρέλα έβγαλε ο Ανδρέα. Και από παίκτες Πουλακίδας, Παγώνης και Αβδάλας. Παναγιώτης είναι. Βλέπει μπροστά, λίγο πιο μπροστά. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, φίλε Παναγιώτη, να ξέρεις. Ο φίλος ο Ανδρόνικος λέει: επειδή βγαίνει προς τα έξω ότι του χρόνου θα υπάρχει στόχος τετράδας, παιδιά, μην λέτε βγαίνει προς τα έξω. Οι στόχοι της επόμενης χρονιάς θα ξεκαθαριστούν υπεύθυνα από αυτούς που πρέπει με το που τελειώσει φετινή χρονιά. Άρα αφήστε το να μην το τι ακούγεται, αλλά οκ, okay, το παίρνω ως δεδομένο αυτό που λες. Καλό είναι να αποκρισταλώσουμε τι είναι αυτό. Σημαίνει κατά 80% να τερματίσουμε πρώτοι στη διάδοση στον όμιλο, άρα απαιτεί αγωνιστική συνέπεια από την αρχή της σεζόν και προστασία της έδρας, όπως λένε οι Αμερικανοί. Όχι, όπως λένε οι Αμερικανοί, όπως το λέμε εμείς. Όχι να χάνουμε τα μισά μάτς που παίξαμε στο Βαλέο όπως φέτος, και αυτό απαιτεί 8 ποιοτικούς ξένους από την αρχή και όχι 6-7 και βλέπουμε τι θα χρειαστεί. Ανδρόνικε, μαζί σου σε όλα. Γιάννη τη Φράση μου λέει: ένας φίλος βάζουμε στοίχημα ποια ομάδα από τις δύο της πόλης μας θα παίξει πρώτη Ευρωλίγκα. Πολύ σίγουρο σε βλέπω, του λέω. Μου εξηγείς, Γιάννη, που τη βασίζουν τόση σιγουριά οι συμπολίτες. Σαν πως ξέρουν, εντύμη. Άμα τους ρωτήσεις, ας πούμε, δεν ξέρω. Αλλά έχω τέλει. Έχω τέλει, θα σου πει. Δεν ξέρουν, Τι να σου πω. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω γιατί δεν ξέρουν και οι ίδιοι. Ούτε οι ίδιοι ξέρουν. Να του πει: πού το βασίζεις αυτό, θα σου πει: έχω τέλει. Σπανούλης Λάκοβς λέει ο Στέλιος και επίσης λέει: άντε τελείωνε με το NBA, φτάνει. Το συνθηματάκι τραγουδάει. Ακούς Γιάννη? Τώρα το χάλασες λέει, ούτε όνειρα να γράψουμε. Όχι, γράψε αγόρι μου, γράψε παλικάρι μου, σταμάτη. Σάρας θέλεις? Σάρας Λεβέντη μου. Τον γουστάρω απόλυτα, είναι τρομερή μπασκετική φυσιογνωμία ο κερατάς. Και James, θέλω φέρε και Γιάννη να πάρω λίγο από την Καζαμία. Άντα αγόρι μου γλυκό, θα κάτσω εγώ να στερήσω τα όνειρα. Πες παλικάρι μου ότι γουστάρεις. Η Τούδη, Σφερόπουλο, ο Μπράντοβιτς, Γιάννη, το κούμπο, Στεφ Κάρι, Γιώκιτς, Λεμπρόν James και το Σλοβαίνο παικταρά από το NBA, λέει ο Φέδων. Εντάξει Φέδωνα, είσαι καλά αγόρι μου? Το παράκανες ρε φίλε. Σπανούλη για coach και Ταϊρή για διάρρη, λέει ο Νίκος. Ξανά Σπανούλης σε πρωτιά φίλου εδώ ακροατή. Και μετά Λάκοβιτς και Αλιμπίγεβιτς. Νίκολιτς, Τολιόπουλος, Κώστας και Θανάσης, Τανούλης, Πονίτκα, Πονίτκα και Μάικλ Κρίκ. Ο Μίτσελ Κρίκ της Κλουζ. Ο Πονίτκα. Οκ. Okay. Ο φίλος ο Γιώργος έγραψε ένα μήνυμα και το διέγραψε. Σπανούλης, Φωτού και αυτός της Κλουζ. Χάρπερ, Μπάτλεϊ, Κρίκ, Τολιόπουλος, Τρένο, Βίλιαμς, λέει ο φίλος ο Νίκος. Ο Γιάννης. Μπάνκι και Καστρίτης αναφέρει. Μέλτος, εμφανίστηκε και ο Γιάννης ο Καστρίτης. Μπράιαν Αγκόλα από ΑΣΒΕΛ, παικταράς, λέει ο φίλος ο Νίκος. Πολύ καλός παίκτης είναι. Ρε παιδιά, sorry κιόλας, αλλά τι Ξανθόπουλος που λένε κάποιοι, λέει, είναι δυνατόν? Το παιδί μπορεί σε 10 χρόνια να είναι νούμερο 1 στην Ευρωλίγκα, αλλά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η ομάδα θα πρέπει να ανέβει σκαλοπάτι. Καλά και ο ίδιος λέει, φίλε Ανδρέα, ότι δεν είναι για τον Άρη ακόμα. Προσωπικά δίνω περισσότερες πιθανότητες στο Λάκοβιτς, γιατί ο Σπανούλης είναι τόσο hot όνομα στην Ευρωλίγκα που ο ερχομός του θα ήταν βήμα πίσω για την καριέρα του. Επίσης, αν δεν είχε ανανεώσει, θα μου άρεσε πολύ και ο Αλιμπίγεβιτς. Αλλά λογικά η Μπεσίκτας θα πάρει wild card για Ευρωλίγκα αντί της αρμάδας του Μιστάκη. Άρα, Αντρίκο, την πέταξε την πρόγκα σου. Γκάλης Γιαννάκης. Α, τι λέει εδώ ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, ρε φίλε? Αυτό το playmaker που είχε ο Ρακλής που ήταν πρώτο σκόρε μέχρι ένα σημείο στο πρωτάθλημα δεν θα τέριαζε. Και πάλι πιστεύω ότι ο Άρης είναι για το επόμενο επίπεδο, θέλει καλύτερους παίκτες. Καλός παίκτης ο Φόρεστ, αλλά νομίζω ότι είναι ένα επίπεδο καλό όπως είναι και ο Bryce Jones. Αλλά θες κάτι διαφορετικό. Όλα καλά για παίκτες και προπονητές, Γιάννη. Αλλά χωρίς νέο γήπεδο με 10.000 αλλά και εμπορικές δυνατότητες δεν μπορείς να χτίσεις μεγάλη και βιώσιμη οικονομικά σε βάση χρόνου. Άρα το μόνο που θέλω και με ενδιαφέρει είναι το νέο γήπεδο του Άρη μας. Ο Βασίλης απαντά ξεκάθαρα σε αυτό που ζητήσαμε. Νέο γήπεδο στον Άρη. Ιβάνοβιτς προπονητής. Πάρε Παναγιώτη, γιατί αγόρι μου. Καρντένας, Μπάρτλεϊ και Τζόουνς από ΕΦΕΣ. Καρντένας επιστρέφει από το δανεισμό του στο Περιστέρι στη Βαλένθια. Ιβάνοβιτς, δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει θέμα. Μπάρτλεϊ, ξερογλύφομαι. Και Τζόνς από ΕΦΕΣ, οκ. Καλός παίκτης, φυσικά. Αλεξέη Νίκολη της Εντεβίτα και ο αχώνευτος αναπεκταράς Λόμας από την Νεπτούνας. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Αυτό το Λόμας, παιδιά, να τον φάτε, δεν χορτάστε. Νάτος και ο φίλος μου Αντώνης με την πανέμορφη οικογένεια. Πρώτα θέλω γήπεδο και εγκαταστάσεις, Γιάννη. Προποντή θα ήθελα Σπανούλη, γιατί θα προσελκύσει όλους τους διαθέσιμους καλούς Έλληνες. Και από ξένους, ό,τι έρθει δεν έχω θέμα. Θεωρώ θα είναι καλύτερη από αυτό που έχουμε. Καλή δύναμη, γεια σου αγορίνα μου. Ο Ελπιδοφόρος παίζει με Αβδάλα, Θανάση Αντετοκούμπο και Mike James. Παιδιά, ο Mike James είναι παίκτης στο επίπεδο εκατομμυρίου συμβόλαιο, έτσι. Καλημέρα, χθες είχαμε πρίφτη Ιβάνοβιτς 84-70. Α, αυτό είναι παλιό μήνυμα, συγγνώμη, φίλε μου. Ο Κοσμάς, Σπανούλης, Φερόπουλο, Λάκοβιτς και παίκτες Χίλιαρντ και Βίλιαμς. Ποιος είναι ο Βίλιαμς? Ποιος είναι ο Βίλιαμς, Κοσμά μου, που γράφεις? Τολιόπουλος και Μάικ Τζέιμς, μάλιστα. Την αγάπη μου στο φίλο το Γιάννη από τη Ζάκυνθο, τον αγαπημένο, το μαθηματικό της καρδιάς μας. Με την κυτρινό μαύρη καρδιά εκεί στα Επτάνησα. Η συγκυρία μας βοηθάει για το θέμα Σπανούλη, θεωρώ. Ακόμα και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σίγουρα το καταλαβαίνουν στην ΚΑΕ αυτό και γι' αυτό το παλεύουν και με μικρές πιθανότητες. Σπανούλης, Λάκοβιτς, Τούδης, θα ήθελα Κάβανο, Τολιόπουλο, Μπάρτλεϊ, Νίκολιτς, Μοκόκα και να μείνουν Μίτρολογκ, Χάρελ, Κώστα, Τανούλη, Μποχορίδη. Για τον Κάβανο, επειδή το είχαμε κάνει και εσύ κουβέντα στην εκπομπή και την άκουσε κάποιος μέσα από την ΚΑΕ, λέει ο Κάβανο έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον Νουά. Επομένως, να ξέρετε ότι προφανώς και η παραμονή Νουά και αυτή εντάσσεται, για να ξέρετε πώς θα κινηθεί ο Άρης, σε διαφορετικού τύπου παίκτες στην ίδια θέση. Αν ο Σφερόπουλος πάει στην ΕΦΕΣ, ο Λάσο μένει ελεύθερος. Άλλη μια καλή αλλά ακριβή επιλογή. Επίσης, ακούστηκε για Ερντέμ Τσάν της Τουρκ Τέλεκομ. Ισχύει και ποια η γνώμη σου? Πιστεύω ότι δεν μας ταιριάζει. Δεν μου αρέσει ο Τσάν. Αν και έχει κάνει πραγματάκια, δεν μου αρέσει, φίλε. Γιατί παρακολουθώ και αρκετά τουρκικό πρωτάθλημα και λόγω των αντιπάλων του Άρη στο EuroCup και λόγω το ότι υπάρχουν παίκτες καλοί και πρώην και νυν. Δεν νομίζω όμως ότι ο συγκεκριμένος προπονητής εμένα φέτος με απογοήτευσε, η αλήθεια είναι, ειδικά στο πώς αντιμετώπισε το break που έκανε η ομάδα του με την Μπουργκ. Από Έλληνες λέει Σφερόπουλο και Σπανούλη, αν και ξέρω λέει ότι ο Σφερόπουλος δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά και για το Σπανούλη είναι δύσκολο. Από ξένους δεν θεωρώ, θεωρώ ότι δεν ταιριάζουν Σλοβένο, Σέρβι κλπ. Ιταλός ή Ισπανός προπονητής να παίζει σύγχρονο μπάσκετ, Ποτσέκο κάτι λέει, αλλά δεν κυγόμαι κιόλας, δεν μου αρέσει. Το λέω, το συμπαθώ, αλλά δεν μου αρέσει προπονητικά. Κάτσε ρε φίλε με το Σκαριόλο. Και της Μπασκόνια είναι φοβερός και εξελίξιμος ο Γκαλμπιάτη είδομεν. Γκαλμπιάτη πήρε κύπελο Κόπα ντελ Ρέι φέτος με την Μπασκόνια. Σιγά μην κουνηθεί από εκεί. Πώς πάει από θεραπεία του Λούτζι. Μαθαίνω, το παιδί είναι οκ, okay, αλλά ένα χρόνο εκτός, ζόρικα πράγματα. Νομίζω ότι ο Στράζελ, αν όχι ο καλύτερος, είναι από τους καλύτερους αμυντικούς παίκτες Ευρωλίγκας. Ο Στράζελ της Μονακό, ε. Ο Μάριος λέει ότι αν θέλουμε να κατακτήσουμε EuroCup, προποντής ο μπράδο της Σπανούλης και πρέπει να μείνουν Αντετοκούμπο, Μίτρουλογκ, Μποχωρίδης, Στανούλης, Νουά, που ήδη υπέγραψε, και Χάρελ. Ο Νίκος, Σπανούλης, Αλιμπέκοβιτς, Πισιόλης και Ζότς. Μάκη ο Πισιόλης, δεύτερη ψήφος. Αλιμπίγεβιτς, Αλιμπέκοβιτς ή Αλιμπίγεβιτς εννοείς, Νίκο. Μπάρτλεϊ, Ταερή και Φρανσίσκο. Έκανε ένα κάρφωμα χθες ο Φρανσίσκο, παιδιά, δεν ξέρω αν είδατε το μάτς της Αλγκύρης με την Φενέρ. Έχει πάρει παραμάζωμα, κλέβει μπάλα. Σηκώνεται, πήγε να σηκωθεί και ο Μπιμπέροβιτς. Και έχει φύγει ο άλλος και το έχει πατήσει ένα κάρφωμα, τον έχει κάνει ένα απόστρο στον ευνηδιασμό. Το Λιόπουλο Στανάσης και συμφωνώ με τις παραμονές των υπαρχόντων που ανέφεραν οι φίλοι. Αφήνω παίκτες και προπονητές στη νέα κερκίδα, την περιμένω 50 χρόνια, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Πέδρο Μαρτίνεθ, Σπανούλης, Άλι Μπίγεβιτς και παίκτες. Καμπάτσο, Χόρτον Τάκερ. Πω, τι εργαλείο είναι ο Χόρτον Τάκερ. Τι τρένο είναι. Τι υπερταχεία είναι. Να έχεις το Χόρτον Τάκερ στο 3. Πω. Χες Ντέιβις, Λάιλς Μιλουτίνοφ. Βλέπω ότι χαμηλώσει ο πήχης του Χαμίτο. Και Λορέντζο Μπράουν, Νίκολιτς, Μπάρτλι, Θανάσης, Κάβανο και Τρέβον Βίλιαμς. Άρε Χαμίτο. Ναι Νίκο μου, πολλά έχω ακούσει σχετικά με αυτό το πρόσωπο το συγγενικό που αναφέρεις. Αλλά ξέρεις, είναι και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να επενδύσουν γενικά και σε αυτό το κομμάτι που λες. Αλλά ναι, έχει κάποια σημειολογία. Θα ήθελα μεγαλομέτωχο αντάξιο του ονόματος του συλλόγου στο ποδόσφαιρο, λέει ο φίλος ο Πέρι, από τα must που θα ήθελα αύριο να γίνουν το πρωί. Και από προπονητές Σπανούλης, Σπανούλητς, Σπανουλιούνας. Μεταγραφές. Το πρώτο δεν το ξέρω ποιο είναι, το iMac. Το iMac δεν το ξέρω. Θανάσης Στολιόπουλος Πλώτας. Ποιο, τι είναι το iMac ρε Πέρι. Μποχωρίδης Μουά, Χάριλ Τανούλης, Κώστας και Μίτρουλογκ να μείνουν στην ομάδα. Σε ευχαριστώ αγορίνα μου γλυκιά. Ρε κανένα, δεν κάνεις μια playlist κάπου στο Spotify, είτε κάπου, δεν ξέρω να μπορούμε να την κατεβάσουμε. Εκτός αν έχεις και δεν το ξέρω, καλή εκπομπή να έχεις. Αχ, ρε άκη μου γλυκέ. Πού να μπλέξω εγώ τώρα με τέτοια δικαιώματα κλπ. Ξέρεις πόσο πολύ θα το ήθελα και πόσες φορές το σκέφτηκα. Ο Σπανόλη Κελάκοβιτς, λέει ο Στέφανος. Το Λιόπουλο Νίκολιτς Δηλίκινα ή Δηλικίνα. Μίτρουλογκ Μάθιους της Μπεσίκτας. Καλός παίκτης. Και Πουλιανίτης. Για τα γκάρ. Νουά Χάρελ Μποχωρίδης Τανασάρας Μίτσελ από τις Μπαχτσέσεχιρ, λέει ο Στέφανος. Και σέντερ, ένα σέντερ πύργο τύπου Χλίνανσον, Τανούλη και Κώστα Αντετοκούμπο. Το Χλίνανσον, ας πω την αλήθεια παιδιά, το κοίταζα με λίγο μισό μάτι στην αρχή που τον αναφέρατε, αλλά κοιτάζοντας τον τρόπο που τρέχει το γήπεδο, έχει τρομερό footwork και ταχύτητα για το ύψος του και για την κοψιά του. Ναι, να ξέρετε. Ο Βασίλης λέει αλλαγή δοση ακού παέλε. Το μπάσκετ βρήκε το δρόμο του ξεκάθαρος για το τι θα ήθελε την επόμενη μέρα. Ο Νίκος λέει κανένα τέτοιο παιχνίδι για το ποδόσφαιρο να γίνει, λέει, του τούτ το πανηγύρι. Μποχωρίδης Νουά, Κώστας Στανούλης για το ποιοι θέλει να μείνουν και πιστεύω θα κάνει sold out. Να φύγει ο Καρυπίδης και να έρθει ένας γίγαντας να τους πάρουμε παραμάζωμα όλους. Ναι, Νίκο, βλέπω ότι έχει πολύ πέρα στο συγκεκριμένο. Καινούργια γήπεδα, λέει ο Γιώργος. Για το τι θα ήθελε. Triple crown στο μπάσκετ, λέει ο Παναγιώτης. Αυτό θα ήθελα να συμβεί. Δηλαδή, πρωτάθλημα, κύπελο και ευρωπαϊκό. Με Καρντένα, Στολιόπουλο, Μοκόκα και Θανάση για μεταγραφές. Σπανούλη, μόνη επιλογή προπονητή. Και Πουλιανίτη να παραμείνει. Μποχορίδη, Ελάιζα, Χάρελ, Νουά, Τανούλη και Κώστας. Ο Αλέξανδρος λέει δύο γήπεδα ή δύο σε ένα. Πρώτα η ΚΑΕ, κατά την ταπεινή μου άποψη, πρέπει να θεσπίσει ένα τουρνά με το όνομα του Ξανθού, να αποσύρει τη φανέλα με το νούμερο 5, συνέχεια του Χάρη Παγιοργίου του 12 και μετά του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο γνήσιος Αριανός και κλασικός έτσι, ρομαντικός Αριανός, ο Αλέξανδρος ο Πόχος, την αγάπη μας. Πάμε στα σοβαρά τώρα. Παίρνεις τους τρεις ξένους της ΑΕΚ, Νίκολη Σεντεβίτα, κρατάς Κώστα, Τανούλη, Μίτουλογκ, Μποχόνουα. Θες να την κάνουμε την ΑΕΚ να την αποψηλώσουμε. Λάκοβιτς, Περάσοβιτς, Φωτού από προπονητές. Να μείνει ο Μίτουλογκ, ο Μποχορίδης, ο Αντετοκούμπο και ο Τζόουνς. Να έρθει οπωσδήποτε ο Μάρεκ Μπλάζεβιτς, ψηλός Στόφας. Ο Φλίν και ο Μοντέρο της Βαλένθια. Να μας πεις και εσύ, λέει, κόβει το μάτι σου. Και να έρθει κάποιος να πάρει το ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο, Γιάννη. Τίποτα. Εγώ θέλω προπονητή του Σπανούλη, παιδιά. Σας το έχω πει από την πρώτη μέρα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι ό,τι ιδανικότερο υπάρχει για τον Άρη. Είναι όνειρο. Πολύ δύσκολο να γίνει πραγματικότητα φέτος. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος με αυτή την οτροπία και τη δίψα να κερδίσει και να διακριθεί και να χτίσει καινούργια πράγματα είναι ό,τι πρέπει για τον Άρη. Θα το πω και θα το επαναλάβω. Δεν έχει να κάνει με προπονητική γνώση και λοιπά και συστήματα. Είναι μπασκετάνθρωπος ο Σπανούλης, ο οποίος θυμίζει Παναγιώτη Γιαννάκη στον τρόπο που σκέφτεται τον μπάσκετ 25 ώρες το 24ωρο. Και θεωρώ ότι είναι ένας μικρός Ιωαννίδης σε νοοτροπία. Δηλαδή, συχαίνεται την ήττα. Και θεωρώ ότι όλα αυτά τα στοιχεία τον κάνουν να είναι ο μοναδικός παίκτης του σύγχρονου ελληνικού μπάσκετ που θα μπορούσε να παίζει στον αυτοκράτορα άλλη δίπλα στον Νίκο Γκάλη κλπ. Σας το λέω με απόλυτη πιστεύω. Τώρα για παίκτες, πολλά γράφεται τα οποία με βρίσκουν σύμφωνο, αλλά προπονητή θα ήθελα έναν τέτοιο προπονητή. Το πιο σημαντικό είναι 30.000 μέλη στον ΑΣΥΓΜΑ, γήπεδο ενιαίο μπάσκετ ποδόσφαιρο και η μετοχή σε ιδιοξιακό που να διοικείται από υγεία, από το περίσσευμα και όχι από το υστέρημα. Πολύ σοβαρές οι αιτιάσεις και σωστό το μήνυμα του Μάρς. Είμαι φαν του ποδοσφαίρου, θέλω επιτέλους να φτάσουμε σε επίπεδο Champions League, οπότε αυτό θέλω να γίνει αύριο, να έρθει ένας άνθρωπος να αλλάξει σελίδα του προσωπικού τμήματος, την ιστορία μάλλον, όχι μόνο τη σελίδα. Λάκοβιτς, Φερόπουλος, Ντιλίκινα, Χίφη. Α, τις πάρει. Μονέκε, Βίλιαμς, τις Μπαξέσεχιρ και να μείνουν Κώστας, Λόγκ, Τανούλης, Νουά, Χάρελ, Μποχορίδης. Συμφωνείτε σε πολλά πράγματα. Τα μηνύματα είναι ατελείωτα. Ατελείωτα. Έρχονται σε ρυθμό χιονοστιβάδας. Πολύ καλά περνάω, δεν ξέρω για σας. Να δούμε και λίγο την επικαιρότητα, αν υπάρχει κάτι που θα αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε. Δεν βλέπω κάτι. Σήμερα θα δούμε και θα δει και το τεχνικό επιτελείο του Άρη την ΑΕΚ να παίζει τον ημιτελικό με τη Μάλαγα στο FIBA Champions League. Κάτι άλλο στην επικαιρότητα σοβαρό δεν βλέπω. Πολύ κλάμα πέφτει και πολύ ταρακούνημα για το θέμα της ήττας του Παναθηναϊκού χθες. Και πάμε στα μηνυματάκια σας τα οποία είναι υπέροχα. Θέλω αύριο να μεγιστάνα με όραμα στην Παϊάρης, λέει ο Γιώργος. Ναι, τα σκέτα. Κατάκτηση Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, η πρώτη σκέψη, λέει ο Στέλιος. Το πιο εύκολο quiz ever, λέει ο Νίκος. Να έρθει ένας τρισεκατομμυριούχος με όρεξη και δύναμη να κάνει τον Άρη μας ισόβιο πρωταθλητή σε όλα τα αθλήματα. Δύο προκαταρκτικά προαπαιτούμενα. Ένα, online εγγραφή στον ΑΣΥΓΜΑ για γιγάντωση και πλήρη διαφάνεια με νούμερα ένα τρίμηνο. Δύο, πλήρη συνταξιοδότηση των παραγωγών γύρω από το σύλλογο. Πλήρη συνταξιοδότηση των παραγωγών γύρω από το σύλλογο και επαναφορά τους απλούς φιλάθλους. Νέο αίμα από μη διαπλεκόμενα παιδιά. Δεν καταλαβαίνω, φίλε Βαγγέλη, τι γράφει στο νούμερο 2. Όπως είχε πει, λέει, ο μέγας Έκτορ Ραούλ Κούπερ στην συνέντευξη τύπου πριν από τον αγώνα με την Ατλέτικο, είχε δει 2-3 Ισπανούς να χασκογελούν και λέει: δεν θα μας απαγορεύεται να ονειρευόμαστε. Και την άλλη μέρα τους έκλεισε το σπιτάκι. Αχ, εκεί ήμουνα, Ανδρέα. Και συνέντευξη τύπου και στο κλείσιμο του σπιτιού. Γι' αυτό λοιπόν, Σπανούλη προπονητή, Κώστα Θανάση από τους ξένους, κράτα μόνο Χάρελ και Νουά και φέρε το Λιόπουλο και το Παλέ στον αέρα. Ο φίλος από το Χάλιγκεν Χάους λέει: ο Άκτορ να πάρει τον Άρη μας. Εταιρεία. Να θυμίσουμε στο φίλο το Βασίλη, λέει, πρώτον ότι η Μπουρκ φέτος με 2,3 εκατομμύρια budget το πήρε φέτος, και από εκεί πέρα να πούμε ότι για το σύλλογο θα ήθελα μια κυτρινόμαυρη πολιτεία με γήπεδο ποδοσφαίρου και μπάσκετ, γήπεδα και καταστάσεις, αλφασίγμα, προπονητικό, μπάσκετ και ποδοσφαίρου, τόπο επίπεδου, εμπορικούς ξενοδοχειακούς χώρους. Θα ήθελα ένα εργαλείο διαχρονικό που θα έδινε σε όλο το σύλλογο υπεραξία. Είναι σαν να λέμε μια κυτρινόμαυρη πολιτεία. Αν έχουμε κάποιο νέο για παραμονή, όχι του Τζόνς. Δεν είναι μαζί του οι πιθανότητες. Είναι 80-20 να μην μείνει. Σπανούλης Κανσελιέρη για προπονητές, λέει ο Κώστας, με walk-up door σε Τολιόπουλο Μωραέτη σε παίκτες που θέλει να έρθουν. Τζόνς, Νουά, Κώστας, Στανούλης, Χάρελ και Μίτλονγκ να παραμείνουν. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει: Σπανούλη, Αλιμπίγεβιτς, Ομπράντοβιτς, Νίκο Λιτσί Βελίτσκα για προπονητές, Μπάρτλεϊ Κρίκ Νουά, Κοκκίλα ή Μίλετιτς. Κοκκίλα, καλός ο Κοκκίλα, τον είδα, μ' άρεσε, αλλά... Νίκο Λιτσί Σεντεβίτα και παραμονή Νουά, Κώστα Μίτλον και Τανούλη. Γιάννη μου, στείλ το αύριο να το συζητήσουμε το μήνυμα που στέλνεις, που λες ότι είναι off topic. Θα ήθελα να ξυπνούσε αύριο το πρωί και να είναι επενδυτής στην μπάλα και προεδρικό διάταγμα με υπογραφή για Αριανή Πολιτεία με εγγυημένη χρηματοδότηση από τους ιδιοκτήτες. Μετά δεν καταλαβαίνω τι λες. Να έρθει ο Elon Musk να πάρει όλο τον Άρη σε όλα τα αθλήματα, να βάλει διαρκείας 100 ευρώ και επίσης αφού γίνουν θαύματα να γίνουν 25. Εντάξει, Απόστολε. Εντάξει, αγόρι μου γλυκό. Α, αυτό και αν είναι θαύμα. Να χάσει 20 κιλά μέχρι το καλοκαίρι. Αμάρε, Απόστολε. Αν ερχόταν, λέει, ο Ταμάν στον Άρη, δεν θα την ξανά βλέπα, λέει, την ομάδα μου. Ρε Νίκο, βαριά κουβέντα λες. Εντάξει, πάμε. Θέλει και ερώτημα, λέει. Αύριο να αλλάξει το ιδιοκτησιακό στην ΠΑΕ. Καλή συνέχεια, λέει ο Κρίς. Άρε, Βαγγέλη, επιτέλους, ρε παιδιά, βρέθηκε κάποιος να το πει. Κάποιος βρέθηκε να το πει. Εκφωνητή να μην αλλάξουμε στο μπάσκετ. Μπράβο, ρε Βαγγέλη. Άρε, Βαγγέλη, μόνο εσύ με αγαπάς. Όχι, να γίνουν έτσι τα πράγματα που να υπάρξει αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα, φίλε, και όχι απλά να αλλάξει ο εκφωνητής. Να υπάρχει εκφωνήτρια και να τα λέει πολύ πιο συμπαθητικά από τον εκφωνητή. Ο Τάσο από την Άνω Γλυφάδα λέει: θα ήθελα μια μεγάλη χορηγία στον Αστέχνη για να γιγαντώσει τα τμήματα του βόλεϊ. Την αγάπη μου, Τάσο, το αγαπάς το τμήμα. Σιγά, λέει, μην κοιτάξω το αέρι, ρε παιδιά. Πάω για το πιο πανοράφι. Λεωνίκ. Θανάση, Σπανούλη, Τολιόπουλο, Ντόρση, στον Άρη. Χτυπάμε ευρωπαϊκό και κύπελο. Νίκ, σ' αγαπώ, ρε φίλε. Ο Ντόρση, τι ωραίο παίκτη. Τι ωραίο παίκτη είναι και ο Ντόρση. Βασικά, Ολυμπιακό, τι ωραία ομάδα είναι. Ένα playmaker σαν το Ράγκλαν του Περιστερίου θέλω. Εγκεφαλικός πολύ. Τον είχε ο Σπανούλης στο Περιστέρι το Ράγκλαν, αλλά τώρα στα 36 του 37 βγάζει μεροκάματος ο Ισραήλ. Και μάλιστα, πώς το λέγανε τον ψηλό που πέρασε, το Λαζεύσκι, ήταν συμπαίκτης του Λαζεύσκι φέτος στο Ισραήλ. Όλα τα υπόλοιπα νόματα στην άκρη, λέει ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης, μόνο ο Σπανούλης μπορεί να σκούσει το βάρος της φανέλας σαν άνθρωπος, είναι κρύο αίμα. Θα δούμε πιο εύκολα επιτυχίες με αυτόν. Εγώ θυμάμαι όλους αυτούς τους τελικούς για κάποιο λόγο που έχω στο μυαλό μου πιο κοντά το Σούμποντιτς. Αν δεν βγάλει άκρη. Δεν πειράζει, ρε Ντάνι μου γλυκέ. Τον αγαπάς και πολύ δικαιολογημένα τον πήξε, τον αγαπάς. Και σαν παίξει σαν προπονητής, έδωσε μεγάλες χαρές. Πάντως οι ομάδες του Λάκοβιτς έπαιξαν πολύ ωραίο μπάσκετ. Από ψηλό θέλω το Williams της Μπαξέσεχιρ. Και λέει με τον μπάτζετ που θα έχουμε και σωστές επιλογές μπορούμε, λέει, τετράδα γύρω κάπου και από εκεί πέρα όλα μπορούν να συμβούν. Να χτυπήσουμε, λέει, τουλάχιστον την πρώτη διάδα στον Όμιλο, είναι πολύ σημαντικό. Και το Παλέ θα πρέπει να είναι ηφαίστειο. Εκεί είναι όλα τα λεφτά, παιδιά. Το Παλέ φέτος δεν πρέπει να περάσει κανείς. Πρέπει, αν μπορέσει στο Eurocup, το Παλέ να έχει το απόλυτο. Και η Μπεσίκτας το είχε το απόλυτο και έχασε το μάτς που δεν ήθελε ποτέ να χάσει. Αλλά στην κανονική διάρκεια, αν έχεις το απόλυτο στην έδρα σου, είσαι καβατζωμένος. Αν ξυπνούσα αύριο, θα ήθελα υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για όλα τα αθλήματα του ΑΣ, της ΠΑΕ και της ΚΑΕ και ιδανικά προπονητή Σπανούλη, ρεαλιστικά Λάκοβιτς, Φωτό. Αυτό το διαβάσαμε. Ο φίλος ο Γιώργος επίσης λέει να είναι όλα σε ένα κίτρινο-μαύρη πολιτεία. Ο Φορτσάτος ονειρεύεται έναν Άρη με διοικητική σταθερότητα, νέο γήπεδο ποδόσφαιρο μπάσκετ στον ίδιο πολυχώρο και τα υπόλοιπα έπονται. Μακάρι, φίλε, να ξυπνούσαμε και να το ζούσαμε αυτό. Επενδυτή βουνό στην μπάλα θέλω, λέει ο Χάρης. Και όταν λέω βουνό, να σφίξουν, λέει, οι ποποί του Big Former Lambda. Και η διπλανή ανάπλαση είναι συνυφασμένη. Και η διπλή ανάπλαση είναι συνυφασμένη με το βουνό. Σπανούλη θέλει και ο Γιάννης. Και παίκτες όποιος διαλέξει αυτός, σε συνεργασία με τον GM. Και αν θα μπορούσα αύριο να εκπληρώσω μια επιθυμία του συλλόγου, θα ήταν ένας πανίσχυρος επενδυτής που θα κατασκεύαζε και το νέο γήπεδο. Μόνο έτσι θα πάρει όθηση όλος ο συλλόγος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και έχει και το ειστηριάκι από την τιμητική εκδήλωση για τον Νίκο Γκάλη, ο φίλος, από την 7η Μαΐου του 2013. Δεν θα μεγαλώσει ο Αμερικανός σέντερ της Μούρθια, που ήταν συμπαίκτης του Κώστας Ζουλέικερ όταν πήραν το πρωτάθλημα. Λάκοβιτς προπονητή, Μοκόκα, Ντε Τζούλιος και Τρέβιον Βίλιαμς για παίκτες. Λέω Μιχάλης. Αχ, τι λέει εδώ ο φίλος μου, να ξυπνήσω αύριο και να δω μια αντίστοιχη με τον μπάσκετ λύση στο ποδόσφαιρο. Αλλά επειδή έχω σχαθεί αυτή την κατάσταση, αυτό που θέλω είναι ένα καινούριο γήπεδο στη θέση του παλιού 20.000 θέσεων, αλλά να θυμίζει και το Παλέ. Και μάλιστα λέει τα τελευταία 10 λεπτά που διαβάζω μηνύματα, διαπίστωσα πόσο δύσκολη είναι η δουλειά του Νίκου Ζήση. Είδες, φίλε μου, Άντωνη. Γεια σου, Χριστάρα μου, να είσαι καλά. 35 χρονών, παιδάκης. Λάκοβιτς Ξανθόπουλος, λέει ο φίλος μου, ο Ζάχος, που είναι και ωραίο μούτρο. Α, αυτό είναι πολύ ωραίο μήνυμα. Θέλω προπονητή με αλλεργία στην ήττα. Χειροκροτώ, φίλε Φελεσάκη. Γιάννη, μάλλον, συγγνώμη. Σπανούλη ο Μπράντοβιτς, αυτός να διαλέξει τους αντίστοιχους παίκτες. Αυτό με την αλλεργία στην ήττα είναι πολύ ωραίο. Γιάννη, στείλε και σε μένα φυλάκια που θέλω. Σπανούλη, Νίκολης, Λορέντζο, Μπράουν, Τρέβο, Γουλίαμς, Ανάση, Γιάννη και πολλούς άλλους. Πάρε και στα φυλάκια σου. Τον Ταρία τους δίπλα θέλει ο Δημήτρης. Και εκτός από ομάδα θα ήθελε Νίκολιτς, Βελίτσκα, το Λιό και τον Μίλετιτς της Κλουζ. Αν ο Φαν Τούμπεργεν, όχι. Δεν θα χωρίσω στην ομάδα. Είναι ένα καλό παιδί, άγουρο παιδί που έχει μπάσκετ, αλλά είναι για χαμηλότερο επίπεδο. Δεν είναι για το υψηλό επίπεδο. Ωραίο το μήνυμα του Γιώργου, αλλά προφανώς και κάνει πλάκα όταν μιλάει για Στίβια Τζόγλου. Γελάει και ο ίδιος. Σαν όνειρο για αύριο το πρωί, εγώ θα έλεγα τη διπλή ανάπλαση ο Μιχάλης. Το Φόρμαν, λέει ο φίλος. Υποθετικά, αν κατακτήσουμε το EuroCup του χρόνου, πιστεύεις θα είμαστε έτοιμοι σε όλα τα επίπεδα για EuroLeague? Φίλε, θα πατήσουμε το κουμπί του Turbo και θα είμαστε έτοιμοι. Εννοείται. Εννοείται, φίλε, ότι θα, όσοι δεν έχουν παίξει το EuroCup και το θεωρούν απλό και εύκολο και χαβαλέ, θα πάθουν κοκομπλόκο του χρόνου. Και φυσικά, λέει, εμείς έχουμε καθαρή εικόνα, έτσι ακριβώς είναι πολύ καλό αυτό. Τι μηνύματα έχετε στείλει, ρε παιδιά, ατελείωτα. Διαβάζω και δεν τελειώνουνε. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα και ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και ειλικρινά σας ευχαριστώ. Ο Γιώργος κάνει μια άλλη ερώτηση. Αν ο Καρυπίδης είχε πάρα πολλά φράγκα, θα τον θέλαμε στον Άρη? Τώρα, ρε Γιώργο, και εσύ είσαι διαστροφικός. Λοιπόν, στο θέμα του προπονητή, να ξέρετε ότι ο Σπανούλης είναι μακράν μπροστά από το δεύτερο, έτσι. Σε ποσοστό 85% σύμφωνα με το δείγμα της εκπομπής, θέλετε Σπανούλη προπονητή στον Άρη. Δεν ξέρω αν τα ακούτε εσείς οι θύνοντες Σκαϊάρης. Τα exit polls της εκπομπής, με όποιον δάσκαλο καθίσεις, δίνουν 85% Σπανούλη προπονητή. Από εκεί και πέρα, από Έλληνες παίκτες με τα γραφικά που θέλουν να δουν στην ομάδα, παίζει πάρα πολύ Θανάση Αντετοκούνμπο και Βασίλης Τολιόπουλος. Σημειώνεται παρακαλώ πολύ στην Καϊάρης. Και για ξένους παίκτες, όλοι. Η Αφρόκρεμα. Παίζει πολύ ο Νίκολης, να ξέρετε. Γεια σου ρε Στέργιο, μέχρι τα όνειρά μας να πάρουν εκδίκηση και μετά πολύ ωραία πράγματα και για μένα και λοιπά. Γεια σου ρε φίλε μου και φιλιά στην Αλεξανδρούπολη, την κούκλα. Παλιέ μου συμπαίκτη Βασίλη Σπανούλη, πάρ' τα κλειδιά του Άρη μας επιτέλους. Έρχεσαι, βουλιάζει το Μακεδονίας, φέρνεις Φρανσίσκο, το Λιόπουλο, Θανάση, Κώστα, Λάιζα που τους έχεις εθνική και τους ξέρεις, Νουάμο, Κόκα, Ιχάρελ, Λευτέρης για πάντα Αριανός. Και λίγο πριν αρχίσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, Sky Bomba με Mike James και γκρεμίζει το παλέ. Πάρε Βασίλη. Άρα Βασίλη, τι χορταστικά που τα λες και τα γράφεις. Καλύτερα ηχεία στον ήχο του παλέ. Μόνο ηχεία ρε φίλε. Παμπάλα είναι αυτά, όλα πρέπει να αλλάξουν εκεί οι υποδομές στο παλέ. Εγώ θέλω ένα κόσμο να γεμίζει όλα τα γήπεδα ανεξαρτήτως ιδιοκτήτη και προσδοκιών και στόχων. Και το δεύτερο είναι να καταλάβουμε ότι μετά από 110 χρόνια εμείς γιγαντώνουμε το σύλλογο πρώτη στο Μάσκο, τον Μπέζου, τον Μασούρ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ήταν συγκλονιστική και πολύ καλά έκανα. Ο Κόρι Τζόζεφ Μανώλη είναι καλός παίκτης, το ξέρει τον μπάσκετ, αλλά είναι ένας υποστηρικτικός παίκτης σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολλές επιλογές. Νομίζω ότι στον Άρη, στο φετινό, στο σημερινό Άρη, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει ιδιαίτερα. Ο Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού είναι εργαλείο, όχι χαζά. Άρης Πάρκ, όλα μέσα, λέει ο Κώστας. Μα το είχες πει, λέει, στο Βιθέντε Καλτερών, δάσκαλε, αυτό το σπίτι μπορεί και να κλείσει σήμερα. Νομίζω είχα πει να κλείσει απόψε και έκλεισε, Γιώργο. Φωτιά στη Μαδρίτη, έλεγα μετά. Φωτιά σε όλα. Λοιπόν, μπόλικη αγάπη σε όλες και σε όλους. Ακολουθεί η εκπομπή Yellow News με Δημήτρη Ρουσαλή και Χρήστο Γκάλη. Νομίζω ότι ήταν καλή απόφασή μου να παίξουμε μπαλίτσα έτσι σήμερα, να χαλαρώσετε κι εσείς και να πάμε λίγο σε ασφαλή νερά με μπουνάτσες και όχι με φουρτούνες. Ακολουθεί η εκπομπή Yellow News λοιπόν. Ακολουθεί φυσικά το δελτίο ειδήσεων από το grtimes.gr και οι τίτλοι ειδήσεων από τη συνάδελφο την Κλαούντια Σκύρα. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την Επίδοσης, τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, την Συμβουλευτική Εταιρεία Επίδοσης, Λογιστική Εταιρεία, τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, την Άλουπλας και τους αδερφούς Δερβίση, κορυφή και εγγύηση στα κουφώματα, PVC, και βέβαια ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Smart Finance στη Solon 88, την εξαιρετική αυτή φοροτεχνική λογιστική εταιρεία. Αύριο, λίγο μετά τις 12, Παρασκευή, σας αφήνω στα σίγουρα χέρια της εκπομπής Yellow News και να είμαστε γεροί, θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια σας και χαρά σας, παιδιά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Ξεκινάμε από τις διεθνείς εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται μια ανάσα από ιστορική συμφωνία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξο για τον τερματισμό του πολέμου. Το μνημόνιο των 14 σημείων που βρίσκεται στο τραπέζι έφερε άμεση ανακούφιση στην παγκόσμια οικονομία, καθώς η τιμή του πετρελαίου Brent έκανε βουτιά 8% ενώ τα διεθνή χρηματιστήρια κατέγραψαν άλμα παρά την συνεχιζόμενη ένταση στα στενά του Ορμούζ. Στο επίκεντρο η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την συνταγματική αναθεώρηση, κάλεσε τους βουλευτές του να αποφύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και τους κάλυψε πλήρως απέναντι στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλώνοντας πως καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Την ίδια ώρα ο Μάκης Βορύδης επιτέθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση, κατηγορώντας την ότι λειτουργεί ως πολιτικός και όχι ως δικαστικός. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ η άνοδος των τιμών φαίνεται να συγκρατείται στο 2,23% για τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΙΕΛΚΑ. Μία μικρή ανάσα, αν και οι πιέσεις στο οικογενειακό καλάθι παραμένουν. Εισαγγελικός κόλαφος για την κύβωτο του κόσμου. Η εισαγγελέα ζητά την παραπομπή σε δίκη του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας του για βαριές κατηγορίες όπως απιστία, υπεξαίρεση άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η πρόταση κάνει λόγο για παντελή έλλειψη ελέγχου στο οικονομικό της οργάνωσης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι στον Ασπρόπυργο. Το παιδί που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο σήμερα το πρωί. Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Θριάσιο νοσοκομείο με βαριά τραύματα. Σε αναμένα κάρβουνα παραμένει η Θεσσαλονίκη για το μέλλον του αεροδρομίου Μακεδονία. Η αυριανή ανακοίνωση της Ryanair για το αν θα κλείσει τη βάση της στην πόλη έχει σημάνει συναγερμό. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Θέλος Αγγελούδης ζητά την άμεση εμπλοκή των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού. Εξιχνιάστηκε από την ελληνική αστυνομία απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός 28χρονου Τούρκου υπηκόου στην Νεάπολη που είχε σημειωθεί τον περασμένο Απρίλιο. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 34χρονος ομοεθνής του ενώ ταυτοποιήθηκαν δύο ακόμη συνεργοί του. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Με το σώμα γεμάτο.
11: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
16: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
19: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
20: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
21: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
22: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
21: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
22: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
21: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
22: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
23: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το

0: κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
1: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
0: www.ergopavlatel.gr
1: Ergo. Τέλεια νέα.
2: Έλα, Γιώργη!
3: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
2: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
3: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
3: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
4: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
5: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
4: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος, εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Λύσαξες.
10: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
12: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγεί σωστά και με ασφάλεια.
13: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής, Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Ό,τι υπάρχει να το σχολιάσουμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Νομίζω ότι γενικά είμαστε στην διαδικασία έτσι όλοι αυτοί και στην κουβέντα και συζήτηση με τη σεζόν να τελειώνει. Άκουγα για τον Γιάννη νωρίτερα που έτσι ασχολήθηκε λίγο μπασκετικά με τα κουιζάκια όσον αφορά προπονητές, παίκτες και το τι περιμένουμε γενικότερα στον μπασκετικό Άρη εν ώψη της νέας σεζόν. Με θετικό έτσι, με θετική χρειά, με θετική άβρα, με αισιοδοξία και με όλα αυτά τα οποία προϋποθέτει η κουβέντα την οποία κάνουμε. Γενικότερα νομίζω ότι ο μπασκετικός Άρης μας εμπνέει εν ώψη της επόμενης σεζόν, περιμένοντας, ξαναλέω, να δούμε, να αντιμετωπίσουμε, να ικανοποιηθούμε. Να, ό,τι θέλετε βάλτε στην κουβέντα, στην συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό το κομμάτι, τι περιμένουμε όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Υπάρχει και ο ποδοσφαιρικός Άρης από την άλλη πλευρά, που και εκεί είμαστε στην τελική ευθεία και εκεί είμαστε στην τελική ευθεία για να τελειώσει η φετινή σεζόν, με το βλέμμα μας να πηγαίνει στην επόμενη. Και τα έλεγα και χθες στην κουβέντα που κάναμε, την συζήτηση, και πολλοί και συνάδελφοι και τα λοιπά και ασχολούνται με το κομμάτι της επόμενης μέρας, του τι περιμένουμε, του τι ευελπιστούμε, του τι θέλουμε να δούμε από την ομάδα μας. Αλλά στην πράξη, ξέρεις, όταν κάποιος έχει στο μυαλό του κάτι άλλο ή κάτι περιμένει ή του έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση ότι κάτι είναι να γίνει τώρα, ό,τι και να λες, δεν είναι. Το μυαλό έχει μείνει σε αυτό και δεν μπορεί να σκεφτεί οτιδήποτε άλλο. Εμείς μαζί θα συζητήσουμε, θα κάνουμε κουβέντα, θα πούμε κάποια πράγματα, όπως το κάνουμε καθημερινά εδώ στην εκπομπή μας. Να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, Yellow Radio FM 101,7. Κάνετε ένα like στο βίντεο αν σας αρέσει, subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο. Να πω ότι υπάρχει, έχει ανέβει στα βίντεο μέσα στο κανάλι μας μια πολύ ωραία συνέντευξη, την οποία έχει κάνει ο Χρήστος Γκάλης με τον εκπρόσωπο του Aris Alliance, το Θέμη τον Τσουφή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μπείτε να την ακούσετε, να τη δείτε και να την ακούσετε. Είναι στο χώρο εκεί, στο στούντιο του Yellow Radio, στο YouTube-ικό στούντιο του Yellow Radio. Μπορείτε λοιπόν να ακούσετε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στο σύλλογο, προσπαθούν να τον βοηθήσουν, προσπαθούν και αυτοί να βάλουν και να δώσουν μια χείρα βοηθείας προς το σύλλογο, γενικότερα προς πολλά κομμάτια του συλλόγου. Άνθρωποι χωρίς να διεκδικούν κάτι παραπάνω, χωρίς να έχουν την πρόθεση να δουν κάτι παραπάνω, χωρίς να έχουν την πρόθεση να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω πέραν από την προσφορά τους προς το σύλλογο. Είχατε ακούσει και την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε φιλοξενήσει τον Γιάννη τον Μεταξά, και αυτός μέλος του Aris Alliance και άνθρωπος ο οποίος έτρεχε τις ακαδημίες του μπασκετικού Άρη μέχρι να τις πάρει φέτος η ΚΑΕ Άρης. Γενικότερα, παιδιά, άνθρωποι που δεν είναι μπροστά, δεν φαίνονται, δεν τους ξέρουμε κατά βάση, δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι, χωρίς να έχουν ούτε την προβολή ούτε οτιδήποτε άλλο, είναι δίπλα στο σύλλογο και προσπαθούν να τον βοηθήσουν. Κάποιοι εξ αυτών δεν θέλουν καν να είναι γνωστοί, έτσι, να, ακόμα και τα ονόματά τους που λέω, λόγος, δεν θέλουν να μαθαίνονται. Γιατί, εντάξει, στο αρνητικό, σε αυτό το οποίο δεν αρέσει, είμαστε πρώτοι. Ό,τι είναι αρνητικό, είμαστε πρώτοι να το σχολιάσουμε, να το κατακρίνουμε, ό,τι θέλετε βάλτε. Στα θετικά, καθυστερούμε, αργούμε να μπούμε στη διαδικασία. Πρέπει λοιπόν, ξαναλέω, όλα να τα βάζουμε κάτω, να τα στοιχειολογούμε, να τα σχολιάζουμε με τους τρόπους τους οποίους γνωρίζουμε. Πάμε να δούμε λίγο τους χορηγούς της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες. Με δυνατότητα παράδοσης express. Βραβεύτηκε ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη το 20 και το 21. Πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. ένα τηλέφωνο μπορείτε να κάνετε στο 2310-52-55-85, 2310-52-55-85, είτε να στείλετε ένα email στο info@metaphrasis24.gr. Μαζί και η Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας και συναγερμούς. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Παναλαμβάνω, 6981-33-44-55. Είτε email info@secure247.gr. Μιλάτε με τον φίλο μας τον Γιάννη. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio σε κάθε περίπτωση. Να πω ότι έχουμε και μία πρόσκληση. Τώρα μου το έστειλαν. Έχουμε λοιπόν και μία πρόσκληση για το Κυριακάτικο Άρης Όφη από το Σύμπα Καρακάσης, χορηγός της ΠΑΕ Άρης. Το Σύμπα Καρακάσης λοιπόν προσφέρει μία πρόσκληση για τη θύρα 7, για τα επίσημα του Κλεάνθης Βικελίδης, για το Άρης Όφη. Όποιος ενδιαφέρεται, παιδιά, ονοματεπώνυμο, άμυκα και email, το στέλνει αποκλειστικά στο Viber του σταθμού, το 6936-5120-99, και μπορεί να την κερδίσει. Παναλαμβάνω, μία πρόσκληση για τη θύρα 7, προσφορά από την Τοσίμπα Καρακάσης, χορηγό της ΠΑΕ Άρης. Ευχαριστώ τον φίλο τον Δημήτρη, εδώ λέει πολύ ωραία και τα δύο βίντεο που κάνατε. Μπράβο, λέει, περιμένουμε τα επόμενα. Παιδιά, ξαναλέω, είναι μέσα σε εισαγωγικά δοκιμαστικά. Όχι δοκιμαστικό το περιεχόμενο, δοκιμαστικά το πώς έτσι τα φτιάχνουμε. Να μπούμε λίγο έτσι στη ροή καλύτερα. Κάποια πράγματα, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, προσπαθούμε να τα κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Χθες ένας φίλος έκανε κάποιες παρατηρήσεις και καλά έκανε. Αν είδατε κάτι που είναι ως παρατήρηση, κάτι που θέλετε έτσι να το ρωτήσετε ή να το πείτε, κάτι που είδατε και δεν σας άρεσε, είναι πολύ ωραίο, παιδιά, να το κάνουμε έτσι. Όποιος θέλει μπορεί να στείλει μήνυμα για να το δούμε σε κάθε περίπτωση. Πάμε λίγο. Ξεκινήσουμε έτσι με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Εγώ θα ξεκινήσω έτσι να πω, δεν λέω καθόλου τις τελευταίες μέρες, να πω δύο-τρία αγωνιστικά. Επειδή υπάρχει τώρα η κουβέντα, η πληροφορία ότι για τον προπονητή, κάποιοι βγαίνουν και σίγουρα λένε ότι ο προπονητής ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος κτλ. Να πω πρώτον ότι δεν υπάρχει συμφωνία οριστική με κανένα προπονητή. Θα μου πει κάποιος, δεν θα μπορούσε να ανακοινωθεί έτσι κι αλλιώς συμφωνία, γιατί μιλάμε και παιχνίδια έχουμε να δώσουμε ακόμα. Άσχετα που δεν έχει κάποιο στόχο η ομάδα, αλλά έχουμε παιχνίδια να δώσουμε ακόμα. Αλλά και ο Παπαδόπουλος είναι προπονητής ομάδας του Λεβαδιακού. Και αυτό δεν έχει τώρα κάποιο στόχο. Με την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη που πήρε το ευρωπαϊκό εισιτήριο, δεν κυνηγάει αυτή τη στιγμή. Κυνηγάει μάλλον την πέμπτη θέση και ο Λεβαδιακός, χωρίς να δίνει κάτι αυτή η πέμπτη θέση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι έτσι και αλλιώς δεν μπορούσε να ανακοινωθεί κάτι σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα όνομα το οποίο το γνωρίζουμε εδώ και καιρό, ότι είναι ένας από τους προπονητές, μια επιλογή που φαινόταν κάποια στιγμή να είναι και πρώτη από την πλευρά του Καρυπίδη, όσον αφορά την επόμενη σεζόν. Εγώ θα σας πω ότι δεν υπάρχει αρχικά μόνο η περίπτωση του Παπαδόπουλου και ούτε είναι τόσο προχωρημένη όσο παρουσιάζεται. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια συμφωνία ούτε προφορική ούτε οτιδήποτε άλλο με τον Παπαδόπουλο. Αυτό βγαίνει τουλάχιστον και από την πλευρά του Έλληνα προπονητή, αλλά και από την πλευρά του Άρη. Έτσι. Ο Άρης διαψεύδει ότι υπάρχει οριστική συμφωνία. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το. Πώς να το πω. Αυτό είναι που πρέπει να σταθούμε όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Ξανά το σχολιάζω γιατί βγήκαν τα δημοσιεύματα για οριστική συμφωνία, ότι θα είναι αυτός ο προπονητής και όλα τα υπόλοιπα. Γενικά, επειδή και τα προηγούμενα χρόνια εγώ δεν αλλάζω την άποψή μου. Τώρα, ίσως να είναι και μία από τις ελάχιστες χρονιές που έτσι όπως πάνε τα πράγματα μέχρι στιγμής, έτσι μιλάμε πάντα για το μέχρι στιγμής. Ανά πάση στιγμή μπορεί να αλλάξει οτιδήποτε. Έτσι, εγώ λέω τώρα αυτή τη στιγμή τι ισχύει. Που μπορεί να πάμε με καινούριο προπονητή τη νέα σεζόν. Νομίζω δεν υπάρχει χρονιά με Καρυπίδη στην πρώτη εθνική που ξεκινήσαμε τη νέα χρονιά με καινούριο προπονητή. Τι εννοώ με καινούριο προπονητή? Που δεν είχαμε τον προπονητή που τελείωσε την προηγούμενη. Τώρα, αν τα πάρω να τα θυμηθώ, το 19 τελειώσαμε με Παντελίδη, ξεκινήσαμε με Παντελίδη. Το 20 τελειώσαμε με Ένινγκ, ξεκινήσαμε με Ένινγκ. Το 21 τελειώσαμε με Μάντζιο, ξεκινήσαμε με Μάντζιο. Το 22 τελειώσαμε με Μπούργος, ξεκινήσαμε με Μπούργος. Το 23 τελειώσαμε με Τερζή, ξεκινήσαμε με Τερζή. Το 24 τελειώσαμε με Μάντζιο, ξεκινήσαμε με Μάντζιο. Το 25 τελειώσαμε με Ουζουνίδη, ξεκινήσαμε με Ουζουνίδη. Άρα δεν υπάρχει χρονιά που να ξεκίνησε νέα σεζόν και να είχαμε καινούριο προπονητή. Τελευταία φορά ήταν το 18 με τον Πάκο Ερέρα. Την πρώτη χρονιά δηλαδή που ανεβήκαμε Σούπερ Λίγκα με τον Πάκο Ερέρα. Την έχουμε κάνει πολλές φορές στην κουβέντα για το, τους προηγούμενους προπονητές, αν έπρεπε να τους κρατήσουμε, δεν έπρεπε να τους κρατήσουμε, το ότι έφεραν τη δεύτερη αγωνιστική, ένα ρεκόρ νομίζω ακατάρρυπτο. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη ομάδα στην οποία να υπάρχει αυτό το ρεκόρ, να έχουν φύγει τόσοι προπονητές στην ίδια αγωνιστική, λες και ήταν καταραμένοι είτε ακριβώς την ίδια είτε πριν τη δεύτερη αγωνιστική. Από Παντελίδη, σε Ένινγκ, σε Μπούργος, σε Τερζή, σε Ουζουνίδη. Ο μόνος που τη γλίτωνε ήταν ο Μάντζιος. Και τις δύο φορές ήταν ο μόνος ο οποίος την γλίτωσε και δεν απολύθηκε τη δεύτερη αγωνιστική. Νομίζω ότι είναι ρεκόρ, δεν μπορεί να υπάρχει άλλη τέτοια περίπτωση. Όσο κι αν τα βάλουμε κάτω, δεν μπορεί να υπάρχει άλλη τέτοια περίπτωση στα 7 χρόνια, έτσι, γιατί 8 είναι τα χρόνια, αλλά εντάξει, η πρώτη χρονιά ήταν που ανεβήκαμε από τη χαμηλότερη κατηγορία. Από την Β' Εθνική δηλαδή, οπότε τελείωσε ο Σπανός και ανέλαβε ο Πάκο Ερέρα. Τις υπόλοιπες 7 χρονιές που ήμασταν από την Α στην Α που πηγαίναμε, δηλαδή στην Α ήμασταν και συνεχίσαμε στην Α κατηγορία, τις 5 αλλάξαμε τον προπονητή τη δεύτερη αγωνιστική και ο μόνος ο οποίος άντεξε και προχώρησε ήταν ο Μάντζιος. Και έτσι απλά το λέω σαν γεγονός ότι πρώτη φορά κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε καινούργιο. Λέω κατά πάσα πιθανότητα γιατί ποτέ δεν ξέρεις, παιδιά. Μπορεί ακόμα και ο Γρηγορίου να παραμείνει. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε έτσι, ακόμα και ο Γρηγορίου θεωρητικά θα μπορούσε να παραμείνει. Αν και νομίζω ότι ανέλαβε με συγκεκριμένο στόχο, με συγκεκριμένο χρόνο, να τελειώσει η σεζόν. Δεν πιστεύω εγώ ότι άλλαξε κάτι όσον αφορά την πιθανότητα να άλλαξε κάτι για να παραμείνει. Εγώ τουλάχιστον το δικό μου το μυαλό. Αυτό. Τίποτε άλλο. Όλα καλά. Τώρα επειδή βλέπω έναν φίλο εδώ πέρα, άκου να δεις. Ούτε να διαγράφω θέλω ούτε οτιδήποτε. Μόνο όσους γράφουν πράγματα τα οποία κάνουν μπάχαλο το τσάτ, όπως ο φίλος μου Θηρορός που εμφανίζεται κάθε μέρα και το κάνει μπάχαλο, είτε γράφουν κάτι εγώ δεν θέλω να το πω και το γράφουν. Δηλαδή αυτό για μένα πάνω να πουλήσει εξυπνάδα, δεν θέλω να πουλάς εξυπνάδα, σε μένα τουλάχιστον. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Όταν λέω κάτι, εντάξει, εγώ κάνω εδώ την εκπομπή, την κάνω με αυτόν τον τρόπο. Και δεν μπλοκάρω κανέναν, τον μπλοκάρω μόνο στην εκπομπή που κάνουμε εκείνη την ώρα. Γενικά δεν μπλοκάρω, πώς το λένε, μόνιμα. Αφήνω, είμαι. Εντάξει, να καταλάβει τι με πείραξε, παιδί, γιατί κάτι με πείραξε. Δεν είμαι ούτε ξέρεις, ξύπνησα και λέω, αχ, δεν πάω να μπλοκάρω κάποιον σήμερα στο chat ή οπουδήποτε άλλο, στο Viber ή οπουδήποτε άλλο. Εντάξει. Και ούτε να σου πω και τη λογική, ξέρεις, δεν μ' αρέσει αυτό που λέει, διαφωνώ με αυτό που λέει, ούτε σε αυτή τη λογική είμαι. Απλά κάποια πράγματα μπορούμε να τα καταλάβουμε σε κάθε περίπτωση. Έτσι, να έχουμε λίγο το μυαλό μας να καταλάβουμε κάποια πράγματα σε κάθε περίπτωση. Δεν τώρα να σου πω κάτι, επειδή πιάσαμε αυτή την κουβέντα τώρα που είπα για τους προπονητές. Να θυμηθούμε τώρα τους προπονητές, το τι έχει γίνει, το πώς λειτουργεί. Για πέστε μου. Πέστε μου πώς μπορεί να γίνει. Πώς μπορεί να γίνει. Σκεφτείτε το λίγο, βάλτε λίγο το μυαλό σας να σκεφτεί. Πώς μπορεί να γίνει. Ήταν μια κατάσταση, τι να πω τώρα. Τι να πω τι κατάσταση ήταν. Υπήρχε, πιστεύετε, σε αυτές τις 5 περιπτώσεις, έτσι, μια χρονιά που κράτησε κάποιον προπονητή πιστεύοντάς τον πραγματικά. Τώρα θα τα ακούτε και θα με... Πιστεύω μόνο τον Παντελίδη πραγματικά τον κράτησε και το πίστευε για την επόμενη σεζόν ότι μπορεί να προχωρήσει. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι και ο μοναδικός ο οποίος παραιτήθηκε στον Άρη. Δεν υπάρχει άλλος. Έχουμε φτάσει να είναι στην ομάδα 11 χρονιά. Τα 8 της Αλφαδινικής βάζω. Τα 3 προγούμενα ήταν. Το ένα πήγαμε όλο με Αναστόπουλο. Και αυτός απολύθηκε για να έρθει ο Κωστένογλου. Μετά έφυγε ο Κωστένογλου για να έρθει ο Σπανός. Τα βγάζω αυτά. Στην πρώτη εθνική, ο μόνος ο οποίος παραιτήθηκε, ο μόνος, ένας μόνο παραιτήθηκε, είναι ο Παντελίδης. Έχει αυτό το ρεκόρ. Θυμάμαι μια φορά τον είχα βγάλει. Είχα μιλήσει τότε με τον Σάβα και του λέω, ρε παιδί μου, έτσι και έτσι, και μου λέει, τι θυμάσαι και εσύ, μου λέει όλο. Ναι, είναι ο μόνος ο οποίος παραιτήθηκε από την ομάδα. Οι υπόλοιποι απολύθηκαν είτε με καθυστέρηση, είτε με λάθος λογική, είτε με όλα τα υπόλοιπα. Την ξέρετε την άποψή μου σε αυτό το κομμάτι. Για το κομμάτι των προπονητών, πώς έρχονται, πώς χάνονται μέσα σε αυτή την κατάσταση, όπως λειτουργεί πολλές φορές. Είναι αυτά που λέω καμιά φορά ότι τα έχουμε πει, αλλά κάποιοι νομίζουν ότι δεν τα έχουμε πει. Ή ξαφνικά ανακαλύπτουν την Αμερική. Α, είπε ο Τάδε, ο Δίνα, πω, τι δυναμικός που είναι αυτός, τι τέτοιος είναι αυτός. Όταν δεν τον πιστεύεις κάποιον, δηλαδή τον Ουζουνίδη, δεν τον πιστεύεις, τι τον κρατάς. Τον Ένινγκ, με τίποτα. Θα μου πεις, άντε με τον Ένινγκ είχε το Χαριστέα, του λέει, του είπε ο Χαριστέας, κράτα τον, τον είχε τεχνικό διευθυντή, σου λέει να τον κρατήσω. Αλλά αφού δεν τον πιστεύεις για μένα, τελειώνει η χρονιά, ευχαριστούμε, γεια σας. Τον κρατάς για να περιμένεις το αποτέλεσμα για να φύγει. Καμία λογική, ρε παιδιά. Καμία λογική. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Δεν είχε λογική. Σας έχω πει περιπτώσεις τώρα προπονητών που έχουν έρθει, πώς ήταν στην αρχή, πώς εξελίχθηκαν, με όσους τουλάχιστον είχαμε την επαφή, έτσι, με όσους είχαμε μιλήσει μαζί τους, με όσους μας είχαν έτσι μεταφέρει μερικά πράγματα από το πώς το είχαν στο μυαλό τους, σε κάθε περίπτωση. Δεν λειτουργεί παιδικά στο θέμα των προπονητών. Φέρνει κάποιον, δεν του βγαίνει, να φέρουμε μετά ένα όνομα. Το διώχνει το όνομα, του ρίχνει μια τόγκα στην κεφάλαια όπως του έκανε ο Μπούργκος. Οπότε λέει, α, βάλτε τερζή προπονητή. Δηλαδή, επιλογές στο πόδι. Στο πόδι. Σας έχω πει πώς έγινε η επιλογή του τερζή. Α, τώρα. Θυμάμαι που λέω τα προηγούμενα χρόνια που θυμάμαι. Που ήρθε το χαρτί του Μπούργκος, ενώ είχε έτοιμους τρεις προπονητές, πώς το λέγανε τον Κουράτη που είχαμε τότε. Τον τεχνικό διευθυντή, το Αλτσχάιμερ πάλι με χτυπάει, τον Μπαλίκουτσα. Είχαν τρεις προπονητές. Και ήταν να διαλέξουν ένα από τους τρεις. Ο ένας μάλιστα έχει ακουστεί και όλα στο όνομά του. Και έρχεται το χαρτί του Μπούργκος που λέει: φάε την 800, 700, πόσο ήταν στην κεφάλα, να την πληρώσει αφού τον έκανε συμβόλαιο κλειστό κτλ. Και έγινε ό,τι έγινε και τα διεκδίκησε όλα. Και το βλέπει, πάει στο γραφείο, του λέει: Ρόμπερτ, δες τι ήρθε, ο Τερζής προπονητής. Άντε τώρα πέστε μου εσείς, τι λογική που ο Τερζής, έτσι, στο κομμάτι της Ευρώπης τουλάχιστον, ήταν αυτός που έφτασε πιο κοντά από οποιονδήποτε άλλον. Να πάμε έστω μέχρι τα play-off. Αυτός που έφτασε πιο μακριά από οποιονδήποτε άλλον ήταν ο Τερζής. Άσχετα το τι λέμε έτσι, σαν προπονητής ή οτιδήποτε, εγώ σαν βοηθός θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ χρήσιμος, σαν συνεργάτης των προπονητών, στο κομμάτι το αγωνιστικό. Έτσι δεν βάζω άλλα πράγματα. Στο κομμάτι το αγωνιστικό θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Πρώτος προπονητής τώρα στον Άρη, παιδιά, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, στον Άρη του Καρυπίδη κιόλας. Καμιά φορά έλεγα ότι ο Μάντζιος ταιριάζει και μου λέει: καλά, μόνο ο Μάντζιος υπάρχει σαν προπονητής. Δεν το έλεγα γι' αυτό. Έλεγα ότι τα χνότα τους ταιριάζουν. Ξέρεις, καμιά φορά υπάρχει αυτό. Σε ανθρώπους που είναι δύσκολοι σε διαχείριση, υπάρχει κάποιος να ταιριάζει τα χνότα του να ταιριάζουν. Ας πούμε στον Καρυπίδη, άντε να σου πω κάτι τώρα, να βρω έναν χειρότερο από τον Καρυπίδη σε αυτό το κομμάτι. Με τον Καρυπίδη έχουμε και έναν που λέμε ότι ταιριάζαν τα χνότα τους. Το Μάντζιο. Αυτό το Μονεβασιώτη στον Ηρακλή έχει κανένα που να ταιριάζουν τα χνότα του. Μόνο αυτό που έχει συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια στον Απόλλωνα και στον Ηρακλή. Να, έφερε ένα παράδειγμα σε αυτό το κομμάτι του προπονητή, έναν που είναι χειρότερος από αυτό το κομμάτι. Αυτή είναι η λογική. Τώρα, φέτος αλλάξαμε δύο προπονητές μετά που έφυγε ο Ζουνίδης. Την πρώτη φορά έρθει ο Χιμένεφ που δεν ήταν η επιλογή του Ρέγες. Ο Ρέγες ήθελε να φέρει ένα πιο νέο. Σας το είπα εκείνη τη μέρα, παιδιά. Τώρα μην κακούτε πάλι και λέτε, μας τα λέτε μετά. Εκείνη τη μέρα σας το είπα. Ότι ήθελε κάποιον πιο νέο, πιο από Ισπανία κτλ. Επελέγει ο Χιμένεθ. Είπε ο Καρυπίδης, είναι πιο έμπειρος από Ελλάδα κτλ. Ήρθε ο Χιμένεθ. Φάει το Χιμένεθ τώρα να τον πληρώνεις και αυτό να. Μέχρι πότε να τον πληρώνεις. Και μετά η επιλογή του Γρηγορίου. Εντάξει, η επιλογή του Γρηγορίου έτσι κι αλλιώς ήταν για να κλείσει τη σεζόν. Εφόσον δεν αποφάσισε να πάρει επιλογή προπονητή που να είναι για την επόμενη σεζόν. Πήρες ένα προπονητή για να κλείσεις τη χρονιά. Όχι, ούτε τενές ρε εσείς. Ποιος τενές. Ο Πότ, εντάξει, όχι ο Ηρακλής, ο Πότ. Ποιος τενές. Δεν τον πήρε πέρσι, πότε τον πήρε. Και έφυγε πριν ξεκινήσει τη χρονιά. Δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος είναι. Τώρα έμαθα κάτι πληροφορίες, θα μου πεις. Τώρα απλά λίγα για προπονητές. Κάτι πληροφορίες για το τι έγινε με αυτόν τον Μαλτζάρι, πώς το λέγανε, που έφεραν τον Ιταλό. Καλός προπονητής, έμπειρος, με παραστάσεις. Τι υπόθηκε, τι έγινε εκεί στις κουβέντες μαζί τους και ενώ υπήρχε συμφωνία, ξαφνικά χάθηκε. Εντάξει. Μόνο Βασιώτης, σε αυτό το κομμάτι είναι κορυφαίος. Επιστρέφω λοιπόν, αυτό το ένα κομμάτι είναι του προπονητή. Ξαναλέω, δεν έχει κλείσει ο Παπαδόπουλος. Απλά έτσι το δίνω σαν πληροφορία γιατί έχει βγει ότι έκλεισε οριστικά κτλ. Δεν έχει κλείσει ο Παπαδόπουλος. Αυτός που βγήκε προχθές και έλεγε ότι έκανε προσφυγή ο Αλφαρέλα και δεν έκανε προσφυγή ο Αλφαρέλα, σας εξήγησα τι έκανε. Έτσι. Δεν έκανε προσφυγή ο Αλφαρέλα. Έτσι. Το περιγράψαν αυτοί έτσι επειδή έτσι ήθελαν. Ο ίδιος είπε ότι έκλεισε ο Παπαδόπουλος. Και αυτός είναι, πώς το λένε, πιάνει πουλιά στον αέρα. Περνάνε 20 πουλιά, απλώνει το χέρι του, πιάνει το. Αυτά τα πουλιά που πετάνε δεν τα πιάνει πάντως. Άλλα πράγματα. Κάτι άλλο μπορεί να πιάσει. Τέτοιος είναι κι αυτός. Και φυσικά, μόλις το λέει κάποιος, το παίρνουν μετά όλοι οι άλλοι. Να το έκλεισε, έκανε. Ό,τι γίνεται κάθε φορά. Δεν θέλω να υπεραναλύω. Ό,τι γίνεται κάθε φορά. Μόλις βγαίνει κάτι, το λέει ένας, το παίρνουν κι άλλοι πέντε μετά. Αποκλειστικό, εμείς το ξέρουμε. Να το, γεια σας. Α, η κουβέντα χαθήκαμε. Πάμε. Δεύτερο θέμα. Αυτό δεν έχει βγει έτσι. Αυτό είναι κάτι που έχει κυκλοφορήσει, αν θυμάστε, και πριν από ένα μήνα περίπου. Όσον αφορά το budget, ότι θα ρίξουμε το budget, ότι θα κάνουμε αυτό, ότι θα κάνουμε εκείνο. Το ξαναλέω. Έχεις μια εταιρεία στα χέρια σου. Είναι η κατάσταση όπως είναι αυτή τη στιγμή στον ποδοσφαιρικό Άρη. Όπως την ξέρουμε όλοι. Είναι δύσκολη. Ο κόσμος στην τριτική του πλειοψηφία δεν σε θέλει. Θεωρεί ότι δεν μπορείς πλέον να κάνεις οτιδήποτε στην ομάδα. Και εσύ λες, έτσι όπως την έχω την ομάδα τώρα, θα ρίξω και το budget. Θα κάνω διαχείριση ή οτιδήποτε άλλο, δηλαδή να την απαξιώσω ακόμα περισσότερο. Εγώ, ξέρετε, να ξέρετε, αυτά τα ακούω, από το ένα αυτοί μπαίνουν, από το άλλο βγαίνουν. Είτε λέγαμε πάμε να τα σαρώσουμε όλα, κάνουμε μεταγραφάρες και παικταράδες κτλ. Είτε λέμε αυτό, για μένα μπαίνει από το ένα αυτοί, βγαίνει από το άλλο αυτοί. Δεν είναι μια διαδικασία την οποία την έχω ακούσει και άλλες φορές τα έχω ακούσει αυτά. Όταν, ξαναλέω, έχεις μια εταιρεία στα χέρια σου και υπάρχει η σκέψη, η διαδικασία, το οτιδήποτε να πουληθεί και τα λοιπά, δεν την απαξιώνεις την εταιρεία. Αν το κάνεις, δείχνεις απλά, ρε φίλο, ότι είσαι. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Αν θεωρείς ότι έτσι μπορείς να το λειτουργήσεις. Απαξιώνοντάς το, δηλαδή ρίχνοντας το budget και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία παραπάνω. Αυτό είναι το μυαλό μου. Αυτό είναι μάλλον στο μυαλό μου. Τώρα, να μπω στη διαδικασία για προπονητές. Εγώ και τον Παπαδόπουλο, παιδιά, είμαι λίγο φυσιογνωμιστής κάποιες φορές. Δεν μου αρέσει ο Παπαδόπουλος. Το είπα και άλλες φορές που είχε ακουστεί το όνομά του. Εσύ, Λαγκαδά 3, για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα για τον Τερζή. Πολύ δύσκολο. Τη μέρα που τον ανακοίνωσε είπα τεράστιο πισωγύρισμα. Δεν γίνεται να κάνεις πρώτο προπονητή του Άρη τον Τερζή. Τώρα εσύ, αν μπορείς να ονειρευτείς ή στο είπε κάποιος άλλος, αλλού. Να, αυτοί είναι που με εκνευρίζουν, που λέω καμιά φορά, μας σβήνει, λέει μετά. Αλλού, όχι σε μένα. Όχι σε μένα. Κάνε λίγο τρεις τούμπες, κούνα την κεφάλα σου και θα δεις αν το είπα εγώ αυτό το πράγμα ή όχι. Που δεν το είπα ποτέ. Την ίδια μέρα είπα τεράστιο πισωγύρισμα. Όσοι ακούν κάθε μέρα ξέρουν τι έχω πει και τι όχι. Άσε τις ξυπνάδες σε μένα. Εγώ για κανένα προπονητή γενικά δεν έχω πει ότι το οτιδήποτε πριν δω ή οτιδήποτε άλλο. Άσε. Άσε τώρα. Ξέρει ο καθένας και όποιος ακούει κάθε μέρα ξέρει. Τώρα, άμα θέλει να πει την εξυπνάδα σου, ή αν θέλει να πει για άλλον σε άλλον. Όχι σε μένα. Τα αφήνω. Τη λέξη τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί είχα και φίλους οι οποίοι με κατηγορούσαν και με επιτέθηκαν για αυτό που είχα πει για το πίσω γύρο. Και παιδιά, ξαναλέω. Ο Τόλης είναι και φίλος μου. Άμα κάτσουμε, θα μιλήσουμε κιόλας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί του. Και στον ίδιο εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Το ξέρουν και όσοι με γνωρίζουν κιόλας, ξέρουν και σχέσεις που έχω με φίλους του κτλ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό θεωρούσα εκείνη την ώρα. Ότι δεν γίνεται σαν Άρης, εκεί που είσαι ξαφνικά, να λες θα πάω και ξαναλέω. Παρότι λέω αυτό, ήταν ο μόνος που έφτασε. Ένα τσακ ήθελε, ένα τσακ για να περάσουμε στα play-off. Που δεν φτάσαμε ποτέ. Και να είμαστε ένα βήμα από το να βρεθούμε στους ομίλους. Με τον Τερζή το καταφέραμε αυτό. Με κάποιους άλλους δεν το καταφέραμε να φτάσουμε τόσο κοντά. Κάναμε με τον Παντελίδη στο δεύτερο μάτσο με τη Μόλτη που το γύρισαμε. Εκεί φτάσαμε στα πέναλτι, στο παρατσάκ. Και μη θυμηθώ και τι έγινε σε όλο το παιχνίδι τώρα. Εκείνο. Δεν έπαιξε ο Κουέστα. Πόσα είχαν γίνει. Δεν έπαιξε ο Μπράμπετς. Είχαμε διάφορα ζητήματα. Προηγηθήκαμε, τα γκολ που φάγαμε, τα γκολ που χάσαμε στην παράταση. Είναι αυτός που ήταν πιο κοντά από οποιονδήποτε άλλο. Και θέλω να είμαι δίκαιος. Αλλά σαν ουσία, όταν έγινε η επιλογή, αυτή ήταν η απόψη μου και αυτήν είπα. Χωρίς, ξαναλέω, να έχω κάποιο πρόβλημα με τον άνθρωπο, έτσι. Αυτό που θέλω να πω. Λοιπόν, ναι, σας είπα με τον Παπαδόπουλο. Δεν έχω θέμα, πώς το λένε, σαν δεν ξέρω, κάτι μου βγάζει αρνητικό. Είμαι φυσιογνωμιστής, σε κάποια πράγματα είμαι λίγο περίεργος. Εγώ, σαν Δημήτρης, τώρα θα μου πεις, ο Σανλή, πλάκα μας κάνεις. Αυτό θα είναι ο λόγος που θα επιλέξουμε τον προπονητή. Όχι, δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Και τώρα και σαν προπονητής, εντάξει, έκανε τώρα στο Λεβαδιακό. Οκ, τι έκανε στο Λεβαδιακό? Μια ομάδα με μηδέν βάρος, με φανέλα πούπουλο, με 32, 42, 82, 102, φέτος είχε παραπάνω, 500 στην κερκίδα, άντε να είμαι καλός, με 500 άτομα στην κερκίδα, με μηδέν πίεση. Μηδέν. Μηδέν. Για έλα εδώ να μπεις μέσα, και έτσι όπως είναι και τώρα κατάσταση, που είμαστε και ό,τι γίνεται, είμαστε στην τρέλα. Μα αυτό δεν καταλαβαίνετε. Δεν τον πήρε λόγω οικονομικών προβλημάτων τον Τερζή. Αυτό δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε. Ο έκανε μια επιλογή επειδή ήρθε εκείνη τη μέρα το χαρτί. Αν τον είχε κλείσει τον άλλο προπονητή μια εβδομάδα πριν, θα έπαιρνε τον άλλον. Δεν θα έβαζε τον Τερζή προπονητή. Έτυχε εκείνη τη στιγμή που ήταν να αποφασίσουν για τον προπονητή να έρθει το χαρτί του Μπούργος. Δεν ήταν οικονομικό το θέμα. Δεν το συνειδητοποιήστε το λίγο. Άιντε, τι μας ήρθε 800.000 για τον Μπούργος, κάντε τον Τερζή προπονητή. Έτσι ήταν η επιλογή. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο από το να πεις ότι αποφασίζω λόγω οικονομικής στενότητας και τα λοιπά να πάω σε πιο χαμηλό budget και να πάρω ένα προπονητή που να κάνει 50 και όχι 500. Αυτό έχει μια λογική. Εδώ μιλάμε ποια λογική τώρα. Ότι επειδή ήρθε τώρα το χαρτί και επειδή τώρα ήταν αποφασίζω για τον προπονητή, κάνε προπονητή τον Τερζή. Είναι 5 φορές χειρότερο από το να πεις ότι έχω οικονομικό. Να πεις ότι έχω οικονομικό πρόβλημα, δεν βγαίνω ρε φίλε, κάναμε 5 ανοίγματα, δεν μας βγήκαν, να καλύψουμε κάπως τα πράγματα. Έχει μια λογική αυτό. Εδώ μιλάμε για λογική 0. Αλλού. Αυτό δεν μπορείτε να αντιληφθείτε πώς είναι η κατάσταση. Ναι, και η διαιτησία, να σας πω κάτι. Γενικά ο Λεβαδιακός φέτος ήταν το πλάνο για να χτυπήσει εμάς. Πώς θα καταφέρει να μας αφήσει εκτός πέμπτης θέσης. Εντάξει, βοηθήσαμε και εμείς βέβαια με την εικόνα μας, με τα παιχνίδια μας, με όλα, με τις κακές μας εμφανίσεις, με τις ατυχίες μας, με. Όλα. Ό,τι και να βάλετε στην εξίσωση. Με όλα. Αλλά είχε και την. Και το σπρώξιμο σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, το αφήνω και το κομμάτι μειωμένο budget. Εγώ ξαναλέω, το ακούω και το ξεακούω την ίδια στιγμή. Δεν μπαίνω σε παραπάνω διαδικασία. Τώρα μπορεί να λέει οτιδήποτε. Ξέρουμε και πού τα λέει, ξέρουμε και πώς τα λέει. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Ξαναλέω, όλα αυτά που λέω είναι με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί, παιδιά, έχουμε και δεδομένα αυτή τη στιγμή. Καλά λέμε και περιμένουμε και πόσο δεν ευελπιστούμε ότι κάτι μπορεί να γίνει κτλ. Αλλά τα δεδομένα αυτή τη στιγμή λένε αυτό. Μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες μπορεί να λένε κάτι άλλο. Σήμερα ήρθε ένας φίλος εκεί που ήμασταν το πρωί και πίναμε καφέ και λέει στο στέκι εκεί που πηγαίνουμε, στο Χάτζι. Ήρθε λοιπόν ένας φίλος και λέει: εσύ Δημήτρη, πριν από 20 μέρες ερχόμουν εδώ και έβλεπα όλο χαμόγελα, λέει, από όλους. Αισιοδοξία ότι κάτι γίνεται, κάτι τέτοιο. Όλη η παρέα εδώ ήταν με τα χαμόγελα κτλ. Του λέω: εμένα με είδες καμιά φορά να σου λέω ότι κάτι τελείωσε. Ότι... Όχι, εσύ έλεγε συνέχεια ότι κάτι, αλλά λέγαμε: εντάξει, δημοσιογράφος είναι, δεν θέλει να μας το πει. Άκου τώρα. Στο μυαλό τους μέσα αυτοί χτίζαν, σου λέει: δημοσιογράφος είναι, δεν θέλει να μας το πει, παρότι είναι φίλος μας. Παρότι είμαστε παρέα κάθε μέρα. Έτσι, κάθε μέρα βρισκόμαστε. Δεν είναι ότι βρισκόμαστε μια στις 10. Κάθε μέρα είμαστε μαζί. Σου λέει: δεν θέλει να μας πει, ξέρει όμως. Αφού ξέρουν όλοι οι άλλοι και είναι έτοιμοι να βγουν στους δρόμους, και αυτός ξέρει. Απλά δεν λέει: εντάξει, τον καταλαβαίνουμε. Έτσι λέει, σκεφτόμουν. Γι' αυτό λέω καμιά φορά ότι ο καθένας μας φτιάχνει στο μυαλό του κάτι. Φτιάχνει στο μυαλό του κάτι, του έρχεται κάτι, σου λέει έτσι. Έτσι θα προχωρήσουμε. Έτσι θα προχωρήσουμε. Τα αφήνω το θέμα το συγκεκριμένο. Σας είπα, παιδιά, και λέτο, για το λέτο λέει, μου έχουν πει και τα λοιπά. Δεν ξέρω, λέτο. Φέτος, πού τον είδαμε το Λέτο. Φέτος, ναι, φαίνεται να έκανε καλή δουλειά στην Κηφισιά και το ότι κατάφερε και την ξαναεπανέφερε μετά το σοκ της αποχώρησης σε Τετέ και Παντελίδη, που ήταν το 80% επιθετικά για την Κηφισιά, και φάνηκε αυτό για ένα μεγάλο διάστημα, κόλλησε. Η Κηφισιά θα ήταν στο 5-8. Σίγουρα θα ήταν στο 5-8. Αν δεν είχε γίνει αυτό με Τετέ και Παντελίδη, για να είμαστε δικοί. Αλλά και εκεί, η Κηφισιά. Βρείτε μου έναν οπαδό της Κηφισιάς. Δεν θα βρείτε κανέναν. Βρείτε μου έναν. Αυτός εδώ είναι ο παδός της Κηφισιάς. Στο Λεβαδιακό θα βρούμε τους 52. Στην Κηφισιά ποιον θα βρούμε να πούμε είναι ο παδός της Λεβαδιάς. Της Κηφισιάς. Δεν, δηλαδή, προπονητές με μηδέν πίεση, μηδέν άγχος, μηδέν. Όλα μηδέν. Όλα μηδέν. Δεν λέω, μπορεί να έρθει ο άνθρωπος και να κάνει έτσι. Εγώ δεν. Να είναι. Να διαχειριστεί την κατάσταση και να μπορέσει να λειτουργήσει. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αυτό λέω. Σαν φάτσα, δεν εγώ. Πιο πολύ σαν φάτσα, αλλά και σαν το τι είναι. Το πού ήταν, το τι βάρος έχει σηκώσει και το αν μπορεί ή όχι να διαχειριστεί πράγματα. Και για το Λέτο. Εντάξει, ο Λέτο είναι βέβαια Αργεντίνος, δεν είναι Έλληνας, ξέρω εγώ, αλλά και αυτός έχει ελληνοποιηθεί, νομίζω. Υπάρχει είναι κιόλας εκεί πέρα έτσι. Το μαλλί με το μουσί. Ωραίο στυλ έχει και ο Λέτο. Δεν ξέρω, δεν. Αυτό δεν με ψήνουν. Εμένα, έτσι. Θα μου πεις ποιον θα θέλω να έρθει. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πραγματικά. Δεν ξέρω. Δεν με ψήνει. Δεν με ψήνει. Αυτό. Τα αφήνω λοιπόν στην άκρη και το συγκεκριμένο. Το κομμάτι του budget που έλεγα πριν. Ξέρεις, καμιά φορά το μεγάλο budget σε οδηγεί και σε μεγάλες πατάτες. Καμιά φορά όταν έχεις λιγότερα χρήματα μπορεί να διαχειριστείς πιο εύκολα κάποια πράγματα. Να μπεις σε μια πιο σωστή λογική. Να μην παρασυρθείς να κάνεις τις ριές, τώρα μην την πω αλλιώς τη λέξη, με πράγματα που έχει κάνει. Τις επιλογές των εκατομμυρίων για παίκτες, για πρώην παίκτες, πρώην ποδοσφαιριστές. Πόσες φορές δεν το έκανε. Καμιά φορά, ξέρεις, όταν δεν έχεις μπορεί να με το μυαλό σου να τα κάνεις λίγο καλύτερα τα πράγματα. Το αφήνω. Πάμε λίγο παρακάτω. Έχει παιδιά, έχει και παίχτες, έχει και τα πάντα. Έχει τώρα. Αλήθεια είναι. Έχει και παίχτες, έχει και προπονητές, έχει. Μπορεί να κάνει. Τι θες να κάνεις. Τι πλάνο έχεις. Τώρα ακούμε τη λέξη πλάνο και το χτυπάμε λίγο το κεφάλι μας στον τοίχο. Το πλάνο. Το κομμάτι πλάνο. Ποιο είναι το πλάνο? Το πλάνο. Τώρα, επειδή πολλοί ρωτάτε, άκουγα νωρίτερα και στον Νίκο που το λέγατε και έβλεπα και κάποια μηνύματα και τα λοιπά, όσον αφορά το Ρέγες, τι κάνει ο Ρέγες, αν υπάρχει, δεν υπάρχει, τον έχετε δει, λένε κάποιοι, εντάξει, λίγο έτσι πιο ηρωνικά. Παιδιά, ένας τεχνικός διευθυντής σε μια ομάδα μπορεί διάφορα να κάνει αν τον αφήσεις. Μπορεί να ασχοληθεί με το κομμάτι πωλήσεις. Βρες μου να πουλήσουμε αυτούς τους τρεις. Βρες μου να πουλήσουμε αυτούς τους πέντε. Να πάρουμε λεφτά για να μπορέσουμε να κάνουμε τα υπόλοιπα. Μπορεί και σε αυτό το κομμάτι να ασχοληθεί. Εντάξει, πώς το λένε, αυτό που λένε παιδιά με το budget. Είναι ότι αν είχαμε συμβόλαια. Γιατί τώρα έχουμε κάποια συμβόλαια που είναι πολύ μεγάλα. Το συμβόλαιο του Μωρών. Μιλάμε για ένα συμβόλαιο άνω των 800-850-900 χιλιάρια, κάπου εκεί είναι το φετινό. Του χρόνου είναι κοντά σε ένα εκατομμύριο. Κάπως έτσι ήταν κλιμακωτό το τριετές που έγραψε το καινούριο. Μπαίνει στον τελευταίο χρόνο. Του Ράτσιτς. Ένα συμβόλαιο πάνω από 800 χιλιάρια. Ο Πέρεθ έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο, δεν ξέρω τώρα πόσα παίρνει ακριβώς από εμάς. Δανεικός βέβαια ο Πέρεθ, αλλά δεν ξέρω πόσα παίρνει ακριβώς από εμάς. Του Φαμπιάνο άνω των 600.000. Δεν είναι μικρά συμβόλαια αυτά. Βάλτε τα κάτω λίγο έτσι να τα σκεφτείτε. Είναι μικρά. Δηλαδή, αυτά τα τέσσερα συμβόλαια που είπα, του Μωρόν, του Ράτσιτς, του Πέρεθ, αυτά που δίνει ο Άρης, έτσι, και του Φαμπιάνο, τέσσερις παίκτες, είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια. Μπορεί και λίγο παραπάνω. Δεν είναι μικρό το νούμερο. Έτσι. Δεν είναι μικρό το νούμερο. Να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί λίγο χανόμαστε. Λοιπόν. Εντάξει. Πάλι χανόμαστε. Για το κομμάτι με τους. Για να πάω και σε αυτό, γιατί δεν γίνεται να μην το σχολιάσω καθόλου. Τα είπαμε λίγο για αυτά που ακούγονται και όχι έχει το τι έχουμε στο μυαλό μας. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι κανένας από αυτούς. Έτσι. Κανένας από αυτούς δεν περιμένω εγώ ότι θα είναι. Πραγματικά. Αυτό. Δεν ξέρω γιατί σας έχει πιάσει έτσι μια... Εντάξει, το καταλαβαίνω από τι είμαι, γιατί ξαναλέω, ο καθένας θέλει να ακούσει ό,τι έχει στο μυαλό του. Για το πώς προχωρούν τα πράγματα ή για το αν υπάρχει κάποιος, δεν υπάρχει κάποιος. Το έχω πει και άλλες φορές και κάποιοι μάλλον δεν θέλετε να το καταλάβετε ή προσπαθείτε να μην το καταλάβετε ή δεν θέλετε, δεν έχετε επιθυμία, μάλλον το μυαλό σας το διώχνει το να το καταλάβετε. Θέλετε να καταλάβετε αυτό που έχετε εσείς στο μυαλό σας. Η διασύνδεση του τι έλεγα εγώ τουλάχιστον, για μένα μιλάω, για τον ερασιτέχνη, για την προσπάθεια που έκανε και συνεχίζει να κάνει σε σχέση με αυτά που ακουγόταν, γιατί ξαναλέω, όταν εγώ βγαίνω και λέω ότι κάτι κινείται με τον ερασιτέχνη, και δεν το λέω τώρα, το λέω εδώ και 2 μήνες, ότι κάτι προσπαθεί να κάνει, ότι κάνει κάποιες επαφές, ότι κάνει το ένα, ότι κάνει το άλλο, και ταυτόχρονα βγαίνει ότι τον Άρη τον παίρνει ο Τζίγκερ, να έτσι να πω το πιασάρικο έτσι τώρα, ο Τζίγκερ, όλον το μυαλό πάει ότι ορίστε, αυτό που λέει ο Σανλής ή οποιοδήποτε άλλο είναι ο Τζίγκερ, αφού μάθαμε ότι αυτό έρχεται. Ή είναι ο Χατζιωάννου, ή είναι ο Εξάρχου, είναι ο Καϊμενάκης ή οτιδήποτε άλλο. Έκανα αγώνα να σα πω ότι δεν έχει σχέση καμία η προσπάθεια του ερασιτέχνη με αυτό εδώ. Εσείς επειδή ακούσατε εκείνο τις ίδιες μέρες, το ίδιο διάστημα, τελείωσε. Το δέσαμε αυτό. Αφού αυτό ακούστηκε και λένε ότι ο ερασιτέχνης κάνει προσπάθεια, αυτόν φέρνει ο ερασιτέχνης. Το σβήσα το μυαλό σε οτιδήποτε άλλο. Είναι, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, ότι όταν θέλεις κάτι πολύ, όταν καίγεσαι, όταν λες δεν γίνεται ρε φίλε, πρέπει κάτι να αλλάξει, πρέπει να έρθει κάποιος πιο μεγάλος, πιο δυνατός, πρέπει να δυναμώσουμε, δεν γίνεται να πάμε έτσι και δεν γίνεται ή δεν γίνεται τόσο σύντομα, τόσο γρήγορα όσο το θέλεις εσύ τώρα, να λες ρε εσύ αυτοί δεν είπαν ότι κάτι γίνεται, γιατί δεν γίνεται τώρα, πού είναι, γιατί δεν έρχεται, αφού βγήκε και είπε ο ένας δισεκατομμυριούχος, ο άλλος βγήκε και είπε τέλος Γουλιέλεμος και τα λοιπά. Ο ένας είπε, ορίστε, να αφού τελειώσαμε. Έγινε. Αυτό δεν μπορέσατε να διαχωρίσετε. Θα μου πεις, εύκολο, δεν είναι εύκολο. Δύσκολο είναι. Καθόλου εύκολο, δύσκολο είναι. Το τι λοιπόν μπορεί να γίνεται, γι' αυτό καμιά φορά λέω και έχω πει και για τους ανθρώπους του ΑΣ ότι πρέπει να λίγο πιο ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Όχι ξαναλέω να μας πούνε ότι μιλάω με τον Τάδε ή τον Δίνα. Δεν γίνεται να μας το πούνε αυτό το πράγμα. Μπορεί να κάνουν επαφές σε 10 διαφορετικά μέτωπα αυτή τη στιγμή. Και διαφορετικοί άνθρωποι, όχι ο ίδιος, και διαφορετικοί άνθρωποι μέσα από τον ερασιτέχνη. Μέσω των όποιων επαφών μπορεί να έχουν. Να προσπαθούν να πιέσουν. Γιατί πρέπει να υπάρξει πίεση σε αυτό το κομμάτι. Όπου πρέπει να υπάρξει πίεση για να γίνει αυτό που είναι να γίνει. Γιατί κάποιος που θα πρέπει να ενδιαφερθεί, θα πρέπει να του δώσει και κάπως κάποια πράγματα. Να του παρουσιάσει κάποια πράγματα. Δεν θα έρθει κάποιος να πετάξει τα λεφτά του έτσι γιατί. Τώρα μην πω τη λωσέ, τώρα μην πω τη λέξη. Γιατί του ήρθε έτσι και λέει: άιντε, πάμε να πετάξουμε τα λεφτά μας στον Άρη για κάποιο λόγο. Κανείς δεν έχει πάει, ούτε ο. Πώς το λένε, εκτός άμα είναι ο παδός της ομάδας και θέλει και τα λοιπά. Πούντος. Πρέπει κάτι να έχει. Δεν μπορούμε να βρούμε τις περιπτώσεις του. Πώς το λένε, δεν μπορούμε να βρούμε περιπτώσεις σαν αυτές. Σαν αυτή του Σιάο. Μας έκατσε τρομερό, μοναδικό, πολύ ωραίο αυτό. Εντάξει. Δεν είναι όλοι οι δίρε. Εντάξει. Κάποιοι φίλοι εδώ κουβέντα. Εμείς πώς κοντρολάρουμε και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Άλλος μπορεί να κοντρολάρει λίγο παραπάνω τον εαυτό του, άλλος δεν μπορεί να τον κοντρολάρει. Άλλος χάνεται, άλλος δεν χάνεται. Τι να πω τώρα. Να, εδώ μου λέει και έναν άλλον πρώην συνάδελφο, συνταξιούχο. Τελειώνουμε σε 10 μέρες, πέφτουν οι υπόγραφες. Τι να πω τώρα. Εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα δηλαδή. Για πέστε μου. Θα πρέπει μέσα εγωγικά να απολογηθώ εγώ ή οποιοδήποτε άλλο για όποιον έβγαινε, έλεγε ή βγαίνει, λέει οτιδήποτε. Τι να κάνουμε δηλαδή, ρε παιδιά. Και επειδή έχουμε και κάθε μέρα εμείς βήμα, κάνουμε κάθε μέρα εκπομπή εδώ, πώς το λένε, εκτιθέμεθα κάθε μέρα απέναντί σας. Γι' αυτό ξαναλέω, προσπαθώ να είμαι και 2 φορές προσεκτικός. Χαρτί που λέει ο λόγος να μου δείξουν, θα πω ανακοινώσετε, δεν το λέω. Δεν κάνω πλάκα. Χαρτί να μου δείξουν, να πω ορίστε. Υπέγραψε η Τάδε. Ακόμα και στους παίκτες το κάνω καμιά φορά αυτό, έτσι, μέχρι να πούν το όνομα. Μπορώ να περιγράφω να λέω 5 πράγματα. Όνομα δεν λέω. Ας το πούν αυτοί, ας το γράψει άλλος. Το και τι έγινε, να το πει ένας άλλος. Θα γίνει κάτι καλό για την ομάδα. Τι μοιάζει εμένα, άμα το πει άλλος ή εγώ. Ακόμα σου λέω χαρτί να μου δείξω. Υπογράψαμε, μας παίρνει Τάδε Ταδόπουλος. Τάδε Επίδης, θα τον κάνω πόντιο. Ο Τάδε Επίδης μας παίρνει. Πες το. Δεν θα το πω. Ανακοινώστε το εσείς. Γιατί να το πω εγώ. Ξαναλέω. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Χάνονται. Χάνονται. Μπαίνουν σε άλλη διαδικασία. Θα πω δύο πράγματα για το βόλεϊ μετά. Έτσι να προσπαθήσω να πω δύο πράγματα και για το βόλεϊ, γιατί υπάρχει μια κουβέντα για το πώς λειτουργήσαν κάποια πράγματα και τα λοιπά. Παιδιά, ο Αλφα Σίγμα για μένα, έτσι για να το κλείσω αυτό το κομμάτι πριν πάμε στο διάλειμμα, ο Αλφα Σίγμα για μένα πρέπει να πει δύο πράγματα. Όχι, ξαναλέω, να εξηγήσει, όχι να κάνει ούτε καν για μένα συνέντευξη που πρέπει να κάνει και τα λοιπά. Μπορεί να βγάλει, να βγει ένα άνθρωπο να μιλήσει, ξέρω εγώ, ή δύο άνθρωποι να μιλήσουν, ή κάτι να πούν. Παιδιά, έχει γίνει αυτό, έχει γίνει εκείνο, έχει γίνει το άλλο. Αυτό. Είμαστε σε μια φάση τώρα που έχει γίνει αυτό, έχει γίνει το άλλο και κάτι περιμένουμε. Ή κάτι δεν περιμένουμε. Αυτό τώρα. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Τώρα με ρωτάτε για αυτό που ο Χρήστος χθες για το κομμάτι με τα χρήματα και τα λοιπά, δεν ξέρω. Πραγματικά. Λοιπόν, πάμε λίγο για να το κλείσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα επανέλθω μετά βέβαια και με τα δικά σας μηνύματα. Να πω ότι έχουμε ένα εισιτήριο για το παιχνίδι της Κυριακής Άρης Όφη. Μια πρόσκληση μάλλον για τη θύρα 7 του Κλεάνθης. Πρόσκληση εισιτήριο, το ίδιο παραμένει. Για τη θύρα 7 του Κλεάνθης Βικελίδης, για τα επίσημα του Κλεάνθης Βικελίδης. Την Κυριακή 5 η ώρα το παιχνίδι. Τέταρτη αγωνιστική των play-off 5 έως 8. Άρης Όφη. Προσφορά από το Σύμπα Καρακάσης. Χορηγό της ΠΑΕ Άρης. Ένα λοιπόν εισιτήριο. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, το ΆΜΚΑ και το email σας. Το στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού το 6936-5120-99 και διεκδικείτε αυτό το ένα εισιτήριο το οποίο προσφέρουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Ίσως έχουμε και αύριο. Σήμερα πάντως έχουμε αυτό το ένα εισιτήριο για το παιχνίδι το κυριακάτικο του Άρης Όφη. Να θυμίσω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Με κάμερες ασφαλείας και συναγερμούς, τηλέφωνο 6981-33-44-55 και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Μία ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες, εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους για πιστοποιημένες μεταφράσεις. Αυτοί βρίσκονται στο μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο 2310-52-55-85 είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε για την μετάφρασή σας σε κάθε περίπτωση. Θα πω παιδιά και για το βόλεϊ μόλις επιστρέψω. Θα πω και για το βόλεϊ δύο πράγματα. Για μία ακόμη φορά βλέπουμε πόσο έτσι τα πράγματα δεν είναι όπως τα φανταζόμαστε. Και πριν μπεις κάπου και δεις πώς είναι η κατάσταση, θα πρέπει να είσαι και πιο προσεκτικός σε αυτά που λες. Και σε αυτά που λες προς τα έξω. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Έτσι όπως είναι η κατάσταση. Δεν είναι εύκολο. Αυτό. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε το δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και επιστρέφουμε στην συνέχεια για να συνεχίσουμε και με μπάσκετ. Θα έρθει και ο Χρήστος και ό,τι έχουμε και ποδόσφαιρο και μετά και με τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε πάντα να τα στέλνετε κάτω από την εκπομπή σελίδα του Γκέλο Ρίντε στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού του 6936-5120-99, είτε και στο chat στο YouTube. Εκεί, ό,τι τσιμπήσουμε και από εκεί, το διαβάσουμε και το σχολιάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ακούμε το δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Με ένταση και αιχμή συνεχίζεται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Παρά το καλό κλίμα που επικαλείται το Μαξίμου, αίσθηση προκάλεσαν τα καρφιά του Άδωνη Γεωργιάδη κατά συναδέλφων υπουργών, κατηγορώντας τους ότι αποφεύγουν την ομάδα ή εμφανίζονται σε όσους βρίζουν την παράταξη. Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα προς το Υπουργικό Συμβούλιο, απαιτώντας σεβασμό και ευγένεια προς τους βουλευτές. Ο Μάκης Βορύδης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση, χαρακτηρίζοντάς την πολιτικό και όχι δικαστικό. Μια ανάσα από την συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου, με το μνημόνιο των 14 σημείων να φέρνει άμεση ανακούφιση στις αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent κατέγραψε βουτιά 8%, δίνοντας σημαντικό στήριγμα στα διεθνή χρηματιστήρια. Εισαγγελικός κόλαφος για την Κιβωτό του Κόσμου. Ο εισαγγελέας ζητά την παραπομπή σε δίκη του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας του για βαριές κατηγορίες, όπως απιστία, υπεξαίρεση άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η πρόταση κάνει λόγο για παντελή έλλειψη ελέγχου στα οικονομικά της οργάνωσης. Σε κλίμα Οδύνης γράφεται αυτή την ώρα στον χώνο Μυλοποτάμου η τελευταία πράξη της τραγωδίας για τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό. Ο νεαρός δολοφονήθηκε εν ψυχρό στην Αμουδάρα Ηρακλείου από 54χρονο, ο οποίος τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Ο δράστης, που πυροβόλησε 6 φορές το θύμα στη μέση του δρόμου, έχει παραδοθεί στις αρχές. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι στον Ασπρόπυργο. Το παιδί, που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο σήμερα το πρωί. Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Θριάσιο νοσοκομείο με βαριά τραύματα. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά αύριο το βράδυ η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα ισχύσει καθολικός αποκλεισμός στο ρεύμα προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο από τον κόμβο Ευκαρπίας μέχρι τα Μετέωρα. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται υποχρεωτικά από την έξοδο του Σκλαβενίτη, ενώ κλειστή θα παραμείνει και η ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Σε αναμένα κάρβουνα παραμένει η Θεσσαλονίκη και για το μέλλον του αεροδρομίου Μακεδονία. Η αυριανή ανακοίνωση της Ryanair για το αν θα κλείσει τη βάση της στην πόλη έχει σημάνει συναγερμό. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Θέλος Αγγελούδης ζητά την άμεση εμπλοκή των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας, 34χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας 28χρονο Τούρκου υπηκόου στη Νεάπολη τον περασμένο Απρίλιο. Η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος ταυτοποίησε 2 ακόμη συνεργούς του συλληφθέντος. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο gatimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αργύρι, μην τρέχεις! Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
12: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
13: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
21: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
3: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά

0: Ευχαριστώ, Μπύρο.
1: Έπιπλα Μπύρος, ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
2: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
3: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
4: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
7: GPS και βυθόματο έχεις?
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
7: GPS λογικό έχεις?
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
6: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
7: Μεϊμάλεις.
8: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
8: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτριο Σανλή και Χριστό Γκάλι πλέον στην παρέα μας. Καλησπέρα Χριστό.
1: Καλησπέρα, τι γίνει.
0: Καλά Χριστό, λοιπόν είπα πέντε πράγματα έτσι ποδοσφαιρικά, τώρα κουβέντα. Κουβέντα να γίνεται γενικά, δεν έχει
1: καλά,
0: κάτι.
1: Καλά, κοίταξε να σου πω κάτι, με το μπάσκετ να έχουμε ακόμα πόσο.
0: Μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα.
0: Την άλλη Πέμπτη.
1: Λιγότερο από μια εβδομάδα.
0: Όχι, την άλλη Πέμπτη, ακριβώς, μια εβδομάδα. Την άλλη Πέμπτη.
1: Πέμπτη, Τετάρτη. Όχι,
0: Πέμπτη. Τετάρτη παίζουμε ποδόσφαιρο.
1: Και το ποδόσφαιρο να κυκλοφορεί το όνομα του Παπαδόπουλου για προπονητή. Εντάξει. Και να έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις πιο κοντά. Λες ότι το μπάσκετ περνάει αναγκαστικά σε δεύτερη.
0: Ναι, ρε,
1: από την επόμενη εβδομάδα βέβαια.
0: Έτσι.

0: Κοίταξε, σήμερα είναι και ιδιαίτερη ημέρα γιατί θα δούμε και την προσεχή μας αντίπαλο.
1: Να.
0: Την ΑΕΚ. Να δούμε τι είναι. Δεν έχω. Τώρα.
2: Αδιάβαστο. Σήμερα παίζει 10 η ώρα. Άρης, ναι. ΑΕΚ, συγγνώμη, Μάλαγα.
0: Ναι, δεν έχω δει τη Μάλαγα. Ούτε πέρσι καν έχω δει.
2: 7 η ώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός. Τενερίφη Βίλνιους, Ρίτας Βίλνιους. Και μετά το βράδυ, 10 η ώρα.
0: Τα φιλαράκια μας. Ο φίλος μας ο Τάσος και ο Γιάννης που είναι και πιστοί οπαδοί της Ρίτας.
2: Της Ρίτας. Ναι. Εντάξει, και τα φιλαράκια μας εκεί είχαν έρθει κόντρα στην. Με αντιπάλους που παίζαμε εκεί πέρα από την περιοχή, είχαν δώσει το παρόν και στο Λιβάνι.
0: Έχουν ένα φίλο. Έχουν ένα φίλο, πόσο λένε, δεν θυμάμαι. Που, Λιθουανό, που είναι.
2: Ναι.
0: Φόλα Ρίτας. Οπότε γι' αυτό και αυτό.
2: Ωραία, λοιπόν, θα πάμε λοιπόν στο μπάσκετ. Πριν πάμε στο μπάσκετ, ας το μπάσκετ λίγο. Θέλω να πω δύο πράγματα λίγο για το βόλεϊ. Γιατί πολλοί ρωτάνε, Χρήστο, στέλνουν μηνύματα. Τι γίνεται με το τμήμα βόλεϊ. Τόσα χρόνια περιμένουμε να ανέβει στην Α1. Πού βρισκόμαστε. Έκανε μία ανάρτηση στα social media ο Γιώργος Μιχαλίτσιος.
0: Ο μέχρι τώρα.
2: Ο άνθρωπος που έτρεχε το τμήμα βόλεϊ.
0: Ο υποστηρικτής του βόλεϊ.
2: Όχι οικονομικός υποστηρικτής. Ο άνθρωπος που το έτρεχε ήταν. Δεν έβαζε χρήματα. Που το έτρεχε. Το τμήμα πέρσι. Ο Γιώργος Μιχαλίτσιος. Έβγαλε λοιπόν μια ανακοίνωση ότι θα αποχωρήσει διότι δεν κινούνται γρήγορα. Να διευκρινίσω κάτι. Το βόλεϊ, παιδιά, δεν είναι ούτε όπως το ποδόσφαιρο ούτε όπως το μπάσκετ. Στο βόλεϊ τα ρόστερ και κυρίως των Ελλήνων παικτών κλείνουν μέχρι τα μέσα Μαΐου, το πολύ τέλη Μαΐου. Δεν υπάρχει περαιτέρω χρόνος. Και ο Γιώργος Μιχαλίτσιος εδώ και καιρό είχε ενημερώσει τους πάντες ότι πρέπει να κινηθούμε, όλοι κινούνται, όλοι κάνουν πράγματα, πρέπει να κινηθούμε. Αν δεν κινηθούμε, εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω, γιατί ο ίδιος είχε κάνει κάποιες επαφές, είχε κλείσει και κάποιους παίκτες, κάποιο προπονητή κτλ. Αλλά για να τα τρέξει, πρέπει να έχει τα δεδομένα από τον ερασιτέχνη. Πώς έχουν τα πράγματα, πώς είναι η κατάσταση, τι μπορεί να κάνει ο ερασιτέχνης σε κάθε περίπτωση. Είχα πει και άλλες φορές ότι το τμήμα βόλεϊ για να παίξει στην Α1 την επόμενη σεζόν, Χρήστο, χρειάζεται ένα ποσό άνω των 700.000 ευρώ.
0: Λίγα λες, γιατί έχει και χρέη.
2: Γι' αυτό λέω ένα ποσό άνω των 700.000 ευρώ. Είναι ένα ποσό που έχει μείνει για τα χρέη, δεν είναι τεράστιο. Έχει πληρωθεί το μεγαλύτερο κομμάτι. Ένα κομμάτι έμεινε, αλλά είναι γύρω σε 100.000 ευρώ, 100 κάτι, το κομμάτι των χρεών. Και υπάρχει και φυσικά το ρόστερ που πρέπει να κάνεις, η ομάδα που πρέπει να κάνεις κτλ. Υπάρχει ένα έσοδο από το στοίχημα. Οι ομάδες της Α1 στο βόλεϊ παίρνουν ένα σημαντικό έσοδο από το στοίχημα. Δηλαδή, αν στο μπάσκετ, πώς θα παίρνουν περίπου στο μπάσκετ, Χρήστο? Κανα 400?
0: Όχι, ρε, 250.
2: Από το στοίχημα.
0: Από το στοίχημα,
2: 250. Ή από την τηλεόραση, μην το μπερδεύεις.
0: Και από το
2: δεν μπορεί να παίρνουν μόνο τόσο παίρνουν.
0: 250
2: πόσα παίρνουν στην Α1 του βόλεϊ?
0: Ναι, παίρνουν και κάποια μπόνους έχουν ορίσει όσον αφορά για τις ομάδες που παίζουν Ευρώπη.
2: Δηλαδή το μπάσκετ με το βόλεϊ σχεδόν τα ίδια παίρνουν.
0: Ναι.
2: Στο βόλεϊ, ας πούμε, δίνουν 3 εκατομμύρια για την Α1 του βόλεϊ. Πέρσι ήταν, ας πούμε, 10 οι ομάδες, φέτος ήταν 12 οι ομάδες, παίρνουν κάτι παραπάνω. Υπάρχει λοιπόν ποσό συγκεκριμένο από το στοίχημα. Υπάρχει ένα ποσό από την Novibet που είναι ο κεντρικός χορηγός του πρωταθλήματος. Έτσι, λέγεται Novibet πλέον, πήρε αυτό το όνομα. Γενικά είναι μια προσπάθεια που πρέπει να γίνει δεδομένα, γιατί ξέρεις, ο Άρης δεν είναι και μια ομάδα που θέλουμε απλά να ανέβει, να παίξει και να μας χαιρετήσει από την Α1. Θέλουμε να μείνει κιόλας. Ξαναλέω, δεν είναι εύκολο. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Πρέπει κάτι να καταλάβουμε, παιδιά, όλοι. Τα λέω εγώ, αλλά εγώ καημένος τα λέω, δεν τα λέει κανένας άλλος. Και φταίνει και οι άνθρωποι του ερασιτέχνη. Οι καινούργοι δεν φταίει μόνο ο κόσμος. Ότι παρέλαβαν πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Μια κατάσταση η οποία ήταν από δύσκολη ως πάρα πολύ δύσκολη. Δεν παρέλαβαν, πώς το λένε, μια ευθεία, μια κατάσταση που ήταν μια χαρά και απλά πήγανε για να την μεγαλώσουν. Στο μπάσκετ, παραδείγματος χάρη, ανέλαβαν μια κατάσταση που είχε ένα συγκεκριμένο ποσό. Πληρώνεις τα χρέη και προχωράς. Στον ερασιτέχνη δεν υπάρχουν, παιδιά, τα έσοδα που υπάρχουν αλλού. Δεν είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα και μιλάμε για τον ερασιτέχνη που τον είχαμε φτάσει να χρωστάει όλα αυτά που χρωστούσε από παλιά και πώς εξελίχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια αυτό που έκαναν ήταν να προσπαθούν να τον κρατήσουν με τον όποιο τρόπο ζωντανό. Να μείνει απλά ζωντανός. Έκανε ό,τι έκανε ο Γιαννόπουλος σε συνεργασία με τις διοικήσεις και του Άιμσον, του Γιάννη Ψηφίδη και την επόμενη, του Λευτέρη του Αλβανίτη, προκειμένου να πέσουν τα χρέη που είχαν φτάσει σε ένα δυσθεώρητο νούμερο. Έγινε αυτό. Ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι να βάλουν μια τάξη Να υπάρχει να ξέρει ότι τι σημαίνει μια τάξη. Κάθε μήνα έχω να δίνω τόσα για το διακανονισμό. Αλλά είναι και όλα τα υπόλοιπα. Θέλει δουλειά, παιδιά. Ο εραστέχνης θέλει δουλειά. Θέλει στήριξη από όλους. Είτε από αυτόν ο οποίος θα δώσει το 20 του για να στηρίξει, είτε από αυτόν ο οποίος θα δώσει μια χορηγία, είτε από αυτόν ο οποίος θα μπει δίπλα για να βοηθήσει στα τμήματα. Έτσι γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και επειδή κάποιοι λένε να πάρει τα λεφτά από την ΠΑΕ, δεν σώζεται ούτε μόνο με τα λεφτά. Αν πάρει τα όποια λεφτά από την ΠΑΕ, φαντάζεσαι ότι υπάρχουν, ή τα όποια λεφτά από την ΚΑΕ πρέπει να δοθούν. Δεν σώζονται μόνο έτσι. Πρέπει λοιπόν να τρέξουν, να κινηθούν, είτε μείνει ο Γιώργος ο Μιχαλίτσιος, είτε μείνει ο Γιώργος ο Μιχαλίτσιος. Πρέπει να κινηθούν και να μην το αφήσουν να περάσει αυτός ο μήνας. Γιατί αν περάσει, μετά θα είμαστε σε. Όλα θα γίνουν υπό πολύ μεγάλη πίεση. Να... Και να πάρθουν οι αποφάσεις.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πες μου. Τώρα, όχι σε σένα, γενικά στους ανθρώπους του ερασιτέχνη που είναι και φίλοι μας.
2: Ναι,
0: σε αυτούς. Ξέρατε και ιδιαίτερα όσοι είχατε ένα μικρό διάστημα στη θητεία, ότι στον ο ερασιτέχνης Άρης αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Μα πάρα πολλά. Ξέρατε ότι η προσπάθεια, στην προσπάθεια πάνω που κάνατε για το διακανονισμό των οφειλών προς το δημόσιο να μπείτε στον εξοδικαστικό. Και είδατε και τα προβλήματα και μάλιστα ένας εξ αυτών μου λέει, πήρα λέει, κάνω λέει τώρα συγκέντρωση όσον αφορά τις οφειλές και έχει κοκκινήσει λέει το Excel.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, που το φύλλο είναι πράσινο, ξέρεις, το Excel είναι πράσινο.
2: Οκ, είναι ένα καταλάβω.
0: Ναι, λοιπόν, και στην πρώτη συνέντευξη μου μιλάτε για τα προβλήματα της ΠΑΕ.
2: Χριστό. Ναι, κατάλαβα τι λες. Μην επανερχόμαστε. Αυτά τα είπαμε. Ήταν λάθος η όλη τους παρουσία από την αρχή. Έπρεπε να υποθούν κάποια πράγματα, να ξέρουμε τι είναι αυτό. Γιατί
0: Δημήτρη,
2: ο κόσμος έμεινε. Α, πήραν ένα ερασιτέχνη, κάνανε και τον εξοδικαστικό, τελειώσαμε.
0: Μπράβο, τελειώσαμε.
2: Άφησαν όλα.
0: Και ο ερασιτέχνης, σώθηκαν όλα.
2: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Πώς θέλει πολλή δουλειά. Ο ψηφίδης, 15 τμήματα παραλάβαμε, 15
2: δουλειά,
0: παραδώσαμε.
2: Πολλή δουλειά και στήριξη θέλει από όλους. Όχι θεωρία, όχι λόγια. Όχι, να είχαμε να λέγαμε. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν πουλάνε θεωρία και στηρίζουν? Άρης Alliance. Τους έκανε εδώ συνέντευξη ο Χρήστος. Υπάρχει στο YouTube, σας το είπα και πριν. Μπορείτε να τη δείτε στο YouTube του καναλιού μας. Μπαίνετε μέσα στα βίντεο. Υπάρχει η συνέντευξη που έκανε με τον κύριο Τσούφη, εκπρόσωπο του Άρης Alliance. Το Θέμη.
0: Και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2: του. Και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη, βεβαίως το είπα και αυτό.
0: Και
2: λέει κάποια πράγματα να τα ακούσουμε. Λέει κάποια πράγματα να τα ακούσουμε. Να δούμε πώς γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν. Αλλά πρέπει, ξαναλέω, και ο ερασιτέχνης, παιδιά, να κινηθεί και σε επαγγελματικά πρότυπα. Μπορεί να λέμε ερασιτέχνης, αλλά το πώς κινείσαι θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Τα λέω κάθε μέρα. Εγώ τους στηρίζω, είμαι δίπλα τους. Τους στηρίζω, είμαι δίπλα τους. Γιατί είμαι δίπλα τους? Γιατί έχουν βάλει και το χέρι στη τσέπη κάποιοι από αυτούς. Άνθρωπος που βάζει το χέρι στη τσέπη και τα πετάει σε ένα καζάνι μέσα. Δεν είναι ούτε εταιρεία ανώνυμη, ποδοσφαιρική, καλαδοσφαιρική, να βάλω χρήματα και να ευελπιστώ ότι θα κερδίσω και θα κάνω κτλ. Τα παίρνει και τα βάζει και τα πετά σε ένα καζάνι μέσα. Και να σα πω και κάτι. Δεν είχαν, αυτοί που βάζουν ιδίω τα χρήματα δεν είχαν και ανάγκη να διαφημιστούν ή οτιδήποτε άλλο. Να γίνουν γνωστοί για κάποιο λόγο. Ίσα δεν θέλουν κιόλα να γίνονται γνωστοί. Για να το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Θέλει, ξαναλέω, δουλειά ο ερασιτέχνης. Και οι ίδιοι πρέπει, παιδιά, να δουλέψει. Ερασιτέχνης, αλλά σε επαγγελματικά πρότυπα. Και να φύγει όλοι οι παθογένειες του παρελθόντος, να φύγουν όλες. Να μην μείνει καμία από τις παθογένειες του παρελθόντος. Όσο μένουν και πάμε, δεν πάει πουθενά αυτό το πράγμα.
0: Και εμείς θα πρέπει να αντιληφθούμε το εξής. Ότι πρώτη μέλημα της νέας διοίκησης του ερασιτέχνη είναι να σώσει, γιατί τα προβλήματα είναι τεράστια και ανά πάσα στιγμή μπορούν να σε καταπιούνε και να σε διαλύσουν. Πρώτο του μέλημα, και αυτό θα πρέπει να κάνουμε, να στηρίξουμε τον ερασιτέχνη, τη διοίκηση να σώσει την ερασιτέχνη. Ο πονοκέφαλός του να είναι να βρει έναν που θα στηρίξει το τμήμα βόλεϊ. Αν δεν βρει, να μαζευτούν να βάλουν ακόμα πιο βαθιά στο χέρι στην τσέπη. Ακόμα και αυτοί που το έχουν βάλει ήδη πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Γιατί πήραν έναν προβληματικό σύλλογο που δεν ήξερε που χρωστάει.
2: Λοιπόν, και για να κλείσουμε λίγο με αυτό το θέμα, επειδή ρωτάτε να σας πω, πες μας, Δημήτρη, αν θα κατέβει η ομάδα στο Βόλιο την επόμενη χρονιά. Παιδιά, ξαναλέω, πρέπει να τρέξει μέσα στο Μάιο, να κινηθεί για να μπορέσει να κατέβει. Αυτό. Δεν, δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή ο Μιχαλίτσος είπε φεύγω, δεν θα κατέβει η ομάδα. Μην τον μπλέκουμε στο μυαλό μας. Ο Γιώργος ο Μιχαλίτσος έκανε πολύ καλή δουλειά πέρσι. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό που υποσχέθηκε το έκανε. Ανέβηκε η ομάδα. Γιατί κι άλλοι το είχαν υποσχεθεί στο παρελθόν, δεν το κατάφεραν. Αυτό που λοιπόν υποσχέθηκε το έκανε. Πρέπει, παιδιά, να είμαστε έτοιμοι να τα αποκριθούμε κιόλας. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό λέω ότι θέλει στήριξη από όλους. Και από τους Αριανούς. Χορηγούς, δίπλα, κοντά. Να είμαστε κοντά. Πάμε, δεν είναι τίποτα. Βάλουμε δύο ταμπέλες. Θα δώσουμε δύο χιλιάρικα. Έτσι γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Κάπου αλλού δίνουν πολύ περισσότερα. Τι πιστεύετε, ότι το βόλεϊ του ΠΑΟ, ξέρω εγώ, πάει καλά, ή του Ολυμπιακού, οποιοδήποτε, μόνο από τα λεφτά του, που τους δίνει ΠΑΕ. Βάζουν την κάρτα φιλάθλου. Ο Ολυμπιακός την έχει και τεράστια στην κεφάλα 50 ευρώ. Έτσι γίνεται. Και έτσι μπορεί και προχωράει. Αλλά είναι και άνθρωποι δίπλα. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ έχει άνθρωπο χορηγός στο αδερφό.
0: Ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός, παιδιά, είχε πολλά χρέη. Και όταν ανέλαβε ο Μαρινάκης.
2: 50 ευρώ πληρώνεις για το τέτοιο, κάρτα φιλάθλου.
0: Ναι, ανέλαβε να πληρώνει.
2: 10 ευρώ και γκρινιάζουν οι δικοί μας.
0: Ανέλαβε
2: 50.
0: Να τα σουλουπώσει για να φτάσει σε αυτό το σημείο σήμερα και παιδεύτηκε αρκετά. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν ιδιαίτερα επικοσκοτά, ήταν στον αφρό με το Πασόκ να τρέχει, και όταν σταμάτησαν να έρχονται τα λεφτά από το Πασόκ, λοιπόν, δημιουργήθηκαν χρέη. Και πολλά χρέη.
2: Έτσι. Θέλει, ξαναλέω, παιδιά, στήριξη από όλους. Από όλους στήριξη. Λοιπόν.
0: Ναι, αλλά και ο ερασιτέχνης.
2: Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να βγει να μιλήσει. Τι σημαίνει εξωστρέφεια, ναι. Να βγει να εξηγήσει κάποια πράγματα, να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι, να μιλήσει όμως. Να μιλήσει όμως για το αντικείμενο που είναι να ασχοληθεί.
2: Πρώτα, ναι, ρε Χρήστο, να μιλήσει γι' αυτό. Εμφανίστηκαν, τους άφησε σε χλώρο καλά κανένας. Τι να πούνε, δεν μιλάμε, δεν λέμε τίποτα. Πώς θα το κάνουν αυτό. Απλά θα έπρεπε να το χειριστούν λίγο καλύτερα. Λοιπόν, τα αφήνω εδώ. Πάμε λίγο στο. Πάμε στο μπάσκετ, Χρήστο.
0: Λοιπόν.
2: Θα επανέλθουμε πάντως και με τα μηνύματά σας. Πάμε στο μπάσκετ.
0: Πάμε λίγο στο μπάσκετ, να ξέρετε. Όσον αφορά για τα αγωνιστικά, προπόνηση. Έξω Φόρεστερ, υπάρχει μία σημείωση ότι μπορεί να μπει αύριο στις προπονήσεις, Πέμπτη σήμερα Παρασκευή, να μπει αύριο Παρασκευή, το οποίο το θεωρούν πολύ πιθανό. Ο Φόρεστερ κάνει ατομικό πρόγραμμα γύμνασης και φυσιοθεραπεία λόγω των ενοχλήσεων που είχε στη μέση. Τώρα, όλοι οι υπόλοιποι, παιδιά, κανονικά, ο Άρης προετοιμάζεται για την ακρίβεια. Έτσι, μιλώντας λίγο με το τεχνικό team, αυτή την περίοδο δουλεύουν πάνω στα λάθη που έκανε ο Άρης στο παιχνίδι του, να το διορθώσουν, να το σουλπώσουν, να κάνει κάποια τρίκο ο Μίλιτσιτς, κάποιοι παίκτες που δεν μπορούν να κάνουν αυτό που θέλει μέσα στο γήπεδο, να βάλει κάποιους άλλους στη θέση εκείνη, σε άμυνα, σε επίθεση. Και από αύριο, αφού έχουν πρώτα μια εικόνα όσον αφορά για την ΑΕΚ, να κάνουν συγκεκριμένα τα πλάνα αυτά όσον αφορά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αυτό όσον αφορά τα αγωνιστικά. Είπαμε για τη διάθεση που δείχνουν. Πρωτόγνωρο, ή όχι πρωτόγνωρο, σπανίως συμβαίνει το ότι οι παίκτες να δείχνουν να βγάζουν τόσο ενέργεια, ενώ, αν θέλετε, οι βασικοί στόχοι που ήταν για φέτος η τετράδα στο πρωτάθλημα και η διάκριση στην Ευρώπη, να έχουν σχεδόν κριθεί. Και λέω σχεδόν, γιατί Ευρώπη αποκλείστηκες, κύπελο αποκλείστηκες, δεν προχώρησες δηλαδή όσο θα ήθελες και στα δύο. Και όσον αφορά και την τετράδα, τώρα με τα αποτελέσματα πας από το δύσκολο μονοπάτι, το οποίο δύσκολο μονοπάτι είναι να περάσεις την τρίτη καλύτερη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί για μένα η τρίτη καλύτερη ομάδα και σε ρόστερ και σε αγωνιστικότητα και σε παιχνίδι είναι η ΑΕΚ, να την προσπεράσεις και να της πάρεις τη θέση μέσα στην τετράδα. Doom Spiro Spero που λέγανε και στην αρχαία Ρώμη. Όσο ζούμε, ελπίζουμε για το καλύτερο. Παλεύουνε, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ή θα πάμε σε 15 μέρες στα σπίτια μας και θα ξεκινάμε το χτίσιμο της νέας ομάδας, ο Ζήσης, με τους συνεργάτες του, ή θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και θα περιμένουμε να τελειώσει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τα play-off για να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια τους ημιτελικούς, και μετά φέτος ο μικρός τελικός είναι ένα παιχνίδι για την τρίτη θέση. Και πέρσι και πρόπερσι το ίδιο ήταν. Λοιπόν, Αυτά όσον αφορά για τα αγωνιστικά. Επειδή πέφτει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά και το χτίσιμο της νέας χρονιάς, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος για να κινηθεί ο Ζήσης. Και λέω δύσκολη περίοδος για να κινηθεί ο Ζήσης, γιατί με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να έχουν ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων παικτών οι οποίοι δεν παίζουν και να τους έχουν στα ρόστερ τους, και με τον Άρη να είναι μία από τις ομάδες, οι άλλες δύο είναι και ο ΠΑΟΚ και ο και η ΑΕΚ, να θέλουν κάποιους παίχτες και να μπορούν πλέον να πληρώσουν τα λεφτά που δίνει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός σε αυτούς τους παίχτες για να τους έχουν καβάντζα, αν θέλετε, πρέπει να τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, να δουν αυτοί τι θα κάνουν για να δουν εάν μπορούν να αφήσουν κάποιο παίχτη ελεύθερο. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο δύσκολος στο να αφήσει παίχτες ελεύθερους, γιατί κάποιος από τους παίχτες που έχει στο ρόστερ του θέλει να τους χρησιμοποιήσει με τη μορφή δανεισμού σε ομάδες οι οποίες θα τον στηρίξουν στις επικείμενες εκλογές το χειμώνα του 27 στον Εσάκη. Τώρα είναι ο Παναθηναϊκός με το Μαρούσι. Οι υπόλοιποι είναι 14 ομάδες, είναι η ψήφος της Ομοσπονδίας 15. Άρα θέλει να βρει και άλλους υποστηρικτές. Εντάξει, μπορεί να βρει, αλλά λέμε να τον έχει σίγουρο τον άλλον με τον παίχτη το δανεικό. Ο Ολυμπιακός είναι πιο ρεαλιστής, δεν ασχολείται με τις εκλογές του ΕΣΑΚΕ, αφήνει την Ομοσπονδία να ασχοληθεί με τις εκλογές του ΕΣΑΚΕ, άρα αυτός κάποιους παίχτες μπορεί να αφήσει ελεύθερους. Ήδη ο Άρης θέλει να συζητήσει με τον Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συζητήσει όσον αφορά δύο παίχτες. Τον που πίνει και ψήλου, και τον Κώστα Τεντοκούμπο και τον Τανούλη. Για τον Κώστα Τεντοκούμπο σας έχω πει ότι για να τον αφήσει ελεύθερος ο Ολυμπιακός θα απαιτήσει αντάλλαγμα οικονομικό, γιατί υπάρχει, έχει γίνει ήδη γνωστό ότι είχε κινηθεί ο Βεζιρτζής να τον πάρει, να τον αγοράσει για τον ΠΑΟΚ, και είχε συμφωνήσει σε όλα με το Σκινδύλια και υπήρξε η άρνηση του παίχτη και γενικότερα του ατζέντη του να μεταγραφεί στον Ολυμπιακό, και γι' αυτό να βάγισε η υπόθεση, και λογικό είναι ο Ολυμπιακός να πει: παιδιά, εγώ αυτόν τον παίχτη τον είχα συμφωνήσει να τον πουλήσω, από τη στιγμή που δεν τον πούλησα στον ΠΑΟΚ θα τον πουλήσω σε εσάς. Πιο εύκολα τα πράγματα για τον Τανούλη, που ως γνωστόν η επιθυμία του είναι να συνεχίσει να αγωνίζεται με τον Άρη, και εδώ και μήνες τους έχει πρίξει τα σηκώτια να τον αφήσουν ελεύθερο να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Δεν ξέρω αν θα ζητήσει αντάλλαγμα για τον Τανούλη, δεν υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που το παιδί εδώ και μήνες λέει στον Ολυμπιακό αφήστε με ελεύθερο, αφήστε με ελεύθερο, κάπου τους έχει κουράσει και κάπου θέλουν να τελειώνουν με το θέμα του Τανούλη, ο οποίος έχει κάνει την επιλογή του να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Αυτά όσον αφορά για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Απλούστατα τώρα καταλαβαίνετε και εσείς, ο Ζήσης δεν μπορεί να πάρει κανένα στον Ολυμπιακό και να τους πει: παιδιά, να συζητήσουμε λίγο τι θα γίνει με αυτούς τους δύο. Θα σου πούνε, ή όπως του έχουν πει, προς το τέλος της σεζόν, προς το τέλος της σεζόν. Μόνο που τώρα έχουν, μπορεί να τελειώνει η σεζόν, αλλά έχουν μπροστά τους το Final Four. Μετά το Final Four θα έχουν τους τελικούς του πρωταθλήματος, άρα πάει μετά το τέλος του πρωταθλήματος εξελίξεις κυρίως στο θέμα των Ελλήνων. Αυτό λίγο κάπως και στο θέμα Παναθηναϊκού θα περιμένουν να δουν τι παίκτες θα αφήσει. Σας έχω πει εδώ και αρκετό καιρό ότι ένας εκ των Μωραΐτη και το Λιόπουλου δεν αποκλείεται να μείνει ελεύθερος. αν και δεν θα το ήθελε ο Παναθηναϊκός, άμα υπάρχει βέβαια η πίεση του παίχτη, αφήσε με ελεύθερο, άφησε με ελεύθερο, εντάξει, ίσως να υποχωρήσει και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βέβαια βλέπει πλέον ότι δεν τον βοήθησε και σε τίποτα, όπως και τον Ολυμπιακό, παιδιά, δεν τους βοήθησε σε τίποτα το ότι αγοράσανε από 5-6 Έλληνες παίκτες τους οποίους δεν χρησιμοποιούν. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε, αγόρασε τον Καραγιαννίδη από τον Προμηθέα, αλλά τον άφησε στον Προμηθέα. Ναι. Γιατί βλέπει, ρε παιδί μου, ότι ο Καραγιαννίδης ακόμα δεν είναι για επίπεδο Ολυμπιακού και πρωτάθλημα της Α1. Μπράβο του στο παιδί. Είναι από τα χρυσά παραδείγματα μαχητή παίχτη, ο οποίος ξεκίνησε από το πρωτάθλημα της Α2, μάλλον ξεκίνησε από τα εφηβικά του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος ο ΠΑΟΚ δεν τον πίστεψε και δεν του υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας. Πήγε στην Α2 και από την Α2 με το σπαθί του κατάφερε να κερδίσει συμβόλαιο στην Α1 και να φτάσει τώρα να τον αγοράζει ομάδα της Ευρωλίγας. Μπράβο του.
2: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν,
0: οπότε παγώνει το θέμα των Ελλήνων. Από εκεί και πέρα σίγουρα περιμένει ο Ζήσης να τελειώσει η χρονιά.
2: Κινούνται για τα υπόλοιπα, Χριστό. Μπορείς να μην τα μαθαίνουμε. Είναι δεδομένο ότι κινείται ο Ζήσης.
0: Ναι,
2: και επαφές κάνει και με μάνατζερ μιλάει και με τα πάντα μιλάει. Και με προπονητή. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να τον έχει κλείσει κιόλας τον προπονητή και εμείς να μην το ξέρουμε κιόλας. Και δεν είναι και κακό αυτό. Εγώ λέω μπορεί να τον έχει κλείσει. Ας τι ξέρουμε εμείς. Μπορεί να βγει μόλις τελειώσει η χρονιά να πει αυτός είναι ο προπονητής. Δεν είναι κάτι παράλογο.
0: Ναι, όταν τελειώσει η χρονιά. Ναι.
2: Αλλά έτσι γίνεται αυτά τα πράγματα. Έτσι γίνεται αυτά
0: ναι,
2: τα πράγματα.
0: Αυτή τη στιγμή, λίγο του προπονητή, το ποιο θα είναι προπονητή είναι πολύ. Άσε να τελειώσει η χρονιά και θα τα εξηγήσουμε.
2: Θα μπορούσαμε και εμείς να έχουμε κλείσει προπονητή, να βάλουμε τον Αγγέλου, να διώξουμε τον Μίλητς και να είναι ο Αγγέλου προπονητή, όπως κάνουν οι άλλοι. Και να λέμε ότι έχουμε προπονητή, θα έρθει του χρόνου όμως
0: ναι.
2: να μας προπονήσει.
0: Και να χάσουμε έναν. Τώρα θα μου πεις βέβαια Μίλκο κάπου ήταν, αλλά τέλος πάντων.
2: Μίλκο και χαζομάρε που λένε άλλοι. Ένα κύπελο ήταν, αυτό που ήταν για να το κέρδιζαν. Λοιπόν, του αφήνω λίγο. Σήμερα έχει ΑΕΚ, όπως είπες και εσύ.
0: Ναι.
2: 10 η ώρα είναι το παιχνίδι. Εντάξει, θα μου πεις, δεν την ξέρουμε την ΑΕΚ. Σήμερα θα την δούμε. Μια χαρά την ξέρουμε την ΑΕΚ. Απλά θα πάρουμε πάλι μια εικόνα από μια ομάδα η οποία είναι καλή. Έτσι, μια ομάδα η οποία έχει δείξει μέσα σε σεζόν ότι έχει μια σταθερή παρουσία. Και το βλέπουμε και στην Ευρώπη. Και πέρσι έφτασε μέχρι το Final Four. Μάλιστα, είχε γίνει, το Final Four στην έδρα της. Είχε χάσει όμως πάλι από τον ίδιο αντίπαλο που παίζει και σήμερα, τη Μάλαγα. Σίγουρα φαβορεί είναι η Μάλαγα. Έτσι, το Final Four γίνεται στην Ισπανία.
0: Φέτος δεν έχω δει καμία ισπανική ομάδα. Πέρα από αυτές που παίξαν στο Γιούρκα.
2: Είναι σίγουρα φαβορεί η Μάλαγα, σου λέω εγώ. Επειδή παρακολουθώ μπάσκετ και βλέπω κτλ. Σίγουρα είναι η Μάλαγα. Φαβορεί. Απλά καταλαβαίνεις και εσύ ότι η ΑΕΚ θα διεκδικήσει δικές της πιθανότητες. Έχει μια τριάδα ξένων εξαιρετική.
0: Έχει δηλαδή, δει αγώνα της Μάλαγα.
2: Έχω δει, ναι.
0: Μπλέξε.
2: Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Γκρέι.
0: Για την ΑΕΚ λες, ρε.
2: Και Μάλαγα έχω δει, ρε, ναι. Λέω την τριάδα που έχει η ΑΕΚ. Έχει μια τριάδα ξένων εξαιρετική. Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Γκρέι. Αυτοί οι τρεις πιστεύω ότι κάνουν τη διαφορά. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε τώρα. Έβγαλε και την ενημέρωση ΙΚΑΕ και την επίσημη. Τα είπες βέβαια και εσύ. Έτσι για το Forest ακολούθησε το ατομικό πρόγραμμα. Υπόλοιποι κανονικά στη διάθεση του προπονητή του Άρη. Αύριο μια μεσημεριανή προπόνηση για τον μπασκετικό Άρη. Εντάξει, να σου πω κάτι. Λίγο αυτό το διάστημα από τη μία ήταν καλό για να μπορέσουν να αποθεραπευτούν οι παίχτες. Θυμίζω ότι ο Φόρεστερ με πρόβλημα είχε παίξει το τελευταίο παιχνίδι του Άρη με τον Πανιόνιο. Παρότι είχε πρόβλημα ο Τζέικ Φόρεστερ από το παιχνίδι με το Περιστέρι. Και γενικά νομίζω ότι σήμερα θα δούμε απλά, θα πάρουμε μια γεύση πάλι από την ΑΕΚ πώς είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό. Τίποτα άλλο.
0: Ενημέρωση από τον
2: Ερασιτέχνη. Από το πρωί υπάρχει το δημοσίευμα στο Yellow Radio. Ο Ιάσονας που είναι σε αυτά τα θέματα πρωτοπόρος. Μας είχε ενημερώσει ότι ο Κώστας Κοτούλης θα παραμείνει στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Άρη και τη νέα σεζόν.
0: Να τον βγάλουμε αύριο, να τον βγάλουμε.
2: Έτσι,
0: που υπέγραψε, να τον βγάλουμε.
2: Να τον βγάλουμε τον Κώστα αύριο, ναι. Έτσι αλλιώς είναι φίλος μας, πέρα από
0: προπονητής ομάδας. Και είμαστε ομάδας. Fan coach Κοτούλη εδώ και πολλά χρόνια.
2: Πάρα πολλά χρόνια. Όταν ήταν τότε στην ομάδα που παίξαμε και Ευρώπη, αν θυμάσαι. Παίρναν και τον Νικολαίδη μαζί τους τον Αντώνη, τον κουβαλούσαν μαζί του εκεί που πηγαίνανε.
0: Έχει,
2: το φιλαράκι μας, τον
0: έχει,
2: Αντώνη.
0: Επειδή είναι καλός προπονητής, έχει επιτυχίες και με άλλες ομάδες. Αλλά.
2: Εν τω μεταξύ, ίδια ηλικία έχουμε.
0: Χαρακτηριστικά.
2: Στο μυαλό μου πιο μεγάλο τον είχα, ίδια ηλικία έχουμε.
0: Συγκεκριμένα. Ναι, συμμαθητή σου ήταν.
2: Ναι, ναι, το βλέπω.
0: Έχει 25. Συνδέσει το όνομά του με τις επιτυχίες του μπασκετικού Άρη. Τελείως. Ό,τι Βέβαια. Έχει κάνει ο μπασκετικός Άρης είναι.
2: Μα να σου πω κάτι. Ήταν ανίδες, κορασίδες κτλ. Μετά επέστρεψε και στην πρώτη ομάδα. Εντάξει, είναι. Πολλά χρόνια στην ομάδα.
0: Πρόπερση τον είχα δει μετά από έναν αγώνα. Είχε προπόνηση στο γήπεδο και όπως μιλούσαμε και νομίζω και το μνημόνισα σε μια συνέντευξή μας πέρσι και του λέω. Έχεις καλό υλικό. Μου λέει έχω πάρα πολύ καλό υλικό. Απλώς είναι πολύ νέες σε ηλικία.
2: Δεν είμαστε έτοιμοι σου λέει πέρσι.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι λοιπόν, μου το έχεις πει.
0: Πέρσι η ίδια σχεδόν ομάδα έκανε την καλή πορεία χωρίς να το περιμένει κανένας.
2: Έφτασε μέχρι τον τελικό ανόδου.
0: Τον τελικό ανόδου.
2: Χάσαμε από την ομάδα ναι. του Βόλου.
0: Και φέτος αυτή η ομάδα η οποία ενισχύθηκε και κατάλληλα έφτασε περίπατο στην άνοδο.
2: Αίτητη,
0: ναι, περίπατο, τους έκανε όλους πλάκα.
2: Καμία ήττα, ούτε στην κανονική διάρκεια.
0: Εδώ τον είχαμε και το λέγαμε, τι θα χάσεις ρε κότς έτσι για την πλάκα για να έχουμε να για. Ούτε για πλάκα δεν έχασε. Μπράβο τους.
2: Συνεχίζει λοιπόν ο κότς Κοτούλης και τη νέα σεζόν στην ομάδα μπάσκετ, πλέον στην Α1. Και εκεί τα πράγματα έτσι, γιατί από του χρόνου φαίνεται. Θα τα μάθουμε τώρα έτσι, πιο αναλυτικά ότι θα το πάρει το μπάσκετ γυναικών του παραχρόνου, όχι από την επόμενη χρονιά, αυτή τη χρονιά μας, για την επόμενη. Θα το πάρει και αυτό ο Σιάο. Αλλά για την ώρα, τη νέα χρονιά στον Αριστεχνή θα είναι και αυτό. Απλά είπαν ότι θα δώσουν μια χορηγία σημαντική για να μπορέσουν να βοηθήσουν το τμήμα μπάσκετ. Γιατί του χρόνου, παιδιά, αυτά τα τρία τμήματα μόνο, βόλεϊ ανδρών, μπάσκετ γυναικών και βόλεϊ γυναικών, που είναι στην πρώτη κατηγορία, μόνο αυτά τα τρία τμήματα θέλουν ένα ποσό πάνω από ένα 300. Μπορεί και λίγο παραπάνω. Ταξίδια είναι. Δεν είναι εύκολο στο κομμάτι διαχείριση. Θέλει, επαναλαμβάνω, στήριξη, θέλει βοήθεια από όλους μας. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Όπως μπορεί ο καθένας. Αυτό κάνουν και οι άλλοι αυτό κάνουν. Όπως μπορεί ο καθένας. Να είμαστε δίπλα και όχι μόνο στη θεωρία και στην κριτική. Αυτό. Παιδιά, έχει βγει το πρόγραμμα για τον μπασκετικό Άρη. Προτάτε, γι' αυτό είμαι σε μια εβδομάδα. Έχει βγει το πρόγραμμα. Παίζουμε την άλλη Πέμπτη, 14 του μηνός, στις 5.30 στις 6 και 4.
0: 5.30 παίζουμε στο δεύτερο παιχνίδι.
2: 5.30 παίζουμε το δεύτερο μάτς την Κυριακή, την άλλη Κυριακή, 17 Μαΐου, την ίδια μέρα που παίζουμε και ποδόσφαιρο.
0: Είχε βγει το πρόγραμμα, τώρα προσθέθηκαν και οι ώρες.
2: 5 το ποδόσφαιρο, 5.30 το μπάσκετ είναι εκείνη τη μέρα. Εντάξει, okay, την Κυριακή 17 Μαΐου. Πάντως, Πέμπτη 14 Μαΐου στις 6 και 4 παίζει ΑΕΚ Άρης, το πρώτο παιχνίδι για τα playoff. Για το. Στο 4-5, ρε παιδί μου. Τέταρτη ΑΕΚ, πέμπτη εμείς. Το πρώτο παιχνίδι στα προημιτελικά για να βρεθούμε στα ημιτελικά. Ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη ομάδα που έκλεισε θέση στα ημιτελικά. Με την νίκη που έκανε χθες κόντρα στο Περιστέρι. Δεύτερη νίκη κόντρα στο Περιστέρι. Σε ένα μάτς που είχε πάρει και μεγάλη διαφορά ο ΠΑΟΚ. Το γύρισε το Περιστέρι. Πέρασε μπροστά το Περιστέρι. Στο τέλος ο ΠΑΟΚ ήταν πιο σοβαρός. Κατάφερε, πήρε την νίκη, τη δεύτερη. Και είναι η πρώτη ομάδα που έκλεισε θέση στα ημιτελικά. Περιμένει τώρα τον νικητή του Παναθηναϊκού Μύκονος. Εντάξει, τον Παναθηναϊκό περιμένει για να παίξουν στα ημιτελικά. Οι άλλες σειρές ξεκινούν. Οι δύο σειρές, οι άλλες, η μία σίγουρα ξεκινάει πριν από τη δικιά μας.
0: 13-5 ξεκινάει.
2: 13 και 15 θα παίξουν τα δύο μάτσο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό.
0: 13 και 16
2: θα παίξει και ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει αύριο τη Βαλένθια. Αν χάσει, πότε πάνε 15 και. Πάνε λίγο πιο μετά τα παιχνίδια.
0: Ναι. Του Παναθηναϊκού το πρώτο παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 13.
2: Αν δεν έχει τέταρτη. Ναι, πέμπτο μάτς.
0: Ναι, αλλά δεν έχει οριστεί το επόμενο παιχνίδι.
2: Ναι, αυτό περιμένουν να δουν αν θα έχει πέμπτο μάτς.
0: Ναι.
2: Εσύ πιστεύεις θα έχει τώρα μια που πιάσαμε αυτό.
0: Εγώ δεν πιστεύω.
2: Δεν πιστεύω ότι θα κερδίσει η Βαλένθια. Εγώ το πίστευα ότι η Βαλένθια θα το πάρει χθες.
0: Όχι, δεν πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι η Βαλένθια θα παραδοθεί. Θα χάσει και με μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό και δεν κάθισα να ασχοληθώ με το παιχνίδι.
2: Δεν φάνηκε μέσα στη χρονιά να είναι μια ομάδα η οποία θα παραδοθεί πάντως. Έτσι.
0: Ναι, αλλά έχασε 2-0 από την έδρα της.
2: Πώς δηλαδή. Τα έχασε όμως τα μάτς, δεν τα είδες.
0: Τα είδα.
2: Το τελευταίο σου τα έχασε και τα δύο.
0: Ναι, στο
2: τελευταίο. Δεν παραδόθηκε σε κάποιο μάτς τώρα.
0: Όχι, αλλά άλλο να ταξιδεύεις με 2-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό, να ήταν κάποια μικρότερη δυναμικότητα σε ομάδα Ευρωλίγκας, να πεις ότι με το 1-1 να πάω να παλέψω. Αλλά τώρα με το 2-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό δεν παλεύεται. Τώρα πώς έγινε αυτό, να σου πω την αλήθεια. Τα τελευταία 4 λεπτά είδα.
2: Όχι, ρε, όλο το μάτς. Γιατί... Εγώ το είδα όλο το μάτς.
0: Ναι,
2: από το πρώτο Champions λεπτό League. Ήταν μπροστά. Το μάτς γύρισε γιατί ανέλαβε ένας κανονικός προπονητής στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Έφυγε αυτός ο τσαρλατάνος που είναι εκεί στον πάγκο.
0: Έλα,
2: ο Αταμάν. Ανέλαβε ο Σερέλης. Ναι, όχι, δεν κάνω πλάκα. Εγώ σοβαρά μιλάω. Όπως έγινε σε όλα τα παιχνίδια. Όποτε αποβάλλεται, γυρίζει το μάτς. Γιατί κάθεται ένας κανονικός προπονητής στον πάγκο. Και συμπαθέστατος, τον έχω και μεγάλη συμπάθεια το Χωσέ το Σερέλη. Είναι σοβαρός, σοβαρό παιδί. Εκτιμάει τον Άρη, το έχει δείξει και με δηλώσεις του και πάντα το δείχνει αυτό το πράγμα και γι' αυτό τον εκτιμάω και εγώ τόσο πολύ. Από την πρώτο μάτς που τον θυμάμαι. Στην έχω πει την ιστορία. Λαύριο Άρης. Πρώτο παιχνίδι, έχει ανέβει το Λαύριο πρώτη φορά και πάμε στο Λαύριο. Κερδίζουμε. Τότε με ο Κάρο Γουάιτ, εκείνη ήταν η πρώτη χρονιά που έπαιξε. Με ο Κάρο Γουάιτ και τα λοιπά κερδίζουμε και μετά πάμε στην έντευξη τύπου. Ήταν σε ένα δωματιάκι, μιλάμε, πόσο να σου πω τώρα, δεν έχει πάει στο Λαύριο, έχει πάει στο Λαύριο. 2x2 του συνέντευξη τύπου. Χωρούσα ίσα εγώ και ο προπονητής. Και περιμένω, εμφανίζεται ξαφνικά, έχει βγάλει το σακάκι του ο Σερέλης, πλησιάζει. Δεν είναι, δηλαδή στο κήπεδο, τον πάγκο δεν έβλεπε το σακάκι, ρε παιδί μου. Έρχεται ένας με ένα πουκάμισο. Είχε αλλάξει κιόλας πουκάμισο. Έρχεται. Τον κοιτάω, του λέω, αργεί ο προπονητής του Λαυρίου να έρθει. Με κοιτάει, μου λέει, εγώ είμαι. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, πρώτη φορά τον έβλεπα. Ήταν και δεύτερη αγωνιστική κιόλας. Δεν τον είχαμε συνηθίσει μέσα στη σεζόν να τον βλέπουμε για να τον συνηθίσω. Λέει, εγώ είμαι προπονητής. Τον κοιτάω, συγγνώμη, λέω, δεν σε γνώριζα, το λέω. Μέσα στο γήπεδο, λέω, αλλιώς ήσουν, λέω, με σακάκι και τέτοια. Σε βλέπω, δηλαδή, ρώτησα τον προπονητή, τι ώρα θα έρθει ο προπονητής για να μας κάνει, δηλώσεις. Και από τότε τον θυμάμαι, από την πρώτη φορά, με πόσο σεβασμό μίλησε ότι παίξαμε απέναντι στον Άρη, αυτή την ομάδα η οποία μας έμαθε όλους μπάσκετ κτλ. Δηλαδή, μιλούσε με τέτοιο σεβασμό για την ομάδα που εγώ τον εκτίμησα από την πρώτη στιγμή που τον είδα, το 15, δηλαδή πριν από 11 χρόνια. Κάθισε λοιπόν ο κανονικός προπονητής, πήρε ο άλλος, πήγε στα αποδυτήρια ο άλλος εκεί που πρέπει να βρίσκεται και έτσι γύρισε το μάτς και κόντεψε να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Είμαστε με το φίλο μας χθες, το βλέπουμε το παιχνίδι.
0: Και στο
2: 76-90, 14 πόντους μπροστά, 76-91 ήταν, αλλά μετά κλέψανε ένα πόντο από τη Βαλένθια γιατί κάπου πατούσε μια γραμμή σε ένα τρίποντο, έγινε 76-90. Μου λέει θέλει 4 καλάθια η Βαλένθια για να σιγουρέψει τη νίκη. Πώς θα έβαλα από εκείνο το σημείο και μετά. Μια βολή. Απλά. Έβαλε ο Παναθηναϊκός κάποια, μετά τέχασε κιόλας κάποια σουτ και ελεύθερα κτλ. Και,
0: ναι.
2: Και έτσι πήρε την νίκη η Βαλένθια και βρέθηκε στο. Και μείωσε.
0: Αλλά και αυτή η Βαλένθια, ρε, εσύ, τι του βλαπετούσε στα τελευταία λεπτά, ρε, εσύ. Τι του βλαπετούσε.
2: Βασικά έχουν καταφέρει, κατάφερε τον Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός. Δηλαδή δείχνει ο Μαρτίνεθ είναι πολύ σοβαρός. Και πέρσι θυμάμαι στο παιχνίδι που παίξαμε τη Βαλένθια, που ήρθε στην συνέντευξη τύπου, πόσο σοβαρά μιλούσε και τέτοια. Κατάφερε και τον έβγαλε από τα ρούχα του. Σε κάθε φάση έκανε σαν τέλος. Έγινε μια φάση που εγώ μπορώ να πω ότι δεν ήταν φάουλ του Ρογκαβόπουλου, ήταν φάουλ του άλλου. Τι έγινε στο παιχνίδι, υπήρχε καμιά σφαγή στο παιχνίδι, πια και έγινε και αυτό και σε έβγαλε από τα ρούχα σου. Ένα κανονικότατο παιχνίδι ήταν. Μια χαρά ήταν η διαιτησία. Τι είχε η διαιτησία δηλαδή. Απλά επειδή έχουμε συνηθίσει να τα παίρνουμε όλα 100-0, το πιάνει τρέλα. Το πιάνει τρέλα. Και αρχίζει τα καραγκιοζηλίκια για να δείξει τι καλό που είναι στον άλλον που τον πληρώνει. Λοιπόν. Τον αφήνω και τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε και αύριο που θα είναι εκεί η μέρα του τέταρτου παιχνιδιού των play-off. Πάμε έτσι να ρίξουμε μια ματιά στα μηνύματα. Λέει εδώ ο Γιώργος Σερέλης Καμπερίδης. Κοσμήματα λέει. Παιδιά, ο Σερέλης και ο Καμπερίδης μετά το match πήγαν στο Μαρτίνεθ και μιλούσαν πόση ώρα μαζί του. Ο άλλος δεν εμφανίστηκε. Πού να εμφανιστεί ο άλλος. Πήγε ο Σερέλης και ο Καμπερίδης πόση ώρα και μιλούσαν με τον άνθρωπο προκειμένου να. Του λέγανε OK και τα λοιπά. Αυτό που. Εντάξει. Μιλάμε. Ο άνθρωπος είναι πιο ασεβής, θυμόμαστε και στο παλέτι έκανε. Πιο ασεβής, αν είχε μείνει στον πάγκο, στο δικό μας το παιχνίδι Χρήστο, συν 15 ήταν η διαφορά. Συν 25 θα πήγαινε. Λοιπόν, εδώ, αν έχει ανοίξει η online εγγραφή στον Αστέχνη. Δεν έχει ανοίξει, παιδιά. Δεν έχει ανοίξει. Είναι και αυτό ένα θέμα για το οποίο πρέπει να. Υπάρξουν.
0: Εντάξει, αυτό είναι κάτι γραφειοκρατικό. Δεν θα ανοίξει τώρα, θα ανοίξει 15 ναι, μέρες, ένα μήνα. Εντάξει, το περιμένουμε, θα μου πεις τώρα, το περιμένουμε το Φεβρουάριο.
2: Πρέπει και αυτό να γίνει.
0: Ναι, αλλά πρέπει να γίνει. Είναι κάτι το γραφειοκρατικό. Είναι. Πώς θα το πούμε τώρα. Τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να διασφαλιστούν από την εταιρεία για να μπορέσει να σου δώσει το δικαίωμα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν θα γραφτούν, θα βάζουμε το ονοματεπώνυμό μας, το τηλέφωνό μας, δηλαδή τα δικά μας τα στοιχεία, συν βέβαια και τα τραπεζικά στοιχεία λοιπόν, για να πληρώσουμε.
2: Ένας φίλος εδώ λέει για ποιο λόγο λέει, τα ρόστερ κλείνουν στο βόλι μέχρι τέλη Μαΐου. Δεν ξέρω, λέει, γι' αυτό ρωτάω. Είναι μια ιδιαιτερότητα αυτή στο βόλι. Μα αν παρατηρήσεις, ανακοινώνονται συνέχεια. Δηλαδή το πρωτάθλημα ακόμα δεν έχει τελειώσει. Το Σάββατο γίνεται ο τέταρτος τελικός. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-1 προηγείται στις νίκες ο Παναθηναϊκός. Παίζουν εδώ στην Πηλαία. Τέταρτο μάτς. Ακόμα λοιπόν δεν έχει τελειώσει και ήδη, αν δεις από τις 12 ομάδες, οι 9 Έχουν σχεδόν κλείσει το ρόστερ τους για την επόμενη σεζόν. Σχεδόν. Ιδίως από τους Έλληνες. Αλλά και από τους ξένους τους περισσότερους. Είναι οι ιδιαιτερότητες του κάθε αθλήματος. Το συγκεκριμένο άθλημα έτσι λειτουργεί. Όσο το θυμάμαι. Εντάξει, γιατί το παρακολουθώ γενικά το βόλεϊ, αυτό το κομμάτι. Όσο το θυμάμαι, έτσι ήταν. Πάντα κλείναν πιο νωρίς σε σχέση με ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Είναι αυτή η ιδιαιτερότητα. Λοιπόν, έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμα πριν πάω στα μηνύματα. Έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμη για να στείλετε ονοματεπώνυμο ΆΜΚΑ και email αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936-5120-99, διεκδικώντας ένα εισιτήριο, μια πρόσκληση που δίνουμε για τα επίσημα του Κλεάνθης Βικελίδης για την Κυριακή. Άρης Όφη, προσφορά από την Τοσίμπα Καρακάσης, χορηγό της ΠΑΕ Άρης. Λοιπόν, ο φίλος εδώ λέει ο Αλέξης. Στο ποδόσφαιρο λέει δεν έχω αισιοδοξία ότι κάτι θα αλλάξει. Πάλι εμείς θα είμαστε λέει του χρόνου. Ακούγουμε λέει αισιόδοξο, αλλά δεν βλέπω τίποτα, λέει ο φίλος. Στο μπάσκετ λέει ελπίζω στα πλέον η ομάδα να τα πάει όσο δυνατόν πιο καλά. Και στο ανδρικό βόλι πρέπει να γίνουν οι κινήσεις για να μπορέσει η ομάδα να παίξει. Ο φίλος μας ο Κώστας. Ξεκινάμε λέει με τον παλιό προπονητή και τρίτη αγωνιστική φεύγουν. Όχι τρίτη Κώστα, δεύτερη. Παίζουν τη δεύτερη και φεύγουν. Παντελίδης. Δεύτερη αγωνιστική έφυγε. Ένινγκ πριν τη δεύτερη αγωνιστική. Απλά είχαμε παίξει την πρώτη αγωνιστική. Παίξαμε δεύτερο επίσημο μάτσα, να το πω έτσι. Με την Κοβαλίβκα. Αποκλειστήκαμε και έφυγε. Έτσι. Αυτό για τον Ένινγκ. Μετά ο Μπούργος δεύτερη αγωνιστική, κανονικά και με τον νόμο. Ο Τερζής έπαιξε τη δεύτερη αγωνιστική και αυτός. Και γεια σας. Και ο Ζουνίδης το ίδιο πράγμα. 5 στα 7. Είναι κανόνας, Χρήστο, όταν είναι 5 στα 7.
0: Είναι. Και πρόσεξε, είναι κανόνας προπονητές τους οποίους δεν τους θέλει να πάνε την επόμενη χρονιά.
2: Μόνο τον Παντελίδη θέλει. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Παντελίδης παραιτήθηκε. Ναι. Στου άλλου του έδιωξε. Ο Παντελίδης είναι ο μόνος ο οποίος παραιτήθηκε.
0: Δεν τους θέλει. Και ενώ να τους λύσει το συμβόλαιο το καλοκαίρι, τελικά τους κρατάει. Και περιμένει τη στραβή τη δεύτερη αγωνιστική να τους διώξει. Γιατί αυτό αποδεικνύεται.
2: Εξαιρώ τον Ένινγκ, ξαναλέω, γιατί εκεί είχε το Χαριστέα τεχνικό διευθυντή και ο Χαριστέας επέμενε να μείνει. Ένινγκ ήταν δική του επιλογή, αυτός τον έφερε και επέμενε να μείνει. Εξαιρώ μόνο τον Ένινγκ. Και τον Παντελίδη, ξαναλέω, γιατί παρτίθηκε ο ίδιος. Για να θέλω να είμαι σωστός σε αυτά που λέω.
0: Έτσι, να τα βλέπουμε λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα και να μιλήσουμε και λίγο πιο ανάλαφρα για τα θέματα τα ποδοσφαιρικά. Είχε ο Νίκος άνοιξε γραμμές και ένα από τα κύρια θέματα που συζητούσαν οι ακροατές ήταν το ότι αυτό που διέρευσε μέσω συναδέλφου σε άλλο ραδιόφωνο.
2: Για το μπάτζετ και τα λοιπά που θα πέσει.
0: Ότι θα πέσει το μπάτζετ.
2: Τα είπα.
0: Τα είπε εσύ σωστά και σοβαρά ότι παιδιά. Μην ακούτε τώρα, εντάξει.
2: Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε όταν έλεγε ότι θα το εκτοξεύσω το μπάτζετ, ούτε τώρα που λέω ότι θα το μαγειλώσω.
0: Αλλά πρόσεξε όμως. Πότε έκανε την υπέρβαση, μάλλον οι υπερβάσεις Καρυπίδη στο μπάτζετ ποιες είναι? Να πάρει το Ζερβινιό,
2: εντάξει,
0: να
2: πάρει εσύ λες σε συμβόλαια.
0: Ναι.
2: Οι υπερβάσεις είναι να δώσει πόσα έδωσε για τον Καμαρά, να δώσει πόσα έδωσε για τον Μανού, να δώσει πόσα έδωσε για τον Μόντσου, για τον Ράτσιτς.
0: Δεν μου λες.
2: Αυτές είναι οι υπερβάσεις.
0: Ναι, ή το Φετβατζίδη, γιατί.
2: Όχι, έχει κάνει. Εγώ λέω τα χρήματα σε ομάδες. Μιλάμε για ποσά τώρα, όλες αυτές τις μεταγραφές που λέω πάνω από 3 εκατομμύρια.
0: Ναι, φίλε, αλλά πρόσεξε λίγο. Άμα τα βάλεις κάτω, είναι 50-50, δηλαδή στις 10 επιλογές του οι 5 βγήκαν, οι 5 δεν βγήκανε. Ή 6-10.
2: Δεν μπορώ να το πω. Ναι, αυτό είναι λίγο. Δεν είναι.
0: Ωραία. Το αφήνουμε στο δύσκολο. 50-50. Το αφήνουμε στο 50-50. Εντάξει. Δηλαδή, ναι, έκανε υπέρβαση, πήρε το Φετφατζίδη. Εντάξει, που δεν τον ήθελε ο
2: Παπαδόπουλο. Όχι, ο Φετφατζίδη σε άλλη φάση ήταν τότε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ήθελε να κάνει.
2: Το Φετφατζίδη, όχι. Τον έφερε ο Διαμαντόπουλο το Φετφατζίδη. Μην μπερδεύουμε το Φετφατζίδη. Τον έφερε ο Διαμαντόπουλο το Φετφατζίδη το καλοκαίρι.
0: Τον Φετφατζίδη τον πήρε αυτό.
2: Ναι, το Διαμαντόπουλο μάνατζερ είχε. Ήταν στο γραφείο. Του Ευαγγελόπουλου. Ναι. Δηλαδή ήταν συνδυασμό.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά τον πήρε έξτρα.
2: Τι θε να μου πει, ότι του βγήκε κάποιο που κάνει έτσι.
0: Ναι,
2: ναι, ρε, εντάξει. Μα ο Φετφατζίδης ήταν κανονικό ποδοσφαιριστή.
0: Το Ζερβινιό που τον πήρε έξτρα δεν του
2: μα
0: βγήκε.
2: Μα ήταν κανονικό ποδοσφαιριστή ο
0: Μήτρογκολ.
2: Ρε, ξαναλέω, ο Φετφατζίδης ήταν κανονικό ποδοσφαιριστή. Ο Μήτρογκολ δεν
0: ναι,
2: ήταν.
0: Αλλά όλοι αυτοί όμως ανήκουν στην κατηγορία το ότι του πήρε έξτρα.
2: Ναι, βρε, ένα και δύο πήρε. Να σου πω κάτι. Ποιον πήρε μόνο του χωρί να ρωτήσει τον προπόνη τον Πάλμα. Έχουμε και την επιλογή που του βγήκε.
0: Ναι.
2: Τον πήρε τζάμπα και πόσο τον πούλησε. Εντάξει. Λοιπόν, όχι Παπαδόπουλο, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Νίκος, δεν έχει σημασία ποιος προπονητής θα ξεκινήσει, αλλά ποιος θα είναι μετά την τρίτη τέταρτη αγωνιστική. Τώρα δεν σε αδικό, γιατί αυτός είναι ο κανόνας. Τι να λέμε δηλαδή όταν αυτός είναι ο κανόνας. Ο Αναστάσης, Στο είχα στείλει ξανά το κομμάτι για του προπονητέ. Η υπομονή μα είναι μηδενική, λέει, είναι αρρώστια στο σύλλογο γάγρενα. Είμαστε άρρωστο οργανισμό και όχι μόνο λέει επικαρυπίδη, αυτό είναι πάγια πρακτική μα. Από το 1985 λεφτά προπονητέ έχουν βγάλει ολόκληρη χρονιά, καλοκαίρι μέχρι καλοκαίρι. Σπανό στη Β με τον Καρυπίδη, Χατζάρα, Φυρό το 2002, Φυρό 92-95, ο πιο μακροβιότερο, Πρόκοπ και στη Γ ο Αναστόπουλο. Όντω, γιατί ο Μάντζιο μπορεί να έκανε θητείε άνω του ενό έτου και τι δύο φορέ, αλλά σε καμία χρονιά δεν την άρχισε και την τελείωσε. Την πρώτη ήρθε, την ολοκλήρωσε, ήρθε στη μέση. Όχι στη μέση, στην αρχή σχετικά. Την ολοκλήρωσε και έφυγε στη μέση τη επόμενη και τη δεύτερη ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πάντως θέλω, λέει, λέτο τριετίας, λέει ο φίλος ο Αναστάσης. Ο Μιχάλης, φαντάζομαι πόσες αποζημιώσεις πληρώνουμε για προπονητές. Να σας τα πω πάλι. Τους προπονητές τους, πόσους είχαμε όλους μέχρι τώρα. Πάκο Ερέρα. Μηδέν αποζημίωση. Έφυγε, πήρε μόνο τα δουλευμένα. Σάββας Παντελίδης είναι και ο μόνος ο οποίος παραιτήθηκε, οπότε πήρε μόνο τα δεδουλευμένα. Μίκα Λένινγκ πήρε μόνο τα δεδουλευμένα. Κύριος ο Γερμανός. Άσχετα από την προπονητική του ικανότητα και ποια είναι η άποψή μου γι' αυτό. Έτσι, θέλω να είμαι δίκαιος. Μάντζιος, στην πρώτη θητεία, μόνο τα δεδουλευμένα. Τίποτε άλλο. Μέχρι τότε, μια χαρά ήμασταν. Μπούργος, φάτη στην κεφάλα. Γιατί δεν του φέρθηκε και καλά. Και σου λέει, φάρτε στην κεφάλα, πλήρωστα. Όλα τα πήρε. Τερζής, εντάξει. Τόλης είναι. Πάρντιου πρώτα. Πάρντιου. Μόνο τα δεδουλευμένα. Τίποτε άλλο. Ο Άγγλος. Κύριος. Και θα μου πεις και τον Μπρούγκο, λες ότι δεν είναι κύριος. Όχι. Όπως του συμπεριφέρθηκε, σου λέει θα τα πάρω όλα. Πάρντιου λοιπόν μόνο τα δεδουλευμένα. Ο Τόλης. Ο Τερζής, άλλη περίπτωση. Τον αφήνω στην άκρη. Μάντζιος δεύτερη θητεία. Μόνο τα δεδουλευμένα πάλι. Βάλτο και αυτό. Λοιπόν, Ουζουνίδης, όλα. Δύο είναι αυτοί λοιπόν που τα πήραν όλα. Ο Μπούργος και ο Ουζουνίδης. Α, και ο Χιμένεθ τώρα, τρίτος. Και ο Χιμένεθ, όλα. Τρεις. Αυτοί οι τρεις. Λοιπόν, ο φίλος ο Πέρι, από αυτούς που ακούγονται, λέει, σε αυτή τη βάση, πάντα είμαι, λέει, φόλα λέτο. Αν υπάρχει κάποιο όνομα άγνωστο, λέει, πάω πάσο, λέει, ο Δημήτρης. Ο Βασίλης για τον Παπαδόπουλο λέει: μας έχουν ζαλίσει όλοι. Πάντα βλέπουμε τι κάνουν σε μικρές ομάδες, λέει, προπονητές και παίκτες, και νομίζω ότι μπορούν να τα κάνουν και σε ομάδες σαν τον Άρη. Στο ξαναλέω, ο Άρης είναι πολύ δύσκολο καράβι. Να τα λέει και ο φίλος εδώ, πόσοι με έμειναν. Είναι πολύ δύσκολο. Και ο Άρης του Καρυπίδη είναι δύο φορές δύσκολο καράβι. Δύο φορές. Ο Νόν, νοήτο. Ο Μαργαρίτης, γιατί αγχώνεστε για προπονητή, λέει, όποιος και να έρθει, λέει, μέχρι τον Νοέμβριο, αισιόδοξο θα κάτσει, λέει. Οπότε πιθανό να δούμε, λέει, το Γρηγορίου και Λέτο. Α, και, να δούμε, ωραίο, αυτό είναι το πιο ωραίο. Να δούμε και Λέτο και Γρηγορίου και Παπαδόπουλο. Μέσα στη χρονιά του πάρουμε και του τρεις. Λοιπόν, ο Θανάσης. Ψάξε, λέει. Θα μείνει, λέει, ο Γρηγορίου, τουλάχιστον, λέει, έδειξε έργο. Ο Γιάννης. Φρόντισε να κάνει τις σωστές ερωτήσεις στην συνέντευξη τύπου του Καρυπίδη. Πότε είναι, την κανόνισες, εσύ. Ο Γρηγόρης.
0: Γιατί θα κάνει.
2: Για Λέτο, εντάξει τώρα εσύ, ρε φίλε, στο πρώτο λάθος. Όχι, δεν ξέρω, ρε. Στο πρώτο λάθος, λέει, του Λέτο θα την ακούσει, λέει, του τα έχει μαζεμένα από το 2010, λέει ο κόσμος. Τι λες, Γρηγόρη, δηλαδή θα έρθει ο Λέτο και αν γίνει κάτι στραβό προπονητικά θα τον κράξουμε γιατί το 10 έβαλε τον γκολ εκείνο, έκανε το σουτ και το έφαγε σφάκι από τα 87 μέτρα. Ο Λέτο τι φταίει. Με τρελάνετε, ρε εσείς. Ο Γιώργος. Με την υπάρχουσα κατάσταση δεν μπορούμε να ασχοληθούμε ούτε προπονητές ούτε παίκτες, δεν μας συγκινεί τίποτα. Απλά να βγει η χρονιά, ο κόσμος θα παίξει συνειδητά. Γιώργο μου, μπορεί να μην μπορείς να ασχοληθείς με τίποτα. Λέμε τα δεδομένα ποια είναι αυτή τη στιγμή. Τι θα πει δεν μπορούμε να ασχοληθούμε, αυτά είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Με τι να ασχοληθούμε δηλαδή, να λέμε ότι έρχεται ο δισεκατομμυριούχος. Ο Αλέξανδρος, το γήπεδο ποδοσφαίρου, λέει, δεν θα είναι γεμάτο του χρόνου. Λοιπόν, θυμάμαι, λέει, που κάναμε πρόταση σε έναν προπονητή της Ρεάλ. Ποιος ήταν αυτός ο προπονητής της Ρεάλ που κάναμε πρόταση? Ο Ευάγγελος για τον προπονητή, όποιος και να έρθει, οκ. Okay. Ο Μάκης, ανάμεσα σε Γρηγορίου Παπαδόπουλο και Λέτο, λέει, και με βάση την κατάσταση στον Άρη, Γρηγορίου θα ήθελα. Και αυτό γιατί τον βλέπω, λέει, σοβαρό, έχει καλά τα αποδυτήρια και ο Άρης παίζει επιτέλους επιθετικό και καλύτερο ποδόσφαιρο σε σχέση με πριν. Τι καλύτερο θα δω από τους άλλους δύο, λέει ο φίλος,
0: ναι,
2: ο Μάκης.
0: Φίλε, αλλά να σου πω κάτι τώρα, ο Γρηγορίου είναι άδικο να κριθεί.
2: Την άποψή του, λέει, ο άνθρωπος.
0: Ναι, όχι, δίκιο έχει, Εντάξει, απλώς σου λέω ότι είναι άδικο να κριθεί τώρα, είτε θετικά είτε αρνητικά, γιατί παρέλαβε την ομάδα ενώ αυτή ήταν εκτός στόχων.
2: Κοντά στο μικρόφωνο, Χρήστο, μην απομακρύνεις.
0: Ήταν εκτός στόχων. Δεν είναι... Δηλαδή δεν υπήρχε πίεση ότι πρέπει να κερδίζει αν προχωρήσουμε.
2: Ο Κυριάκος λέει στο θέμα προπονητών, καλώς ή κακώς φταίει η κοινοτροπία μας, λέει κόσμος. Δεν δικαιολογώ, λέει τον Καρυπίδη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Δηλαδή τους έδιωξε τους προπονητές γιατί το επέβαλε ο κόσμος. Δεν συμφωνώ. Είναι αληθινά τα ποσά, λέει, πόσα παίρνει ο Καντεβέρη και ο Κουαμέ, γιατί άλλα μας λένε και άλλα παίρνουν στην τελική ακόμα και εκεί. Παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ σας είπα αυτά που γνωρίζω. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα παίρνουν αυτοί. Σας είπα κάποια που γνωρίζω. Ο Γιώργος. Ακούγεται το χαρτί το κέντρο. Παιδιά, να βγουν αυτοί που ξέρουν τώρα. Δεν θα πω πάλι σε αυτή τη διαδικασία τώρα να λέω ότι κάποιος κάπου κάποτε. Ο φίλος ο Θανάσης. Θα γίνει, λέει, κάποιο ρεπορτάζ για τον μπανκ της ΠΑΕ. Τι εννοείς, ρε Θανάση, να γίνει κάποιο ρεπορτάζ? Δεν είπαμε τι είναι. Ενός μάνατζερ. Ένα ποσό, υπάρχει μια διαφορά. Ο Καρυπίδης λέει: σωστάω 5, αυτός λέει 10, τώρα 50, 100, δεν λέω ακριβώς το νούμερο, κάπου εκεί είναι. Αυτό είναι το μπαν. Δεν υπάρχει άλλο μπαν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλο μπαν. Το είπαμε, γιατί πρέπει να το ξαναπούμε αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα έχει χάσει το κομμάτι της κουλτούρας και τα λοιπά. Ασχολούμαι με τον προπονητή. Λοιπόν, Θανάση μου, νομίζω ότι ακούς κάθε μέρα, οπότε δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ο Γιώργος, εκτός από τη μελέτη που έκανε η εταιρεία, λέει, αυτή θα αναλάβει να βρει και κάποιον που μπορεί να λάβει την ΠΑΕ. Έχει καταλάβει, λέει, μόνο μελέτη θα έκανε. Παιδιά, και εδώ τώρα, επειδή πάλι μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο λέμε, αλλά λίγοι γνωρίζουμε ακριβώς τι κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία. Έτσι. Κάνει την έκθεση και από εκεί και πέρα ανοίγει ένα data room κτλ. Και να σας τα πω τώρα, δεν τα καταλάβετε, γιατί και εγώ πολύ πολύ δεν τα καταλαβαίνω. Δεν το παίζω έξυπνος. Ακούω, λένε κάποιοι, λέει, για Φούντα Καραχάλιο. Αυτοί τώρα, λέει, που θα παίξουν Ευρώπη θα έρθουν. Μάλιστα. Φούντας Καραχάλιος. Ο Χρήστος, άποψή μου είναι τώρα που η ομάδα είναι εκτός Ευρώπης, δύσκολο, λέει, να την πουλήσει ο Καρυπίδης. Μάλιστα. Ο Ανδρέας, Λεβαδιακός, ομάδα χωρίς άγχος, πίεση για το αποτέλεσμα. Άρεσε ακριβώς το αντίθετο. Ο Άρης έχει ανάγκη μεγάλο ιδιοκτήτη άμεσα. Μόνο έτσι θα τελειώσει η ισοστρέφεια. Η μιζέρια και η κακομοιριά. Δεν μας ενδιαφέρει. Κανένας Παπαδόπουλος ή Γρηγορίου, δυστυχώς εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε έναν πολύ άχαρο ρόλο. Γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να μιλήσει ο Βασίλης και να ξεδιαλύνει τα πράγματα. Άχαρο ρόλο έχουμε σίγουρα 100%. Ο Ιωάννης, αν θέλουμε πίεση, λέει, στη Νέα Δημοκρατία, λέει, σωστό. Πώς θα γίνει, λέει, εφόσον δεν ακούγεται τίποτα. Κάθε μέρα πρέπει να λέμε ότι η Αλφα Θεσσαλονίκης είναι ο Άρης. Το βασικό είναι να το πούν αυτοί που είναι κοντά. Τα έχω ξαναπεί. Αυτοί που είναι κοντά είναι υπεύθυνοι να το πούνε. Ο Γρηγόρης λέγε το στοίχημα, λέγαμε 500 χιλιάρικα και λέγαμε... Ναι, 500 χιλιάρικα είχαν πάρει Γρηγόρη Αστέριε. Είχαν πάρει 500 χιλιάρικα γιατί την πρώτη φορά δόθηκαν διετίας χρήματα, αν το θυμάσαι. Μπες και ψάξε λίγο πριν από 4 χρόνια. Την πρώτη φορά που δόθηκαν, τρία, πότε ήταν, την πρώτη φορά που δόθηκαν λεφτά από το στοίχημα, 3 χρόνια νομίζω, πριν 3 χρόνια. Είχαν δοθεί διετίας.
0: Και αυτό επειδή είναι με ποσοστά.
2: Την πρώτη φορά, ναι, δόθηκαν διετίας, αυτό λέω. Γι' αυτό είχαμε επί 500.
0: Ναι, αλλά επειδή είναι και με ποσοστά, εντάξει, είναι με ποσοστό επί του στοιχήματος. Φέτος που έχει Μουντιάλ του χρόνου, θα τους δώσει, δηλαδή θα πάρουν λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω. Αυτά, ναι, δεν
0: δηλαδή,
2: τα ξέρω.
0: Οι ομάδες ποδοσφαιρικές πόσο περνάνε, 200-300.
2: Μόνη διευκρίνηση. 500 χιλιάρικα ήταν τότε που πήραν διετίας. Τέλος. Άσε τα υπόλοιπα τώρα πόσα θα είναι. Αυτό, τέλος. Ο Γιώργος.
0: Το ποδόσφαιρο δεν είχε πάρει λεφτά διετίας. Δηλαδή,
2: διετίας είχε πάρει και το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, δεν είχαν πάρει 2,5 εκατομμύρια, να ξέρεις. Είχαν πάρει λιγότερα.
2: Τι 2,5? 1,5 εκατομμύριο είχαν πάρει.
0: Ναι, 1,5 εκατομμύριο.
2: Ποιος πήγε 2,5?
0: Ναι, και τώρα παίρνουν ένα εκατομμύριο το χρόνο.
2: Παραπάνω, λίγο παραπάνω. Λοιπόν, ο Γιώργος με το μικρόφωνο λέει. Δεν ξέρω, χάνεται. Να σε κοντά.
0: Εντάξει, αυτό ήταν προηγουμένως, μου είπε.
2: Όχι, εδώ τώρα είσαι μήνυμα, ο φίλος πριν 40 λεπτά. Όχι τώρα.
0: Ναι, μπρε 40 λεπτά, ναι.
2: Μην κουνιέσαι. Ο Βαγγέλης, ακούγαμε, λέει, πως η προηγούμενη διοίκηση του ΑΒ δεν μπορούσε να συσπηρώσει. Η παρούσα διοίκηση, λέει, είχε 6 μήνες να συσπηρώσει αδιανός ώστε να υποστηρίξει τον κύριο Μιχαλίτσιο. Εύκολο, Βαγγέλη μου, Εύκολο.
0: Καλά, κοίταξε τώρα, δεν ξέρουμε τι έγινε τώρα με τον Μιχαλίτσο. Θα βγει οι άνθρωποι που χειρίστηκαν το θέμα του Μιχαλίτσο να μας πούνε γιατί δεν συνεχίζει ο Μιχαλίτσο.
2: Ο Τάσος λέει, είχες πει, λέει, όντως για πισωγύρισμα, παιδιά, το τι είπα το θυμάμαι, έτσι, ξεκάθαρα. Εγώ βλέπω με την τωρινή κατάσταση ότι δεν θα έχει πολύ κόσμο. Για Πασχαλάκη, μάλιστα. Πήραμε και τον Πασχαλάκη. Λοιπόν, Στάφης, δίνουμε λάθος βαρύτητα στο θέμα προπονητή. Λες και αν έρθει ο Κλοπ, θα βγούμε πάνω από την πέμπτη θέση. Αλλά άλλα πρέπει να γίνουν και ύστερα αυτό. Μαζί σου λέει για Παπαδόπουλο, προτιμώ Γρηγορίου. Όσο για τα βίντεο, λέει ένα τραπεζάκι μπροστά σας. Ναι, θα το δούμε. Λέει για το βίντεο, για τις συνεντεύξεις.
0: Ναι.
2: Το φτιάχνουμε, παιδιά. Τώρα είπαμε, αυτά είναι
0: εντάξει, παιδιά,
2: δοκιμαστικά, ναι. Όχι το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο είναι κανονικό. Δοκιμαστικό είναι όλο αυτό που κάνουμε έτσι για να το βελτιώσουμε από τη νέα σεζόν να το έχουμε ακόμα καλύτερο. Όσο για την ομάδα, θέλουμε να απολυθεί. Πρέπει να δείξουμε καλό προϊόν και κόσμο στο γήπεδο πιστά το σήμα ακολουθώ. Ο Αλέξανδρος τα έλεγα, λέει ότι το ΤΑΠ δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τεράστια διαφορά από Α2 σε Α1 δεν το συζητάμε. Ειδικά σε οργανωτικά θέματα και σε προϋπολογισμό. Ας βγουν, λέει, και διαρκές για το βόλεϊ τώρα. Ο Χρήστος. Πάντως, Δημήτρη, αν ήμουν Καρυπίδης, θα άφηνα την επιλογή του προπονητή στον Ρέγες για να πάρει και την ευθύνη.
0: Καλά, αυτός ο Ρέγες, πόσες ευθύνες να πάρει.
2: Οι Ολυμπιακοί στο τελικό του κόμφερενς για να πάρει εισιτήριο έδιναν 70 ευρώ για τον ερασιτέχνη. Ο Βασίλης Ολυμπιακός.
0: Επειδή κάποιος φίλος το λέει τώρα, λέει καμιά σχέση ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός.
2: Είναι,
0: παιδιά, η προηγούμενη διοίκηση του ερασιτέχνη Ολυμπιακού ήταν σε κόντρα με τον Μαρινάκη. Απλώς επειδή ο Μαρινάκης τα τελευταία χρόνια έβαλε λεφτά, βοήθησε στο να φύγουν τα χρέη, τώρα έχει δική του διοίκηση στον ερασιτέχνη. Και όπως αν θυμάστε, ο Αλαφούζος, τον Παναθηναϊκό, ο Αλαφούζος μαζί με τον Γιανακόπουλο μαλώνανε για το ποιος θα ελέγξει τον ερασιτέχνη, και για να γίνει αυτό ρίχνανε και πολύ χρήμα και οι δύο.
2: Λοιπόν, ο Βασίλης Ολυμπιακός έχει 400 τίτλους, λέει. Ο Λάζαρος, σιγά μην χάσουμε, λέει. Ωραίος. Σιγά μην χάσουμε, λέει, στις 10 τον Άγιο Έρωτα. Τι είναι αυτό, σιριάλ? Για να δούμε την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Ο Λάζαρος θα δει τον Άγιο Έρωτα.
0: Εντάξει.
2: Μάλιστα. Σιριάλ είναι αυτό, το ξέρεις εσύ?
0: Το ποιον?
2: Ο Άγιος Έρωτας είναι σιριάλ.
0: Σιριάλ είναι με έναν παπά, δεν έχω δει ποτέ.
2: Παχύ παπά, όχι.
0: Ένας παπάς που ερωτεύεται μια είναι μικρή.
2: Παπάς ήταν ο τέτοιος, ο Ζαλμάς, δεν ήταν ένας παπάς τότε, πότε ήταν?
0: Παρόμοιο είναι και αυτός ο παπάς.
2: Το, ναι. Ζαλμά, εγώ θυμάμαι, Σταύρος Ζαλμάς.
0: Εκείνο ποιο ήταν που είχε ερωτευτεί την. Όχι την.
2: Ακόμα τέτοια βγαίνει τηλεόραση.
0: Ναι, και αυτός ο παπάς μια πιτσερίκα. Απλώς.
2: Σταμάτησα να μην μιλήσω.
0: Εκείνος ο παπάς ποια είχε ερωτευτεί?
2: Δεν θυμάμαι. Την.
0: Έλα ρε.
2: Ποια ήταν η τέτοια, πώς τη λέγανε, ρε?
0: Βοηθήστε, ρε.
2: Σταύρος Ζαλμάς, παπάς. Ποια είχε ερωτευτεί, πώς τη λένε, ρε, γνωστή, ρε.
0: Η Θεοφανία Παπαθωμά.
2: Θεοφανία Παπαθωμά, μπράβο.
0: Και αυτός τώρα ερωτεύτηκε μια πιτσερίκα. Πιο μάλιστα μικρή από τη Θεοφανία Παπαθωμά.
2: Καλή η Θεοφανία, λοιπόν. Ο Ζαχαρίας. Ομάδες, λέει, καινούργιες στο EuroCup, αν θα υπάρξουν.
0: Παιδιά, περιμένουμε τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσουμε.
2: Το φορμάτ ίδιο, από ό,τι λένε, ίδιο.
0: Το φορμάτ κατά 90% ίδιο. Όσον αφορά για νέες συμμετοχές, περιμένουμε από την Ισπανία καλύτερες ομάδες.
2: Ο Κωνσταντίνος, συμπαθέστατος ο Σερέλης, λέει, συμφωνώ και καλός προπονητής.
0: Πολύ καλός προπονητής, αλλά να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω την απόφασή του να φύγει από πρώτος για να πάει βοηθός.
2: Εντάξει τώρα. Η μαγνώση του μπάσκετ, λέει, και οι αναλυτές λένε ότι γυρνάνε τα παιχνίδια γιατί ο Αταμάν ξέρει να κάνει ηλεκτροστόξ στην ομάδα με τις τεχνικές ποινές. Ναι. Ο Σερέλης, ακόμα και όταν μέσα στο παλέ ήταν έξαλλος με την τζαρούχα και αποβλήθηκε, χειροκροτήθηκε από τον κόσμο σε ένα μάτς με το Λαύριο. Σας είπα, παιδιά, εγώ ξέρω ότι δεν συμπαθώ γενικά.
0: Είναι καλό παιδί, είναι κύριος.
2: Είναι πολύ καλό παιδί ο Σερέλης. Και δεν το ξέρω καν τον άνθρωπο, έτσι προσωπικά. Ο Νίκος. Χρήστο, λέει, χθες πήγες να πεις για τη διάλυση της Αγιάς, τώρα που έφυγε ο πρόεδρός τους, αλλά μετά άλλαξε συζήτηση. Πες μου για να χαρώ.
0: Θα το δούμε φέτος.
2: Και καλή επιτυχία στη Μάλαγα και στη Βαλένθια.
0: Θα δούμε φέτος τον Ηρακλή με πολύ χαμηλότερο μπάτζετ σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.
2: Φέτος, λέει, μου έκανε πολύ καλή εντύπωση ο Λόμας της Νεπτούνας. Μακάρι να τον φέρναμε. Ο Λόμας, γνωστός ο Χοντρούλης.
0: Ναι.
2: Μας είχε βάλει 30 πόντους. Πώς μας είχε βάλει στην.
0: Πιστεύω θα πάρουν καλύτερο γκάρτ.
2: Αν θα δέρε Σερέλη, λέει, για πρώτο προπονητή. Εντάξει, παιδιά τώρα.
0: Παιδιά.
2: Άλλη κουβέντα.
0: Σας λέω ότι. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Είναι πολύ καλύτερος προπονητής από τον Καράισιτς που είχαμε. Αλλά σκέψω όμως, και οι δύο ήταν βοηθοί προπονητών. Εσύ αυτή τη στιγμή.
2: Ήταν, όχι, θέλεις. Ο Σερέλης ήταν και πρώτος προπονητής χρόνια.
0: Στο Λαύριο.
2: Ναι, ήταν χρόνια όμως.
0: Έκανε πέντε, ναι, παιχνίδια τη.
2: Λέω, ήταν χρόνια πρώτος.
0: Ναι, στο σερβικό πρωτάθλημα.
2: Καμία σχέση, ρε, εσύ. Ο άλλος ήταν περσιακός, πέντε παιχνίδια στη θέση του Μπράντοβιτς. Ο άλλος ήταν προπονητής πρώτος επί 7 χρόνια. Κάτσε, περίμενε, μην βιάζεσαι.
0: Γι' αυτό είπα ότι είναι καλύτερος προπονητής για να αποφύγουμε να κάνουμε συγκρίσεις. Αλλά
2: λοιπόν,
0: σου λέω, στο τέλος είναι και οι δύο, επέλεξε βοηθή. αυτή τη στιγμή εσύ αυτό που χρειάζεσαι είναι έναν πολύ έμπειρο προπονητή του επίπεδου Ευρωλίγκας EuroCup.
2: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος έχει μένος κατά του Άρη, λέει ο Αταμάν, καλά, μένος κατά του τον Μπάντον έχει. Ο Χρήστος, ο Χιμένες, λέει ένα χρόνο συμβόλαιο έχει, δεν πήρε και τίποτα ιδιαίτερο έξτρα. Καλά, έφυγε τον. Κάτι πήρε. Μην τα λένε κι εσύ. Δεν πήρε.
0: Καλά, το υπόλοιπο του συμβολίου του να πάρει κάτι είναι.
2: Ο Λάζαρος Γκάλι λέει όλα τα ξέρεις. Για τον Άγιο Έρωτα που έχει πληροφορίες. Καλά, μα δεν τα ξέρω, γκάλιζε, παιδιά.
0: Παιδιά, διαφημιστικά δεν βλέπετε στην τηλεόραση. Δεν είναι ένας παπάς που είναι ερωτευμένος με μια μικρούλα.
2: Εγώ δεν.

0: Ο Ντένις, για να κλείσουμε, ο φίλος ο Ντένις λέει: Χρήστο, φωτογραφίζεις ζέλικο. Πες το. Φωτογραφίζεις ζέλικο.
1: Καλά, αυτό είναι περίπου που μας έλεγε να πάρουμε.
0: Είναι αδερφός, ωραίος.
1: Που γελούσαμε από την Αμερική που είναι που μας έλεγε να πάρουμε τον ένα αδερφός και τον άλλο να μένα.
0: Όχι, όχι, λοιπόν. Ναι. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση γρήγορα. Γκάλι, θέλω ταχύτητα. Ένα νούμερο έχεις να δώσεις μόνο.
1: Δεν μπορώ να φωτογραφίσω ζέλικο γιατί είπα EuroCup Ευρωλίγκα.
0: Από το 1.
1: Ναι.
0: Έως το 32.
1: Το 23, Τζόρνταν.
0: Το 23, λέει ο κύριος Γκάλης. Ο νικητής είναι ο Ευάγγελος Παρασκευάς Γκλαβάς, αν το βλέπω καλά. Ευάγγελος Παρασκευάς Γκλαβάς είναι ο νικητής, κερδίζει ένα εισιτήριο για τη θύρα 7 του Κλεάνθης Βικελίδης για το Άρη Σόφι της Κυριακής, προσφορά την Τοσίμπα Καρακάσης. Να είστε όλοι καλά. Θα ακούσουμε τώρα ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Να πω ότι μετά, παιδιά, δεν θα έχουμε ασλαμά, γιατί κάτι έκτακτο του έτυχε. Οχ, και είναι εκτός.
1: Τι έπαθε το πουλάκι μου.
0: Κάτι έκτακτο του έτυχε λοιπόν του Μάριο. Αύριο θα τον ακούσετε πάλι το Μάριο. Οπότε θα έχουμε μια εκπομπή σε επανάληψη. 6 ώρα, από τις 6 ώρα κανονικά το πρόγραμμα. 6-8 θα είναι ο Θωμάς ο Τσεκούρας, 8 με 10 η Μάριον, 10 με 12 σουτ μπανάνα στο
1: το
0: γάμα.
1: Ξέρει ο Αντώνιο Ψηλό ότι δεν έχει μετά ασλαμά.
0: Το λέω τώρα για να το ακούσει. Μες. Αυτά από εμάς. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Με ένταση και αιχμές συνεχίζεται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Παρά το καλό κλίμα που επικαλείται το Μαξίμου, αίσθηση προκάλεσαν τα καρφιά του Άδωνη Γεωργιάδη κατά συναδέλφων υπουργών, κατηγορώντας τους ότι αποφεύγουν την ομάδα ή εμφανίζονται σε όσους βρίζουν την παράταξη. Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα προς το Υπουργικό Συμβούλιο, απαιτώντας σεβασμό και ευγένεια προς τους βουλευτές. Ο Μάκης Βορύδης, από την άλλη, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση, χαρακτηριζοντάς την πολιτικό και όχι δικαστικό. Μια ανάσα από τον τερματισμό της πολεμικής σύραξης φαίνεται πως βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξο για το μνημόνιο των 14 σημείων, είδηση που έφερε άμεση ανακούφιση στις αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent κατέγραψε βουτιά, δίνοντας σημαντικό στήριγμα στα διεθνή χρηματιστήρια, παρά τη συνεχιζόμενη ένταση στα στενά του Ορμούζ. Την παραπομπή σε δίκη του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας του ζητά ο εισαγγελέας για την διαχείριση των οικονομικών της Κιβωτού του κόσμου, ενώ οι κατηγορίες είναι βαρύτατες και αφορούν απιστία και υπεξαίρεση άνω των 120.000 ευρώ, με την εισαγγελική πρόταση να κάνει λόγο για παντελή έλλειψη ελέγχου στα ταμεία της οργάνωσης. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελείται αυτή την ώρα στον χώνο Μυλοποτάμου η κηδεία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού που δολοφονήθηκε εν ψυχρό στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Την ίδια ώρα δραματική είναι η κατάσταση στον Ασπρόπυργο όπου ένα 12χρονο αγόρι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά αύριο το βράδυ η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα ισχύσει καθολικός αποκλεισμός στο ρεύμα προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο από τον Κόμβευ Καρπίας μέχρι και τα Μετέωρα. Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκεται η Θεσσαλονίκη για το μέλλον του αεροδρομίου Μακεδονία. Η αυριανή ανακοίνωση της Ryanair για το αν θα κλείσει τη βάση της στην πόλη έχει σημάνει συναγερμό. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης από την πλευρά του ζητά την άμεση εμπλοκή των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού προκειμένου να μην υποβαθμιστεί η αεροπορική σύνδεση της πόλης. Ήταν το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Εβδομάδες, ρε παιδιά, ούτε περίπου δύο εβδομάδες.
5: Μην ζητάτε το χαρτί και δεν υπογράφετε, ρε φίλε, μπορείς να μου πεις.
4: Να μας πούνε από τον ερασιτέχνη αν έχει υπογραφεί τελικά ή όχι.
5: Ναι, δεν έχει υπογραφεί. Αν έχει υπογραφεί θα το ξέραμε. Εγώ ξέρω, χθες βγήκε ο Τσανλής με τον Γκάλι.
4: Καλά, για την ώρα...

0: αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να το θεωρήσεις υπογεγραμμένο το χαρτί.
1: Είπαν ότι ο ερασιτέχνης, εφόσον δεν υπογράφει αυτό το χαρτί ο Καρυπίδης, είπε ότι πλέον άμα βρει κάποιον άνθρωπο θα τον πάει στην Deloitte. Για να κάνει τη διαφορά.
0: Μα η Deloitte είναι πλέον, παιδιά, πιο ενεργή μέσα στο όλο κόνσεπτ. Εννοείται, ναι. Δεν είναι ερασιτέχνης.
1: Ωραία, ναι. Γιατί υπάρχει λόγος. Γιατί τον ερασιτέχνη δεν τον έδωσε την αξιοδότηση να κάνει κάτι. Πώς θα κάνει μια διαπραγμάτευση χωρίς να έχει αυτά που ζητάει στα χέρια του.
0: Και ο ερασιτέχνη μπορεί να μιλήσει με κάποιον αν θέλει και να τον παραπέμψει μετά στον Καρυπίδη.
1: Δεν τέλος μπορεί, ρε φίλε, να τον παραπέμψει. Γιατί να σου πω, να σου πω αυτό και να τελειώσω.
0: Πες το, ναι, γιατί πρέπει να κλείσουμε
1: κιόλα. Για να κατεβάσουμε λίγο και την.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πες ότι εσύ θέλει να αγοράσει τον Άρη. Και είμαι εγώ ερασιτέχνη. Και στον Φίλιπ υπάρχει αυτή η ομάδα και τα λοιπά. Αυτό το project κάνανε και μια μελέτη βιωσιμότητα και τα λοιπά. Και λέει ο άλλο πολύ απλά, ο άλλο θέλει να αγοράσει εσύ δηλαδή Νίκο. Και λες εσύ, ωραία, ενδιαφέρουσα περίπτωση. Φέρε μου λίγο τα οικονομικά στοιχεία για να δω σε ποια τέτοια είναι, για να δω τι μπορώ να διαθέσω. Γιατί όταν πάω να
0: μετά αγοράσεις... πας στο επόμενο βήμα. Μετά μιλάς με τον Καρυπίδη και την Deloitte. Εννοείται.
1: Α, μπράβο. Άρα ο ερασιτέχνης τελειώνει η δουλειά του. Αυτό λέμε. Γι' αυτό ο ερασιτέχνης
0: δεν μπορεί να δεν τελειώνει η δουλειά του. Δεν τελειώνει η δουλειά του ερασιτέχνη. Δεν τελειώνει.
1: Ο ερασιτέχνης Νίκο προφανώς στην αξιοδότηση που ζήτησε, ζήτησε να υπάρχει και οικονομική θέση του συλλόγου, την οποία ο Καρυπίδης δεν θέλει να τη δώσει για δικούς του λόγους. Και από εκεί και πέρα σταματάει η εμπλοκή του ερασιτέχνη. Τελειώνει το
0: Βασίλη
1: θέμα.
0: Μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Προλαβαίνουν ακόμα ένα τελευταίο. Πάμε στο τελευταίο, ναι.
2: Γεια σου, ρε Νίκο.
0: Χαίρετε. Έχεις, συγγνώμη που σε κράτησα λίγο. Έχεις δύο λεπτά.
2: Κώστας Αμπελόκηπη, είμαι τακτικός ακροατής.
0: Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα.
2: Λοιπόν, εγώ απορώ με κάποιους οι οποίοι αναλώνονται σε πράγματα και πράγματα που έχουν χιλιοϋποθεί.
0: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
2: Για μένα προσωπικά, ρε Νίκο, αλλού είναι η ουσία, για να είμαι και σύντομος και to the point.
0: Ναι.
2: Έτσι, λοιπόν, πέντε πραγματάκια που θα πρέπει να μας προβληματίσουν όλους. Γιατί όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε, τα έχουμε πει συνέχεια. Τι προβληματίζει εμένα. Λοιπόν, καταρχήν το να μπει κάποιος σε σύγκριση και να αναφέρει τους άλλους. Οι άλλοι, έτσι όπως ήρθε αυτός που ήρθε, ήρθε υπό ένα καθεστώς ειδικών συνθήκων που τον χρησιμοποίησαν εξωαγωνιστικά για να κάνουν αυτά που είναι να κάνουν. Ξέρεις πολύ καλά, ας πούμε, τι ήταν να κάνουν. Σε ΚΑΠ και μπλα μπλα μπλα. Μην επεκταθούμε σε αυτό. Οπότε είναι κάτι άλλο οι άλλοι και η δικιά μας η περίπτωση είναι κάτι άλλο. Στη δικιά μας την περίπτωση τώρα γίνεται το εξής. Δεν μπορείς να μπαίνεις σε μια διαδικασία να... Μιλάς με κάποια άτομα που τον δικό του τον φορέα τον έχεις αποδομήσει και δεν τον δέχεσαι στο γήπεδό σου. Μάνι-μάνι αποδομείς τον δικό σου τον λόγο και δεν γίνεσαι επιστευτός και δεν μπορεί να σε πάρει και κανένα σοβαρά για να μιλήσεις με τον οποιοδήποτε. Νομίζω ότι δεν είναι παράλογο αυτό που λέω, έτσι.
0: Συνέχισε για να... γιατί πρέπει να κλείσουμε. Συνέχισε.
2: Επίσης,
0: γι' αυτό δεν σε διακόπτω.
2: Αυτό που θα πρέπει να προβληματίσει όλους μας είναι το εξής. Αν θα έχουμε αυτή την κατάσταση και θα πρέπει να προβληματίζει και τον ίδιο. Αν θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση, πόσα διαρκεία θα έχουμε του χρόνου και το δεδομένο είναι ότι
0: λίγα.
2: Πάλι και το δεδομένο είναι πάλι ότι θα έχεις 20 μεταγραφές. Οπότε εμείς δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα.
0: 20 δεν νομίζω να φτάσεις. 13-14 θα τις φτάσεις.
2: 13-14 δεν θα τα χαλάσουμε τώρα στις 4.
0: Ναι.
2: Αλλά και πάλι δεν έχεις να περιμένεις κάτι μέχρι να δέσουν όλοι αυτοί.
0: Ναι.
2: Και δύο τελευταία πράγματα που θα πρέπει όλους μας να μας προβληματίσουν
0: ναι.
2: είναι το εξής.
0: Ναι.
2: Ότι από τότε που έφυγε ο Μανού, άσε τον σου λέει Μανού.
0: Ναι.
2: Okay. Από τότε που έφυγε
0: δεν τον αντικατέστησες ποτέ.
2: Δεν είναι μονάχα αυτό, ρε Συνίκο. Από τότε που σου έχει φύγει ο Μανού, ένας σοβαρός σε αυτά τα επίπεδα δεν σου έχει έρθει παίκτη.
0: Αλήθεια είναι.
2: Εντάξει, και επίσης από εκεί πέρα που έχει χαθεί η πίστοση προς το πρόσωπο αυτή.
0: Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι υπήρχε ένας παίκτης που θα μπορούσε όχι να καλύψει στον ίδιο βαθμό το κενό του Μανού, αλλά θα μπορούσε να κάνει κάτι. Ο Μορουτσάν έφυγε για μένα λανθασμένα. Δηλαδή, αντί να φύγει ο Γένσεν, έφυγε ο Μορουτσάν. Τέλος πάντων.
2: Μαζί σου, αλλά εγώ πιάνω το κάδρο, δεν πιάνω μονάχα το ένα κομμάτι του παζλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και το τελευταίο είναι
0: πες
2: το...
0: Πες το για να κλείσουμε, ναι.
2: Και το τελευταίο είναι το εξής. Χάθηκε η επιταγή, η πίστοση απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο από τον τελικό κυπέλου με τη ΦΑΠΑΡ. Από εκεί και μετά αποδομήθηκε. Θα μπορούσαν πολλά πράγματα να γίνουν πολύ αλλιώς. Και να το είχαμε πάρει εκείνο το κύπελο με τη ΦΑΠΑΡ.
0: Λοιπόν,
2: να
0: σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, ήτανε ωραία σήμερα θεωρώ. Διαφωνήσαμε με ωραίο τρόπο, συμφωνήσαμε σε άλλα πράγματα, μιλήσαμε και για το αγωνιστικό και βγήκαν κάπως και μιλήσαν και για το αγωνιστικό. Φίλε Κώστα, γιατί βλέπω τώρα τα σχόλια στην ανάρτηση της εκπομπής, το ότι δεν ξέρετε γιατί μπορεί να μην παίζει ένας, γιατί μπορεί να παίζει ένας παίξης, αλλά ξέρετε ότι παρουσίαζα κάτι σαν τελειωμένο ενώ δεν ήτανε, είναι αστείο. Κώστα μου, για την απάντηση για τον Αλφαρέλα. Προφανώς δεν διάβασες και δεν ενημερώθηκες, δεν μ' άκουσες ούτε εμένα χθες. Δεν διάβασες ούτε το ρεπορτάζ προχθές. δόθηκε. Δεν χρειάζεται να το, να το απλώσουμε παραπάνω. Πήραμε, ρωτήσαμε, μάθαμε. Όχι το Viber που λένε ορισμένοι και μάθαν και λένε τώρα το, λένε, το Viber. Υπάρχει. Οπότε δεν χρειάζεται να παραθέσω κάτι παραπάνω, να σου πω την αλήθεια, πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Digital Mark που ήταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε τις αντιλίες θερμότητας Midian Thermal, τον όμιλο του Ερνικιώτη που ήταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε φυσικά και το μεζοδοπολείο Μόστρα που πλάκα πλάκα τώρα. Πεινάμε και λίγο. Θα τσιμπήσουμε κάτι μυστακίδιο 22 στη Χαριλάου, από τη μια μισή βέβαια που ανοίγει η κουζίνα και μετά. Με κρατικά θαλασσινά πιάτα μέρας, όλα τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα. Αριανά και άρρωστο δικό μας, οπότε στηρίζουμε full. Τα λέμε πάλι αύριο για να κλείσουμε την εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Τίτλοι ειδήσεων από GR Times. Διαφημίσεις και ο Γιάννης Δασκάλου έρχεται για να σας κάνει παρέα μέχρι και τις 2. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Κοντά σε μια συμφωνία φαίνεται πως βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Εντός της ημέρας αναμένεται η επίσημη απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ιδιαίτερα αισιόδοξους, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία πολύ πιθανή. Στο τραπέζι βρίσκεται ένα μνημόνιο 14 σημείων, το οποίο προβλέπει άμεση πάυση των εχθροπραξιών και έναρξη διαπραγματεύσεων 30 ημερών. Η ελπίδα για ειρήνη έδωσε αμέσως ανάσα στις αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent έκανε βουτιά 8%, πέφτοντας στα 101 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα χρηματιστήρια σε Wall Street, Ευρώπη και Ασία κατέγραψαν άλμα. Παρά το καλό κλίμα πάντως, η ένταση στα στενά του ορμούς παραμένει, με τις δύο πλευρές να διατηρούν τον έλεγχο στις θαλάσσιες διόδους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στους βουλευτές του το σχέδιο για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος, στέλνοντας μήνυμα κατά της εσωστρέφειας. «Θέλουμε μια νέα τετραετία για να κρατήσουμε την πατρίδα σε τροχιά προόδου», τόνισε ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους βουλευτές να μιλήσουν τη γλώσσα των πολιτών και να αποφύγουν μίζερες ανασφάλειες. Συγκρατημένη άνοδος των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στις μεγάλες αλυσίδες για τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στο συν 2,23% σε σύγκριση με πέρυσι, δίνοντας μια εικόνα της πορείας του κόστους διαβίωσης των νοικοκυριών. Σημαντικό πλήγμα στην Greek Mafia κατάφερε η ελληνική αστυνομία. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται η συμμορία που εμπλέκεται στην δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη. Έχουν ήδη γίνει 4 συλλήψεις μελών που θεωρούνται ο επιχειρησιακός βραχίωνας εγκληματικής οργάνωσης. Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται στον εντοπισμό του ηθικού αυτούργου, του ανθρώπου δηλαδή που παρήγγειλε το συμβόλαιο θανάτου. Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκεται η Θεσσαλονίκη για το μέλλον του αεροδρομίου Μακεδονία. Η αυριανή ανακοίνωση της Ryanair για το αν θα κλείσει τη βάση της στην πόλη έχει σημάνει συναγερμό. Ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης ζητά την άμεση εμπλοκή των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού, προκειμένου να μην υποβαθμιστεί η αεροπορική σύνδεση της συμπρωτεύουσας. Τέλος στην δράση 31χρονου ληστή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο δράστης, οπλισμένος με μαχαίρι, λίστεψε τα ξημερώματα ένα μίνι μάρκετ στην Ίωνος Δραγούμη και λίγο μετά επιχείρησε να χτυπήσει και δεύτερο στην οδό Αρκαδίου Πόλεως. Η αστυνομία αντέδρασε αστραπιαία και τον συνέλαβε μόλις λίγα λεπτά μετά την απόπειρα. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,89. Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400 ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Από κάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Στην Olibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 ελάδι τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο σύμφο, κάθετο όρο.
11: Με το σώμα γεμάτο.
12: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
13: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Έκτακτη είδηση.
14: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
15: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
14: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
15: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
14: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
15: www.ergopavlatel.gr.
14: Ergo. Νέα.
16: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα του τραγουδιού.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Έλα, Γιώργη!
13: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
12: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
13: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
12: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
13: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
14: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
15: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
14: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 55 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
15: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
12: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
16: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε! Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος, εγώ?
17: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ! Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και ejectionservice.gr.
17: Λύσαξες.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
20: Digital Markt.
19: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
21: GPS και βυθώματο εσείς.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
21: GPS λόγιο έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Δάσκαλε, δάσκαλε,
23: έχω μπερδευτεί. Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη ζωή μου? Να της βάλω χρώμα, να την κάνω καινούρια? Έχω σκαλώσει.
24: Ξεσκάλωσε. Πήγαινε Neoskal.
25: Neoskal. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και τα μαστορέματά σας θα το βρείτε εδώ.
26: Υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, στεγανοτικά μονοτικά,
25: γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, σκαλοσιές,
26: λέβητες και σόπες πέλετ, ηλιακούς θερμοσύφωνες.
25: Ρωτήστε μας για τις καλοκαιρινές προσφορές σε επώνυμα πέλετ και για την προσφορά πιστοποιημένων υλικών θερμομόνωσης με 9,90 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
26: Neoskal. Προέκταση με άνδρου, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-767-900.
25: Neoskal και όλα καλά.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, σε μια εκπομπή που την προσφέρουν η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης, με γραφεία σε 3 χώρες, σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, για όλα τα φορολογικά χούστα. Κοντά μας η Αλουπλάστ και αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο. Στη Δημοκρίτου 12 είναι το showroom στην Καλαμαριά. Να μπορέσετε να πάρετε μια πολύ συγκεκριμένη γεύση. Τι σημαίνει υψηλή ποιότητα ζωής και γιατί τα νέα κουφώματα της Αλουπλάστ κάνουν πολύ περισσότερα από όσα νομίζετε. Δίπλα μας και κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 50 χρόνια, πολύ όμορφες, γλυκές αναμνήσεις δημιουργούν από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με όλα τα καλούδια και επαγγελματικές ανάγκες και για σημαντικά γεγονότα. Το catering του ζαχαροπλαστείων Μίλτος είναι εκεί για σας. Εννοείται πως πρέπει να τα αγκαλιάσετε όπως αυτά αγκαλιάζουν εμάς. Κοντά μας φυσικά και η Smart Finance στη Σόλωνος 88, μια ομάδα έξυπνων και εξειδικευμένων λογιστών. Σας ακούν και δίνουν λύσεις πάνω στις ανάγκες σας στις φοροτεχνικές.

Παρεούλα μέχρι και τις 2. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Είναι 5η 7 Μαΐου σήμερα. Σε μια λίγο συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη, με λίγο ψηλό βροχο νωρίτερα, αλλά πολύ καλές θερμοκρασίες. Θα προσπαθήσουμε μέχρι τις 2 να σας δώσουμε καλό τσικο ραδιοφωνάκι. Να μείνετε στην τροφιά μας και να περάσουμε καλά. Αν έχετε την καλοσύνη και δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, παρακαλώ πολύ, μείνετε στην παρέα του γέλου και της εκπομπής. Καλή ακρόαση εύχομαι.

Για να επικοινωνείτε με την εκπομπή, τα μηνύματά σας τα στέλνετε στη σελίδα του Γέλο στο Facebook. Να στείλω μπόλικη αγάπη στον καλό μου φίλο τον Κώστα. Άρε, τι μπαμπά έχεις να ξέρεις. Μπαμπίκος. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Να είστε και οι δύο καλά. Πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Μεγάλο αλάνι ο μπαμπάς, χρόνια σε αυτή την πόλη. Να ξέρεις φίλε Κώστα ότι ο πατέρας σου ο Μπάμπης ήταν ένα και παραμείνει ένα γνήσιο κλασικό αριανάκι που έχει σε πολύ σπουδαίες στιγμές και ένα γενικότερο αλανάκι στην πόλη της Θεσσαλονίκης, οπότε την αγάπη μου και στους δύο. Λοιπόν, ακούστε παιδιά πώς έχει το πράγμα. Έβαλα σήμερα και άκουσα λίγο, καθημερινά ακούω φυσικά και τον Νίκο νωρίτερα και πριν και μετά προσπαθώ πάντα να ακούω, να έχω άποψη και να παρακολουθώ τις εκπομπές του Γέλου. Πολλές φορές δεν τα καταφέρνω λόγω υποχρεώσεων. Άκουσα λίγο νωρίτερα τις τηλεφωνικές γραμμές που έβγαλε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος και τα λέγατε. Σκεφτόμουν και χθες αυτά που λέγαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ζορίζομαι λιγάκι, να ξέρετε. Ζορίζομαι ψυχολογικά. Δηλαδή θέλω τόσο πολύ να ασχοληθώ με την καθημερινότητα του Άρη, αλλά δεν ξέρω αν η ίδια η καθημερινότητα του Άρη θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτήν. Έχω λοιπόν μια πολύ καλή ιδέα. Πέρασε από το μυαλό μου σήμερα να σας κάνω λίγο να σας κάνω μια ωραία μουσική εκπομπή όπως συνήθως κάνω. Κάποιες φορές που ξέρετε θέλουμε να κάνουμε ένα break και να γουστάρουμε λίγο. Αλλά είπα να κάνω κάτι διαφορετικό. Να μην κάνουμε μουσική εκπομπή σήμερα. The light was never outside. It was always us. Να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι που αφορά το μπάσκετ. Και να όχι ονειρευτούμε, να σκεφτούμε δημόσια, να εκφράσουμε δημόσια, να εκφράσετε δηλαδή τους πόθους σας και τις επιθυμίες σας εν ώψη μιας καινούργιας αγωνιστικής χρονιάς που φαίνεται ότι θα είναι μια χρονιά με μεγάλες προσδοκίες και με πολύ καλύτερη μπασκετική ποιότητα και με μια ομάδα βέβαια που θα διεκδικήσει με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες και πιθανότητες να πετύχει τους στόχους της. Τους όποιους στόχους τεθούν από τη διοίκηση με το τέλος της φετινής χρονιάς. Την αγάπη μου και στον Παναγιώτη και στον Νίκο. Αυτό λοιπόν που... Καταρχήν να ξεκινήσω από κάτι το οποίο ξέρετε είναι λίγο flashback. Δεν γίνεται να το παραβλέψω, δεν μπορώ να το προσπεράσω. Δεν μου αρέσει συνεχώς να θυμόμαστε και να κάνουμε βουτιές στο παρελθόν και να μιλάμε μόνο για αυτό. Θέλουμε φρέσκα πράγματα, θέλουμε ελπίδα και όραμα και καινούργια πράγματα και για το μέλλον και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, που είναι δεδομένο ότι πλέον υπάρχει μια πολύ σοβαρή ελπίδα και ένα όραμα που έχει ζεστάνει τις καρδιές όλων μας. Θα το θέλαμε αυτό να συμβεί και στο ποδόσφαιρο και γενικότερα να συμβεί σε ό,τι αφορά το σύλλογο. Αλλά αποτέλεσα ένα κομμάτι μιας εκδήλωσης ιστορικής. Ήταν μία από τις, αν όχι η κορυφαία μου δημοσιογραφική στιγμή στα όσα χρόνια ασχολούμαι με το επάγγελμα αυτό. Πριν από ακριβώς 13 χρόνια σαν σήμερα είχε γίνει μία πραγματικά υπέροχη εκδήλωση στο Παλέ για την απόσυρση της φανέλας του Νίκου Γκάλη και είχε καθυστερήσει, η αλήθεια είναι, αρκετά, αλλά νομίζω ότι αυτό που είχε συμβεί 7 Μαΐου του 2013 άξιζε τον κόπο να το περιμένουμε και είχε πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση όμοια της οποίας πολύ δύσκολα μπορείς να συναντήσεις και άξιζε απόλυτα στον κορυφαίο Έλληνα καλωσφαιριστή όλων των εποχών, τον Νίκο τον Γκάλη. Ήταν η μέρα της απόσυρσης της φανέλας του Νίκου Γκάλη στον ουρανό του Παλέ με μια πραγματικά συγκινητική, πολύωρη εκδήλωση όπου είχαν ραγίσει καρδιές,
όπου έγιναν και υπόθηκαν πράγματα που πέρασαν στην ιστορία και χαράχτηκαν στις ψυχές όλων όσων ήταν εκεί και την είδα ζωντανά, αλλά και αυτών που την παρακολούθησαν από την τηλεόραση. Είχα την τύχη, την ευτυχία, τη χαρά, το προνόμιο να είμαι ένας από τους παρουσιαστές, από τους δύο παρουσιαστές της εκδήλωσης. Ο άλλος ήταν φυσικά ο καλός μου φίλος και πολύ σπουδαίος μπασκετικός και όχι μόνο δημοσιογράφος, αλλά ειδικά στο μπάσκετ. Ο Βασίλης Σκουντής είναι από μόνος του μια ιστορία και μια εγκυκλοπαίδεια και είχα την τιμή να είμαι ένας από αυτούς που παρουσίασαν την εκδήλωση και επιμελήθηκε τη ζωντανή της ροή. Είναι μια εκδήλωση την οποία, για την οποία πάντα θα ευχαριστώ τους ανθρώπους της επιτροπής εκείνης που είχε οργανώσει και εκτελέσει στην εντέλεια εκείνη την υπέροχη βραδιά. Ήταν ο Πέτρος Οράσογλου, ήταν ο Χρήστος Γαλιλαίας, ήταν ο Σωτήρης ο Κιωσέλογλου, ήταν φυσικά ο Λευτέρης ο Αρβανίτης που τότε έτρεχε τα της ΚΑΕ σε πολύ δύσκολες εποχές. Ήταν ο δημοσιογράφος, ο συνάδελφος, ο Χρήστος Σαμαράς, ο οποίος και αυτός ήταν από τους ανθρώπους που έτρεξαν. Και βέβαια ήταν και ο Πέτρος Οράσογλου, ο οποίος ήταν η καρδιά και η ψυχή και οργανωτικά αλλά και σε πολύ σημαντικά ζητήματα έδωσε μια εντελώς διαφορετική χρειά σε αυτή την εκδήλωση. Για παράδειγμα, εμείς ήμασταν εκεί 7 Μαΐου και είδαμε αυτή την υπέροχη εκδήλωση, αλλά 6 Μαΐου όλοι οι καλεσμένοι είχαν πάει σε ένα από τα κορυφαία εινοπία και κτήματα του Γύρω Βασιλείου και ήταν, πέρασαν υπέροχα και όλα αυτά. Έφεραν την υπογραφή τεχνικά, αλλά και μέσα από τις ιδέες και την εκτέλεση αυτών και το ήχος, το φως, όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε. Έφερε την υπογραφή της εταιρείας Διαπασών Γιώργος Κοσμίδης, Παναγιώτης Μητρολίδης και ένα τεράστιο κρου ανθρώπων. Νομίζω ότι δεν πρόκειται ποτέ να την ξεχάσω εκείνη την εκδήλωση και τη συνεντεύξη στο κέντρο του γηπέδου του Παλέμε. Ό,τι μεγαλύτερο πέρασε, όλη την αφρόκρεμα σχεδόν του ευρωπαϊκού μπάσκετ, παγκόσμιου μπάσκετ, από Όντι Νόρις. Τι να πρωτοθυμηθώ, από Βιακάμπα, από Ράτζα, από Βράνκοβιτς, από Μπράντοβιτς. Δεν ήταν μια παρέλαση, Όντι Νόρις, μια ατελείωτη παρέλαση, Ντορόν Τζάμψη, ατελείωτη παρέλαση αστέρων, ανθρώπων οι οποίοι από μόνοι τους αποτελούν τεράστια κεφάλαια του παγκόσμιου μπάσκετ. Ήταν η ομάδα εκεί του Βαγγέλη του Αγγέλου, του Αντώνη του Ασημακόπουλου που ήταν ο αρχηγός. Μια τίμια ομάδα, μια πολύ μαχητική ομάδα. Ήταν η μπάντα του Δήμου Θεσσαλονίκης που έπαιξε, δεν το ξεχνάω, και ο Μπάνε Πρέλεβιτς ήταν φυσικά εκπληκτικός και μπράβο του που ήρθε. Ήταν η μπάντα του Δήμου Θεσσαλονίκης με την που απέδωσε εκπληκτικά τον ύμνο του Άρη με την υπογραφή Ποζέλη και μας συγκίνησε όλους. Ήταν ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης εκεί φυσικά με την ομάδα του Τηλιμός για το φιλικό αυτό, με τα δάκρυα στα μάτια, με τις αγκαλιές με τον Νίκο Γκάλη. Ήτανε από πού να αρχίσεις και από πού να τελειώσεις. Πραγματικά μια μοναδική εκπληκτική βραδιά. Πέρασαν κιόλας 13 χρόνια από αυτή τη βραδιά και οφείλουμε να τη μνημονεύουμε. Θεωρώ ότι πρώτα και πάνω από όλους την ευχαριστήθηκε ιδιαίτερα ο Νίκος Ογκάλης, η σύζυγός του, η κόρη του η Στέλλα. Ήταν ό,τι πραγματικά καλύτερο για αυτόν τον τιτάνα του παγκόσμιου μπάσκετ αλλά και τον επιγής θεό του ελληνικού μπάσκετ. Με αφορμή λοιπόν αυτήν την βραδιά την μπασκετική και από τη στιγμή που το ρεπορτάζ ούτε έχει να μας προσφέρει κάτι στο
στο κομμάτι του ποδοσφαίρου ή το ΑΣ, υπάρχει εκεί μια φαινομενική τουλάχιστον στασιμότητα. Και επανέλαβα και χθες ότι καλόν είναι πλέον να μιλήσουν αυτοί που πρέπει και να σταματήσουμε να μιλάμε και να υποθέτουμε όλοι εμείς. Και επειδή δεν είναι καλό το κλίμα, είναι στενάχωρο το κλίμα και είναι μεγάλη και η στεναχώρια και η αγωνία και σε πολλές φορές ο εκνευρισμός, και ο εκνευρισμός, ξέρετε, οδηγεί σε απλουστεύσεις και σε γενικεύσεις και σε ισοπεδώσεις. Και γενικά, επειδή την τοξικότητα δεν την πολύ γουστάρω να την έχω στη ζωή μου και ούτε στη δουλειά μου, αυτό που σκέφτηκα σήμερα είναι κάτι πολύ ωραίο και που θα ήθελα πραγματικά σήμερα να ξαμοληθείτε και να κάνουμε κάποια ωραία, όχι κουιζάκια, να κάνουμε κάτι πολύ όμορφο, το οποίο θεωρώ πως αρέσει σε πολλούς από εσάς και μας βοηθάει, ξέρετε, να, πώς το λένε ρε παιδί μου, να ονειρευόμαστε και λιγάκι. Μπασκετικά polls λοιπόν. Πώς είναι τα exit polls με την πρόθεση ψήφου κλπ. Θέλω να συμμετέχετε στα ερωτήματα λοιπόν, τα οποία θα θέσω και αφορούν την καινούργια χρονιά, την μπασκετική. Θέλω από εσάς να μου αναφέρετε κατά σειρά προτίμησης top 3 προπονητές που θα θέλατε να δείτε του χρόνου στον Άρη. Top 5 παίκτες που θα θέλατε του χρόνου να μεταγραφούν στον Άρη. Και επίσης, ποιοι παίκτες θα θέλατε και θεωρείτε ότι θα μπορούσαν και θα έπρεπε να παραμείνουν από το φετινό ρόστερ και να πλαισιώσουν το ρόστερ της επόμενης χρονιάς, που κατά τα λεγόμενα των ανθρώπων της ομάδας θα είναι απολύτως αναβαθμισμένο και με βάση φυσικά το μπάτζετ το οποίο θα δημιουργηθεί. Λοιπόν, σας ακούω και περιμένω τις τοποθετήσεις σας. Ναι, Άντωνη, ο Ντινόρης μου είπε ότι είναι ok, μου έδωσε την έγκρισή του για χθες, αλλά ξέρεις, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να καταστεί η επικοινωνία μαζί του εφικτή. Το κινητό του τηλέφωνο εξακολουθεί να είναι κλειστό και να έχει τηλεφωνητή. Επομένως, μέχρι να τον βρούμε, θα συνεχίσουμε τη ζωή μας και χωρίς το Atomic Dog, το οποίο ελπίζω να μας μιλήσει. Άλλωστε, ο ίδιος μου έστειλε τηλέφωνά του κλπ. Όλα, Γιάννη, θέλω να μιλήσω στον κόσμο του Άρη και αυτά. Οπότε θα περιμένουμε λιγάκι. Όποτε τον έχουμε θα σας τον ξεφωνήσω. Καλημέρα Γιάννη, να σηκώσουμε το EuroCup, τίποτα άλλο. Όχι να πάμε τελικό και να το χάσουμε, να το σηκώσουμε. Αυτό και πιστεύω συμφωνεί η πλειοψηφία του κόσμου μας. Καλά, σίγουρα το θες να πας, θες να πας να κερδίσεις ένα τελικό, αλλά εσύ τι πιστεύεις, είναι εύκολη αυτή η διαδρομή, φίλε Χρήστο? Το EuroCup την καινούργια χρονιά θα είναι ακόμα πιο αναβαθμισμένο, ακόμα μεγαλύτερα budget, ακόμα περισσότερες ομάδες. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό που λες, αλλά εννοείται ότι ο στόχος είναι πάντα το καλύτερο. Δεν μπορεί να βγει όμως μια ομάδα και μια διοίκηση το δεύτερο χρόνο της παρουσίας ενός καινούριου μεγαλομετόχου μετά τη μεταβατική χρονιά και να πει φέτος πάω για πρωτάθλημα, κύπελο και EuroCup. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα πρόκειται για, θα τους περάσουν για αθεροβάμονες. Αλλά ναι, το mindset και το σκεπτικό αυτό είναι. Αν έχω κάνει προσπάθεια να βγάλω τον Παναγιώτη Γιαννάκη στην εκπομπή. Φίλε, έχει τύχει τον Παναγιώτη Γιαννάκη να τον καλέσω αρκετές φορές με διάφορες αφορμές. Δεν μου απάντησε ποτέ δυστυχώς στο κινητό του τηλέφωνο. Έχει τύχει να μιλήσω πριν από κάνα δεκάμινο με την κόρη του, την οποία γνωρίστηκα και μάλιστα της είπα, μου είπε κάποια παράπονα και λοιπά για τον Άρη και λοιπά, τον πατέρα της. Και της είπα και εγώ ότι όλα αυτά πρέπει να λυθούν, να γιατρευτεί η πληγή, να ανοίξει λίγο ο χρόνος, θα βοηθήσει, να πέσουν γέφυρες, και προσφέρθηκα να ενδιαφερθώ για αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει όμως κάτι άλλο. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος οπουδήποτε. Γιάννη, ακούστηκε χθες για τον Βελίτσκα. Πιστεύεις ότι ένα τέτοιο ψηλό και δημιουργικό playmaker θα ακούμε ο Νεγάντης εμάς?
Νίκο, ξέρεις τι, δεν διαφωνώ, πολλά θα ακουστούν, έχουν ακουστεί και θα ακουστούν. Το ακούστηκε για το Βελίτσκα, ποιος το είπε, ας πούμε, είναι κάτι που προέκυψε από δημοσιογραφική έτσι, πηγή. Γιατί, εντάξει, είναι καλός ο παίκτης, αλλά όλα εξαρτώνται και πάντα σε συνάρτηση με το τι ομάδα θα έχεις. Δεν θα ήταν στις πρώτες μου επιλογές πάντως. Με συγχωρείς γλυκιά μου Ζένια, με συγχωρείς πάρα πολύ. Είναι και στο YouTube η εκπομπή. Ένα κουμπί έχω να πατάω κάθε μέρα, κάποιες φορές το ξεχνάω. Ζητώ συγγνώμη, μπορείς να με ακούς και από το YouTube. Στο μπάσκετμπολ αναφέρομαι, φίλε Δημήτρη. Ρεαλιστικά ή συναισθηματικά? Κοιτάξτε παιδιά, θα ήθελα να μπορούμε να είναι λίγο ρεαλιστικές οι επιλογές σας, προπονητών, παικτών κλπ. Εντάξει, δεν είναι κακό να μου γράψετε αυτό που νιώθετε και αυτό που θέλετε, αλλά αν μου πείτε ναν και λοιπά, θα σας πω okay, εντάξει. Γιατί ακόμα ο οργανισμός του Άρη δεν έχει αποδώσει και στο Γιαννάκη τις ανάλογες τιμές? Κοίταξε, ανάλογες τιμές με τον Γκάλι δεν μπορεί κανένας να έχει, φίλε Ευάγγελε. Ο Νίκος ο Γκάλις είναι μια διαφορετική κατηγορία, κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό, και δεν μπορεί να είναι ανάλογες οι τιμές για κανέναν, για οποιονδήποτε άλλο παίκτη. Τώρα, αξίζει κάτι πολύ μεγάλο και για τον Παναγιώτη Γιαννάκη, δεν διαφωνώ καθόλου. Αυτό όμως, είπαμε, είναι κάτι που κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και νομίζω θα γίνει. Και ότι πάτησε στην Ελλάδα ο Τζέιμς Χέτφιλντ, οπότε και εσύ απέδωσε τις ανάλογες τιμές. Να παίξουμε μετάλλικα δηλαδή. Ευκολάκι το έχω, να ξέρεις. Τους αγαπάω πάρα πολύ και τους κατέχω και πάρα πολύ. Αλλά είπαμε να μην κάνω μουσική εκπομπή. Top 3 προπονητών, ο Πολ αναφέρει τον Σπανούλη, τον Λάκοβιτς και τον Πρίφτη. Ο coach μίλησε και προχθές στην εκπομπή. Ανανέωσε στη Ρέτζιο Εμίλια. Επομένως δεν υφίσταται η επιλογή του. Προφανώς ο Σπανούλης δύσκολα να έρθει, άρα παίρνω λέει Λάκοβιτς για το επόμενο βήμα στο EuroCup που είναι αποδεδειγμένα top. Ναι, έχει διαγράψει πετυχημένες πορείες στο EuroCup ο Λάκοβιτς. Ξέρετε, ο Σπανούλης δεν έπαψε ποτέ να είναι διακαής πόθος, και προπονητικά αλλά κυρίως για την οτροπία του νικητή που έχει, την οποία τη χρειάζεται πάρα πολύ η ομάδα για να επιστρέψει στις ρίζες της. Αλλά είναι τρομακτικά δύσκολη μια τέτοια υπόθεση, όσο και αν κάνει τρομερές φιλότιμες προσπάθειες με διάφορους τρόπους ο οργανισμός του Άρη για να κρατήσει ανοιχτό το κεφάλαιο αυτό. Κώστας Αντετοκούμπο, Τανούλαρος, Μίτρλονγκ, Χάρελ, Νουά, Μποχό, λέει ο φίλος ο Όντι, είναι μια καλή βάση όπως αναφέρει, δηλαδή θεωρεί ο ίδιος για την επόμενη χρονιά. Ο Ντίμης, ο φίλος μου, λέει πάμε Σπανούλης, τον προπονητή της Βαλένθια και τον Πρίφτη. Ο προπονητής Βαλένθια έχει ανανεώσει με τη Βαλένθια. Είναι και ο κορυφαίος προπονητής Ευρωλίγκα για φέτος και τον έκανε χθες τον Παναθηναϊκό κόμπο. Και τρίτο λέει τον Πρίφτη. Παίκτες Μάγκινταρ, Ντόρσεϊ και τον Μοντέρο της Βαλένθια. Μια χαρά. Εδώ δεν θα βάλουμε φραγμό στα όνειρα και στις επιθυμίες. Γιάννη, αφού θυμήθηκα αυτά που ζήσαμε σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια, μου ήρθε στο μυαλό μια συνέντευξη του Γκάλι στο σκουντί έξω από το γήπεδο μετά από ένα Final Four που είχε πάει ο Γκάλι ως θεατής. Ήρθαν στην κάμερα δύο Ισραηλοί οπαδοί της Μακάμπη και αποθέωσαν τον Νίκο μας. Δεν μπορώ να το βρω στο YouTube. Αλλά έχει το Ισραήλ, έπεφτε στα πόδια του Γκάλι, τον λάτρευαν. Σπανούλης Φλεβαράκης Λάκοβιτς. Το όνομα του Κώστα του Φλεβαράκη βάζει, φίλε Άντωνη. Τι λες, δεν το είχα σκεφτεί. Ο Κώστας είναι πολύ καλός προπονητής, να ξέρετε παιδιά. Αλλά μπράβο, μπράβο που το βάζεις. Πέρα των υπολείπων ονομάτων που είναι πολύ παιγμένα, βλέπω Σπανούλης, Σφερόπουλος, Λάκοβιτς. Α, έχω νεότερα για το Σφερόπουλο. Και αυτό λίγο πολύ εμέσως διαφέρει, μπορεί να διαφέρει και τον Άρη. Πληροφορίες μου πάρα πολύ σοβαρές, πάρα πολύ αξιόπιστες, μου λένε ότι ο Γιώργος ο Σφερόπουλος, ο Γιώργος είπα, sorry ρε Γιώργο,
είναι ο αδερφός του. Ο Γιάννης ο Σφερόπουλος έχει κλείσει στην Εφές Πίλσεν. Τι σημαίνει αυτό? Ακουγόταν πάρα πολύ έντονα για τον Αταμάν και την Εφές. Οπότε μπορεί να ξεμείνει κανένας. Καλά, δεν βλέπω άμα γίνει καμιά κηδεία από τη Βαλένθια και δεν πάει Final Four. Δεν τον βλέπω τον Αταμάν, αλλά τέλος πάντων. Μακάρι να μείνει ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό, λέω εγώ. Σκεφτόμουν σε άλλα πράγματα και καραμπόλες. Ο φίλος ο Θεόφιλος μιλάει για τον Σπανούλη, τον Σφερόπουλο και τον Λάκοβιτς λοιπόν. Τον Williams, τον Harper, τον Gray, τον Brandon Taylor και τον Νίκολιτς. Για παίκτες και μεταγραφές και Μποχωρίδη, Χάρελ, κάντε το κούμπο, Τανούλη και Μίτρουλογκ για αυτή τη σφιχτή πεντάδα από ό,τι βλέπω. Καλημέρα Γιάννη, παραμένουν παίκτες Νουά, Τζόνς, Χάρελ, κάντε το κούμπο, Μποχωρίδης, Πουλιανίδης, Μίτρουλογκ και Τανούλης, λέει ο Βαγγέλης. Διανθίζει λίγο αυτή τη λίστα. Ο φίλος ο Δημήτρης θα ήθελε για προπονητή έναν εκ των Σπανούλη, Λάκοβιτς, Μίτροβιτς, ανανέωσε στην Σεντεβιτά, Πρίφτης, ανανέωσε στην Ρέτζο Εμίλια και Κανσελιέρη, Μπόνους Ξανθόπουλος. Ο Βασίλης ο ίδιος ο Ξανθόπουλος έχει πει ακόμα δεν είμαι έτοιμος για καράβια σαν αυτό του Άρη, προς τιμήν του. Τώρα, για τον Κανσελιέρη, θέλω να σας πω το εξής παιδιά. Επειδή με ρωτάει και ο Βασίλης αν άκουσα κάτι για τον Κανσελιέρη. Σας λέω ότι ο Κανσελιέρη μέσω δικών του ανθρώπων ο ίδιος έχει χτυπήσει την πόρτα του Άρη για την καινούρια χρονιά. Θα ήθελε απεγνωσμένα, σας το λέω αυτό, ο Κανσελιέρη να είναι προπονητής του Άρη την επόμενη χρονιά. Ο Άρης κοιτάζει σε λίγο καλύτερες λύσεις και επιλογές. Ο φίλος ο Βασίλης λέει αισιόδοξοι να είμαστε, αλλά και ρεαλιστές πρέπει να είμαστε. Με 5-6 εκατομμύρια μπάτζετ δεν πας πουθενά. Η ίδια πορεία με φέτος θα έχεις. Όχι. Με 5-6 εκατομμύρια μπάτζετ, Βασίλη, αν δεν πας στα play-off του Eurocup, καλύτερα βγες έξω και ξεκίνα το ψάρεμα στο θερμαϊκό. Με καλάμι. Όχι, δα. Και η ίδια πορεία. Ορίστε. Μόνο Ζώτης και Mike James και το θέλω και επιβάλλεται. Ο Ντένις δεν έχει παιδιά. Δεν θέλει ο Μπράντοβιτς και Mike James. Τέλος. Αυτά θέλει το παιδί. Τίποτα. Ούτε διάδες, τριάδες, πεντάδες, ούτε εναλλακτικές, τίποτα. Αυτόν. Τέλος. Ο Μπράδοβιτς και Mike James. Καλημέρα, Γιάννη. Σίγουρα Σφερόπουλο προπονητή θεωρώ ταιριάζει όσο για τους φετινούς, λέει. Κώστα, Αντετοκούμπο, Μποχωρίδη, Τανούλη, Καζαμία, Νουά. Και από εκεί πέρα είχα απόλυτα πιστοσύνη σε Ζήση και Σφερό να φτιάξουν ομαδάρα. Α, στεναχωρίζω για τους Σφερόπουλο, πάντως να ξέρεις. Θα μιλάει του χρόνου τουρκικά στην Κωνσταντινούπολη. But inside the weight of love, every tear. Ο Νίκος κάνει ένα διαφορετικό σχόλιο για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Προπονητή θέλουμε αυτό που καταλαβαίνεις. Σταυρώνουμε τα δάχτυλα και ελπίζουμε. Το μυαλό μου σύμφωνα και με όλα όσα αναφέρεται φίλε Νίκο πάει στο Σπανούλη, έτσι. Στη λίστα των προπονητών οι 7 στους 10, οι 8 στους 10 έχετε Σπανούλη στην κορυφή. Ωραίος ο Χάρης. Σπανούλη, Ζελικό, Πέδρο Μαρτίνες. Να σου πω κάτι. Αν έπρεπε να διαλέξω και μου δίνανε φακέλους με κλειστά τα μάτια, θα έπαιρνα και οποιοδήποτε από αυτούς τους φακέλους. Τώρα. Ωραία. Και τα άλλα μαζί. Σάσα Βεζένκοφ, Τολιόπουλο, Φρανσίσκο, Κόντι Μίλερ και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Χάρη, αδερφέ μου, είμαι μαζί σου, αδερφέ μου. Δεν θα μας στάσουν πάντως τα χρήματα, να ξέρεις. Πρέπει να πουλήσει ο κύριος Χιά ό,τι Φεράρι για να κάνουμε δουλίτσα κανένα δύο ρολόγια. Το μπάτζετ σου πάει για 20 εκατομμύρια πλάς. Γιάννης Σφερόπουλου προπονητή χθες, λέει ο φίλος ο Νίκος. Με Τανούλη Κώστα Αντετοκούμπο θα κλείσει με Ίνοχ η frontline. Όχι. Ο Ίνοχ ή θα δοθεί ξανά δανεικός ή θα βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Νίκολιτς και το Λιόπουλο, κάποιον από τους δύο. Λέω, φίλος ο Νίκος. Για τον Νίκολιτς του Περιστερίου, μου έστειλε και χθες ένας φίλος βλέποντας το μάτς Περιστέρι ΠΑΟΚ μήνυμα και λέω το εξής. Ο παίκτης είναι καλός.
δεν είναι κακός παίκτης. Είναι πολύ καλός παίκτης. Απλά δεν θέλω να βλέπετε έναν παίκτη πώς είναι στην ομάδα του Περιστερίου, για παράδειγμα, γιατί ο Νίκολς είναι ο κύριος και ίσως και μοναδικός εκφραστής επιθετικός μιας πάρα πολύ μαχητικής ομάδας όπως αυτής του Περιστερίου. Αλλά είναι ο μόνος σκόρερ. Και αν δείτε λίγο πίσω τα πράγματα στην άμυνα, δεν είναι. Θέλω να πω ότι θέλει καλύτερο παίκτη από τον Νίκολ Σουάρης. Μάλλον για να είμαι πιο έτσι συγκεκριμένος, για να μην το αδικήσω το παιδί, γιατί είναι πολύ ταλαντούχος αθλητής. Θέλει διαφορετικό από τον Νίκολ παίκτη ο Άρης. Δηλαδή θέλει, σας επαναλαμβάνω, μέγεθος και δύναμη. Πρέπει οπωσδήποτε ο Άρης φέτος να έχει ένα-δυο γκάρ στον πόη του Λευτέρη του Μποχωρίδη, αλλά ταχυδυναμικούς τουρμπινάτους. Έναν Μοκόκα για παράδειγμα, τον οποίο τον ζαχαρώναμε από πέρσι, αλλά ελπίζαμε να μπορέσουμε φέτος να τον πλησιάσουμε, αλλά πήγε και βγήκε MVP και απέκτησε το EuroCup. Και η μισή Ευρωλίγκα πέφτει στα πόδια του. Τέλος πάντων. Ναι, αυτά για τον Νίκολς, που είναι καλός παίκτης. Πάντως, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι ένας παίκτης για μικρομεσαίες ελληνικές ομάδες, θεωρώ. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει να φέρουν όποιον κρίνουν ιδανικό για την ομάδα. Το μόνο χαρακτηριστικό που θέλουν να έχουν όλοι όσοι έρθουν, όταν μπαίνουν στο παλέ και βλέπουν τα τσαμπιά, να παίρνουν δύναμη και να μην τρέμουν τα πόδια τους. Παίκτες με χαρακτήρα, νικητή εκτός από ταλέντο. Το Ελιόπουλος με κάθε κότσος και προπονητή από το πάνω ράφι, λέει ο Δημήτρης, που δεν θέλει να αναφέρει ονόματα, απλά θέλει να αναφέρει πλαίσιο και τον τρόπο έτσι σκέψης και νοοτροπίας των παικτών και του προπονητή. Δέκτο. Σπανούλη Σφερόπουλο Λάκοβιτς, από προπονητές προτείνει ο Νίκος. Φλίν Τολιόπουλο και Κρίκ. Αντετοκούμπο Κώστα Μίτρουλογκ, Τανούλη Χάρελ, Νουάνα παραμείνουν από την ομάδα. Ευχαριστώ πολύ Νικόλα μου. Η άποψή σου συμπίπτει με απόψεις πολλών. Βλέπω ότι και στο θέμα προπονητή και στην παραμονή παικτών συμφωνείτε σε πολύ συγκεκριμένα ονόματα. Ο Μπράντοβιτς, Σπανούλης, Ιτούδης, λέει ο Τάκης, και από παίκτες James, James, James και James. Βάζει και τον Πίτερ στο τέλος. Έκλεισε στην Αρμάνι Μιλάνο, λένε οι φήμες. Ο Μάνος για το θέμα προπονητή αναφέρει για πρώτη φορά το όνομα του Μπαρτζόκα. Παιδιά, δεν πρόκειται να φύγει ο Μπαρτζόκας από τον Ολυμπιακό, ακόμα και την Ευρωλίγα να μην πάρει, ακόμα και το πρωτάθλημα να μην πάρει. Ο Μπαρτζόκας από τον Ολυμπιακό δεν το κουνάει ρούπι. Και αυτό το ξέρει και ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος προφανέστατα, αν του άδειαζε όλους τους πάγκους από όλες τις ομάδες και έλεγε ποια ομάδα θες να προπονήσεις, θα έπαιρνε τον Ολυμπιακό. Coach Πρίφτη αναφέρει επίσης, και το Λιόπουλο γόκαπατε το κούμπο. Γιάννη, Μάνο, Γιάννη το κούμπο έγραψε, ένα θεόφοβε. Ο Γιάννης το κούμπο είναι το μεγάλο ερώτημα του τι ακριβώς θα συμβεί στο NBA. Άλλοι λένε ότι πλέον ο προπονητής που ήρθε και αποτελεί και η δική του επιλογή και συμφώνησε θα μείνει. Άλλοι λένε ότι υπάρχουν ομάδες που ετοιμάζουν γη και ίδρυμα για να τον αποκτήσουν. Πάντως το τελευταίο συμβόλαιο που θα κάνει ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο NBA για σε καμιά τριετία και τετραετία που αναμένεται να είναι εκεί, θα είναι το απόλυτο maximum. Σφερόπουλος, Σπανούλης, Λάκοβιτς, λέει ο φίλος ο Τάσος, και Γιάννη Θανάση Αντετοκούμπο και Mike James. Παίξτε παιδιά μου ελεύθερα, δεν θα σας βάλω εγώ στη σκέψη χαλινάρη. Σπανούλης λοιπόν, Μαρτίνεθ, Σφερόπουλος, και από παίκτες ο Γιώργος τελείωσε από τους προπονητές. Watson του Πανιωνίου, Τολιόπουλος, Θανάση Αντετοκούμπο, και να παραμείνουν Λευτέρης, Στανούλης, Χάρελ, Νουά, Κώστας και Μήτρολο. Γεια σου Ξενοφόντα, πρέπει οπωσδήποτε, λέει, να γίνει κάτι προς τιμή του Παναγιώτη Γιαννάκη, να δικαία, να βρούμε τρόπο να τον πείσουμε. Καλά παιδιά, να τον πείσει ο Άρης, για να έρθει να τιμηθεί. Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα
είναι να αποκατασταθούν οι σχέσεις θεσμικά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι και ο Παναγιώτης Γιαννάκης έχει, πρέπει να έχει κάποια πικρία επειδή εν πάση περιπτώσει έφυγε από τον Άρη ή τον έδιωξαν από τη θέση του προπονητή του Άρη, γιατί ήταν μια κίνηση που τελικά αποδείχθηκε ότι έπρεπε να γίνει. Ήταν τόσο μεγάλη κόντρα που είχε ο Βασιλακόπουλος με τον Γιαννάκη, αιμονή είχε, που την πλήρωνε ο Άρης και δεν ήταν για να παίζουμε εκείνη την εποχή.

Φάγανε ξενέρωμα αυτά τα παιδιά στη Μονακό φέτος. Ο φίλος ο Πάμπου. Πρώτο, νούμερο 1 Σπανούλης, νούμερο 2 Σφερόπουλος, νούμερο 3 Βασίλης Ξανθόπουλος. Και παίκτες που θα ήθελαν να είναι του χρόνου στην ομάδα, το Λιόπουλος, να και ο Γουντμπερι, Θανάση το Κούμπο, Φρανκ Μπάρτλεϊ και ο Κάβανο. Ναι, μπράβο. Το πουλέν μου δεν το ανέφερε κανένας μέχρι τώρα. Επιτέλους είσαι ο πρώτος, φίλε, που το αναφέρεις. Ωραίο γκάλο, λέει Γιάννη. Προπονητές Σπανούλης, Σφερόπουλος, Λάκοβιτς. Για τον Σπανούλης, δεν το περίμενα ότι θα τον έχετε για νούμερο ένα επιλογή. Μπράβο. Το Λιόπουλος, Νίκολιτς, Κρίκ, Μότλεϊ και Καμπεγγέλε. Καγκεμπέλε. Καμπεγγέλε, Καγκεμπέλε. Να μείνουν Μήτρου, Λόγκ, Νουά, Κώστα, Στανούλης, Μποχό και Χάρελ. Έχουν ακουστεί πολλά για τον Καμπεγγέλε της Ντουμπάι, πρώην της ΑΕΚ και της Βενέτσια. Ο Μότλεϊ, καλός ψηλός είναι, αλλά νομίζω πως είναι ένα παιδί με πολύ κοινά χαρακτηριστικά με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, δηλαδή είναι rim protector κλπ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να η σκέψη που κάνετε να έχει να κάνει και με τους παίκτες που πιθανότατα θα μείνουν στην ομάδα. Γιατί πιθανότατα ο Κώστα Αντετοκούνμπο, όχι πιθανότατα, κατά 99,9% θα είναι στον Άρη του χρόνου. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να πάρεις έναν διαφορετικό παίκτη όταν κάνετε τις επιλογές, να σκέφτεστε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή σε πεντάρι κάτι διαφορετικό από τον Αντετοκούνμπο. Σε τεσάρι κάτι διαφορετικό από τον Ρόνι Χάρελ. Κάπως έτσι να το κτίσετε στο μυαλό σας. Σχετικά με το quiz προπονητή Σπανούλη, παίκτες όποιους διαλέξει Σπανούλης. Ωραίος ο Σταύρος. Σπανούλη και Άγιος ο Θεός. Τον πήρυνα από το Αμβούργο θέλει. Βελίτσκα, Θανάση, Τολιό, Όντι και Κώστα, Τανούλαρο, Μίτρουλον, Χάρελ, Νουάμποχο. Σε ό,τι αφορά παραμονές παικτών. Ο Ιωάννο Βαγγέλης λέει, είπε προχθές ότι ο Άρης θα ξανακάνει προσπάθεια για τον Σπανούλη, λέει ο φίλος ο Μιχάλης. Μιχάλη, έχει απόλυτη επίγνωση της πραγματικότητας ο Άρης για τον Σπανούλη και παρόλα αυτά θέλω να το ξέρεις αυτό με πολύ ωραίο τρόπο, γιατί και εγώ αυτό είχα ζητήσει, αν θυμάστε, πριν από μερικούς μήνες, ότι ο Άρης πρέπει να δείξει τον Βασίλη του Σπανούλη ασχέτως αν θα έρθει ή όχι, ότι τον θέλει πραγματικά. Και να του το βάλει αυτό στο μυαλό, ότι υπήρξε μια πολύ σοβαρή και ζεστή προσέγγιση για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει. Τώρα, οι πιθανότητες, επαναλαμβάνω, είναι απειροελάχιστες για τον Σπανούλη. Κακά τα ψέματα. Από εκεί και πέρα, είμαστε σε αναμονή. Δεν θα αργήσουν πολύ αυτά τα πράγματα. Το να τα μάλει, για να μην λείψουν, λέει, τις σκηνές θεατρικές, θα πω εγώ, από το ελληνικό πρωτάθλημα και από την Ευρωλίγα θα συμπληρώσω. Εντάξει, τακτική είναι αυτή πλέον από το Ναταμάν, είναι προφανές ότι θέλει να τα κάνει τα μάτσα άνω κάτω. Σπανούλης, Σφερόπουλος, Λάκοβιτς από προπονητές, Νίκολιτς, Μπόλομποϊ, Λό, Θανάσης και Λόμαντς από παίκτες και να μείνουν Αντετοκούνμπο, Τανούλης, Μποχορίδης, Ελάιζα, Μίτρουλον και Πουλιανίτης. Τον Νουά απ' έξω να αφήνει σημό. Ο πρώτος είσαι. Θα ήθελα του χρόνου Σπανούλη στον πάγκο, το Λιόπουλο πίσω στην ομάδα, Θανάση το Κούμπο, να κρατήσουμε Κώστα Τανούλη Μποχό και θα ήθελα και ο Κόμπο και τον Χάρπερ ή τον Φλίν. Μαλάτσι Φλίν. Σπανούλη, Ιτούδης, Καντσελιέρη και βοήθος προπονητή ο Ράμπο, λέει ο Αργύρης. Ο Γιώργος έχει πει ότι δεν θέλει να είναι βοηθός προπονητή ξανά, εκτός κι αν αυτό αλλάξει μετά από δική του σκέψη. Α, ωραία τα λέμε, να σου πω κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ, παιδιά, που επέλεξα να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα και που έχει μαζική συμμετοχή. Είναι άπειρα τα μηνύματά σας και πολύ καλύτερα που γίνεται έτσι, γιατί ξέρετε ότι είναι στενάχωρα πάρα πολλά πράγματα και μας στεναχωρούν πραγματικά και θέλουμε να τα αφήνουμε λίγο μακριά μας. Έστω για λίγο, έστω για ένα δύο ώρο. Λοιπόν, η ώρα είναι μία. Συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Να σας ενημερώσω, να σας υπενθυμίσω ότι την ταπεινή αυτή εκπομπή

0: Προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, που είναι η Επίδοσης. Ότι τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, που εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας και τις ζωές μας, είναι δίπλα μας. Ότι οι Άλλοπλαστ και οι αδερφοί Δερβίση, τα κορυφαία κουφώματα στην Ελλάδα και αποκλειστικοί αντιπρόσωποι σε Ελλάδα και Κύπρο, είναι εδώ και μας στηρίζουν. Όπως και η Smart Finance, που από τις όλους 88 και για όλες εσάς εκεί έξω και όλους εσάς προτείνει, προσφέρει, υποστηρίζει με τις καλύτερες φοροτεχνικές λύσεις. Θα πάμε να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων. Κομματάρε σήμερα, πολύ ωραία μουσική. Θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν τίτλους ειδήσεων από το grtimes.gr, από τη συνάδελφο την Κλαούντια Σκύρα. Διαφημιστικά μηνύματα, το χορηγό της ώρας. Και θα σας πάρω από το χεράκι και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γιατί και εκεί θα έχουμε να πούμε πραγματάκια. Προς το παρόν, μια ανάσα. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, ελάτε να τα πούμε και σε πολύ λίγο. Πάμε στις υποχρεώσεις μας, όπως είμαστε κύριοι και πρέπει να τις φέρουμε σε πέρας, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν, στηρίζουν και τους αγαπάμε και τους υποστηρίζουμε και εμείς, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής. Κατεβάστε και άλλα. Α, θα προσθέσω και ένα γκαλοπάκι ακόμα, γενικεύοντας λίγο την εικόνα για το σύλλογο, έτσι. Μόλις επιστρέψουμε, σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Κοντά σε μια συμφωνία φαίνεται πως βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Εντός της ημέρας αναμένεται η επίσημη απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία πολύ πιθανή. Το μνημόνιο 14 σημείων προβλέπει άμεση πάυση των εχθροπραξιών, εξέλιξη που έφερε βουτιά 8% στην τιμή του πετρελαίου Brent και άλμα στα διεθνή χρηματιστήρια παρά την παραμονή της έντασης στα στενά του Ορμούς. Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεδιπλώνοντας το μεταρρυθμιστικό του σχέδιο, κάλεσε τους βουλευτές να αποφύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και να μιλήσουν την γλώσσα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι κάθε νέα δαπάνη πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη, ενώ κάλυψε πλήρως τους βουλευτές του απέναντι στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές και επιβεβαιώνοντας πως όλοι θα βρίσκονται στα επόμενα ψηφοδέλτια. Συγκρατημένη άνοδο των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ δείχνουν τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ. Ο πληθωρισμός στις μεγάλες αλυσίδες για τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στο συν 2,23% σε σχέση με πέρυσι, αποτυπώνοντας την πίεση που δέχεται το οικογενειακό καλάθι. Την παραπομπή σε δίκη του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας του για τα οικονομικά της σκευωτού του κόσμου ζητά ο εισαγγελέας. Η πρόταση φωτιά περιλαμβάνει βαρύτατες κατηγορίες για απιστία, υπεξαίρεση άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, στην οργάνωση υπήρχε παντελής έλλειψη ελέγχου στα βιβλία και τα μετρητά, ενώ υπογραμμίζεται ο καθοριστικός ρόλος της συζύγου του πατέρα Αντωνίου στην διαχείριση των πόρων. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από σοβαρό τροχαίο στον Ασπρόπυργο. Το παιδί που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγκου. Ο 12χρονος μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του. Σε αναμενα κάρβουνα βρίσκεται η Θεσσαλονίκη για το μέλλον του αεροδρομίου Μακεδονία. Η αυριανή ανακοίνωση της Ryanair για το αν θα κλείσει τη βάση της στην πόλη έχει σημάνει συναγερμό. Ο Δήμαρχος Τέλος Αγγελούδης ζητά την άμεση εμπλοκή των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού. Τέλος στην δράση 31χρονου ληστή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο δράστης, οπλισμένος με μαχαίρι, λίστεψε τα ξημερώματα ένα μίνι μάρκετ στην Ίωνος Δραγούμη και λίγο μετά επιχείρησε να χτυπήσει και δεύτερο στην οδό Αρκαδίου Πόλεως. Η αστυνομία αντέδρασε άμεσα και τον συνέλαβε μόλις λίγα λεπτά μετά την απόπειρα. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο gtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Κλειδίσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξυσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
7: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
7: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
7: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Από κάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
11: Τρελάνε μας!
12: Τίποτο! Τίποτο!
13: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
1: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη. Είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Έκτακτη είδηση.
9: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
8: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
9: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
8: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
9: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
8: www.ergopavlatel.gr.
9: Ergo. Τέλεια νέα.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος, εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και injectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
18: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά. Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
20: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με εκεί.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και τολμώ να πω ότι τόσα μηνύματα δεν έχω πάρει τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή δεν θυμάμαι να πήρα τόσα πολλά μηνύματα σε άλλη εκπομπή. Ακόμα και στη διάρκεια έτσι, ωραίων συνεντεύξεων με ανθρώπους που ψιλογουστάρετε και αγαπάτε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσεις εδώ στον Yellow Radio. Θα βάλω και ένα ακόμα κουιζάκι αν θέλετε για να το διανθέσουμε λίγο παραπάνω. Σε ό,τι αφορά τον σύλλογο, πείτε μου κάτι το οποίο αν θέλατε, αν θα θέλατε και μπορούσε να συμβεί αύριο, θα θέλατε να συμβεί. Για το σύλλογο γενικότερα, είτε είναι μπάσκετ, είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι αλφασίγμα, ό,τι θέλετε. Αν μπορούσε αύριο να ξυπνήσετε και να έχει γίνει κάτι πολύ σημαντικό για το σύλλογο, ποιο θα ήταν αυτό που θα θέλατε. Έχει σημασία η γνώμη σας, θα με βοηθήσει να βγάλω κάποια συμπεράσματα. Γεια σου φίλε Σπύρο μου. Τι είναι αυτά που μου στέλνεις παλικάρι μου γλυκό, αυτά τα κορίτσια. Εγώ ονόματα για προπονητή δεν θα πω, θα πω απλά να είναι ένας νέος φιλόδοξος με σχετική εμπειρία, σκληρός και να μην θέλει να χάνει. Σαν τον Ιωαννίδη ένα πράγμα. Και αν είναι Έλληνας και νιώθει από Άρη, ακόμα καλύτερα. Θα μπορούσε να πεις ένα επίθετο που είναι πιο κοντά σε όλα αυτά που γράφεις. Πριν μερικά χρόνια γνωρίσαμε ένα νεαρό Ισπανό σε ένα νησί. Το ρωτήσαμε αν ξέρει τη Θεσσαλονίκη και είπε Γκάλης Γιαννάκης. Τι θα σου πει φίλε μου, Μακαράς και Σταυρόπουλος. Με όλο το σεβασμό στα παιδιά και στον Γιώργο το Μακαρά και στον Νίκο το Σταυρόπουλο που είναι μια χαρά παλικάρια. Μίτρουλογκ, Μποχωρίδης και Αντετοκούμπο και μόνο για να μείνουν, λέει ο Μάρκος. Το τριάρι του Κολοσσού θέλει. Ποιο είναι το τριάρι του Κολοσσού, ρε Μάρκο? Και Σφερόπουλο Λάκοβιτς, λέει για προπονητές. Το τριάρι του Κολοσσού. Α, τον Μακ λες εσύ. Το Μακ λες. Προφανώς για τον Μακ μιλάς, τον Αμερικάνο. Okay. Αν κατάλαβα καλά. Ο φίλος Ηρακλής λέει: ο προπονητής Βαλένθια για μένα είναι κορυφαίος και θα πρέπει οι ομάδες να έχουν ελληνικό κορμό. Ο Χεζόνια είναι απίστευτος. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Χεζόνια, φίλε. Όντως, Ηρακλή, πεφταράς είναι. Εντάξει, παιδιά, πιστεύω ότι ο προπονητής Βαλένθια θα φύγει για τη Βαλένθια όταν πάψει να υφίσταται. Τη Βαλένθια όταν βγει στη σύνταξη. Δεν πρόκειται να φύγει από εκεί. Προπονητές Σπανούλης, Μπάνκι. Πρώτη φορά ακούω για τον Μπάνκι και γράφεται. Σφερόπουλος, παίκτες για του χρόνου Νίκολιτς, Μοκόκα, Μπρουσίνο της Γκραν Κανάρια, Θανάσης, Αντετοκούμπο φυσικά και ψηλό Τρέβορ Βίλιαμς. Και παραμονή Μίτρουλογκ, Τανούλη, Κώστα, Μποχωρίδη και Νουά. Γεια σου ρε Χριστάνα, μαζί σου αδερφέ. Ωραίες επιλογές θέλω να πω αυτό. Ωραίες επιλογές. Ειδικά των παικτών. Προπονητή Αλυμπίγευς λέει ο Μιχάλης. Μεταγραφές Μολινάρ, Ράσελ και Καβάνο. Καβάνο. Όχι, Καβάνο είναι. Όχι Καβάνο, ούτε Καβάνο. Καβάνο. Και γράφεται με O-U-G-H στο τέλος. Εντάξει. Δεν θέλω να μου πείτε ποιοι θέλετε να φύγουν, παιδιά. Αυτό είναι προφανές. Εγώ είναι προτιμότερο και λίγο πιο ωραίο να πείτε ποιοι θέλετε να μείνουν. Καταλάβατε. Με 5-6 εκατομμύρια budget, πώς θα έχεις τη διαπορία με φέτος, ρε παιδιά, που έχεις δύο. Έλεος, μην μειώνουμε την προσπάθεια. Καλά, εννοείται. Είναι πολύ σοβαρό νούμερο, παιδιά, τα 5-6 εκατομμύρια budget, έτσι. Και ειδικά, αν καταφέρεις αυτά τα χρήματα που θα επενδύσεις για ένα budget, να τους δώσεις υπεραξία. Δηλαδή να σου παίξουν παραπάνω οι παίκτες από αυτό. Έχει συμβεί πολλές φορές σε ομάδες low budget. Και το Περιστέρι φέτος, για παράδειγμα, με budget 800.000, ενός εκατομμυρίου βαριά, έπαιξε πολύ καλύτερα. Δεν αναφέρω τα παλιά παραδείγματα για Πρίφτη, Καστρίτη κλπ. Σφερόπουλος Αταμάν. Αταμάν! Ρε Φράγκο, αλήθεια. Θέλει κανείς, θέλεις να δεις τον Αταμάν προπονητή στον Άρη? Για ποιο λόγο, ρε Φράγκο? Δεν λέω ότι δεν είναι καλός προπονητής. Εντάξει, όταν έχει πάρει δύο Ευρωλίγες κλπ. Αλλά τον Αταμάν στον Άρη, ρε φίλε, με αυτή την οτροπία που δείχνει. Δεν με ενδιαφέρουν εθνικότητες και τέτοια, όπως καταλαβαίνεις, αλλά
Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Ήμουν μέσα στην εκδήλωση της φανέλας, της απόσυρσης της φανέλας του Νίκου Γκάλη και σε θυμάμαι δίπλα σε Ιερά Τέρατα με Όντι Νόρις και Μπάνε που του είπες για το σύνθημα «Πότε ποτέ» και γέλασε και εκείνος. Ωραίος ήταν ο Μπάνε. Φέρε Σπανούλη, Τάιρι και James να σαλτάρει πόλη. Να το σκιο Τάιρι, περίμενε ότι θα εμφανιστεί το όνομα του παίκτη του ΠΑΟΚ. Πιστεύετε δηλαδή ότι ο Τάιρι είναι παίκτης για το παραπάνω επίπεδο? Εγώ βλέπω τον διπλό τελικό του ΠΑΟΚ, θυμάμαι ας πούμε με την Μπιλμπάο, και λέω πως όχι. Γιατί? Όχι γιατί ο παίκτης δεν είναι καλός ατομικά χαρακτηριστικά και ταλέντο, πάρα πολύ καλός είναι, αλλά είναι ένα παίκτης που θέλει μια μπάλα για τον εαυτό του, και αυτό δυστυχώς σε ομάδες με μεγάλες βλέψεις που θέλουν να αλλάξουν επίπεδο δεν μπορεί να παίξει. Καλέ μου φίλε Αμάραντε Αμαρίλντο, μ' αρέσει πάρα πολύ το όνομά σου και το επίθετο. Σπανούλης, Σάσα Ομπράντοβιτς, Τσάβι Πασκουάλ, πηγαίνει στην... Ο Τσάβι Πασκουάλ κλείνει στην Ντουμπάι αν δεν έκλεισε παιδιά. Και ανοίξουμε λίγο το μπάτζετ, Περάσοβιτς, Τσάνα και Ράντονιτς. Κρατάς Μίτρουλο, κατά το κούμπο, Μποχωρίδη Νουά. Playmaker θέλω Στέφαν Γιώβιτς ή Λαπροβίτολα. Είχε τραυματισμό μεγάλο Λαπροβίτολα και είναι και μεγαλούτσιος ρε γαμώτα. Αλλιώς ήταν παιχτάρα αυτός. Σκόρερ Μάρκους Χάουαρτ της Μπασκόνια. Το τριμποντάκια λες ε. Και Μπράντον Ντέιβις της Παρτιζάν. Πρώτη επιλογή Σπανούλης. Δεύτερη επιλογή από το πουθενά θα πω Πίξη αν δεν κάνω τραγικό λάθος. Ο τελευταίος προπονητής που έφερε τίτλο. Όχι. Ο τελευταίος προπονητής που έφερε τίτλο στον Άρη ήταν ο Τσάρλς Μπάρτον. Στον τελικό που έγινε στο Χαλκιοπούλιο στη Λαμία κόντρα στον Ολυμπιακό το 2004. Αγαπητέ φίλε μου Ντάνι, ο προηγούμενος από τον coach Μπάρτον ήταν ο Βαγγέλης Αλεξανδρής με το Champions Cup, και ο προηγούμενος από τον Βαγγέλη Αλεξανδρή ήταν ο Χρήστος Μαγκοτσιός. Ναι σωστά. Και πριν από αυτόν ήταν ο Ελευθέρης Σουμποντής. Ιδανικά προπονητής Σπανούλη, αναλυστικά Λάκοβιτς ή Φωτού. Παίκτες Νίκολιτς, Σεντεβίτα, Μοκόκα, Γκρέι, ο Γκρέι Τσάικ, Τρέβιο Βίλιαμς, Θανάσης, παίκτες που να μείνουν, Θανάση Αντετοκούμπο, παίκτες που να μείνουν, Κώστα, Στανούλης, Μποχό, Χάρελ, Ελάιζα και Νουά. Λέει ο φίλος ο Θεοδόσης. Εγώ θέλω, α ορίστε, να αυτό που σας έλεγα, εγώ θέλω ένα μεγάλο επενδυτή στο ποδόσφαιρο. Στον μπάσκετ ξέρουν πολύ καλά τι να κάνουν και δεν φοβάμαι καθόλου. Ο φίλος ο Κυριάκος λέει μεγάλο επενδυτή στο ποδόσφαιρο είναι από τα συμβάντα που ήθελε να δει και να μπορούσε αύριο να ξυπνήσει και να το δει να συμβαίνει στο σύλλογο. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να έχει προχωρήσει και ολοκληρωθεί το έργο της διπλής ανάπλασης για τη δημιουργία της κιτρινόμαυρης πολιτείας που θα εντάξει εκεί και το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Άρη και πάρα πολλά πράγματα σε εγκαταστάσεις, και θα αφήσουμε το Χαριλάο πίσω μας και θα ανοίξουμε νέα κεφάλαια στο τεράστιο βιβλίο της ιστορίας του Άρη. Και αν συμβεί αυτό καλέ μου φίλε, όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν πάρα πολύ εύκολα. Μολινάρ, Γουάλας, Χόρτον, Τάκερ, ωρε φίλε, και Νίμπο, λέει ο Παύλος. Πολύ ενδιαφέρουσες οι προτάσεις σου, πραγματικά, ψαγμένες. Ξέρεις, ο Νίμπο ήταν πολύ hot όνομα όταν έφυγε από την Μακάμπη και πήγε στην Αρμάνι Μιλάνο. Έμεινε ένα πολύ καιρό έξω από λόγω τραυματισμού. Επέστρεψε φέτος, δεν είναι ο ίδιος παίκτης που ήταν, αλλά είναι παιχταράς, είναι ένα σέντερ τουρμποκίνητος. Αντετοκούμπο, Τανούλης, Νουά, Χάρελος, 78ος χέρος και Μποχωρίδης για παραμονή. Και Σάρας, αυτή είναι λέει σαν την κόμενα των ονείρων που την ψάχνεις. Σπανούλης, εφικτό φλερτ, υποσχέσεις για το μέλλον. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι, αλλά το φλερτάρουμε το αγόρι. Λάκοβιτς, Ταμπελίνη, αντίστοιχος αυτή που παντρεύεσαι στο τέλος. Γεια σου ρε Παυλάρα, έχεις και χιούμορ.
Ναι, Χρήστο, περίμενα να το πει κάποιος. Τι μπασκετική αλητεία έχει αυτή η Βαλένθια, ρε φίλε. Πότε θα πηγαίναμε εμείς μέσα σε 20.000 κόσμο και θα παίζαμε έτσι άνιωθα. Κοίταξε, άνιωθος ήταν ο Άρης στο παρελθόν. Δεν καταλάβαινε το. Άνιωθος δεν ήταν ο Άρης στην Προύσα. Για παράδειγμα, που παίζονταν και ένας τίτλος. Άνιωθος δεν ήταν ο Άρης μέσα στη. Όταν πήγε και κέρδισε την Γιουγκοπλάστικα μέσα στο σπίτι της, μέσα στην Κροατία, μέσα στο Σπλίτ. Άνιωθος δεν ήταν ο Άρης όταν πήγε και κέρδισε την Μπαρτσελώνα μέσα στη Βαρκελόνη. Άνιωθος ήταν. Κάποτε ήταν άνιωθος και ο Άρης. Αλλά χθες, σαπό στη Βαλένθια, εκτός από τα τελευταία 6 λεπτά που ήθελα να σπάσω την τηλεόραση και την πετάξω στο μπαλκόνι. Με εκνεύρισε απίστευτα. Μάτς 15-17 πόντων, το έκανε ντέρμπι. Μόνη της. Ο φίλος ο Θάνος λέει ότι έχω την αίσθηση ότι θα έρθει ο Σπανούλης. Μακάρι παλικάρι μου, από το στόμα σου και στο αυτή. Ο Μοκόκα, ο Μπάρτλε, ο Τρέβο Βίλιαμς. Φιλάκια Θάνο. Και Νίκολη Σεντεβίτα. Κι άλλα φιλάκια Θάνο. Να ξέρεις Θάνο, πολλά φιλάκια σου στέλνω. Γνώμη για τον Ανδρέα Πιστιόλη και αν εξετάζεται από την ομάδα. Τώρα εσύ κάνεις ερώτηση τρίκ. Ξέρεις ότι αποφεύγω την προπονητολογία γενικότερα. Ο Ανδρέας Πιστιόλης είναι ένας αξιόλογος προπονητής. Το αν εξετάζεται ή όχι από την ομάδα, θα μου επιτρέψεις να μην το γνωρίζω. Νομίζω ότι δεν εξετάζεται. Τουλάχιστον δεν πρέπει να είναι στην shortlist των 5 προπονητών που είναι για καείς πόθη. Ο Θάνος τρελαίνεται για Μπάρτλεϊ, τον πρώτο σκόρερ του προαθλήματος θα θυμίσω εγώ, αλλά που έχει συμβόλαιο και του χρόνου με την ΑΕΚ, άρα μιλάμε για μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Ο φίλος ο Χρήστος λέει ότι κανένα μπάτζετ δεν έχει κλείσει συμβόλαιο με την επιτυχία. Σεβασμό και επίσης επιλογές που θα γίνουν και από το ζήσι και ο πιο δανεικός στη θέση του θεωρώ έχει δικαίωμα και αυτό στην αποτυχία. Χρήστο, μαζί σου είμαι φίλε. Μαζί σου από την πρώτη στιγμή τα είπα. Σπανούλης, Ματσόν, παιδιά. Άχρε Παναγιώτη. Άχρε Παναγιώτη, όποτε τίθεται θέμα προπονητή. Θέλω να σας δείξω το κινητό μου τηλέφωνο τα μηνύματα του Ματσόν. Όταν ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ τον Τρινκέρι, να σας δώσω να διαβάσετε μηνύματα Ματσόν στο κινητό μου, απέστε κάτω από τα γέλια. Έλα πάρτε με εκείνα τον φάω ζωντανό και λοιπά. Τέτοια μηνύματα, τέτοια τρέλα έβγαλε ο Ανδρέα. Και από παίκτες που Λακίδας, Παγώνης και Αυδάλας. Παναγιώτης είναι... βλέπει μπροστά, λίγο πιο μπροστά. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, φίλε Παναγιώτη, να ξέρεις. Ο φίλος ο Ανδρόνικος λέει: επειδή βγαίνει προς τα έξω ότι του χρόνου θα υπάρχει στόχος τετράδας, παιδιά, μην λέτε βγαίνει προς τα έξω. Οι στόχοι της επόμενης χρονιάς θα ξεκαθαριστούν υπεύθυνα από αυτούς που πρέπει με το που τελειώσει φετινή χρονιά. Άρα αφήστε το να μην το τι ακούγεται, αλλά οκ, okay, το παίρνω ως δεδομένο αυτό που λες. Καλό είναι να αποκρισταλώσουμε τι είναι αυτό. Σημαίνει κατά 80% να τερματίσουμε πρώτη στη διάδοση στον όμιλο, άρα απαιτεί αγωνιστική συνέπεια από την αρχή της σεζόν και προστασία της έδρας, όπως λένε οι Αμερικανοί. Όχι, όπως λένε οι Αμερικανοί, αυτό το λέμε εμείς. Όχι να χάνουμε τα μισά μάτς που παίξαμε στο Βαλέο όπως φέτος, και αυτό απαιτεί 8 ποιοτικούς ξένους από την αρχή και όχι 6-7 και βλέπουμε τι θα χρειαστεί. Ανδρόνικε, μαζί σου σε όλα. Γιάννη της Φεράρης μου λέει: ένας φίλος βάζουμε στοίχημα ποια ομάδα από τις δύο της πόλης μας θα παίξει πρώτη Ευρωλίγκα. Πολύ σίγουρο σε βλέπω, του λέω. Μου εξηγείς, Γιάννη, που τη βασίζουν τόση σιγουριά οι συμπολίτες. Σαν πως ξέρουν, εντύμη. Άμα τους ρωτήσεις, ας πούμε, δεν ξέρω. Αλλά έχω τέλει. Έχω τέλει, θα σου πει. Δεν ξέρουν, Τι να σου πω. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω γιατί δεν ξέρουν και οι ίδιοι. Ούτε οι ίδιοι ξέρουν. Να τους πεις, πού το βασίζεις αυτό, θα σου πει, έχω τέλει. Σπανούλης Λάκοβς λέει ο Στέλιος και επίσης λέει: άντε τελείωνε με το NBA, φτάνει. Το συνθηματάκι τραγουδάει. Ακούς Γιάννη? Τώρα το χάλασες λέει, ούτε όνειρα να γράψουμε. Όχι, γράψε αγόρι μου, γράψε παλικάρι μου, σταμάτη. Σάρας θέλεις? Σάρας Λεβέντη μου, τον γουστάρα απόλυτα. Είναι τρομερή μπασκετική φυσιογνωμία ο κερατάς. Και James, θέλω φέρε και Γιάννη να πάρω βολή και με την Καζαμία. Άντα αγόρι μου γλυκό, θα κάτσω εγώ να στερήσω τα όνειρα. Πες παλικάρι μου ότι γουστάρεις. Η Τούδη Σφερόπουλο, ο Μπράντοβιτς Γιάννη, το κούμπο Στεφ Κάρι, Γιώκιτς, Λεμπρόν James και το Σλοβαίνο παικταρά από το NBA, λέει ο Φέδων. Εντάξει Φέδωνα, είσαι καλά αγόρι μου? Το παράκανες ρε φίλε. Σπανούλη για coach και τα αερή για διάρρη, λέει ο Νίκος. Ξανά Σπανούλης σε πρωτιά φίλου εδώ ακροατή και μετά Λάκοβιτς και Αλιμπίγεβιτς.
Νίκολιτς, Τολιόπουλος, Κώστας και Θανάσης, Τανούλης, Πονίτκα και Μάικλ Κρίκ. Ο Μίτσελ Κρίκ από τις Κλούς. Ο Πονίτκα, okay. Ο φίλος ο Γιώργος έγραψε ένα μήνυμα και το διέγραψε. Σπανούλης, Φωτού και αυτός της Κλούς. Χάρπερ, Μπάτλεϊ, Κρίκ, Τολιόπουλος, Τρένο, Βίλιαμς, λέει ο φίλος ο Νίκος. Ο Γιάννης. Μπάνκι και Καστρίτης αναφέρει. Πέτος, εμφανίστηκε και ο Γιάννης ο Καστρίτης. Μπράιαν Αγκόλα από Ασβέλ, παικταράς, λέει ο φίλος ο Νίκος. Πολύ καλός παίκτης είναι. Ρε παιδιά, sorry κιόλας, αλλά τι Ξανθόπουλος που λένε κάποιοι, λέει, είναι δυνατόν? Το παιδί μπορεί σε 10 χρόνια να είναι νούμερο 1 στην Ευρωλίγκα, αλλά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η ομάδα θα πρέπει να ανέβει σκαλοπάτι. Καλά και ο ίδιος λέει, φίλε Ανδρέα, ότι δεν είναι για τον Άρη ακόμα. Προσωπικά δίνω περισσότερες πιθανότητες στο Λάκοβιτς, γιατί ο Σπανούλης είναι τόσο hot όνομα στην Ευρωλίγκα που ο ερχομός του θα ήταν βήμα πίσω για την καριέρα του. Επίσης, αν δεν είχε ανανεώσει, θα μου άρεσε πολύ και ο Αλιμπίγεβιτς. Αλογικά η Μπεσίκτας θα πάρει wildcard για Ευρωλίγκα αντί της αρμάδας του Μιστάκη. Άρα, Αντρίκο, την πέταξε την πρόγκα σου. Γκάλης Γιαννάκης, α, τι λέει εδώ ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, ρε φίλε? Αυτό το playmaker που είχε ο Ρακλής, που ήταν πρώτο σκόρερ μέχρι να σημειώσει το πρωτάθλημα, δεν θα τέριαζε. Και πάλι πιστεύω ότι ο Άρης είναι για το επόμενο επίπεδο, θέλει καλύτερους παίκτες. Καλός παίκτης ο Φόρεστ, αλλά νομίζω ότι είναι ένα επίπεδο καλό, όπως είναι και ο Μπράις Τζόουνς. Αλλά έχει κάτι διαφορετικό. Όλα καλά για παίκτες και προπονητές, Γιάννη. Αλλά χωρίς νέο γήπεδο με 10.000 αλλά και εμπορικές δυνατότητες, δεν μπορείς να χτίσεις μεγάλη και βιώσιμη οικονομικά κάθε βάση χρόνου. Άρα το μόνο που θέλω και με ενδιαφέρει είναι το νέο γήπεδο του Άρη μας. Ο Βασίλης απαντά ξεκάθαρα σε αυτό που ζητήσαμε. Νέο γήπεδο στον Άρη. Ιβάνοβιτς προπονητής. Πάρε Παναγιώτη, γιατί αγόρι μου. Καρντένας, Μπάρτλεϊ και Τζόουνς από ΕΦΕΣ. Καρντένας επιστρέφει από το δανεισμό του στο Περιστέρι στη Βαλένθια. Ιβάνοβιτς, δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει θέμα. Μπάρτλεϊ, ξερογλύφομαι. Και Τζόνς από ΕΦΕΣ, οκ. Καλός παίκτης, φυσικά. Αλεξέη Νίκολιτς Σεντεβίτα και ο αχώνευτος αναπεκταράς Λόμας από την Νεπτούνας. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Αυτό το Λόμας, παιδιά, να τον φάτε, δεν χορτάστε. Νάτος και ο φίλος μου Αντώνης με την πανέμορφη οικογένεια. Πρώτα θέλω γήπεδο και καταστάσεις, Γιάννη. Προβολή θα ήθελα Σπανούλη, γιατί θα προσελκύσει όλους τους διαθέσιμους καλούς Έλληνες. Και από ξένους, ό,τι έρθει δεν έχω θέμα. Θεωρώ θα είναι καλύτερη από αυτό που έχουμε. Καλή δύναμη. Γεια σου, αγορίνα μου. Ο Ελπιδοφόρος παίζει με Αβδάλα, Φανάσετε το Κουμπό και Μάικ Τζέιμς. Παιδιά, ο Μάικ Τζέιμς είναι παίκτης του επίπεδου εκατομμυρίου συμβόλαιο, έτσι. Καλημέρα, χθες είχαμε πρίφτη Ιβάνοβιτς 84-70. Α, αυτό είναι παλιό μήνυμα, συγγνώμη, φίλε μου. Ο Κοσμάς, Σπανούλης, Φερόπουλο, Λάκοβιτς και παίκτες Χίλιαρντ και Βίλιαμς. Ποιος είναι ο Βίλιαμς? Ποιος είναι ο Βίλιαμς, Κοσμά μου, που γράφεις? Τολιόπουλος και Μάικ Τζέιμς, μάλιστα. Την αγάπη μου στο φίλο το Γιάννη από τη Ζάκυνθο, τον αγαπημένο, το μαθηματικό της καρδιάς μας. Με την κυτρινό μαύρη καρδιά εκεί στα Επτάνησα. Η συγκυρία μας βοηθάει για το θέμα Σπανούλη, θεωρώ. Ακόμα και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σίγουρα το καταλαβαίνουν στην ΚΑΕ αυτό, και γι' αυτό το παλεύουν και με μικρές πιθανότητες. Σπανούλης, Λάκοβιτς, Τούδης. Θα ήθελα Κάβανο, Τολιόπουλο, Μπάρτλεϊ, Νίκολιτς, Μοκόκα και να μείνουν Μίτρλονγκ, Χάρελ, Κώστα, Τανούλη, Μποχορίδη. Για τον Κάβανο, επειδή το είχαμε κάνει και εσύ κουβέντα στην εκπομπή και την άκουσε κάποιος μέσα από την ΚΑΕ, λέει ο Κάβανο έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον Νουά. Επομένως, να ξέρετε ότι προφανώς και η παραμονή Νουά και αυτή εντάσσεται, για να ξέρετε πώς θα κινηθεί ο Άρης, σε διαφορετικού τύπου παίκτες στην ίδια θέση. Αν ο Σφερόπουλος πάει στην ΕΦΕΣ, ο Λάσο μένει ελεύθερος. Άλλη μια καλή αλλά ακριβή επιλογή. Επίσης ακούστηκε για Ερντέμ Τσάν της Τουρκ Τέλεκομ. Ισχύει και ποια η γνώμη σου? Πιστεύω ότι δεν μας ταιριάζει. Δεν μου αρέσει ο Τσάν. Αν και έχει κάνει πραγματάκια, δεν μου αρέσει, φίλε. Γιατί παρακολουθώ και αρκετά τουρκικό πρωτάθλημα και λόγω των αντιπάλων του Άρη στο EuroCup και λόγω
το ότι υπάρχουν παίκτες καλοί και πρώην και νυν. Δεν νομίζω όμως ότι ο συγκεκριμένος προπονητής. Εμένα φέτος με απογοήτευσε, η αλήθεια είναι, ειδικά στο πώς αντιμετώπισε το break που έκανε η ομάδα του με την Μπουργκ. Από Έλληνες λέει Σφερόπουλο και Σπανούλη, αν και ξέρω λέει ότι ο Σφερόπουλος δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά και για το Σπανούλη είναι δύσκολο. Από ξένους δεν θεωρώ, θεωρώ ότι δεν ταιριάζουν Σλοβένο, Σέρβι κλπ. Ιταλός ή Ισπανός προπονητής να παίζει σύγχρονο μπάσκετ, Ποτσέκο κάτι λέει, αλλά δεν κυγόμαι κιόλας, δεν μου αρέσει. Το λέω, το συμπαθώ, αλλά δεν μου αρέσει προπονητικά. Κάτσε ρε φίλε με το Σκαριόλο. Και της Μπασκόνια είναι φοβερός και εξελίξιμος ο Γκαλμπιάτη είδομεν. Γκαλμπιάτη πήρε κύπελο Κόπα ντελ Ρέι φέτος με την Μπασκόνια. Σιγά μην κουνηθεί από εκεί. Πώς πάει η αποθεραπεία του Λούτζι? Ό,τι μαθαίνω, το παιδί είναι οκ, αλλά ένα χρόνο εκτός. Ζόρικα πράγματα. Νομίζω ότι ο Στράζελ, αν όχι ο καλύτερος, είναι από τους καλύτερους αμυντικούς παίκτες Ευρωλίγκας. Ο Στράζελ της Μονακό, ε. Ο Μάριος λέει ότι αν θέλουμε να κατακτήσουμε γύρω κάπου προπονητής ο Μπράδο της Σπανούλης και πρέπει να μείνουν Αντετοκούμπο, Μίτρουλογκ, Μποχωρίδη, Στανούλης, Νουά που ήδη υπέγραψε και Χάρελ. Ο Νίκος, Σπανούλης, Αλιμπέκοβιτς, Πισιόλης και Ζότς. Μάκρο Πισιόλης, δεύτερη ψήφος. Αλιμπίγεβιτς, Αλιμπέκοβιτς ή Αλιμπίγεβιτς εννοείς, Νίκο. Μπάρτλεϊ, Ταερή και Φρανσίσκο. Έκανε ένα κάρφωμα χθες ο Φρανσίσκο, παιδιά, δεν ξέρω αν είδατε το μάτς της Αλγκύρης με την Φενέρ. Έχει πάρει παραμάζωμα, κλέβει μπάλα. Σηκώνεται, πήγε να σηκωθεί και ο Μπιμπέροβιτς. Και έχει φύγει ο άλλος και το έχει πατήσει ένα κάρφωμα, τον έχει κάνει ένα απόστρατο στον ενδιασμό. Το Λιόπουλος Θανάσης και συμφωνώ με τις παραμονές των υπαρχόντων που ανέφεραν οι φίλοι. Αφήνω παίκτες και προπονητές στη νέα κερκίδα, την περιμένω 50 χρόνια, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Πέδρο Μαρτίνεθ, Σπανούλης, Αλιμπίγεβιτς και παίκτες. Καμπάτσο, Χόρτον Τάκερ. Πω, τι εργαλείο είναι ο Χόρτον Τάκερ. Τι τρένο είναι. Τι υπερταχεία είναι. Να έχεις το Χόρτον Τάκερ στο 3. Πω. Χες Ντέιβις, Λάιλς, Μιλουτίνοφ. Βλέπω ότι χαμηλώσει ο πήχης του Χαμίτο. Και Λορέντζο Μπράουν, Νίκολιτς, Μπάρτλι, Θανάσης, Κάβανο και Τρέβον Βίλιαμς. Άρε Χαβίτο. Ναι Νίκο μου, πολλά έχω ακούσει σχετικά με αυτό το πρόσωπο το συγγενικό που αναφέρεις. Αλλά ξέρεις, είναι και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να επενδύσουν γενικά και σε αυτό το κομμάτι που λες. Αλλά ναι, έχει κάποια σημειολογία. Θα ήθελα μεγαλομέτωχο αντάξιο του ονόματος του συλλόγου στο ποδόσφαιρο, λέει ο φίλος ο Πέρι, από τα must που θα ήθελα αύριο να γίνουν το πρωί. Και από προπονητές Σπανούλη, Σπανούλητ, Σπανουλιούνας. Μεταγραφές. Το πρώτο δεν το ξέρω ποιο είναι, το iMac. Το iMac δεν το ξέρω. Θανάσης Τολιόπουλος Πλώτας. Τι είναι το iMac ρε Πέρι? Μποχωρίδης Μουά, Χάρελ, Τανούλης, Κώστας και Μίτρουλογκ να μείνουν στην ομάδα. Σε ευχαριστώ αγορίνα μου γλυκιά. Ρε κανένα, δεν κάνεις μια playlist κάπου στο Spotify? Είτε κάπου, δεν ξέρω, να μπορούμε να την κατεβάσουμε. Εκτός αν έχεις και δεν το ξέρω, καλή εκπομπή να έχεις. Αχ ρε άκη μου γλυκέ, πού να μπλέξω εγώ τώρα με τέτοια δικαιώματα κλπ. Ξέρεις πόσο πολύ θα το ήθελα και πόσες φορές το σκέφτηκα. Ο Σπανόλη και Λάκοβιτς, λέει ο Στέφανος. Το Λιόπουλο Νίκολιτς, Διλίκινα ή Διλικίνα. Μίτρουλογκ Μάθιους της Μπεσίκτας, καλός παίκτης. Και Πουλιανίτης για τα γκάρ. Νουά Χάρελ, Μποχωρίδης, Τανασάρας, Μίτσελα της Μπαχτσέσεχιρ, λέει ο Στέφανος. Και σέντερ, ένα σέντερ πύργο τύπου Χλίνανσον, Τανούλη και Κώστα Αντετοκούμπο. Το Χλίνανσον, να σας πω την αλήθεια, παιδιά, τον κοίταζα με λίγο μισό μάτι στην αρχή που τον αναφέρατε, αλλά κοιτάζοντας τον τρόπο που τρέχει το γήπεδο, έχει τρομερό footwork και ταχύτητα για το ύψος του και για την κοψιά του. Ναι, να ξέρετε. Ο Βασίλης λέει αλλαγή δοσιακού παέλα. Το μπάσκετ βρήκε το δρόμο του, ξεκάθαρος για το τι θα ήθελε την επόμενη μέρα. Ο Νίκος λέει κανένα τέτοιο παιχνίδι για το ποδόσφαιρο να γίνει, λέει, του του το πανηγύρι. Μποχωρίδης Νουά, Κώστας Στανούλης για το ποιοι θέλει να μείνουν και πιστεύω θα κάνει sold out. Να φύγει ο Καρυπίδης και να έρθει ένας γίγαντας να τους πάρουμε παραμάζωμα όλους.
Ναι, Νίκο, βλέπω ότι έχει πολύ πέρασει το συγκεκριμένο. Καινούργια γήπεδα, λέει ο Γιώργος. Για το τι θα ήθελε. Triple crown στο μπάσκετ, λέει ο Παναγιώτης. Αυτό θα ήθελα να συμβεί. Δηλαδή, πρωτάθλημα, κύπελο και ευρωπαϊκό. Με Καρντένα, Στολιόπουλο, Μοκόκα και Θανάση για μεταγραφές. Σπανούλη, μόνη επιλογή προπονητή. Και Πουλιανίτη να παραμείνει. Μποχορίδης, Ελάιζακ, Χάρελ, Νουά, Τανούλης και Κώστας. Ο Αλέξανδρος λέει δύο γήπεδα ή δύο σε ένα. Πρώτα η ΚΑΕ, κατά την ταπεινή μου άποψη, πρέπει να θεσπίσει ένα τουρνά με το όνομα του Ξανθού, να αποσύρει τη φάνελα με το νούμερο 5, συνέχεια του Χάρη Παγιοργίου του 12 και μετά του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο γνήσιος Αριανός και κλασικός έτσι, ρομαντικός Αριανός, ο Αλέξανδρος ο Πόγος, την αγάπη μας. Πάμε στα σοβαρά τώρα. Παίρνεις τους τρεις ξένους της ΑΕΚ, Νίκολη Σεντεβίτα, κρατάς Κώστα, Τανούλη, Μίτουλογκ, Μποχόνουα. Θες να την κάνουμε την ΑΕΚ να την αποψηλώσουμε. Λάκοβιτς, Περάσοβιτς, Φωτού από προπονητές. Να μείνει ο Μίτουλογκ, ο Μποχορίδης, ο Αντετοκούνμπο και ο Τζόουνς. Να έρθει οπωσδήποτε ο Μάρεκ Μπλάζεβιτς, ψηλός Στόφας. Ο Φλίν και ο Μοντέρο της Βαλένθια. Να μας πεις και εσύ, λέει, κόβει το μάτι σου. Και να έρθει κάποιος να πάρει το ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο, Γιάννη. Τίποτα. Εγώ θέλω προπονητή του Σπανούλη, παιδιά. Σας το έχω πει από την πρώτη μέρα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι ό,τι ιδανικότερο υπάρχει για τον Άρη. Είναι όνειρο. Πολύ δύσκολο να γίνει πραγματικότητα φέτος. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος με αυτή την οτροπία και τη δίψα να κερδίσει και να διακριθεί και να χτίσει καινούργια πράγματα είναι ό,τι πρέπει για τον Άρη. Θα το πω και θα το επαναλάβω. Δεν έχει να κάνει με προπονητική γνώση και λοιπά και συστήματα. Είναι μπασκετάνθρωπος ο Σπανούλης, ο οποίος θυμίζει Παναγιώτη Γιαννάκη στον τρόπο που σκέφτεται τον μπάσκετ 25 ώρες το 24ωρο. Και θεωρώ ότι είναι ένας μικρός Ιωαννίδης σε νοοτροπία. Δηλαδή, συχαίνεται την ήττα. Και θεωρώ ότι όλα αυτά τα στοιχεία τον κάνουν να είναι ο μοναδικός παίκτης του σύγχρονου ελληνικού μπάσκετ που θα μπορούσε να παίζει στον αυτοκράτορα Άλλη δίπλα στον Νίκο Γκάλη κλπ. Σας το λέω με απόλυτη πιστεύω. Τώρα για παίκτες, πολλά γράφεται τα οποία με βρίσκουν σύμφωνο, αλλά προπονητή θα ήθελα έναν τέτοιο προπονητή. Το πιο σημαντικό είναι 30.000 μέλη στον ΑΣ, γήπεδο ενιαίο μπάσκετ ποδόσφαιρο και η μετοχή σε ιδιοξιακό που να διοικείται από υγεία, από το περίσσευμα και όχι από το υστέρημα. Πολύ σοβαρές οι αιτιάσεις και σωστό το μήνυμα του Μάρς. Είμαι φαν του ποδοσφαίρου, θέλω επιτέλους να φτάσουμε σε επίπεδο Champions League, οπότε αυτό θέλω να γίνει αύριο, να έρθει ένας άνθρωπος να αλλάξει σελίδα του προσωπικού τμήματος, την ιστορία μάλλον, όχι μόνο τη σελίδα. Λάκοβιτς, Φερόπουλος, Ντιλίκινα, Χίφι. Α, τις πάρει Μονέκε, Williams τις Μπαξές έχει. Και να μείνουν Κώστας, Λόγκ, Τανούλης, Νουά, Χάρλ, Μποχορίδης. Συμφωνείτε σε πολλά πράγματα. Τα μηνύματα είναι ατελείωτα. Ατελείωτα. Έρχονται σε ρυθμό χιονοστιβάδας. Πολύ καλά περνάω, δεν ξέρω για σας. Να δούμε και λίγο την επικαιρότητα, αν υπάρχει κάτι που θα αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε. Δεν βλέπω κάτι. Σήμερα θα δούμε και θα δει και το τεχνικό επιτελείο του Άρη την ΑΕΚ να παίζει τον ημιτελικό με τη Μάλαγα στο FIBA Champions League. Κάτι άλλο στην επικαιρότητα σοβαρό δεν βλέπω. Πολύ κλάμα πέφτει και πολύ ταρακούνημα για το θέμα της ήττας του Παναθηναϊκού χθες. Και πάμε στα μηνυματάκια σας, τα οποία είναι υπέροχα. Θέλω αύριο ένα μεγιστάνα με όραμα στην Παϊάρης, λέει ο Γιώργος. Ναι, τα σκέτα. Κατάκτηση Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, η πρώτη σκέψη, λέει ο Στέλιος. Το πιο εύκολο quiz ever, λέει ο Νίκος. Να έρθει ένας τρισεκατομμυριούχος με όρεξη και δύναμη να κάνει τον Άρη μας ισόβιο πρωταθλητή σε όλα τα αθλήματα. Δύο προκαταρκτικά προαπαιτούμενα. Ένα, online εγγραφή στον ΑΣ για γιγάντωση και πλήρη διαφάνεια με νούμερα ένα τρίμηνο. Δύο, πλήρη συνταξιοδότηση των παραγωγών γύρω από το σύλλογο. Πλήρη συνταξιοδότηση των παραγωγών γύρω από το σύλλογο και επαναφορά τους απλούς φιλάθλους. Νέο αίμα από μη διαπλεκόμενα παιδιά. Δεν καταλαβαίνω, φίλε Βαγγέλη, τι γράφει στο νούμερο 2.
Όπως είχε πει, λέει, ο μέγας Έκτορ Ραούλ Κούπερ στην έλξη τύπου πριν από αγώνα με την Ατλέτικο, είχε δει 2-3 Ισπανούς να χασκογελούν και λέει: δεν θα μας απαγορεύεται να ονειρευόμαστε. Και την άλλη μέρα τους έκλεισε το σπιτάκι. Αχ, εκεί ήμουνα, Ανδρέα. Και στην έλξη τύπου και στο κλείσιμο του σπιτιού. Γι' αυτό λοιπόν Σπανούλη προπονητή, Κώστα Θανάση από τους ξένους, κράτα μόνο Χάρελ και Νουά και φέρε το Λιόπουλο και το Παλέ στον αέρα. Ο φίλος από το Χάλιγκενχάους λέει: ο Άκτορ να πάρει τον Άρη μας. Εταιρεία. Να θυμίσουμε στο φίλο το Βασίλη, λέει, πρώτον ότι η Μπουρκ φέτος με 2,3 εκατομμύρια budget το πήρε φέτος, και από εκεί πέρα να πούμε ότι για το σύλλογο θα ήθελα μια κοιτινόμαυρη πολιτεία με γήπεδο ποδοσφαίρου και μπάσκετ, γήπεδα και καταστάσεις, αλφα-σίγμα, προπονητικό, μπάσκετ και ποδοσφαίρου, τόπο επίπεδου, εμπορικούς και ξενοδοχειακούς χώρους. Θα ήθελα ένα εργαλείο διαχρονικό που θα έδινε σε όλο το σύλλογο υπεραξία. Είναι σαν να λέμε μια κοιτινόμαυρη πολιτεία. Αν έχουμε κάποιο νέο για παραμονή, όχι του Jones. Δεν είναι μαζί του οι πιθανότητες. Είναι 80-20 να μην μείνει. Σπανούλης Κανσελιέρη για προπονητές, λέει ο Κώστας. Με walk-up door σε Τολιόπουλο Μωραήτη σε παίκτες που θέλουν να έρθουν. Jones, Νουά, Κώστας, Στανούλης, Χάρελ και Μίτρλογκ να παραμείνουν. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει: Σπανούλη, Αλιμπίγεβιτς, Ομπράντοβιτς, Νίκολιτσι Βελίτσκα για προπονητές. Μπάρτλεϊ, Κρίκ, Νουά, Κοκκίλα ή Μίλετιτς. Κοκκίλα, καλός ο Κοκκίλα, τον είδα, μ' άρεσε, αλλά... Νίκολιτς, Εντεβίτα και παραμονή Νουά, Κώστα, Μίτουλον και Τανούλη. Γιάννη μου, στείλ το αύριο να το συζητήσουμε το μήνυμα που στέλνεις που λες ότι είναι off-topic. Θα ήθελα να ξυπνούσε αύριο το πρωί και να είναι επενδυτής στην μπάλα και προεδρικό διάταγμα με υπογραφή για Αριανή Πολιτεία με εγγυημένη χρηματοδότηση από τους ιδιοκτήτες. Μετά δεν καταλαβαίνω τι λες. Να έρθει ο Elon Musk να πάρει όλο τον Άρη σε όλα τα αθλήματα, να βάλει διαρκείας 100 ευρώ και επίσης αφού γίνουν θαύματα να γίνουν 25. Εντάξει, Απόστολε. Εντάξει, αγόρι μου γλυκό. Α, αυτό και αν είναι θαύμα. Να χάσει 20 κιλά μέχρι το καλοκαίρι. Αμάρε, Απόστολε. Αν ερχόταν, λέω, ο Ταμάν στον Άρη, δεν θα την ξανά βλέπα, λέει, την ομάδα μου. Δεν, Νίκο, βαριά κουβέντα λες. Εντάξει, πάμε. Θέλει και ερώτημα, λέει. Αύριο να αλλάξει το ιδιοκτησιακό στην ΠΑΕ. Καλή συνέχεια, λέει ο Κρίς. Άρε, Βαγγέλη, επιτέλους, ρε παιδιά, βρέθηκε κάποιος να το πει. Κάποιος βρέθηκε να το πει. Εκφωνητή να μην αλλάξουμε στο μπάσκετ. Μπράβο, ρε Βαγγέλη. Άρε, Βαγγέλη, μόνο εσύ με αγαπάς. Όχι, να γίνουν έτσι τα πράγματα που να υπάρξει αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα, φίλε, και όχι απλά να αλλάξει ο εκφωνητής. Να υπάρχει εκφωνήτρια και να τα λέει πολύ πιο συμπαθητικά από τον εκφωνητή. Ο Τάσο από την Άνω Γλυφάδα λέει: θα ήθελα μια μεγάλη χορηγία στον Αστέχνη για να γιγαντώσει τα τμήματα του βόλεϊ. Την αγάπη μου, Τάσο, το αγαπάς το τμήμα. Σιγά να μην κοιτάξω το αερί, ρε παιδιά. Πάω για το πιο πανοράφι. Λεωνίκ. Θανάση, Σπανούλη, Τολιόπουλο, Ντόρση, στον Άρη. Χτυπάμε ευρωπαϊκό και κύπελο. Νίκ, σ' αγαπώ, ρε φίλε. Ο Ντόρση, τι ωραίο παίκτη. Τι ωραίο παίκτη είναι και ο Ντόρση. Βασικά, Ολυμπιακό, τι ωραία ομάδα είναι. Ένα playmaker σαν το Ράγκλαν του Περιστερίου θέλω. Εγκεφαλικό πολύ. Τον είχε ο Σπανούλη στο Περιστέρι το Ράγκλαν, αλλά τώρα στα 36 του 37 βγάζει μεροκάματος ο Ισραήλ και μάλιστα πώς το λέγανε τον ψηλό που πέρασε, το Λαζεύσκι, ήταν συμπαίκτης του Λαζεύσκι φέτος στο Ισραήλ. Όλα τα υπόλοιπα ονόματα στην άκρη, λέει ο Δημήτρης. Μόνο ο Σπανούλης μπορεί να σηκώσει το βάρος της φανέλας σαν άνθρωπος, είναι κρύο αίμα. Θα δούμε πιο εύκολα επιτυχίες με αυτόν. Εγώ θυμάμαι όλους αυτούς τους τελικούς για κάποιο λόγο που έχω στο μυαλό μου πιο κοντά το Σούμποντιτς. Αν δεν βγάλε άκρη. Δεν πειράζει, ρε Ντάνι μου γλυκέ. Τον αγαπάς και πολύ δικαιολογημένα τον πήξε, τον αγαπάς. Και σαν παίξεις σαν προπονητής, έδωσε μεγάλες χαρές. Πάντως οι ομάδες του Λάκοβιτς έπαιξαν πολύ ωραίο μπάσκετ. Από ψηλό θέλω τον Williams της Μπαχτσέσεχιρ. Και λέει με τον μπάτζετ που θα έχουμε και σωστές επιλογές μπορούμε, λέει, τετράδα γύρω κάπου και από εκεί πέρα όλα μπορούν να συμβούν.
να χτυπήσουμε, λέει, τουλάχιστον την πρώτη διάδα στον Όμιλο, είναι πολύ σημαντικό. Και το Παλέ θα πρέπει να είναι ηφαίστειο. Εκείνο όλα τα λεφτά, παιδιά. Το Παλέ φέτος δεν πρέπει να περάσει κανείς. Πρέπει, αν μπορέσει στο Eurocup, το Παλέ να έχει το απόλυτο. Και η Μπεσίκτας του είχε το απόλυτο και έχασε το μάτς που δεν ήθελε ποτέ να χάσει. Αλλά στην κανονική διάρκεια, αν έχει το απόλυτο στην έδρα σου, είσαι καβατζωμένος. Αν ξυπνούσα αύριο, θα ήθελα υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για όλα τα αθλήματα του Α, Σίγμα, της ΠΑΕ και της ΚΑΕ. Ιδανικά προπονητή Σπανούλη, ρεαλιστικά Λάκοβιτς, φωτό, αυτό το διαβάσαμε. Ο φίλος ο Γιώργος επίσης λέει να είναι όλα σε ένα κίτρινο-μαύρη πολιτεία. Ο Φορτσάτος ονειρεύεται έναν Άρη με διοικητική σταθερότητα, νέο γήπεδο ποδόσφαιρο μπάσκετ στον ίδιο πολυχώρο και τα υπόλοιπα έπονται. Μακάρι, φίλε, να ξυπνούσαμε και να το ζούσαμε αυτό. Επενδυτή βουνό στην μπάλα θέλω, λέει ο Χάρης. Και όταν λέω βουνό, να σφίξουν, λέει, οι ποποί του Big Former Lambda. Και η διπλανή ανάπλαση είναι συνυφασμένη. Και η διπλή ανάπλαση είναι συνυφασμένη με το βουνό. Σπανούλη θέλει και ο Γιάννης. Και παίκτες όποιος διαλέξει αυτός, σε συνεργασία με τον GM. Και αν θα μπορούσα αύριο να εκπληρώσω μια επιθυμία του συλλόγου, θα ήταν ένας πανίσχυρος επενδυτής που θα κατασκεύαζε και το νέο γήπεδο. Μόνο έτσι θα πάρει όθηση όλος ο συλλόγος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και έχει και το ειστηριάκι από την τιμητική εκδήλωση για τον Νίκο Γκάλη, ο φίλος, από την 7η Μαΐου του 2013. Δεν θα μεγαλώσει ο Αμερικανός σέντερ της Μούρθια, που ήταν συμπαίκτης του Κώστας του Λέικερς όταν πήραν το πρωτάθλημα. Λάκοβιτς προπονητή, Μοκόκα, Ντε Τζούλιος και Τρέβιον Βίλιαμς για παίκτες. Λέω Μιχάλης. Αχ, τι λέει εδώ ο φίλος μου, να ξυπνήσω αύριο και να δω μια αντίστοιχη με τον μπάσκετ λύση στο ποδόσφαιρο. Αλλά επειδή έχω χαθεί αυτή την κατάσταση, αυτό που θέλω είναι ένα καινούριο γήπεδο στη θέση του παλιού 20.000 θέσεων, αλλά να θυμίζει και το Παλέ. Και μάλιστα, λέει, τα τελευταία 10 λεπτά που διαβάζω μηνύματα, διαπίστωσα πόσο δύσκολη είναι η δουλειά του Νίκου Ζήση. Είδες, φίλε μου, Άντωνη. Γεια σου, Χριστάρα μου, να είσαι καλά. 35 χρονών, παιδάκης. Λάκοβιτς Ξανθόπουλος, λέει ο φίλος μου, ο Ζάχος, που είναι και ωραίο μούτρο. Αυτό είναι πολύ ωραίο μήνυμα. Θέλω προπονητή με αλλεργία στην ήττα. Χειροκροτώ, φίλε Φελεσάκη. Γιάννη, μάλλον, συγγνώμη. Σπανούλη ο Μπράντοβιτς, αυτός να διαλέξει τους αντίστοιχους παίκτες. Αυτό με την αλλεργία στην ήττα είναι πολύ ωραίο. Γιάννη, στείλε και σε μένα φυλάκια που θέλω. Σπανούλη, Νίκολης, Λορέντζο, Μπράουν, Τρέβο, Βίλιαμς, Ανάση, Γιάννη και πολλούς άλλους. Πάρε και στα φυλάκια σου. Τον Ταρέα τους δίπλα θέλει ο Δημήτρης. Και εκτός από ομάδα θα ήθελε Νίκολιτς, Βελίτσκα, το Λιό και τον Μίλετιτς της Κλουζ. Αν ο Φαν Τούμπεργεν, όχι, δεν θα χωρίσω στην ομάδα. Είναι ένα καλό παιδί, άγουρο παιδί, που έχει μπάσκετ, αλλά είναι για χαμηλότερο επίπεδο, δεν είναι για το υψηλό επίπεδο. Ωραίο το μήνυμα του Γιώργου, αλλά προφανώς και κάνει πλάκα όταν μιλάει για Στίβια Τζόγλου. Γελάει και ο ίδιος.

κοκομπλόκο του χρόνου. Και φυσικά λέει, εμείς έχουμε καθαρή εικόνα, έτσι ακριβώς είναι. Είναι πολύ καλό αυτό. Τι μηνύματα έχετε στείλει ρε παιδιά, ατελείωτα. Διαβάζω και δεν τελειώνουνε. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα και ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και ειλικρινά σας ευχαριστώ. Ο Γιώργος κάνει μια άλλη ερώτηση. Αν ο Καρυπίδης είχε πάρα πολλά φράγκα θα τον θέλαμε στον Άρη. Τώρα ρε Γιώργο και εσύ είσαι διαστροφικός. Λοιπόν, στο θέμα του προπονητή, να ξέρετε ότι ο Σπανούλης είναι μακράν μπροστά από το δεύτερο, έτσι. Σε ποσοστό 85% σύμφωνα με το δείγμα της εκπομπής θέλετε Σπανούλη προπονητή στον Άρη. Δεν ξέρω αν τα ακούτε εσείς οι θύνοντες της Καϊάρης. Τα exit polls της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσεις δίνουν 85% Σπανούλη προπονητή. Από εκεί και πέρα, από Έλληνες παίκτες με τα γραφικά που θέλουν να δουν στην ομάδα παίζει πάρα πολύ Θανάση Αντετοκούνμπο και Βασίλης Τολιόπουλος. Σημειώνεται παρακαλώ πολύ στην Καϊάρης. Και για ξένους παίκτες όλοι η αφρόκρεμα παίζει πολύ ο Νίκολης, να ξέρετε. Γεια σου ρε Στέργιο, μέχρι τα όνειρά μας να πάρουν εκδίκηση και μετά πολύ ωραία πράγματα και για μένα και λοιπά. Γεια σου ρε φίλε μου και φιλιά στην Αλεξανδρούπολη, την κούκλα. Παλιέ μου συμπαίκτη Βασίλη Σπανούλη, πάρε τα κλειδιά του Άρη μας επιτέλους. Έρχεσαι, βουλιάζει το Μακεδονίας, Φένης Φρανσίσκο, το Λιόπουλο, Θανάση, Κώστα, Λάιζα που τους έχεις εθνική και τους ξέρεις, Νουάμο, Κόκα, Ιχάρελ, Λευτέρης για πάντα Αριανός. Και λίγο πριν αρχίσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, σκάει βόμβα με Mike James και γκρεμίζει το παλέ. Άρε Βασίλη. Ο Άρη Βασίλη, τι χορταστικά που τα λες και τα γράφεις. Καλύτερα ηχεία στον ήχο του παλέ. Μόνο ηχεία ρε φίλε. Παμπάλα είναι αυτά, όλα πρέπει να αλλάξουν εκεί οι υποδομές στο παλέ. Εγώ θέλω ένα κόσμο να γεμίζει όλα τα γήπεδα ανεξαρτήτως ιδιοκτήτη και προσδοκιών και στόχων. Και το δεύτερο είναι να καταλάβουμε ότι μετά από 110 χρόνια εμείς γιγαντώνουμε το σύλλογο πρώτης το Μάσκου, τον Μπέζου, το Μασούρ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ήταν συγκλονιστική και πολύ καλά έκανα. Ο Κόρι Τζόζεφ Μανώλη είναι καλός παίκτης, το ξέρει τον μπάσκετ, αλλά είναι ένας υποστηρικτικός παίκτης σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολλές επιλογές. Νομίζω ότι στον Άρη, στο φετινό, στο σημερινό Άρη, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει ιδιαίτερα. Ο Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού είναι εργαλείο, όχι χαζά. Άρης Πάρκ, όλα μέσα, λέει ο Κώστας. Μα το είχες πει, λέει, στο Βίθεντε Καλτερόν, δάσκαλε, αυτό το σπίτι μπορεί και να κλείσει σήμερα. Νομίζω είχα πει να κλείσει απόψε και έκλεισε, Γιώργο. Φωτιά στη Μαδρίτη, έλεγα μετά, φωτιά σε όλα. Λοιπόν, μπόλικη αγάπη σε όλες και σε όλους. Ακολουθεί η εκπομπή Yellow News με...

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Με χαρά!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino

0: Θεσσαλονίκη.
1: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
0: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις Fuel Card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη. Είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Έργο τέλεια νέα.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Lease Access.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα.
11: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθώματο έχεις?
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
15: GPS λογικό έχεις?
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
14: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
15: Μεϊμάρης.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Πολύ καλησπέρα σε όλους. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα. 5η 7 Μαΐου 2026, κυρίες και κύριοι. Τσεκούρα στο μας πίσω το μικρόφωνο, είμαστε live, δεν είμαστε μαγνητοσκόπηση, δεν είμαστε επανάληψη, ακούτε live μέχρι και τις 8. Αργήσαμε να μπούμε λίγο, αλλά θα πάμε τώρα σε ρί μέχρι τις 7, εκεί θα κάνουμε το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο αν θέλετε. Ακούτε την εκπομπή στο 90, τσεκούρα στο μας. Είπαμε δεν έχουμε στάνταρ προγραμματάκι, όποτε μπορούμε και μας καλεί το καθήκον, όποτε μπορούμε και μας καλεί το αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμός, Γελωρίο 107. Είμαστε εδώ να σας κάνουμε, να σας κρατήσουμε παρέα, συντροφιά. Να πούμε τα πάντα για την αγαπημένη μας ομάδα. Και όχι μόνο. Αλλά δεν θα είμαι μόνος, δεν θα είμαι μαζί σας. Θα καλείτε στο 23 13 28 8 28, όποιος θέλει, όποιος επιθυμεί και όποιος δεν τρέπεται.

Για τους πιο ντροπαλούς τρόποι επικοινωνίας μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 69-36-51-20-99. Επαναλαμβάνω, 69-36-51-20-99. Οι υπόλοιποι καλείτε στο σταθερό 23 13 28 8 28.

Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσουμε τα δικά μας, πάμε λίγο επικαιρότητα. Είχαμε χθες και την ολοκλήρωση του δεύτερου ζευγαριού για τον τελικό Champions League. Νομίζω 30 Μαΐου, να δεν κάνω μεγάλο λάθος, στην πανέμορφη Βουδαπέστη, στο Παρίσι της Κεντρικής Ευρώπης. Και ο τελικός, κυρίες και κύριοι, ήταν Arsenal Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain Arsenal. Χθες έληξε 1-1 το παιχνίδι μέσα στη Βαυαρία, μέσα στο Μόναχο. Ένα πάρα πολύ αμφίροπο ζευγάρι, δηλαδή κανείς δεν μπορούσε να ξέρει με απόλυτη σιγουριά. Ήταν 50-50, 60-40, 50-50 θα πω εγώ για το ποιος θα περάσει. Εγώ προσωπικά έλεγα Παρί, όχι ότι την προτιμώ, ούτε την Μπάγκη να είμαι ειλικρινής, αλλά ποδοσφαιρικά καθαρά, σαν μεγέθη, σαν ιστορία κλπ. Εννοείται προτιμώ την Μπάγκερ Μονάχου, κι ας είμαστε BVB, Dortmund. Εντάξει, ένα τεράστιο παραδοσιακό μέγεθος, τεράστιο οργανισμός, φανέλα, από όπου και να το πάρεις. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία με τα πετροδολάρια, για τους πιο ρομαντικούς, έχει καταφέρει πέρσι τουλάχιστον να πάρει το πρώτο της Champions League. Και εγώ προσωπικά το μόνο συμπαθητικό που βλέπω, πέρα από το ότι βρίσκεται στο Παρίσι, μια πανέμορφη πόλη, και ότι έχει προπονητή τον Λουίς Ενρίκε, έναν πολύ συμπαθέστατο άνθρωπο, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε και οι περισσότεροι, έχει περάσει και το δικό του Γολγοθά, όπως λίγο πολύ και οι περισσότεροι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας. Οπότε, πέρα από αυτά τα δύο στοιχεία, δεν μπορώ να βρω εγώ προσωπικά, συγγνώμη, αν κάποιοι είστε φαν της PSG, που δεν νομίζω, αν δεν είστε τουλάχιστον 15 χρονών και κάτω. Να βρεις τώρα από 30 και πάνω, εγώ σου πω και 25 και πάνω, φίλαθλο, παδό, υποστηριχτή της PSG, της Paris Saint-Germain, εντάξει, είναι λίγο χλωμό. Στην Ελλάδα και Μπάγκερ Μονάχου είναι ψηλό δύσκολο να βρεις. Εντάξει, είχαμε εδώ πέρα τον καθηγητή, τον δάσκαλο, τον Τάσο Ντόντο, ο οποίος είναι φανατικός υποστηρικτής. Έχει παρόλα αυτά, εντάξει, έχει κοινό. Είπαμε, παιδιά, είναι μια μεγάλη πανέλα. Και μπορώ να πω ότι και στα δύο παιχνίδια, ειδικά χθες, αδικήθηκε. Χθες δεν έδωσε, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο λεπτό, νομίζω ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έδωσε καθαρότα το πέναλτι. Και στο πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι, νομίζω έδωσε πέναλτι το οποίο δεν ήταν στην Paris Saint-Germain. Δηλαδή, και βλέπουμε, όταν οι ομάδες έχουν τόσο μικρές διαφορές και τόσο κρίθηκε στη λεπτομέρεια, μέχρι και το ένα γκολ, το ένα πέναλτι, το οτιδήποτε, κρίνει το ζευγάρι. Και οι δύο πάντως υπερομάδες, πολύ καλές ομάδες, ίσως οι καλύτερες του φετινού Champions League. Και είμαι περίεργος να δω πώς θα μπορέσει να αντιδράσει η Arsenal. Εγώ, παρότι υποστηρικτής της τεράστιας Liverpool, στο τελικό θα είμαι με την Arsenal, διότι είναι μια μεγάλη ομάδα, ένα μεγάλο μέγεθος, αξίζει αργά και γρήγορα να πάρει ένα Champions League, και γιατί όχι να έρθει η ώρα. Βέβαια, φαίνεται δύσκολο το έργο της, παρόλα αυτά ένα παιχνίδι, είναι μεγάλη φανέλα, έχει καλούς παίκτες, έχει καλό προπονητή, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Σίγουρα το φαβορί είναι η PSG, Paris Saint-Germain, αλλά στο ποδόσφαιρο, επαναλαμβάνω, γίνονται πολλά. Βέβαια, πέρσι η καημένη Ίντερ φιλοδωρήθηκε με 5. Θα πει άλλη Ίντερ, άλλη Arsenal, σωστό. Ενώ όσον αφορά το πέναλτι, το οποίο δεν καταλογίστηκε, αυτό συζητούσα και με φίλους κλπ. Καθόμαστε εμείς, κλεγόμαστε εδώ πέρα στην Ελλάδα, στην Ελλαδίτσα, για διαιτητικές φαγές και χίλια δυο, και λέμε τώρα πως σε ένα τέτοιο παιχνίδι επίπεδου Champions League ημιτελικού με υπερομάδες κλπ, να έχεις τέτοια διαιτησία. Έτσι, εντάξει, ναι. Μιλάμε για πίστα αυτά πράγματα. Βέβαια, αυτά πάντα συνέβαιναν και πάντα θα συμβαίνουν και σε τόσο υψηλό επίπεδο. Για τους φαν του μπάσκετ, της καλαθόσφαιρας, της αγαπημένης μας καλαθοσφαίρισης, χθες είχαμε και Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από την Βαλένθια. Ένα παιχνίδι το οποίο, όσο παρακολουθούσα, γιατί έβλεπα κυρίως την μπάλα, αλλά όσο έβλεπα, είχε τα ενία του μάτς η Βαλένθια, είχε τον έλεγχο. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος ο Παναθηναϊκός παραλίγο να το πάρει, μπορούσε να το πάρει. Και το παιχνίδι πάει σε τέταρτο μάτς η σειρά, αύριο, μέσα στο T-Center στο ΑΚΑ. Εντάξει, αφήνω σχολιάστο το γεγονός ότι σε κάθε κάθισμα, κάθε καρεκλάκι, υπήρχε φωτογραφία του DPG, του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Εντάξει, πραγματικά το αφήνω σχολιάστο. Θα μου πείτε, φίλε, τι το αναφέρεις, αλλά πραγματικά δεν κρατιόμουν να μην το αναφέρω. Το θεωρώ, έχω και πολύ καλούς φίλους Παναθηναϊκούς, αλλά το θεωρώ απίστευτη γελοιότητα. Και γενικά για το συγκεκριμένο κύριο,
Νομίζω έχω εκφραστεί σε παλαιότερες εκπομπές και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι οι συνοπαδοί συναριανοί έχουμε την ίδια άποψη. Βασικά όλοι πλην των Παναθηναϊκών δεν νομίζω ότι του τρέφουν ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό.

Και χθες λοιπόν η Βαλένθια έδειξε γιατί ήταν σε όλη την σεζόν στις πρώτες θέσεις. Αν δεν κάνω λάθος, τερμάτισε δεύτερη μετά τον Ολυμπιακό. Εντάξει, μια πάρα πολύ καλή, σκληροτράχυλη, ποιοτική ομάδα. Με πολύ καλό προπονητή. Ο προπονητής βγήκε και ο καλύτερος, πολυτιμότερος προπονητής για την φετινή σεζόν. Και για όσους μας, όσοι είμαστε φαν του αθλήματος, εντάξει, το βλέπαμε χλωμό να μην πάρει σε μια σειρά τριών παιχνιδιών έστω και μια νίκη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο εισιτήριο και μετά, εκτός απρόπτου, απομένει να είναι ο Παναθηναϊκός, βέβαια ποτέ δεν ξέρεις, why not. Και μετά πάλι Φενέρ, Ρεάλ, μάλλον επίσης εκτός απρόπτου, νομίζω Ρεάλ είναι 2-1, κέρδισε η Χάπολ Ιερουσαλήμ. Τελαβή, με συγχωρείτε, η ομάδα του Ιτούδη. Χθες πάλι είχαμε τράβαλα, Μαρτίνε, Θανταμάν, εντάξει, Θανταμάν. Θυμάστε και μέσα στο Πάλε έκανε κάποια, ας πούμε, επιτραπή λέξη καραγιουζιλίκια. Ο γνωστός άγνωστος άνθρωπος.

0: Ενώ εμείς έχουμε να τα πούμε από, από το παιχνίδι, μετά το παιχνίδι μάλλον Άρης Πανιώνιος μέσα στο παλέ, που είχαμε ζήσει εκείνη την υπέροχη ατμόσφαιρα με Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσα, Θανάση, την μητέρα τους, τον μεγαλοεπαιδητή, τον Ρίτσαρ Σιάο Κουλουπού Κουλουπού, με περίπου 5,5 μήπως και 6,000 οπαδούς μέσα στο παλέ, σαν τσαμπιά να κρέμονται. Και στο μπάσκετ εμείς τώρα θα αντιμετωπίσουμε την ΑΕΚ, εντάξει, μια πολύ καλή ομάδα, η ΑΕΚ η οποία θα δώσει το δικό της αγώνα στο Final Four. Θεωρητικά αυτό για μας είναι καλό, διότι στρέφει και την ψυχολογική, σωματική ενέργεια, έτσι τα πάντα, στο Final Four. Θα το δούμε γι' αυτό, αλλά σίγουρα εγώ προσωπικά και στο μπάσκετ, καλά στο ποδόσφαιρο το συζητώ, θα πούμε και το ποδόσφαιρο, έχουμε πολύ χρόνο, αλλά στο μπάσκετ, παιδιά, κρατάω μόνο την επόμενη σεζόν. Εννοείται πως φυσικά θα ήθελα φέτος να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, το συζητώ, αλλά πρωταρχικός στόχος είναι βήμα-βήμα, χρονιά-χρονιά, να πηγαίνουμε ακόμη καλύτερα. Είμαι πάρα πολύ περίεργος και ανυπομονώ για το πώς θα χτιστεί η νέα σεζόν, πόσα χρήματα θα καταβληθούν, πόσα θα είναι το budget, αν θα αλλάξουμε προπονητή και αυτός ποιος θα είναι, αν θα έρθει άλλος καινούριος και γενικότερα για το νέο roster. Λοιπόν, έχω φίλο όμως, πάμε να πάρουμε τη γραμμή. Παρακαλώ, χαίρετε.
1: Έλα, Δημήτρης είμαι.
0: Έλα, Δημήτρη, τι κάνεις, καλησπέρα, πώς είσαι.
1: Λοιπόν, άκουγα εκπομπή του δασκάλου σε επανάληψη και έπεφταν ονόματα βροχή, ρε φίλε.
0: Ποια ονόματα?
1: Προπονητών, παιχτών, ό,τι γουστάρει.
0: Για ποδόσφαιρο.
1: Στο μπάσκετ.
0: Α, για μπάσκετ, οκ. Okay.
1: Έπεφτε πριν στον Οστιβάδο.
0: Ναι. Όπως?
1: Ό,τι θέλεις ακούγες.
0: Όπως?
1: Τι να σου πω τώρα, από αυτό το παιχτάρα της Βαλένθια, πώς το λένε,
0: Μοντέρο.
1: Μοντέρο, ναι, ναι, μέχρι ό,τι θες.
0: Σοβαρά τώρα αυτά.
1: Έκανε έτσι...
0: Ηρωνία.
1: Μεγάλη την ακούγανε εκπομπή, ο Γιάννης έκανε quiz και διαλέγαν προπονητή.
0: Μάλιστα.
1: Με το Σπανούλη αυτή τη στιγμή να έχει το λαϊκό έρισμα.
0: Ο Σπανούλης σίγουρα έχει το λαϊκό έρισμα και να σου πω κάτι, είναι λογικό. Διότι ασχέτως, εντάξει, για μένα, τώρα θα σου δώσω χρόνο να μιλήσεις κιόλας, εσύ είσαι πρωταγωνιστής, τώρα πήρε τηλέφωνο, αλλά για μένα λίγο πρόχειρα δεν έχει δείξει τα μέγιστα φυσικά στην προπονητική του καριέρα, δεν είναι πολλά χρόνια προπονητής, αλλά μόνο και μόνο...
1: Είναι πολύ σχετική προσωπικότητα.
0: Ακριβώς, αυτό ας έλεγα, έχει αυτή την προσωπικότητα, ο οποίος, ρε φίλε, δηλαδή και εγώ τον έχω πετύχει στο αεροδρόμιο, δηλαδή ο τύπος είναι από τις προσωπικότητες, πρώην αθλητές, νυν, όπως θες πες το, ο οποίος δεν είναι γκάλις φάσερ, πώς θα το πω, κατάλαβα, βγάζει φλόγες από τα μάτια.
1: Δεν ήθελα να επικεντρωθώ πάλι στο Σπανούλη, γιατί το κάνα δύο μήνες αυτό το όνομα ζητάω. Ο Σπανούλης έχει αυτό που έχουν οι κορυφαίοι στον τομέα τους. Είτε είναι προπονητές, χειρουργοί, ό,τι θέλεις, τέλος πάντων. Δεν χαμπαριάζουν πουθενά, ρε φίλοι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Δεν τρέμουνε. Δηλαδή στη μεγάλη στιγμή ο Σπανούλης, ας πούμε, στο μεγάλο τελικό να παίζεις, δεν τρέμεις το τελευταίο λεπτό, ρε φίλοι.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή νιώθεις μια σιγουριά ότι αυτός ο άνθρωπος είναι γεννημένος νικητής. Είναι το DNA του αυτό. Λοιπόν, άσε το Σπανούλη, εγώ άκουσα στο Γκοτζιά που κάνει έτσι διαδικτυακή ότι ο Άρης θα μας κάνει να τρίβουμε τα μάτια μας. Τώρα, τι εννοούσε ο Κοντζιάς και τι λέγεται.
0: Για τον μπασκετικό λες τώρα,
1: Πριν δύο μέρες το άκουσα αυτό.
0: Μακάρι, ρε φίλε, μακάρι.
1: Η ατάκα του ήταν όπως τον ΠΑΟΚ ήρθε αυτή η κοσμοαλλαγή, έτσι και λέει η φιλαθλητή του Άρη, ετοιμαστείτε να τρίβετε τα μάτια σας τώρα.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Ο Τόλης Κοντζιάς, ο οποίος είναι μπασκετικός, είναι στο χώρο, ξέρει δύο-τρία πράγματα παραπάνω, θα δείξει.
0: Σωστό. Πάνω σε κάθε περίπτωση, Δημήτρη, εγώ προσωπικά περιμένω, όπως είπα και πριν πάρεις τηλέφωνο, χρονιά με χρονιά να βλέπουμε αυτά τα οποία συσταγωγικά και όχι μόνο υποσχέθηκαν οι άνθρωποι του Άρη, έτσι.
1: Κοίταξε, να κάνω, ας πούμε, σοβαρή συζήτηση. Γιατί, λέμε Σπανούλη, αλλά κανένα Σπανούλη δεν φέρει την άνοιξη.
0: Καλά, εντάξει, άμα δεν φέρεις και το υλικό, βέβαια.
1: Άκουσε, την άνοιξη τη φέρνει. Καταρχάς, οικονομική σταθερότητα,
0: 100%.
1: Η αναβάθμιση σε υποδομές, η επαγγελματική λειτουργία του κλαμπ σε όλους τους τομείς, και μέσα από αυτή τη λειτουργία και δίνονται τα εφόδια στο Ζήση, στο Σπανούλη και στον κάθε προπονητή, τέλος πάντων, να μπορεί να δουλεύει απερίσπαστος και να παρουσιάζει κάτι που μας αρέσει.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία, κανένα Σπανούλης και κανένα Ζήσης δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη.
0: Σίγουρα, ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Εντάξει, δηλαδή το πρωταρχικό μέλημα του συλλόγου είναι να κινείται επαγγελματικά σε σταθερά οικονομικά μονοπάτια, η αναβάθμιση, όπως είπα, και των υποδομών.
0: Ναι, βασικό. Εγώ από όσο έχω ακούσει και πιστεύω, θα γίνει και αυτό.
1: Όλα αυτά είναι βασικά, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και
0: ακαδημίες, τα πάντα.
1: Ναι, και υποδομές, έτσι. Πολύ βασικό να έχεις υποδομές.
0: Δημήτρη, πιστεύω αργά γρήγορα θα έχουμε εξελίξει σε αυτό το κομμάτι και δεν μιλάω τώρα για το πάλι, έτσι.
1: Από τη στιγμή που μπορείς να δώσεις καλά χρήματα στην αγορά, έχεις το brand name και υποδομές, έτσι, όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους για
0: Βέβαια.
1: Να φέρεις κάτι που θέλεις.
0: Σωστό.
1: Εγώ θέλω να σου πω, ρε φίλε, για τον μπάσκετ, επειδή βλέπω ότι για μένα ο ελληνικός κορμός είναι αυτός που θα καθορίσει την πορεία της ομάδας σε σχέση με τους ανταγωνιστές.
0: Εντάξει, είναι σημαντικός.
1: Φίλε, δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες.
0: Δεν υπάρχουν, όχι.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Ακούγεται πολύ και για το Γιώπουλο πάντως, το μιας και το ανέφερες.
1: Εντάξει, αυτό θα σου έλεγα, γι' αυτό πήρα, με έπιασες. Λοιπόν, αν καταφέρει να κάνει το κόλπο γκρόσο με το Γιώπουλο, διότι στην αγορά δεν υπάρχουν το Γιώπουλο.
0: Έλληνες, ναι.
1: Η ελληνική αγορά είναι πολύ περιορισμένη σε επίπεδο τέτοιων παικτών. Σε συνδυασμό με Θανάση και Κώστα, Τανούλη, Μποχωρίδη, δημιουργείται, ας πούμε, μια πεντάδα δυνατή, φίλε.
0: Ναι, είναι σίγουρα δυνατή, βέβαια.
1: Δηλαδή, η εξάδα βάλε ένα προς έναν, Μητρουλόγκ, το Λιόπουλο, όπως λες, Μητρουλόγκ, τους δύο Αντετοκούμπο, Τανούλη και Μποχωρίδη, μια εξάδα που δύσκολα θα τη βρεις και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ.
0: Στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ, ναι, συμφωνώ. Εκτός απρόπτου τώρα, έτσι, τι να πω. Δεν,
1: ναι, σου λέω, όλο το κλειδί θα είναι οι Έλληνες παίκτες. Γιατί ξένους καλούς θεωρώ ότι μπορούν να βρουν όλοι. Η αγορά είναι μεγάλη.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Άξι, υπάρχει οικονομική ευχέρεια.
0: Στην Ελλάδα έχουμε το θέμα, στους Έλληνες, ναι.
1: Κάτι τελευταίο, θα σας το προπαθμικό με τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Φίλε, παίζει με όλο το σεβασμό, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο ο Καλαϊτζάκης και δεν έχει χώρο στον Τολιόπουλο τα τελευταία, ας πούμε.
0: Καλά, αυτά είναι τα κολλήματα του Αταμάν, από ό,τι φαίνεται, ναι.
1: Ναι, που η μπάλα καίει να πάρει το σουτ.
0: Καλά, εκεί όντως, Ρογκαβόπουλος, Τολιόπουλος, τώρα δεν το λέμε επειδή είναι δικό μας παιδί. Αν ήμουν coach και έπρεπε να αποφασίσω, θα βάζα Τολιόπουλο. Αλλά οκ. Ρογκαβόπουλος πήρε και τα δύο σουτ εδώ μέχρι στο τέλος. Anyway.
1: Και τα δύο, για μένα να σου πω.
0: Καλά, καλός παίκτης, έτσι, αλλά οκ.
1: Βρεπεκταράς είναι ο Ρογκαβόπουλος, εννοείται αυτό. Αλλά θέλω να σου πω, ο Τολιόπουλος, μάλλον οι συγκυρίες μπορεί να ευνοήσουν να έρθει προς εδώ.
0: Εσύ τώρα τον έβλεπα χθες, πούμε, λέμε αυτό και γιατί έχουμε και γραμμούλα. Τον έβλεπα στον πάγκο, ξέρω αν τον πρόσεξες τώρα, έτσι με τα ρούχα, τις προπόνες κλπ. Τέτοιος παίκτης, ρε φίλε, και σε αυτήν την ηλικία που γυαλίζει και το μάτι του. Και σκέψω να φέρεις και Σπανούλη, λέμε τώρα. Να γίνει εκείνη το κόλπο γκρος.
1: Θα πέσει, τα γερκιά θα πέσουν.
0: Γιατί είναι και αγαπημένο κόμπο. Δηλαδή, Σπανούλη και Γιώπουλος έχουν πολύ καλή σχέση και στην εθνική και γενικά. Έγινε.
1: Και Μητρουλόγκ και όλοι. Ο Σπανούλης ξέρει να παίρνει το 200% από κάθε παίκτη. Λοιπόν, ναι. Γεια σου, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Για πάμε να πάρουμε τον επόμενο φίλο. Παρακαλώ, χαίρετε. Καλησπέρα. Ναι, παρακαλώ. Όχι. Άμα θέλεις να καλέσω εγώ φίλος, δεν ξέρω να με έπεσε. Λοιπόν, καλείτε 23-13-28-8-28. Ακούτε για λωρίδα 101.7. Είμαστε live, δεν είμαστε μαγνητοσκόπηση, δεν είμαστε επανάληψη. Τσεκούρα στο μας φίλος το μικρόφωνο. Για να συνεχίσω αυτό που είπε ο φίλος ο Δημήτρης τώρα που κάλεσε. Παιδιά, ο Σπανούλης, ο οποίος είναι και κουμπάρος με τον Ζήση, που όλα έχουν την σημασία τους. Βέβαια, εγώ έχω ακούσει πριν ένα μήνα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, δεν θυμάμαι και από πού να είμαι ειλικρινής, ότι και το συγκεκριμένο γεγονός μπορεί να είναι και μπούμεραγκ, διότι άκουσα ότι είναι αποτρεπτικό, ξέρεις, το να έχεις, ρε παιδί μου, μια συγγενική σχέση με κάποιον, δεν θες να τα μπλέξεις με το επαγγελματικό, και είναι σεβαστό και κατανοητό, έτσι. Πάντως ακούγεται πολύ και πρόσφατα ο Βαγγέλης Ιωάννου, γνωστός δημοσιογράφος, Εντάξει, τώρα κατά πόσο κάποιοι τον εκτιμάται ή όχι, αυτό είναι άλλο παπαγγέλιο. Ούτε εγώ θα το σχολιάσω. Αλλά πριν περίπου 10 μέρες κάπου εκεί είπε ότι ο Άρης θα πάει να κάνει δεύτερη σημαντική προσπάθεια. Δεν είπε ότι θα έρθει στον Άρη, έτσι μην τα μπερδεύουμε. Αλλά παιδιά, άμα τα βάλουμε κάτω, τα δούμε καθαρά, νομίζω είναι. Δηλαδή και εγώ άμα είμαι ένα Σπανούλη, δεν το λέω τώρα επειδή Μαριανός. Χρήμα υπάρχει, brand name υπάρχει, κόσμος, γήπεδο υπάρχουν. Εντάξει, γήπεδο ιδανικά θέλαμε μεγαλύτερο, οπότε αυτό αφήστε το. Και υπάρχει προοπτική Ευρωλίγκας ή NBA Europe. Δηλαδή, γιατί υπάρχει στη συζήτηση, ακούω δημοσιογράφους των Αθηνών και λοιπά που το συζητάνε, ότι μπορεί να σκέφτεται ότι θα είναι πισωγύρισμα εάν θα πάει στο EuroCup, δηλαδή να φύγει από την Ευρωλίγκα για να πάει EuroCup. Αλλά ναι, άμα αφήσει την Ευρωλίγκα, θα αφήσει την Ευρωλίγκα για μια ομάδα της πατρίδας του, που και αυτό είναι σημαντικό και το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Μην ξεχνάτε ότι έχει μια μεγάλη οικογένεια, έτσι. Λοιπόν, αλλιώς είναι να είσαι στη Θεσσαλονίκη, γενικά στην χώρα σου, και αλλιώς είναι να είσαι μέχρι και Ντουμπάι που ακούστηκε ότι τον θέλει κλπ. Με συγχωρείτε. Οπότε όλα παίζουν ρόλο. Α, δούμε, μακάρι σε κάθε περίπτωση θα είναι, πιστεύω εγώ προσωπικά, μια πολύ καλή κίνηση. Και δεν μιλάμε τόσο για το προπονητικό του κομμάτι, που σε αυτό, έστω και στα πολύ λίγα χρόνια που δραστηριοποιείται, έχει δείξει αρετές. Αλλά παιδιά, είναι αυτό που είπαμε και το ξέρετε κι εσείς, ότι είναι ένας killer, Bill Kill. Έτσι φαίνεται ότι είναι και σαν προπονητής, σαν άνθρωπος, θέλει την νίκη, διψάει για τις επιτυχίες και στο προπονητικό κομμάτι. Οπότε πιστεύω ότι αν δεν είναι η καλύτερη επιλογή, είναι μία από τις καλύτερες επιλογές που μπορούν να δοθούν στον Άρη που θέλουμε να χτίσουμε, να πρωταγωνιστήσει και να πάρει τίτλους. Λοιπόν, ο φίλος ο Ντένις λέει: καλά, εάν αυτό το πέναλτι δεν καταλογιζόταν σε μάτς του Άρη, ημιτελικό Champions League, ο Ριμπέρο θα έφυγε σε κάσα. Πραγματικά δεν έχει άδικο. Και στον άλλον ημιτελικό είχαμε ομορφιές. Στον άλλον, είσαι φίλε Ντένις της Arsenal ή στον πρώτο στο Παρίσι? Καλά, αυτό πραγματικά το πέναλτι, όσοι το παρακολουθήσατε, αν το προσέξατε, πραγματικά δεν γίνεται να μην το δώσεις. Τώρα δεν ξέρω, ήταν λίγο. Εντάξει, περίεργος ύποπτος, δεν τα πούμε, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό και να θέλουμε, αλλά σίγουρα κακός σε κάθε περίπτωση.

0: Ο Δημήτρης λέει, καλαμαριά Δημήτρης λέει, κοίτα, με την χθεσινή ο DPG εξέτησε την μια μέρα ποινής, θα είναι επομένως στον τελικό κλάμα. Με μια ακόμα ήττα θα είναι και στον ημιτελικό, άρα ο Τράκης το κανόνισε. Με δύο ήττες δεν θα ήταν πουθενά. Σωστό, σωστό. Ναι, αυτό ακούγεται, το λένε έτσι χαριτολογώς. Καλά, αυτός είναι αγαπημένο παιδί της Ευρωλίγκας, το λέω ειρωνικά. Από μπαν σε μπαν πάει. Λοιπόν, πάμε, πάρουμε το φιλό. Καλησπέρα, παρακαλώ, χαίρετε.
1: Έλα, φίλε, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ, το όνομά σου?
1: Παναγιώτης.
0: Έλα, ρε Παναγιώτη, καλά, εσύ.
1: Κοίταξε, για το θέμα για τον Τσάο, λέω τώρα πρώτα. Θα πω με τον Champions League, θα πω πρώτα. Αυτός ο άνθρωπος θέλει να πάει στο NBA πρόεδρος. Το ξέρεις?
0: Ο Σιάο.
1: Ναι.
0: Έτσι ακούγω τον τώρα, τι να σου πω.
1: Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι για να πας εκεί πρόεδρας, θα μας πούν κάποιοι που γνωρίζουν, πρέπει να έχεις προϋπηρεσία καλή σε άλλες ομάδες εκτός NBA.
0: Έτσι λέει, έτσι ακούγεται, ναι.
1: Για να αξίζεις ότι τα χώνεις, ότι είσαι καλός και ότι περνάς. Άρα λογικά εδώ εμάς, γιατί μας βλέπει και σαν προϋπηρεσία για να πάρεις και το NBA, οπότε θα δώσει λεφτά, λογικά.
0: Ναι.
1: Για το μυαλό μου απλώς άνθρωπος, ναι, δεν είναι, ξέρω εγώ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Εντάξει, αν το πάρεις με έτσι όπως το λες. Ναι, έχει λογική. Αλλά εγώ θα πάρω αυτό που είπα. Δηλαδή, φαίνεται ένας άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας και γενικά όλο το περιβάλλον και οι ειδικούντες και ούτω καθεξής, οι οποίοι είναι σοβαροί άνθρωποι και πιστεύω, ναι, ότι, ναι, ό,τι έχουν πει θα το υλοποιήσουν αργά ή γρήγορα. Δηλαδή, αυτό το πλάνο πενταετίας που λένε κλπ. Δεν πιστεύω ότι είναι φούμαρα. Και φέτος, παιδιά, όντως το έχουμε χιλιοποιεί, το έχετε βαρεθεί να το λέμε, αλλά πράγματι δεν είναι ψέμα ότι ήταν μια μεταβατική χρονιά. Έτσι, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, από του χρόνου ελπίζω να δούμε άλλα πράγματα και πρέπει να δούμε άλλα πράγματα, έτσι.
1: Πληρώσαν και πόσα χρέη, εσύ. Αυτό δεν παίζει ρόλο.
0: Καλά, σίγουρα, έτσι, βέβαια. Φυσικά.
1: Θα μου πεις.
0: Καλά, παιδιά, στο μπάσκετ αυτού μην το ματιάξουμε, γιατί με τις κατάρες δεν είμαι προληπτικός, αλλά κατάλαβες, με όλα αυτά που έχουμε δει στον Άρη μας. Στο μπάσκετ μην το ματιάξουμε, πιστεύω έχουμε πάρει το δρόμο μας, αργά ή γρήγορα θα δούμε χάρες. Το θέμα είναι στο άλλο τι γίνεται, το οποίο θα το πιάσω και το ποδόσφαιρο, το οποίο εν ολίγης πολύ πρόχειρα, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να φανταστώ τη νέα χρονιά με Θοδωρή Καρυπίδη. Λοιπόν, ο λόγος σε σένα.
1: Οι πιο πολλοί αυτό λένε.
0: Εγώ αλήθεια σου λέω, δεν έχω κάνει ποτέ αποχή από το γήπεδο, ποτέ, ναι, αλλά νομίζω ήρθε η ώρα. Δηλαδή, αν παραμείνει ο Θοδωρής Καρυπίδης στο τιμόνι της ομάδας, εγώ, φίλε, όσο και να αγαπάω το, λατρεύω το γήπεδο, ναι, ρε φίλε, δεν θα πάω. Δεν μπορώ να πάω.
1: Ξέρεις τι λένε? Δηλαδή, με όποιον να μιλήσει. Αργιάνο, εδώ λέω την περιοχή μου, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Θα έρθει άλλος, σίγουρα. Είναι θέμα, απλά δεν ξέρουμε ποιον θα φέρουν. Κατάλαβε, δεν ξέρω. Αυτό το έχεις στο περιβάλλον σου.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ έχω ακούσει μόνο τον Τζεφ Μπέζο, δεν έχω ακούσει. Να σου είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, ονόματα, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά από πολύ καλό κοντινό φίλο και γενικά, ναι, άτομα τα οποία τα εκτιμώ και τα σέβομαι, έχω ακούσει ονόματα. Δηλαδή, και ότι θεωρητικά είναι τελειωμένο. Ας είμαστε προσεκτικοί, διότι.
1: Όχι, ναι.
0: Κατάλαβες. Να κρατάμε μικρό καλάθι.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν έπρεπε εγώ να στοιχηματίσω προσωπικά ότι τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, πόσο σε λίγο καιρό τουλάχιστον θα έχουμε αλλαγή στο τιμόνι, θα σου έλεγα ναι. Αλλά δεν ξέρω τι να σου πω. Πραγματικά. Το μόνο που θα πω είναι ότι είναι μια σχέση. Πέτρε, παιδί μου, έχεις μια κοπέλα, έτσι, μια, ναι, γυναίκα, το οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Τα έχετε 10 χρόνια, πώς τα έχετε? Ρε φίλε, δεν πάει άλλο. Πρέπει να χωρίσεις. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάρεις διαζύγιο. Τέλος. Δεν μπορείς.
1: Όταν αυτές οι σχέσεις πάνε πολλά χρόνια, μετά χωρίζουν πολύ άσχημα συνήθως.
0: Τι να κάνουμε, εντάξει. Αλλά είναι αναπόφευκτος ο χωρισμός.
1: Πώς γίνεται, Θωμά? Θωμάς, δεν είσαι?
0: Θωμάς, ναι.
1: Πώς γίνεται μετά, αμέσως παντρεύονται και κάνουν παιδί, κάτσε. Δηλαδή, πώς γίνεται?
0: Σωστό,
1: αυτό?
0: Σωστό. Και να σου πω κάτι. Άντε, εγώ δεν θα σου το πω αμέσως. Εντάξει. Ναι. Όχι αμέσως, αλλά και να μείνεις λίγο μόνος να σκεφτείς.
1: Ναι.
0: Να μαζεύεις τα κομμάτια σου δεν είναι κακό. Πώς το πω, κατάλαβες? Δεν σου λέω να μείνουμε στο... Μην παρεξηγηθώ. Ναι, για πες.
1: Για το Champions League. Εμένα μου άρεσε ο τελικός. Γιατί δεν είναι ομάδες, ας πούμε, μεγάλα ονόματα. Να βλέπουμε λίγο και να αλλάξουμε.
0: Εντάξει, άρεσε να είναι μεγάλη ομάδα. Θα σου πήρε, φίλε, κάποιος, κάτσε, φίλε. Δεν έχει πάρει τελικό. Έχει πάει σε δύο μόνο, ένας με την Μπαρτσελόνα. Τώρα αυτός είναι ο δεύτερος, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Εντάξει, είναι μεγάλο μέγεθος. Οκ.
1: Ναι. Είναι μεγάλο, αλλά εντάξει, δεν είναι, ξέρω εγώ, να παίξει Μπάρτσα, Λίβερπουλ.
0: Σίγουρα, ναι. Θεωρητικά δεν είναι τόσο εμπορικός τελικός. Ναι, πράγματι, όντως.
1: Όχι, εγώ ξέρω θα γίνει ωραίος, γιατί και η Παρή θέλει, οι Γάλλοι δεν παίρνουν πολλά τρόπια. Θέλει η Παρή να καταλάβει.
0: Ναι.
1: Για την Μπάγερ χάρηκα ένα πράγμα.
0: Για πες.
1: Για τον Χάρι Κέιν. Δεν τον πάω, ξέρεις
0: γιατί.
1: Πρόσεξε. Δεν αφήσω την αξία του. Νομίζω δεν την αφήσω κανείς.
0: Πεκταράς. Δεν υπάρχει πεκταράς.
1: Ναι, πρόσεξε. Εγώ είμαι Λίβερπουλ.
0: Κι εγώ, φόλα.
1: Ναι. Θυμάσαι όταν το πήραμε πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια στον κορονοϊό μέσα? Θυμάσαι?
0: Ναι, το θυμάμαι, ναι.
1: Το 20 πότε ήταν?
0: Το 19, όχι, το 19 πήραμε το Champions League, το πήραμε...
1: Ναι, το 20 πήραμε. Με την καρδιά, του κορονοϊού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που γίνεται καλά και η ομάδα δικιά μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πρόσεξε. Και βγαίνει, μιλάμε κανονικά, γίνανε όλα τα Champions League, όλα, δηλαδή όλες οι διοργανώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλες Ολυμπιάδες, αυτά είχαν πάρει μια αναβολή, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, τα θυμάμαι, τα θυμάμαι. Ναι.
1: Και βγήκε ο Χάρι Κέιν, δηλαδή ενώ έγινε το Champions League κτλ. Και η Λίβερπουλ τόσο εξασφαλίσει το πρωτάθλημα, έτσι. Mm-hmm. Και είπε, το σωστό είναι να μην θέτουμε σε κίνδυνο, λέει, τους φιλάθλους και το πρωτάθλημα να σταματήσει και να μην το πάρει κανείς.
0: Mm. Φιλέ, δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά σε πιστεύω, ναι.
1: Το θυμάσαι που το είχε πει.
0: Δεν το θυμάμαι, αλλά σε πιστεύω, ναι.
1: Ρε φίλε, αυτό δεν το λες. Δηλαδή ο άλλος είχε πάρει 30 χρόνια και τι, είναι 20 βαθμούς μπροστά και να σταματήσει το
0: πρωτάθλημα. Και έχει λίγο την ταμπέλα, αν μπορούμε να το πούμε, εντάξει, που okay, είναι πολύ καφενιακό και για μένα άδικο, αλλά έχει λίγο, άμα το πούμε έτσι καφενιακά, την ταμπέλα του loser. Δηλαδή.
1: Ναι, καλά.
0: Έφυγε από την. Έφυγε από την.
1: Πήρε ευρωπαϊκό.
0: Ακριβώς, έφυγε από την τώρα, πήρε ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα το πρωτάθλημα στην Bayern, εγώ και εσύ να πάμε, θα το πάρουμε κοντά στραβά.
1: Τη χρονιά που πήγε, νομίζω το έχασε από του Λιμπερκού.
0: Το έχασε, το έχασε, ναι, πέρσι βέβαια.
1: Ναι,
0: απίστευτα τα πράγματα.
1: Ότι είναι υπεξαλληλήσει.
0: Ναι, τρομερός, από τους καλύτερους και σεντερφόρ στην ιστορία που έχουν βγει.
1: Κοίταξε, εγώ ένα θα ευχηθώ και θα σε αφήσω.
0: Πες μου.
1: Ένα θα ευχηθώ. Να, η ομάδα να μην έχει πάλι στις αλλαγές οι διοικήσεις και τα λοιπά. Αυτά που γίνανε κατά καιρούς, γιατί συνήθως όταν αλλάζουμε διοικήσεις.
0: Συμφωνώ.
1: Εμείς ή πέφτουμε ή στην καλύτερη τρογόμαστε κανένα.
0: Αν υπάρχει δηλαδή μετάβαση να είναι ομαλή. Σωστό.
1: Αυτό.
0: Προφανώς, ναι. Ναι.
1: Μπράβο. Αυτό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Σε χαιρετώ και μόνο που σε Λίβερπουλ.
0: Φόλα! Φέτος πήγαμε τη City. Κάθε χρόνο πάω.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Πόσο σου βγαίνει όλο το κουστούμι, ρε.
0: Τώρα να εξαρτάται εσύ το, ναι, το παιχνίδι κλπ. Αυτό περίπου ένα τριμεράκι βγήκε κοντά στα 5 κάπου εκεί.
1: 5.000.
0: Όχι, ρε, 5 εκατοστάρικα είπαμε.
1: Τι
0: 5.000 πάμε. Πάω 2 μήνες για Ιαπωνία.
1: 5 εκατοστάρικα δεν είναι τίποτα, ρε, εσύ.
0: Καλά είναι, καλά είναι, ναι. Άντε και λίγο κάπου εκεί δεν είναι, ναι.
1: Τίποτα δεν είναι.
0: Καλά είναι, καλά είναι. Την αγαπάμε την ομάδα, δεν γουστάρουμε.
1: Άντε είσαι και Μπαρτσελόνα, είσαι και Μπαρτσελόνα.
0: Μπαρτσελόνα δεν είναι, κοίτα, είπαμε, είμαστε Άρης, άντε και ακόμη μία, δεν είναι. Μπαρτσελόνα, τη συμπαθούσα την Μπαρτσελόνα μικρός, εκεί πέρα έχεις με Μέση, Τσάβι, Νιάστα κλπ.
1: Ναι, ομαδάρα είχε τότε.
0: Το τι κοιτάκα, ναι.
1: Ναι, ομαδάρα. Είχε Νιέστα, Τσάβι, πραγματικά.
0: Και μου άρεσε πολύ και με Ροναλντίνο, φυσικά έτσι που εκεί το 5-6.
1: Μεγάλος, αλλά φίλε, είδε η ζωή. Έκανε ζωή, άστα να πάνε.
0: Και νομίζω το πάρει φέτος. Το πάρει φέτος η Μπάρτσα.
1: Τώρα τελευταία έκανε live στο ίντερνετ, ρε φίλε, εκεί έφτασε.
0: Ποιος, ο Ρονί.
1: Ναι, ρε, πέρσι το είχα δει. Live στο ίντερνετ. Και απαντούσε σε κόσμο, σχολείο.
0: Καλά, αυτό ναι, εντάξει. Τώρα, παιδιά, τα ξέρουμε. Δυστυχώς, οι 8 στους 10 Βραζιλιάνοι Σταρ έχουν περίεργη κατάληξη λόγω του βίου που κάνουν.
1: Ξέρεις τι, η Βραζιλία, εγώ πιστεύω, μπορεί να το πάρει το Μουντιάλε. Αυτό. Το πιστεύεις.
0: Μπορεί, μπορεί. Εντάξει, ζώγο μπονί το φίλε. Η Βραζιλία είναι η μεγαλύτερη φανέλα στα ευρωπαϊκά. Στα ευρωπαϊκά, στα Μουντιάλε.
1: Το 2002 είναι πολλά χρόνια για τη Βραζιλία. Και γίνεται και στην Αμερική, είναι και ο Αντζελότη. Είναι δηλαδή, Αντζελότη, αν τους καρτάσεις λίγο πίσω γιατί η Βραζιλία, ξέρεις, παράδειγμα παλιά είχε έναν προπονητή,
0: ναι,
1: που έλεγε, εγώ έχω 5 παιχταράδες μπροστά.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Ζαϊρζίνιο, ο Ριβελίνο, ο Ζέρσον, ο Πελέο, το Στάου.
0: Ναι.
1: Θα τους βάλω όλους. Τους έβαζε όλους μπροστά.
0: Φουλ επίδεση, ε.
1: Ναι, και έκανε ένα σύστημα...
0: Όσα φάμε, όσα βάλουμε.
1: 4-2, και όμως το πήρε το πρωταθλητό του, το Μουντιάλ.
0: Το Μουντιάλ.
1: Δηλαδή, από τότε μου τους έμεινε ότι δεν έχουν άμυνα, δεν έχουν άμυνα. Αν τώρα ο Ιταλός σου κάνει άμυνα, γιατί πάντα μπροστά θα έχουν ταλέντα, έχουν ελπίδα. Σας σε χαιρετώ.
0: Για να δούμε, να είσαι καλά, χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Γεια σου, γεια. Έτσι, ωραίες κουβεντούλες, ποδοσφαιρικές, Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, ό,τι αγαπάτε. Έχουμε και Μουντιάλ φέτος, βέβαια. Πολύ ενδιαφέρον, φυσικά. Θα γίνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και κάπου αλλού. Τρεις χώρες, αν δεν κάνω λάθος. Δυστυχώς η εθνική μας, όπως γνωρίζετε, δεν μπόρεσε ακόμη μια φορά να παρευρεθεί. Ο φίλος ο Μπιλ, συνονόματος με τον Kill Bill, λέει καλησπέρα και καλή εκπομπή. Να σε καλά, φίλε. Με το καλό, ναι, να έρθει και ο Σπανούλης, αλλά πρέπει να του δώσουν και το ανάλογο budget και παίκτη. Σωστό, εννοείται. Παρένθεση, πρωτού ολοκληρώσω το μήνυμά σου, φίλε Βασίλη. Εννοείται, δηλαδή ένα τέτοιο προπονητή, και όχι μόνο ο Μπιλ, οποιοδήποτε έτσι τέτοιου ελληνικού θα θέλει να έχει και τα καλύτερα εφόδια, δεν το συζητώ. Λοιπόν, ανάλογο budget και παίκτες, και το αν το budget είναι αυξημένο μεν, αλλά περιορισμένο δε, δηλαδή με ένα budget 4-5 μίλια, δεν ξέρω αν θα πιστεί να έρθει.
2: Φίλε Βασίλη, εκεί ακούγεται το μπάτζετ. Τώρα τι να σου πω. Καθαρά για το αγωνιστικό. Τώρα με τα πέριξ κουλουπού κουλουπού μπορεί να φτάσει 7,5-8. Τι να σου πω. Θα δούμε. Πάντως υπάρχει πίεση. Εγώ εμπιστεύομαι. Δίνω ψήφο εμπιστοσύνη και νομίζω όλοι μας και έτσι πρέπει να κάνουμε. Δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνη στη διοίκηση τόσο για προπονητή όσο και για παίκτες. Εντάξει, τώρα πριν ένα μήνα συζητούσαμε για το αν θα πρέπει να μείνει ο Μίλισιτς ή όχι. Άλλο την παιδιά εκείνο. Εντάξει, αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, οκ, καλός χρυσός, το σέβομαι, σέβομαι το έργο του. Δηλαδή, πράγματι, εκείνο εκεί που είχε βγει και είχε πει εμέσως πλην σαφώς ότι ενώ είμαι ακόμα στην ομάδα και ακούγονται τόσα ονόματα, πράγματι δεν είναι σωστό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάρει ένα σπανούλης, αλλά λέγεται. Ένα σκαλί, μη σου πω και δύο πάνω. Ο Δημήτρης λέει καλησπέρα και αρκετά σημαντικό είναι ότι η γυναίκα του Σπανούλη είναι Θεσσαλονικιά. Φίλε Δημήτρη, ναι, το σκέφτηκα κι εγώ, αλλά λέω άντες, μην το πω. Μπορεί φίλε, όλα παίζουν ρόλο. Νομίζω και όλα στη δική Θεσσαλονικιά, εύχομαι κάπου εκεί. Ο φίλος Βασίλης λέει: έχεις ακούσει τίποτα τελευταία για V-Span? Καλησπέρα από Κιτρινόμαυρη Καλαμαριά. Σπανούλης, μακάρι, αδέρφια, όνειρο, αλλά ακούγεται πολύ έντονα για Αρμάνι. Λόγω του Έλληνα μάνατζερ, Μιλάνο, Ευρωλίγκα κλπ. Σίγουρα, παιδιά, σε κάθε περίπτωση, ξέρετε ότι ο Σπανούλης κοιτάει πάρα πολύ την Ευρωλίγκα. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα θεματάκι. Νομίζω το ανέφερα και πριν, αλλά το λέω και για όσους ενδεχομένως συντονιστήκατε τώρα. Ότι σκέφτεται το γεγονός ότι θα πέσω διοργάνωση, θα πάω από Ευρωλίγκα Eurocup. Βέβαια. Θα έρθει στον Άρη του Σιάο, έτσι ένα τεράστιο μπραντ με κόσμο, το ένα το άλλο, με ζήσει, θεωρητικά με εφόδια. Είναι διαφορετικό, έτσι δεν είναι ότι απλά πέφτω, πάω από την Ευρωλίγκα στο Eurocup. Και υπάρχει η προοπτική, έτσι. Σε 2-3 χρόνια, εκτός απρόπτου, δεν τα λέω εγώ, ο Νίκος Ζήσης το είπε, ο General Manager της ομάδας, θα παίζουμε η Ευρωλίγκα ή η NBA Europe. Λοιπόν, εγώ το μόνο που άκουσα, φίλε Βασίλη, είναι όλα αυτά που ακούμε εμείς. Είχε πει και ο Αγγέλης Ιωάννου που ξέρει πράγματα, έτσι δεν νομίζω ότι τα αναφέρει μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Είχε πει, ρε παιδί μου, ότι ο Άρης θα κάνει μια σοβαρή τελευταία προσπάθεια για τον Βασίλη Σπανούλη. Για να δούμε. Πάντως πολλά παίζουν ρόλο. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα. Έτσι, το ότι θα είναι στη χώρα του δεν είναι αμελητό κριτήριο. Ίσα ίσα θα πω εγώ.

0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το φίλο και πάμε μετά σε διαλυματάκι. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλαμαριά, Δημήτρη.
0: Έλα, ρε Δημήτρη, καλησπέρα, τι κάνεις, πες, όλα καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Για πες μου, σ' ακούω, είμαι όλος αυτιά.
1: Στο μπάσκετ έχει τραβήξει τον δρόμο του.
0: Ακριβώς. Αυτό που σου είπα και εγώ, ναι.
1: Κάποιο μας τραπά, θα μας φέρει. Φτάνε να κυνηγάει την τύχη του και να μην την κλωτσάει όπως έκανε φέτος.
0: Σωστό.
1: Που με έναν άσο και ένα πεντάρι, αξιόπιστους, καλούς, θα ήταν στην διεκδίκηση του
0: Γιουρκάπου,
1: του Ευρωπαϊκού.
0: Ναι, μπορεί, όντως.
1: Αλλά την ευκαιρία την κλωτσίσα.
0: Τέλος πάντων, πάμε του χρόνου.
1: Εκεί που πάμε στο άγνωστο με βάρκα
0: την ελπίδα, ναι.
1: Είναι στην μπάλα. Το αν θα εμφανιστεί και πότε κάποιος μεγιστάνας, σε εισαγωγικά πάντα, να ζητήσει από τον Κάρι την ΠΑΕ, όπως έκανε κάποτε και ο Κάρι, ήμουν τότε στο ξενοδοχείο και στη μοναστηρίου. Θα δείξει.
0: Ναι.
1: Μέχρι τότε τι θα κάνουμε τώρα.
0: Μέχρι τότε...
1: Θα κηρύξουμε ανένδοτο επί εποχής. Ο ανένδοτος ήταν επί εποχής του 60, τόσο παπαδρέω του γύρω.
0: Ναι.
1: Θα φάγουμε από το γήπεδο, θα περιμένουμε πότε θα φανεί ο λευκός υπότης, ο Μπάτμαν.
0: Κοίτα, σε αυτό που λες δεν έχεις άδικο ρε φίλε, αλλά δεν ξέρω αν με άκουσες νωρίτερα, μάλλον με άκουσες. Νομίζω ότι είναι η κατάσταση για μένα προσωπικά, έτσι νιώθω εγώ σαν Θωμάς. Μπορεί να κάνω λάθος, παιδί μου.
1: Μπορεί... Είναι η αποχή μας από το γήπεδο.
0: Εγώ σου λέω κατά της αποχής γενικά. Αλλά έτσι σου λέω με τις τωρινές συνθήκες, δεν μπορώ να σκέφτομαι του χρόνου να έχω το δωρικά ρηπίδι. Εγώ ρε παιδί μου, μπορεί να ακούγεται λάθος. Τι να σου πω, αλλά δεν.
1: Φυσικά όλους μας απασχολούν. Είναι η αποχή μας όμως από το γήπεδο, εκφερακασμός μας στο Κάρι να πουλήσει.
0: Κοίτα, μπορεί να είναι και αυτό ένα μόχλος πίεση.
1: Φάνηκε όμως ο Μουστερής. Φάνηκε ο άνθρωπος που γουστάρει να κάνει πρωταθλητισμό με τον Άρη, να είναι τόσο ικανός να συγκρουστεί με τα συμφέροντα, με την καθιστική ατάξη του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Δεν ξέρω, εγώ πάντως αυτό που ξέρω είναι, εγώ δεν μπορώ να ακούω, τρελαίνομαι από το περιβάλλον του και γενικά, εντάξει, και από κακές φωνές, τώρα δεν θα τις κατονομάσω για ευνόητους λόγους, αλλά από φωνές γύρω-γύρω εδώ κοντά στην περιοχή κλπ. Δεν μπορώ να ακούω το ότι εδώ είμαι, δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο. Εγώ ξέρω ότι όταν θες να πουλήσεις κάτι, σπίτι είναι, αυτοκίνητο είναι, το οτιδήποτε, ψάχνεις όπως και δίποτε. Έτσι είναι, φίλε.
1: Στην προκειμένη περίπτωση για μένα είναι το αντίθετο. Κάποιος να γουστάρει.
0: Ναι,
1: να
0: εντάξει, τώρα. Συμφωνώ, αλλά.
1: Όχι με παρακάλια.
0: Ναι, αλλά όταν ακούσω από το περιβάλλον του. Όταν ακούσω από το περιβάλλον του ότι λέει κουράστηκα και άμα έρθει κάποιος εδώ είμαι. Άντε, ρε φίλε, άμα κουράστηκες, βρες τον επειδή.
1: Θέμα είναι να φανεί κάποιος.
0: Βρες τον αγοραστή. Ναι, αλλά βρες τον αγοραστή.
1: Αυτό περιμένουμε, να φανεί το μυαλό.
0: Κοίτα, ο Σιάο παράδειγμα, δεν ξέρω το άμα είναι σωστό παράδειγμα. Γούσταρ, ναι, αλλά κάποιος τον παρακίνησε και πήρε τον Άρη, έτσι. Δεν ξύμνησε μια μέρα και είπε α, κάτσε να πάρω τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ.
1: Ανακάλυψε όμως όταν έμαθα τα δεδομένα, όταν ρώτησε ότι εδώ υπάρχει έδαφος για πρωταγωνισμό.
0: Ναι. Εντάξει, και
1: σωστά. Δεν είναι άδειο το γήπεδο, φίλε, μέχρι να φανεί κάποιος τέτοιος.
0: Συμφωνώ, ρε παιδί μου, μπορεί και αυτή να μην είναι η λύση, έχεις δίκιο. Αλλά σου λέω προσωπικά, δεν είναι, μπορεί να λέω και χαζομάρες. Μπορεί του χρόνου να ξεκινήσει σεζόν, να λέμε τώρα έτσι. Ότι παραμένει καρυπίδης, κάνει καλές κινήσεις. Λοιπόν, και να πούμε, άντε πάμε, ξέρω εγώ. Αλλά
1: τώρα,
0: δεν, είναι πολλά, ρε Δημήτρη, δεν είναι μόνο το οικονομικό.
1: Δηλαδή τώρα,
0: πες και θα σου πω κι εγώ.
1: Κάποιοι τώρα τελευταία επισπεύδοντες. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω όπως, ναι, δεν θέλω να θυμίσω πως χαρακτήριζαν τον Βασίλη που έβγαινε και έλεγε για τον Γκάρι κάθε μέρα εδώ και χρόνια. Ή εγώ τα έλεγα με πιο πολιτική συγχωμηθία.
0: Ναι.
1: Το τι άκουγε εκείνος ο Βασίλης για το τι έλεγε για τον Γκάρι.
0: Ποιος Βασίλης?
1: Ο Βασίλης, ο ακροατής όπου παρεμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα όλοι δεν βγαίνουν να πούνε μια συγγνώμη στον
0: ναι.
1: Βασίλη.
0: Εντάξει, τώρα...
1: Για το τι άκουγε ο Βασίλης από αυτούς όλους.
0: Ναι.
1: Τώρα ακούγοντας που ο Κάρι είναι εδώ και προγραμματίζει για τη νέα χρονιά, ένα ερώτημα απλά να τη διδάχθηκε από τα λάθη.
0: Καλά, τα... Ναι. Σε παρακαλώ, εσύ, Δημήτρη, σε εκτιμώ, σε συμπαθώ πολύ, το ξέρεις. Τι να διδάχθηκε, σε παρακαλώ τώρα. Τόσα χρόνια επαναλαμβάνετε.
1: Εγώ δεν μπορώ να κόψω το κήπεδο, Θωμά.
0: Εσύ ούτε κι εγώ. Μπορεί να τα λέω έτσι και λίγο έτσι να βάζω λίγο άλλο το πίπερο, αλλά πιστεύεις εσύ ο άνθρωπος αλλάζει, μαθαίνει. Βασικά, εγώ πιστεύω δεν θέλει να μάθει ο συγκεκριμένος.
1: Τι να κάνω. Να σηκωθούμε να φύγουμε όλοι από το γήπεδο, είναι ξαναγκασμός.
0: Δεν σου λέω ότι είναι ιδανική λύση. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν είναι, εγώ σου λέω προσωπικά σαν το μάτρι, παιδί μου.
1: Η πίεση προς το πρόσωπό του πρέπει να συμβεί παράλληλα με την παρουσία μας. Άντε, καλό απόγευμα σε αυτό.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καθόλου. Δεν είναι. Να είσαι καλά, Δημήτρη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Γεια.

0: Τι να πω, ρε παιδιά, εντάξει, δεν έχει άδικο ο Δημήτρης. Δεν ξέρω αν είναι λύση η αποχή ή όχι, αλλά πραγματικά το είπα και στην αρχή της εκπομπής, το ξαναλέω και τώρα. Δεν είναι μια σχέση η οποία έχει τελειώσει, έχει τελματώσει, έχει φτάσει στο αμήν, στο αδιαχώρητο. Έτσι το βλέπω εγώ. Κάποιοι μπορεί να λέτε είναι υπερβολικό, δεν μα λέει αυτό. Αλλά αυτή είναι η δική μου προσωπική εκδοχή. Και όσοι ακούγατε τις εκπομπές πέρσι, πρόπερσι γενικά, που κάναμε εγώ και ο Βασίλης, γιατί είχαμε και τον Βασίλη εδώ πέρα. Θα δούμε πότε μπορεί να έρθει και αυτό. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων είναι πιο δύσκολο. Ποτέ δεν τον καρφώναμε στον τοίχο τον Θοδωρή Καρυπίδη. Ούτε τον υποστηρίζαμε, αλλά πάντα ήμασταν έτσι διακριτικοί. Για τον ίδιο λόγο που λέει, που ανέφερε και ο Δημήτρης και γενικά. Λοιπόν, αλλά τώρα δεν είναι. Και ξέρεις, όταν φουντώνουν και τα δημοσιεύματα. Θα έρθει ο Τάδε, θα έρθει ο έτσι, θα έρθει ο αλλιώς. Ρε φίλε, μπαίνει μέσα και το μικρόβιο. Δηλαδή, λες ότι ξέρεις κάτι πρέπει να γίνει. Δεν πάει άλλο. Λοιπόν, πάμε στο φίλο και μετά πάμε μετά σε διάλειμμα. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Αριανάκη μου, καλησπέρα.
0: Το όνομά σου, το όνομά σου.
1: Τώρα θα σου πω.
0: Για πες μου.
1: Περίμενε, γιατί είμαι μέσα στα καλτερίμια.
0: Όπα, ρε. Πού είστε, στην Κέρκυρα είσαι?
1: Όχι ρε, στην Κέρκυρα εδώ, Ανοπόλη.
0: Ωραία, κατακίτρινη Ανοπόλη, υπέροχη Ανοπόλη, έτσι, αγαπώ. Εγώ λίγο πιο πάνω είναι το πατρικό μου.
1: Εντάξει, να το χαίρεσαι, εμένα βρήκα να μου το δίνανε όλο αυτό, δεν το έπαιρνα.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Άκου να σου πει ο Στέφανος ο ταξιτής.
0: Έλα Στέφανε.
1: Για να δούμε άσπρη μέρα, πρέπει να έρθει ένας ευλογημένος. Ο ευλογημένος που θα έρθει να είναι σαν το Τζιάο Μι Χινγκ. Λοιπόν, για να βάλει λεφτά η ομάδα με 500 πώς το λένε, μεταγραφές
0: ναι.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Και τα ίδια επαναλαμβάνουμε ένα λάθη και χρόνο, που εντάξει τώρα δεν να μην ανοίξω το στόμα μου, ναι, που δεν ξέρω αν είναι λάθη anyway, ναι, πες πάμε.
1: Όχι, είναι λάθη και τι λάθη. Λοιπόν,
0: δεν ξέρω αν είναι, πώς το λένε, συνειδητά. Γιατί όταν κάνεις ένα λάθος, θεωρητικά δεν το κάνεις συνειδητά, ρε παιδί μου, το κάνεις εν αγνία σου. Δεν πάνω, μην γίνω αιχμηρός.
1: Δεν θέλω να πω άλλα πράγματα, το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι Καρυπίδη, επειδή έκανες αυτό που έκανες και ήταν πάρα πολύ καλό μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Όχι μέχρι τώρα, μέχρι πέρσι.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα δεν είναι καλό. Λοιπόν, ο κόσμος πάει στην Ευρώπη και παίρνει λεφτά. Όταν δεν υπάρχουν λεφτά... Όπα, τι έγινε.
0: Τι έγινε. Στα καλτερίμια, τι έπαθες.
1: Είναι κάτι ακουμπήσε. Γαμώτο.
0: Μη, όχι, μπινέλε και όχι. Δεν. Θα πέσουμε. Για πες.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν... Πρέπει να βρεθεί, είπαμε, ο κάποιος, ποιος θα είναι, να πάρει ο άνθρωπος αυτά τα λεφτά που θέλει. Πόσα θέλει, 25, πόσα θέλει.
0: Mm-hmm.
1: Και να πάει στην ευχή της Παναγίας.
0: Mm-hmm.
1: Για
0: σωστό.
1: Να δει ο Άρης άσπρη μέρα.
0: Βέβαια.
1: Αυτά.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, άντε. Να προσέξεις εκεί με το ταξί. Άντε, γεια. Να είσαι καλά.
1: Άσε να πάνε, γεια.
0: Προσοχή, γεια. Λοιπόν, αγαπημένο μου κοινό, αγαπητοί ακροατές της Γελορία το 101 και 7, ακούτε την εκπομπή στο 90, τσεκώστε μας πίσω από το μικρόφωνο. Θα κάνω ένα μικρό διαλυματάκι, μικρό όχι μεγάλο, έτσι μικρό. Επανέρχομαι, θέλω γραμμές, θέλω τις γνώμες σας. Στέλνετε μηνύματα στο Viber, όσοι είστε πιο ντροπαλοί. Και επανέρχομαι να ολοκληρώσουμε όσα λέγαμε για ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ό,τι άλλο αγαπάτε. Λοιπόν, μη φύγει κανείς, διαφημισούλες και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνι 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Με το στόχευμα.
4: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons, coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μες.

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, νεοσκάλ τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
6: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
10: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
10: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
10: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
10: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
12: Έκτακτη είδηση.
13: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
12: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
13: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
12: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
13: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
12: www.ergopavlatel.gr.
13: Έργο τέλεια νέα.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση.

0: άνεση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
3: GPS και βυθόματο έχεις?
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
3: GPS λόγιο έχεις?
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
2: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
3: Μεϊμάλεις.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. 7 και 22, 7 του μηνός, 7 Μαΐου 2026. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό Γελεωρίδιο 107. Μας ακούτε και στα RGNR, στα FM, καθώς επίσης και ιντερνετικά. Ιντερνετικά μας ακούτε από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Τρόποι επικοινωνίας, καλείτε στο 2310-328-828. Η εκπομπή είναι live, δεν είναι μαγνητοσκοπημένη, δεν είναι κασέτα. Τσεκούραστο μας πίσω από το μικρόφωνο. Θα σας κρατήσω παρέα μέχρι και τις 8. Βρισκόμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα λέμε από τσεκ και κάτι μαζί. Και στέλνετε και τα μηνύματά σας φυσικά στο Yellow Viber για τους πιο τροπαλούς. Θα πω ευθύς αμέσως στον τρόπο που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Πού, τον αριθμό. Επαναλαμβάνω, 69-36-51-20-99. Αυτό ήταν το αριθμός του Viber, αν θέλετε να στείλετε εκεί το μήνυμα σας. Λοιπόν, είπαμε πολλά, είπαμε διάφορα και για μπάλα και μπάσκετ, θα συνεχίσουμε, αλλά δεν γίνεται να μην αναφερθώ σε έναν θρύλο του παγκοσμίου μπάσκετ, σε έναν θρύλο ο οποίος πέρασε και από την ομάδα μας. Και μιλάω φυσικά για τον Χωσέ Ραφαέλ Ορτίθ, τον Πικουλίν Ορτίθ, το Ζιζάνι όπως τον αποκαλούσαν, αυτό ήταν το ψευδόνυμο του, το παρατσούκλι του, το προσωνύμιο του, ο οποίος δυστυχώς προχθές απεβίωσε σε ηλικία μόλις 63 ετών. Εγώ δυστυχώς λόγω ηλικίας δεν πρόλαβα να τον παρακολουθήσω, να τον απολαύσω, αλλά κάνοντας το πέρασμά του από το 96-97 είχε την επιτυχία της Προύσας με τη φανέλα της ομάδας μας. Ένας παίκτης ο οποίος αγαπήθηκε όχι μόνο από τους συνοπάδους μας, φιλάδους μας, παγκοσμίως και φυσικά από τους Πορτορικανούς. Βλέπω και στα social media πολλούς κόσμους που συνοπαδοί μας που κάνουν repost το story που ανέβασε στο Instagram, για παράδειγμα ένας παγκοσμίους φήμης, ένας star, ο Bad Bunny, Πορτορικανός, για να τιμήσει τον συμπατριώτη του. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μέσα σε διάστημα μικρότερο των 2 εβδομάδων, το παγκόσμιο μπάσκετ και δι' αυτού της Λατινικής Αμερικής αποχαιρέτησε 2 από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες του. Ο Βραζιλιάνος Όσκαρ Σμιτ υπήρξε από τους μεγαλύτερους σκόρ όλων των εποχών. Ανέβασε φυσικά δημοψήφιση και ο τεράστιος ο γκότ ο Νίκος Γκάλης. Καθώς επίσης, όπως σας προανέφερα και θα το γνωρίζετε, ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Κάτι παραπάνω από ένας μπασκετμπολίστας. Το Ζιζάνιο, το οποίο είπαμε αγαπήθηκε από όλους. Επί σειρά ετών, το Πέρτο Ρίκο ήταν σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις και ο Ορτίθ ήταν, μπορούμε να πούμε, ο σπουδαιότερος λόγος. Μέχρι και το 42ο έτος ηλικίας του υπήρξε πιστός στρατιώτης της εθνικής ομάδας της χώρας του.

Ήταν από τους λίγους που έκανε το δρομολόγιο Μαδρίτη-Βαρκελόνη μέσα ένα καλοκαίρι και αγαπήθηκε από το κοινό των δύο αιωνίων της Ισπανίας. Ενώ φυσικά και η Κάι Άρης αποχαιρέτησε τον Ορτίθ μέσω λογαριασμού της στα social media γράφοντας: ένα θρύλος του παγκοσμίου μπάσκετ, ο οποίος τίμησε τη φανέλα του Άρη για 2 χρόνια, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών. Ο Πορτορικανός Άσος αγωνίστηκε στην ομάδα μας από το 1996 στο 1998 και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες μορφές του αθλήματος, με παρουσία μεταξύ άλλων στο NBA και την Ευρωλίγκα. Εκφράζουμε την οδύνη μας για την απώλειά του και ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα του σκεπάσει. Παραμένει ένας από τους κορυφαίους ξένους παίκτες που φόρεσαν την φανέλα μας, αδιαφυσβήτητα. Εγώ δυστυχώς, επαναλαμβάνω, λόγω της ηλικίας μου δεν είχα την ευλογία, την τύχη να τον απολαύσω. Ένας ψηλός εξαιρετικά σύγχρονος για την εποχή του, από τους λίγους τότε με αξιοσημείωτη ευχέρεια να παίξει με πρόσωπο ή με πλάτη στο καλάθι και ποικίλους τρόπους εκτέλεσης, καθότι διέθετε και μακρινό σουτ. Πράγμα το οποίο ήταν ασυνήθιστο για σέντερ της εποχής του. Ο Άρης απέκτησε τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ το καλοκαίρι του 1996 και αλήθεια είναι ότι τότε ο στόχος ήταν διπλός, καθώς ήθελε να συνδυάσει το συμπατριώτη του Ραμόν Ρίβας, όπως είναι γνωστό. Ο Πορτορικάνος έκανε καταπληκτική χρονιά, γι' αυτό εξάλλου και το όνομά του πάντα αναφέρεται σε υποψήφια των κορυφαίων ψηλών στην ιστορία της ομάδας. Και η ομάδα μας θα έχει να θυμάται για πάντα εκείνη τη βραδιά στην Προύσα, όπου η ομάδα μας κατέκτησε το κύπελο Κόρατς με το εκοφαντικό 70-88 μέσα στην Προύσα σε μια βραδιά από τις καλύτερες του Ορτίθ, συλλαμπερή αγωνιστική σταδιοδρομία του. Με 25 πόντους, μόλις 3 χαμένα σουτ και 11 ριμπάουτ, ήταν κυρίαρχος στις ρακέτες σε ένα παιχνίδι που ένωσε για πάντα τον Ορτίθ με τους φίλους της ομάδας μας. Αυτή η σχέση δεν αλλοιώθηκε ποτέ, έστω και αν το τέλος της συνεργασίας του κλαμπ με το παίκτη ήταν αρκετά επεισοδιακό ελό οικονομικών ζητημάτων. Μετά το μπάσκετ και μερικά επιχειρηματικά εγχείρηματα που δεν πέτυχαν, ο Ορτίθ ένιωσε προδομένος όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά δεν έλαβε την εντολή από τους ψηφοφόρους της χώρας του. Ήταν μια χαμένη μάχη που τον πλήγωσε αρκετά. Στον αθλητισμό κέρδισε αρκετές, καθώς η παρουσία του Πορτορικανού παίκτη στο NBA κατά τη δεκαετία του 80 δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Δεν στέριωσε στη Utah Jazz, αλλά οι πόρτες της Ευρώπης ήταν ορθάνοιξες για τον ίδιο. Η Ελλάδα και ο Άρης, μετά το Ηράκλειο και τον Γυμναστικό Λάρισας, ήταν το περπομένο του για την κατάκτηση του μοναδικού ευρωπαϊκού διασυλλογικού τροπέου στην καριέρα του.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, μια τεράστια προσωπικότητα στο παγκόσμιο μπάσκετ και φυσικά κάνοντας το πέρασμά του από την ομάδα μας τη χρονιά 1996-1998.

Ο φίλος ο Μπίλ με ξαναστέλνει μήνυμα, λέει: αν ξέρεις κάτι πραγματικά για αλλαγή στην ΠΑΕ, έστω και κωδικοποιημένα, δώσε μας μια ελπίδα, γιατί έχουμε ψηλό, για να μην πω χοντρο απελπιστή. Έχει την όμορφη καρδούλα. Αδερφέ Μπίλ, αγαπητέ φίλε συνοπαδέ, συνφίλαθλε, συναριανέ, πραγματικά επειδή είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και επειδή ξέρω, καταλαβαίνω πώς νιώθεις και έτσι νιώθω και εγώ, πίστεψέ με, και πολύ αγαπημένοι μου φίλοι, οικογένεια κλπ. Ειλικρινά σου μιλάω, μακάρι να ήξερα. Αν θες την ταπεινή μου άποψη, δεν στο λέω για να ελπίσεις, αλλά αν έπρεπε να στοιχηματίσω αν θα αλλάξουμε ή όχι επενδυτή, θα ήμουν προς το τι θα αλλάξουμε. Έχω ακούσει δύο ονόματα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν, τι και πώς. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που εύχομαι πραγματικά και ελπίζω είναι να είναι αληθινό αυτό που έχω ακούσει. Και επαναλαμβάνω, επειδή είναι κάτι πολύ ευαίσθητο, θέλει λεπτό χειρισμό και δεν έχω και την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό θα μου πεις, αλλά δεν μπορώ να πω παραπάνω. Και όχι επειδή δεν θέλω, επειδή δεν μπορείς να ξέρεις δυστυχώς, ειδικά με όλα αυτά που έχουμε περάσει στον Σύλλογο, εάν αυτά που ακούς είναι αληθινά, ελπιδοφόρα κλπ. Μακάρι πάω σε κάθε περίπτωση, όπως και να έχει, φέτος αργά ή γρήγορα, μέσα στο Μάιο, στον Ιούνιο, όπως ήρθε ο κεραμνός εν εθρία πέρσι, με την καλή να το λέω, και τα no news, good news έγιναν πραγματικότητα, μιλάω για τον Ρίτσαρντ Σιάου, που κανένας δεν το περίμενε, έγινε αθόρυβα, έτσι ελπίζω να γίνει και φέτος το ποδόσφαιρο. Και αυτό που λέμε τώρα, no news, good news, πραγματικά να είναι αληθινό. Το μόνο που ξέρω, δηλαδή αποδεδειγμένα, είναι ότι πράγματι η πολύ μεγάλη εταιρεία Deloitte ασχολείται με οικονομικούς ελέγχους και λοιπά με την ΠΑΕΑΡΙΣ. Οπότε, αδερφέ Bill και λοιποί, δεν νομίζω τώρα μια τόσο μεγάλη εταιρεία να κάνει τυχαία όλους αυτούς τους ελέγχους. Εγώ θα πω υπομονή τόσο στον εαυτό μου όσο και σε εσάς, πραγματικά. Λοιπόν, δεν ξέρω, ακούει καλή κάποιος μέσα στη γραμματεία. Παιδιά, είναι πολύ εύκολο. Πατάτε ένα κουμπάκι και βγαίνετε στο ένα της πόλης, αν θέλετε να μιλήσετε. Νομίζω είναι το 2, δεν θυμάμαι τώρα, έχω να πάρω και καιρό, διότι είμαι κυρίως πίσω από το μικρόφωνο. Καλείτε στο 23 10 3 28 8 28. Δεν θα κάνω τώρα διάλειμμα, μάλλον 7 και μισά. Το πάω σε ρί μέχρι και τις 8.

0: Κατά εκεί την Κατερίνη. Λοιπόν, για πάμε να πάρουμε και το φίλο ακροατή. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Το όνομά σας, κύριε.
1: Δημήτρης από Κατερίνη, τι κάνετε?
0: Ω, έλα ρε Δημήτρη, ο Απόστολος τώρα Κατερίνη και εσύ Κατερίνη, τι έγινε? Κατά κίτρινη, για πες.
1: Εννοείται.
0: Για πες, μας ακούμε.
1: Λοιπόν, καταρχήν για τον Χωσέ Πικουλίνο, γιατί εγώ είμαι από αυτούς που τον πρόλαβαν και τον είδαν.
0: Είσαι πολύ τυχερός.
1: Μικρός ήμουνα, δεν το κρύβω αυτό.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία, φτάνει που τον πρόλαβες.
1: Είχα καταναστεχαναχωρηθεί τότε που χάσαμε μέσα στο παλέ με την τουρκική. Και θυμάμαι τότε το φόρβο που είχε γίνει και ο Σούπερ 3 που είχε πει μη γυρίσετε πίσω αν δεν παίρνετε το κύπελο.
0: Ναι, το θυμάμαι και εγώ.
1: Είχαν βγει και κάτι
0: πρωτοσέλιδα, μπράβο.
1: Σούπερ 3,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν μαύρα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και επειδή οι παίχτες αντιλήφθηκαν το τι ακριβώς συνέβαινε, βάλαν τον αθλητικό τους εγωισμό μπροστά και κατάφεραν κάτι το οποίο δεν ξέρω ο κόσμος πόσο αντιλαμβάνεται το καταλαβαίνει.
0: Εκοφαντικό, ναι, για πες.
1: Ήταν κάτι, όπως ξαναδείτε, τότε υπήρχε διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας, σαν χώρες.
0: Ναι, ήταν λίγο περίεργη συγκίνηση.
1: Αυτοί προετοιμάσανε,
0: ναι,
1: να φάρει αξιωματούχους Τούρκους μέσα. Είχαν όλο το γήπεδο γεμάτο με μπαλόνια, με τέτοια. Ήταν σίγουροι ότι θα πάρουν τίποτα και θα εξευτιλίσουν την ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Όταν είδαν ότι χάνουν το παιχνίδι, ξέρετε, κάναν φασαρίες και τα λοιπά και αναγκαστήκαν για το εκείνο σαν τον κύπελο. Λοιπόν, ήταν, θεωρώ, μία νίκη όχι μόνο του Άρη, αλλά και της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Και αυτό και ο Άρης ήταν ομάδα όλης της Ελλάδος. Και όχι μόνο των φιλάθλων του Άρη.
0: Ναι.
1: Έχει καθιερωθεί στα μυαλά. Ήδη ακούω διάφορα τώρα, επειδή έρθει ένας νέος επενδυτής τους δίπλα, και ακούω διάφορα. Ο αυτοκράτορας, τον όρο αυτοκράτορας, δεν τον έδωσαν οι Αριανοί. Τον έδωσαν οι δημοσιογράφοι.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Έχεις δίκιο. Έτσι, βέβαια.
1: Είναι καλό να τα λέμε αυτά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Επίσης, ξέρουμε πόσα ποσά δαπανά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Έχουν δαπανήσει. Και δαπανούν.
0: Βέβαια.
1: Ακόμη και σήμερα λοιπόν που μιλάμε, αυτό που κατάφερε ο Άρης, τι κατάφερε ο Άρης, να πάρει 3 double αίτητος.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουν καταφέρει αυτοί.
0: Έτσι,
1: με τα σωρό εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ο Άρης θεωρείται μεγάλη ομάδα. Μπάσεις,
0: και ο Άρης, εντάξει, καλό να τα λέμε γιατί ακούνε και νεαρότερες ηλικίες, είναι η μοναδική ομάδα η οποία πραγματικά έκανε όλη την Ελλάδα να ρημώνει την Πέμπτη να, και πραγματικά να την υποστηρίζει.
1: Να το πούμε αλλιώς.
0: Για πες το.
1: Ήταν η πρώτη ομάδα που έφερε το lockdown στην Ελλάδα.
0: Σωστό, πολύ ωραία, θα το λέω αυτό, δεν το... Μ' άρεσε, θα το λέω, στο κλέβω. Το κλέβω, ναι, ναι, ναι, βέβαια, σωστός, πολύ δίκιο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Από τα πρώτα lockdown τότε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι.
0: Έτσι, ναι.
1: Βέβαια, το αρνητικό κομμάτι ποιο ήταν? Ότι μας αποπήρε η χαρά, η δόξα και όλα αυτά και δεν πατήσαμε τότε το πόδι στους κυβερνώντες να μας φτιάξουν ένα γήπεδο.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Και αυτό δυστυχώς με και σήμερα το πληρώνουμε, ναι. Ελπίζω όχι για πολύ ακόμα.
1: Έτσι.
0: Το πληρώνουμε.
1: Ναι. Μπήκαν μέσα μετά διάφορα και τα λοιπά, μεταλλευτήκαν εγκαταστάσεις και τα λοιπά. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Τώρα.
0: Τώρα εσύ, συγγνώμη, σου διακόπτω. Έχουμε, το παλέ ακόμα δεν έχει γίνει δικό μας. Δηλαδή απίστευτα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, να τους πούμε ευχαριστώ που okay, το αγαπάμε, το λατρεύουμε, ιστορικό γήπεδο. Να τους πούμε τώρα ευχαριστώ που θα μας παραχωρήσουν ένα ιστορικό μεν αλλά πανάρχιο γήπεδο. Δε. Έτσι, διότι δεν ξέρω αν ήσουν μέσα στο γήπεδο τώρα με τον Πανιόνιο. Φίλοι, η κατάσταση ήταν αποπνικτική. Δεν χωρούσαμε, ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν ξέρω άλλο Παπαβαγγέλη και αυτό. Πώς ήμασταν υπεράριθμοι. Ναι, δηλαδή πραγματικά στα όρια της λιποθυμίας. Οκ, περάσαμε εξαιρετικά κλπ. Αλλά εντάξει, μπορεί να υπερβάλλω τώρα, θα πει κάποιος, αλλά οριακά είναι επικίνδυνο όταν έχει τόσο κόσμο. Έτσι. Δηλαδή δεν έχεις ερκοτήσεων, δεν έχεις εξαερισμό, δεν έχεις το ένα, δεν έχεις το άλλο. Εντάξει, τέλος πάντων, για πες με σε διακόπτω.
1: Είναι ένα παλιό γήπεδο. Εντάξει, ναι. Όχι να το κάνει τώρα ο Σιάο τώρα. Θα βάλει και κερκίδες που λένε που ακούει.
0: Όχι, τίποτα, θέλεις καινούριο γήπεδο, ναι.
1: Έχεις φτιάξει πράγματα. Αλλά θες ουσιαστικά για μένα ο Άρης ένα γήπεδο 8 με 10 χιλιάδες θέσεις.
0: Τουλάχιστον 10, για μένα τουλάχιστον 10, φίλε.
1: Εντάξει, κοίταξε, 10.000 θέσεις είναι επικίνδυνες.
0: Μην το φοβάσαι.
1: Δεν το φοβάσαι. Άμα έχεις καλή ομάδα για αυτήν την
0: 10.000 θέσεις, σωστό.
1: Έτσι.
0: Γιατί το σύνθημα δεν μας χωράει το παλέ, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.
1: Δεν το συζητάμε τώρα, εντάξει. Εγώ βέβαια ήμουν ασυλό μικρός, αλλά πέτυχε και τον Γκάλι, ας πούμε, που έπαιζε.
0: Α, τον πρόλαβες, οκ.
1: Σαν οπτασία το θυμάμαι. Πώς θα σου πω.
0: Ναι.
1: Σαν εικόνα.
0: Ναι,
1: δεν θυμάμαι σαν παίχτη. Το θυμάμαι ότι ο παπάς μου είπε αυτός είναι ο Γκάλι, ας πούμε.
0: Κατάλαβα, ναι, οκ. Αμυδρά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα, το μπάσκετ έχει βρει το θεωρώ το δρόμο του. Καλώς εχόν των πραγμάτων γίνονται ωραία πράγματα και προσέξε να δεις. Δεν γίνονται μόνο στο κομμάτι του αδερικού τμήματος. Ο Άρης έχει κάνει παιδομάσμα στα μικρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Έτσι, δες λίγο τις μικρές ηλικίες τι κάνουν, θερίζουν.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Παντού πρώτες είναι. Δες λίγο τους παίχτες που δίνουμε στις ομάδες Β' Εθνικής Α2, π.χ. Πουρλίδας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δες το life από τον στυλ, τον έστειλαν στο NCIA και κρατάς τα δικαιώματα.
0: Σωστό.
1: Γίνεται κάτι καλό. Είναι καθαρά θέμα χρόνου να επανέλθουν οι μισονάρες του Μπασκετικού Άρη.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Γιατί
0: συμφωνώ. Το πιστεύω κι εγώ.
1: Να δώσω και ένα μήνυμα.
0: Για πες.
1: Στους νεόπλουτους. Όσα εκατομμύρια και να ρίξει κάποιος, να θυμίσω ότι η ΤΣΕΚΑ Μόσχας στην Ευρωλίγκα έχει ρίξει 45 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Και δεν πήρε Ευρωλίγκα. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να έχεις μια μπασκετική παιδεία και μια μπασκετική, ένα μπασκετικό παρελθόν.
0: Κάτσε, ΤΣΕΚΑ έχει 9 Ευρωλίγκες για άλλη ομάδα, λες μήπως.
1: ΤΣΕΚΑ Μόσχας μια χρονιά έχει ρίξει 45 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, λες για μια συγκεκριμένη χρονιά. Ναι, εντάξει, βέβαια, σίγουρα. Ναι, okay.
1: Και δεν το πήρε.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Καλά, έτσι. Το ότι θα ρίξει εκατομμύρια δεν σημαίνει ότι θα πετύχει κιόλα, εννοείται. Βέβαια.
1: Πρέπει να έχει ένα μπασκετικό παρελθόν. Ο Αριανός καλώς ή κακώς έχει και ποδοσφαιρικό αλλά και περισσότερο μπασκετικό παρελθόν.
0: Mm-hmm.
1: Και γνωρίζει, βλέπει, ξέρει. Έτσι. Δεν απαιτεί από την ομάδα. Τώρα, φέτος έγιναν κάποια πράγματα λάθος στην αρχή. Διορθώθηκαν μετά.
0: Διορθώθηκαν, ναι.
1: Χρόνο θεωρώ ότι δεν θα γίνουν αυτά. Θα πάμε καλά από την αρχή.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω, ναι.
1: Για μένα κάναμε δώρο την τρίτη θέση.
0: Mm-hmm. Ναι, το λογικά οφείλεται στο κακό ξεκίνημα, ναι.
1: Καθαρά. Να σου το πω έτσι πιο απλά. Αν κέρδιζες τον Κολοσσό εδώ και τον ΠΑΟΚ εδώ, θα είσαι ένα τρίτος τώρα. Έτσι απλά όπως το λέω.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Λοιπόν, θα πάει καλά το τμήμα.
0: Όχι, στον μπάσκετ, αδερφέ, όπως είπε και ένας προηγούμενος φίλος που κάλεσε, όπως το έχω πει και εγώ, πιστεύω εκεί πέρα είμαστε καλά. Το θέμα είναι τι θα γίνει στο ποδοσφαιρικό κομμάτι.
1: Ένα κλαμπ, ένα σύλλογος είναι μεγάλος. Δεν θα μακρηγορήσει λίγο, αλλά.
0: Δεν πειράζει. Όσο δεν χτυπάει το τηλέφωνο, πάρε όσο θες.
1: Λοιπόν. Ένα σύλλογος θεωρείται μεγάλος γιατί έχει πολλά τμήματα, όπως είναι ο Άρης, έτσι, είναι πολλά τμήματα.
0: Βέβαια, φυσικά.
1: Και τα τμήματα του αυτά να παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Φέτος ανέβηκε το βόλεϊ, μετά από 10 χρόνια, και το μπάσκετ γυναικών. Χρειάζεται στήριξη.
0: Βέβαια.
1: Χρειάζεται χρήματα.
0: Mm-hmm.
1: Τα 20 ευρώ αυτά που δίνουμε στην αριστεχνή, αν τα δώσουμε όλοι, δεν θα έχουν πρόβλημα.
0: Σωστό. Και χρειάζονται και ανθρώπους να το τρέξουν, διότι από ό,τι ακούω, δεν ξέρω κατά πόσο έτσι μιλώ και ανακρίβειες, αλλά έχω ακούσει, βασικά νομίζω βγήκε και δημοσίευμα, το οποίο λέει ότι υπάρχει κίνδυνος χτύπα ξύλο να μην αγωνιστεί ο Άρης του χρόνου στην Α1 τελικά, όχι επειδή δεν έχει χρήματα, επειδή δεν έχει τους κατάλληλους ανθρώπους να τρέξουν το τμήμα κλπ. Που και αυτό είναι πολύ άσχημο, έτσι.
1: Εννοείται. Γιατί πρόσεξε τώρα αυτό. Το βόλεϊ, τώρα θα σου πω το βόλεϊ, επειδή τα έχω αναλύσει στο μυαλό μου. Το βόλεϊ τι είναι, 10 ομάδες αυτοί. 10 ομάδες. Και έχουν θεσπίσει,
0: ναι,
1: 4 τρόπαια. Το Σαμαράς, Super Cup, πρωτάθλημα και κύπελλο.
0: Okay.
1: Ουσιαστικά τα διεκδικούν 3 ομάδες.
0: Είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και η δίπλα.
1: Και φέτος που μπήκε ο Μίλωνας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή στο βόλεϊ, άμα θέλεις και είσαι έξυπνος, δεν έχεις ικανοποιητικά χρήματα και πάρεις τρόπο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι απλά όπως το λέω.
0: Στο βόλεϊ, ναι, με λίγα χρήματα μπορείς να κάνεις να πρωταγωνιστείς. Και πρέπει να πρωταγωνιστείς, γιατί είναι καλά. Θεωρητικά και στο σοσκάκι πρέπει να πρωταγωνιστούμε, έτσι. Άρησης, αλλά okay. Το βόλεϊ είναι το τρίτο άθλημα μετά από ποδόσφαιρο μπάσκετ.
1: Αυτές τις έξυπνες κινήσεις. Ναι. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, οι δίπλα τις κάνουν.
0: Ναι, σωστά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, κάνουν έξυπνες κινήσεις. Δεν είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Κάνουν έξυπνες κινήσεις.
0: Και δυστυχώς έχουν κάτι το οποίο λείπει από εμάς. Τουλάχιστον μέχρι τώρα, έτσι, το χρήμα που είναι βασικό, έτσι.
1: Το χρήμα ήρθε με τις έξυπνες κινήσεις τους.
0: Α, έτσι, αυτό εννοείς, οκ.
1: Ναι, αυτό εννοώ. Mm-hmm. Κάνουν έξυπνες κινήσεις και ήρθε και το χρήμα μαζί. Επίσης, να σου πω για το εξής, ότι ο ΑΣ τρέφεται από την... από την ΠΑΕ.
0: Σωστό.
1: 10% των εισόδων. Βέβαια.
0: Και αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, καλά έκανες και τον έφερες, να το πω. Μακάρι, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύει, αλλά ένα μεγάλο ποσό μπορεί να το χρωστάει η ΠΑΕ στην ερασιτέχνη. Ένα ποσό δηλαδή.
1: Okay. Που... Δεν έχει δώσει ευρώ.
0: Μπράβο, που είναι πολύ σεβαστό, έτσι. Αυτό τώρα δεν μπορώ να πω, γιατί μην κατηγορηθώ κιόλας.
1: Έχουμε τη δήλωση του Σιάου που είπε ότι το 27-28 εγώ θα αναλάβω τη γενική ομάδα μπάσκετ.
0: Σωστό.
1: Έτσι, οπότε εκεί μας λύνει τα χέρια ο άνθρωπος αυτός. Έτσι. Και μας μένει το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Στο ποδόσφαιρο θέλοντας και εμείς θα μιλήσω όπως το καταλαβαίνω εγώ.
0: Για πες.
1: Και ας μην αρέσει σε πολλούς αριανούς και τα λοιπά.
0: Παρακαλώ.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σε όλα αυτά που λέτε. Ναι, ο Καρυπίδης είναι συγκεκριμένων δυνατήτων. Mm-hmm. Ναι, μας έφτασε εδώ, μας έφτασε παραπάνω, δεν μπορεί. Mm-hmm. Βέβαια, θα πούμε ότι αυτή τη χρονιά μόνο είναι η κακή του χρονιά, έτσι. Όλες τις προηγούμενες χρονιές.
0: Ναι, πες και σου πω.
1: Έβγαζε Ευρώπη και διεκδικούσε και τρίτη και δεύτερη και είχες καλά αποτελέσματα.
0: Να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Κοίτα, Ευρώπη ρε εσύ, εγώ δεν το δέχομαι, γιατί το θέμα είναι να βγεις Ευρώπη, να μπεις και σε ομίλους, να κάνεις και μια πορεία. Τώρα τον αποκλείσεις από την Αράζ και από την Κόλοσκοβα Ολύμπικα. Δεν ξέρω αν είναι επιτυχία. Εγώ το θεωρώ επιτυχία. Ναι, για πες.
1: Εκεί θα κατέληγα. Είπα, είναι συγκεκριμένο δυνατότητα. Οι παίκτες που έπαιρνε, επειδή ακριβώς λόγω του οικονομικού αυτού του δυνατοτήτων που έχει, δεν μπορούσε να τους φέρει πιο μπροστά. Είτε επειδή ήταν δεσμευμένοι, είτε δεν μπορούσε να πληρώσει ρήτρες κτλ. Και τους έπαιρνε άφτερα. Γι' αυτό την πατήσαμε συνέχεια. Έτσι. Αυτός είναι. Μας έδειξε τι είναι, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήρθε η ώρα να αποχωρήσει.
0: Ναι, σωστά. Νομίζω έτσι. Πλέον δεν θα πω 9 στους 10, θα πω οι 10 στους 10 αριανοί έχουν την ίδια άποψη με σένα και αυτό πιστεύω, έτσι δεν είναι.
1: Αναγνωρίζω ότι πλήρωσε πάρα πολλά πράγματα που δεν το αναγνωρίζω.
0: Σίγουρα, κοίτα, ο λαός του Άρη δεν είναι αγνώμονας, βέβαια.
1: Πλήρωσε κάτι ένα εκατομμύριο, κάτι τέτοιο, κάτσε το τηλέφωνο, θα κλείσω τώρα. Mm-hmm. Αλλά. Δεν μπορεί, θα χρυχήσει.
0: Ναι.
1: Ο Άρης θέλει να πάρει ένα τίτλο. Τελεία παύλα στο ποδόσφαιρο οπωσδήποτε.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Θα πάσει τα αρχαία τίτλους. Λοιπόν, αυτά χάρηκα που τα
0: είπα. Να σε καλά, να σε καλά κι εγώ, φίλε. Να σε καλά. Χαιρετίσματα στην Κιτρινό Μαύρη Κατερίνη. Να σε καλά. Πολλά βγήκε. Καλή συνέχεια. Έτσι, σωστό. Μαγευτική πυρία. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, για πάμε να πάρουμε τον επόμενο φίλο. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ακούει ο φίλος, παρακαλώ αν θέλει να ξανακαλέσει. Χίλια συγγνώμη, δεν ξέρω τι γίνεται. Ας ξανακαλέσει ο φίλος. 23-13-28-8-28. Επαναλαμβάνω, 23-13-28-8-28. Πάμε για το τελευταίο τεταρτάκι περίπου της εκπομπής. Ακολουθεί μετά αγαπημένη Μάριον Συριώτου. Θα δώσω τη σκητάλη. Δείξω, Μάριον, σήμερα τι έχεις, ελληνικά έχεις? Ελληνικό ρεπερτόριο δεν ακούει τώρα. Θα το μάθουμε σε λίγο. Λοιπόν, εύλογη η ανησυχία σας. Εύλογα τα όσα λέτε μέχρι στιγμής. Δεν διαφωνώ πουθενά μαζί σας. Αλλά και να διαφωνούσαμε, υγεία είναι φυσιολογικό. Δημοκρατία έχουμε και πρέπει να έχουμε δημοκρατία. Για τον μπάσκετ είναι απολύτως λογικό, υπάρχει μια αισιοδοξία. μεγάλη αισιοδοξία και είναι, επαναλαμβάνω, λογικό, έχει πάρει το τρόμο του και είναι εύλογη και η ανησυχία σας για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αλλά φυσικά μην ξεχνάμε και τα υπόλοιπα τμήματα του ερασιτέχνη, εννοείται. Α, διότι ο Άρης Θεσσαλονίκης δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, είναι και το βόλεϊ, είναι και το μπάσκετ γυναικών, είναι και το ένα, είναι και το άλλο. Είναι πολλά τμήματα. Έτσι, μην ξεχνάμε, μια και αναφέραμε πριν με το φίλο το βόλεϊ, ότι ήσουν η πρώτη ομάδα του 97 που έσπασε στο κατεστημένο του ΠΟΚ. Χρειάζεσαι χρήμα, βασικό, έτσι, να υπάρχει το fuel, να υπάρχει το καύσιμο. Και μετά να υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι για να τρέχουν τα αντίστοιχα τμήματα. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
2: Γεια σου, φίλε, Θωμάς.
0: Θωμάς, ναι, σωστά, σωστά.
2: Θωμά, πιτσιρικάς είσαι.
0: Είμαι 28 στα 29, αδερφέ.
2: Α,
0: ναι.
2: Γιατί τάξη. Ακούω, δεν πρόλαβες τον Νοτίφ, δεν πρόλαβες.
0: Δεν το πρόλαβα, όχι, δεν το πρόλαβα, δυστυχώς.
2: Και τον Γκάλι δεν τον πρόλαβες.
0: Ποιο να τον?
2: Τον Γκάλι.
0: Εσύ, άμα δεν. Πώς θα πάω, άμα προλάβαινα τον Γκάλι, θα προλάβαινα και τον Ορτίθ.
2: Ναι, γιατί.
0: Αλλά έχω γαλουχηθεί σωστά, μην αγώνα, ναι, εντάξει.
2: Σε είχα ακούσει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που είχες πει ότι συγκινήθηκε ο πατέρας σου με τον πατέρα σου, ήσουνα.
0: Στο παλέ, ναι.
2: Στο παλέ, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και με τον πατέρα μου, μάλλον.
2: Εγώ ήμουν ηλικία του πατέρα σου. Εγώ πρόλαβα τον Γκάλι όταν ήρθε με το μαλλί το.
0: Έλα, ρε.
2: Το φουντωτό και μάλιστα.
0: Που φορούσε το 7 με τον Ηρακλή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν ήρθε δηλαδή και μου λέγανε πού πας στο μπάσκετ. Αλλά ο Άρης έχει και μπάσκετ. Γιατί είχε ομαδάρα.
0: Βέβαια.
2: Και τι έχετε και μπάσκετ. Τι, πάμε για πρωτάθλημα. Τότε και τη χρονιά που πήραμε και το πρωτάθλημα.
0: Σωστός.
2: Και ξέρεις ότι είχα ένα μαγαζί εδώ στην Ηλιούπολη και ερχόταν ο Μανάβης.
0: Α, οκ. Okay.
2: Ο Μανάβης, ξέρεις, ο γνωστός.
0: Ναι, του ΠΑΟΚ.
2: Και του λέω, καλά ρε, τι ξέρεις τι λέγανε αυτοί, πήγατε λέω στο Βόλο, λέω, και υποστηρίζατε το Ολυμπιακό, λέω, και λέει, εσύ λέει, πήρατε θα παίρνατε λέει το 80 το πρωτάθλημα. Πήρατε το 79 λέει το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Άμα το παίρνατε λέει και στο ποδόσφαιρο, σου λέει, εμείς ήμασταν τελειωμένοι, κατάλαβες.
0: Τα γιγαντωνόσταν, ναι, κάτι, είναι όλα λεπτομέρειες, συγκυρίες και λοιπά. Σίγουρα, αυτό πολλοί το λένε. Ότι αν πέραμε εκείνο το πρωτάθλημα, λογικά το ρου της ιστορίας θα έχει αλλάξει, θα ήταν διαφορετικό.
2: Και ένα άλλο θα σε έλεγα, έχεις ακούσει για το 5.000 που είχε 5.000 στο μπάσκετ το εισιτήριο με την Μπαρτσελόνα.
0: Νομίζω όχι.
2: Έχεις ακούσει, ας πούμε, γιατί δεν το βάλα φυσικά. Εγώ ήμουν φαντάρος και ήρθα με άδεια, ξέρω εγώ, και βλέπω το γήπεδο δεν ήταν γεμάτο. Ήταν ένας απ' έξω, μου λέει, γιατί λέει ο Ιωαννίδης είχε βγει έξω, ξέρεις, εκεί στα ταμεία που είναι. Είχε βγει έξω και λέει τι γίνεται το γήπεδο, γιατί δεν γύρισε, ξέρω εγώ, αφού είχε 5.000. Είναι ένας μπάρμπας δίπλα μου, μου λέει τι γίνεται, ξέρω εγώ, λέω, να, λέω το γήπεδο δεν γέμισε, λέω 5.000, λέω πού να δουν τώρα αυτοί οι πιτσιρικάδες. Μου λέει, εγώ λέει, ξέρεις πόσα έξοδα έκανε, λέει, ήρθε λέει από την Οριστιάδα και μένω λέει στο ABC απέναντι.
0: Άντε ρε.
2: Ξέρεις τι έξοδα λέει έχω κάνει για να δω λέει τον Άρη.
0: Βέβαια.
2: Εντάξει, εσύ εμάς το έχεις τα λεφτά.
0: Καλά, από παντού έρχονταν βέβαια, ναι, φυσικά.
2: Ναι, ήταν εκείνο το μάτς που με το που μπήκαμε μέσα, ο Super 3 εκεί που έκανε κερκίδα λέει χέρια και κάποια στιγμή βλέπεις δεν σηκώνει κανένα χέρια και λέει να βγουν οι κότες από το παλέ, έξω οι κότες και οι γούνες από το παλέ, κατάλαβες. Και εξαφανίστηκαν αυτοί και φύγανε.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία.
2: Ναι. Αυτά εντάξει, εσύ επειδή είσαι πιτσιρικάς.
0: Ναι, δυστυχώς τα έκαμε. Ήσασταν τυχεροί εσείς που τα ζήσατε αυτά. Ελπίζω να ζήσουμε εμείς τα επόμενα χρόνια. Για να δούμε.
2: Σε όλα τα Final Four ήμουν μέσα, εκτός της Γάνδης που ήμουν φαντάρος.
0: Okay.
2: Και ήμουν σε αυτό.
0: Εντάξει, μακάρι να ζήσουμε τα επόμενα χρόνια.
2: Ναι, για την μπάλα. Ο Καρυπίδης καλός χρυσός. Αλλά εντάξει, είναι μέχρι σε ένα σημείο. Και ναι. Ο Άρης θέλει ένα επιχειρηματία, όχι μόνο να έχει πολλά λεφτά, φυσικά και να βάζει, αλλά πρέπει να έχει και κανάλι. Βλέπεις αυτοί εδώ, τους έχουμε φάει στη μάπα συνέχεια τους άλλους τέσσερις, να μιλάνε, βλέπεις κάτι εκπομπές που έχουν.
0: Ναι, εντάξει, okay, καλός ή κακός.
2: Μακάρι
0: να μην ήταν έτσι, αλλά στην Ελλάδα χρειάζεται και, ας πούμε, σε εισαγωγικά η προπαγάνδα, ναι.
2: Φυσικά χρειάζεται. Τον Άρη ούτε που τον αναφέρουν αυτοί.
0: Ναι, εντάξει, εγώ τηλεόραση δεν παρακολουθώ. Παρακολουθώ κάποιες εκπομπές που γίνονται στο YouTube και λοιπά, αθηναϊκές. Τα εντάξει από πια συγκεκριμένα, αλλά αυτή που παρακολουθώ αναφέρεται συνέχεια για τον Άρη. Ναι.
2: Μιλάνε για τις ομάδες τους αυτοί και για τον Άρη δεν αναφέρουν. Ο Άρης θέλει.
0: Καλά, το κάνουν συνειδητά έτσι.
2: Θέλει την προπαγάνδα του που λέμε, την προπαγάνδα του τι θέλει. σε όλα τα μέτωπα. Ξέρεις, ακόμα και σε σύριαλ που βλέπεις ο άλλος κάνει του μπαοξί, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Και αυτά πρέπει να τα κάνουμε κι εμείς.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Γιατί έτσι ακούγεσαι. Γιατί και φυσικά όταν έχεις μεγάλο, μεγάλο πρόεδρο, εννοείται ότι λένε ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Γιατί μέχρι τώρα, μέχρι να κατεβάσουμε 30.000 στην Αθήνα, δεν μας θεωρούσαν.
0: Όχι, εντάξει, διαφωνώ. Δεν μας θεωρούσαν. Όχι, διαφωνώ.
2: Όχι, δεν μας θεωρούσαν. Δεν έχουμε κόσμο.
0: Διαφωνώ, αλλά οκ. Okay. Όχι, ρε, κόσμο, πώς δεν έχεις, δεν έχεις κόσμο.
2: Μπορεί να το πει ένας, είναι ένας Παναγιώτης από την Αθήνα, ένα παιδί, mm-hmm. το οποίο του λέγανε τι ομάδα είσαι και λέει Άρης. Και λέει αυτός, καλά ρε, ο Άρης λέει δεν έχει κόσμο. Και όταν λέει είδανε 30.000 κόσμο, λέει τότε μου είπανε ο Άρης έχει κόσμο. Αλλάξανε γνώμη.
0: Τέλος πάντων, έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου.
0: Γεια σου, γεια. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ, χαίρετε.
3: Γεια σου, ρε φίλε.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου, παρακαλώ.
3: Είμαι ο Μιχάλης από Καλαμαριά, είμαι.
0: Μιχάλης Καλαμαριά, σ' ακούμε, παρακαλώ.
3: Επειδή θα πέσουν τα μαλλιά μου όσα που δεν έχω.
0: Ναι.
3: Είμαι από όλους σας, είμαι 64 χρονών.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, άκουσα το προηγούμενο δύο πράγματα και τρελάθηκα. Πρώτον, τα 5.000 δραχμές μπήκαν στο παιχνίδι με την Μπαρσελόνα. Εντάξει.
0: Ναι.
3: Και το παιχνίδι αυτό, το παιχνίδι γινόταν 10 η ώρα και από τις 5 η ώρα ήταν την κάτω γήπεδο. Γιατί είπε δεν είχε κόσμο και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, ή δεν θυμάται καλά, ή έχει πάθει κανένα σκάιμερ, ή...
0: Okay.
3: Αναλύθιες δεν θα λένε.
0: Okay, okay.
3: 5.000 δραχμές και ήμασταν από τις 5 ώρα στο γήπεδο. Πίτα το γήπεδο. Δεύτερον, την εποχή εκείνη Super 3 δεν υπήρχε.
0: Ήταν ο ΣΦΑΧ.
3: Ήταν ΣΦΑΧ και ρολοχίτες. Λοιπόν, Super 3 δεν υπήρχαν. Μη λένε ό,τι θέλουν.
0: Mm-hmm.
3: Ένα τρίτο και βασικό που θέλω να πω, ρε παιδιά. Ο Άρης χρειάζεται ένα γήπεδο 15.000 θέσεων. Γιατί να μην το λένε.
0: Ναι, οκ, okay, δεν είναι εξαιρετικό, συμφωνώ.
3: Το
0: σωστό.
3: Χαριλάου χωρά 22.000. Λίγες φορές έχει γεμίσει το Χαριλάου.
0: Όχι, όχι.
3: Αν έχει μια καλή ομάδα, μια ομάδα η οποία θα πετάει, δεν θα γεμίζει το. Καταρχάς ο Αριανός είναι μπασκετική. Ράτσα είμαστε.
0: Εντάξει, ναι.
3: Γίναμε τώρα, γίναμε από... Εγώ, το πρώτο μου παιχνίδι το οποίο έχω πάει στο Παλέ, στο μπάσκετ επί Παπαγεωργίου, το Χάρη, ήταν το 1974.
0: Έλα ρε.
3: Και όχι δεν είχαμε ομάδα τότε. Mm-hmm. Ομαδάρα.
0: Βέβαια, βέβαια, φυσικά.
3: Γιατί άλλο και προηγούμενο δεν είχαμε και ομάδα. Δεν ξέραμε ποιος ήταν. Δεν είχαμε
0: σωστό.
3: Ναι, ναι. Την ιστορία του Άρη μας.
0: Βέβαια, βέβαια, σωστό.
3: Τρελαίνομαι.
0: Βέβαια.
3: Μα λέει ο άλλος τώρα δεν ήξερα τι να πει μπάσκετ ποιος είναι ο Άρης. Τι λέτε ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο, ναι.
3: Εντάξει.
0: Και ο Γκάλης γι' αυτό ήρθε στην ομάδα μας, επειδή είχαμε πάρει το κύπελο.
3: Και γι' αυτό είχε έρθει ο Γκάλης.
0: Βέβαια. Λοιπόν, δεν ήρθε τυχαία, βέβαια.
3: Και πηγαίναμε και βλέπαμε τρία παιχνίδια στη σειρά, γιατί έπαιζε και ο Άρης και ο Πάου και ο Ρακλής και η Χάφ και ο Δημόκριτος στο Παλέ. Και μόνο Αριανή ήταν μέσα στο κύπελο.
0: Σωστό, σωστό.
3: Παρόλο που βλέπα. Δηλαδή, άκουσα, τι να σε πω τώρα.
0: Ναι.
3: Μου λέει ο άλλος 5.000 και δεν είχαμε κόσμο. Από τις 5 ώρα ήμασταν και θα γεμάτο το γήπεδο. Γεμάτο, φίσκα. Ας βγουν και άλλοι συναργάτες.
0: Ύποπτος ο φίλος, ύποπτος. Ναι.
3: Πολύ ύποπτος. Μα εδώ μου είπε ο Super 3 τώρα το 82. Με τρελάνει ρε.
0: Ναι.
3: Ποιος Super 3 το 82.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων, χρειαζόμαστε ένα πολύ μεγάλο γήπεδο το οποίο θα το γεμίζουμε γιατί είμαστε μπασκετικός λαός.
0: Σωστό. Εντάξει. Συμφωνώ.
3: Λοιπόν, κάτω από 15.000 γήπεδο για τον ΑΕΔ δεν αξίζει
0: mm-hmm.
3: και θα γεμίζει κάθε Κυριακή με το Μαρούσι να παίζουμε γιατί είμαστε Άρης και είμαστε
0: βέβαια.
3: Η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα.
0: Μπασκετική ράτσα, σωστός, με αυτοκράτορας κλπ. Βέβαια.
3: Οι άλλοι που φοβούνται και λένε αν είναι 8 και 10 δεν με αφορούν. 15.000 γήπεδο.
0: Μ' αρέσει πολύ η τοποθέτησή σου και τη μ' αρέσει που είσαι τολμηρός, βέβαια. Τολμηρός. Ρεαλιστής. Ρεαλιστής. Ναι, σωστό, σωστό. Δεν ξέρω.
3: Εντάξει,
0: βέβαια.
3: Έγινε,
0: να σε καλά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Χάρηκα πολύ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, μου αρέσουν τέτοιες τοποθετήσεις σαν αυτή του προηγούμενου τελευταίου φίλου που κάλεσε. Και μακάρι, νομίζω, όντως, άμα σκεφτόμασταν όλοι έτσι μη φοβικά, έτσι, πιο τολμηρά και ρεαλιστικά, δεν είναι τολμηρό. Δηλαδή, πράγματι, ειδικά στο μπάσκετ, άμα φοβόμαστε να έχουμε ένα γήπεδο που αξίζουμε 15.000 θέσεων, όντως, κάτι δεν πάει καλά. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
2: Έλα, ρε Θωμά, εγώ δεν είπα ότι δεν είχε. Το γήπεδο γέμισε μετά.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είπα ότι δεν είχε κόσμο. Μας λέει ο άλλος τώρα.
0: Εντάξει, μην ξεκινάμε γαϊτανάκι, δεν πειράζει. Εντάξει,
2: όχι, αλλά τι τώρα, πλάκα μας κάνει τώρα.
0: Έγινε.
2: Σε αυτό το γήπεδο ήμουν εγώ και το γήπεδο δεν είχε γεμίσει γιατί είχε 5.000 δραχμές, ξέρεις τι ήταν τότε. μας πει το άλλο
0: πάνω. Πες, πάμε, μην το πάμε προσωπικού. Έγινε. Να είσαι καλά. Πες μου.
2: Εσύ νομίζω ύποπτος. Ποιος είναι ύποπτος, εγώ?
0: Όχι, ρε, πλάκα έκανα.
2: Πλάκα μας κάνεις.
0: Λοιπόν.
2: Το κήπεδο δεν γέμισε και να σε πω την αλήθεια, ο Ιωαννίδης έδωσε εντολή και πήκανε τζάμπα πολύ. Άσε μας το ένα.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια.
2: Αλλά κοίταξε. Ότι γέμισε το γήπεδο αυτό το έχουμε ζήσει. Έξω από τις κάλες περιμέναμε από τις 3-4 ώρες, 5 πριν. Ήδη ήμασταν έξω από τις κάλες και περιμέναμε να μπούμε. Αυτό δεν είναι. Εγώ λέω για εκείνο το μάτς, το συγκεκριμένο.
0: Okay.
2: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
2: Όχι, μας λέει, μπάδια της
0: καλύτερα. Δεν θέλω να πηγαίνετε επί του προσωπικού. Λοιπόν, έγινε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, πρέπει να κλείσω κιόλας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μεταβίας, αν θέλετε, ένα τελευταίο τηλεφώνημα. Να στείλω και τα θερμά μου χαιρετίσματα σε έναν πολύ καλό φίλο. Βαζελάκι είναι αυτός. Το Γιώργο από Αθήνα και την Όμαυρη Αθήνα. Αδερφός, πόνεσε λίγο χθες, αλλά εντάξει. Τι έγινε, ρε Γιώργο, φάγατε απαγορευτικό τελευταία αγωνιστική στη Λεωφόρο? Δεν θα έχετε κόσμο? Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας, τα τηλεφωνήματά σας. Τώρα δεν ξέρω πότε θα τα πούμε, μάλλον από την άλλη εβδομάδα θα δούμε. Θα προσπαθήσω να έχω μαζί μου και τον Βασίλη τον Βροχίδη. Ενώ στέλνει να διαβάσω ένα τελευταίο μήνυμα, εντάξει, αφού το έχουμε. Λάθος θυμάται ο φίλος και επιμένει. Το συγκεκριμένο μάτς ήταν το πρώτο μου ευρωπαϊκό. Το γήπεδο ήταν γεμάτο και πέριξ πολλές ώρες πριν. Εντάξει, να πω παιδιά, τώρα. Άμα είναι 2-1 οι γνώμες, το σπάω. Λοιπόν, anyway. Στο μπάσκετ είπαμε είμαστε πολύ καλά. Θα συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα, τον προπροηγούμενο μάλλον, για το γήπεδο 15.000 θέσεων. Εκεί η ελπίδα, το όραμα και η πίστη υπάρχει. Μένει να υπάρξει αργά ή γρήγορα και στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Τσεκούραστο μας πίσω από το μικρόφωνο. Θα είπαμε από τις 6 και κάτι μέχρι και τις 8. Δίνω τη σκυντάλη στην αγαπημένη Μάριον Συριώτου. Να σας κρατήσει παρέα για το επόμενο 2ωρο. Από μένα να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή συνέχεια σε όλους. Ακούτε Γελορίδιο 107.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Mart. Digital Mart. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
11: GPS και βυθόματο έχεις?
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
11: GPS διπλό ηχό έχεις?
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάλεις, με ημάλεις. Με ημάλεις.
10: Με ημάλεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
11: Με ημάλεις.
12: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
13: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Μεταφύνω λίγο να το ευχαριστηθείτε, μιας και δεν το ακούτε καθόλου. Πολύ πολύ πολύ καλησπέρα σας. Εδώ και σήμερα στις θέσεις μας παρούσες, κυτρινό μαύρο ντύλι εκπομπή, όπως κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10, μέχρι τις 10 παρέιτσα, για το επόμενο σκάρτο διωράκι, 7 Μαΐου 2026. Μάριον Συριώτου πίσω από τα πολλά μικρόφωνα. Και φυσικά ακούτε Yellow Radio 101,7. Τα γνωστά, που λέγεται το τραγουδάκι μου, μπλα μπλα μπλα, α, τι αν κάνεις, πρέπει και να τα πεις. Γιατί μπορεί να είναι στην παρέα μας κάποιος καινούριος που να μην γνωρίζει. Οπότε να πρέπει να ενημερωθεί κατάλληλα. Ποιοι είμαστε, βρε παιδί μου, τι κάνουμε. Τρόποι επικοινωνίας, να ορίστε τώρα αυτό θα πω. Yellow Viper στο 69-30.

0: μέσα στο κρύο τις ιδέες τις παίρνω από τον Γαβριλίδη. Αυτός όλα τα περίεργα, τα σκυλοτέτια, τα αυτά, τα ερωτικά,
1: τα μπερδεμένα.
0: Τα μπερδεμένα, τις προδοσίες από εδώ.
1: Σκυλατζίδικο, χωρίς μπερδεμένο.
0: Δηλαδή ήρθε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο έντεχνος και θα φύγω σκύλος με αυτόν εδώ που έμπλεξα.
1: Τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα όμως να ακούσουμε το έπος.
0: Έφτασε η ώρα τώρα.
1: Το έπος, το έπος
0: του Καρβέλα.
1: Το οποίο θα μπορούσε να πάει το πειρασμός. Αντί για πυρετός.
0: Από εκεί μου ήρθε ρε παιδί μου. Αλλά θα μπει να γράψουμε ένα άλλο παρόμοιο.
1: Στο πευκοχώρι που θα έρθω.
0: Απλά αντί να είναι δίσκο.
1: Θα με φιλοξενήσεις. Με τα πουκάμισα τα.
0: Ναι, θα κάνουμε τέτοιες ιδέες.
1: Τα πουκάμισα τα. Ξέρετε,
0: να πάρουμε τα πουκάμισα τα χαβανέζι.
2: Τα έξαλα.
0: Τα έξαλα. Θα μου δίνεις ιδέες. Εγώ θα είμαι συνέχεια με τον μπλοκάκι και το στυλ.
1: Κοίταξε, άμα έχω πολλούς πειρασμούς μπροστά μου. Μου έρχονται, μου γεννιούνται και πολλές.
0: Ωραία, τέτοιες ιδέες. Λοιπόν, τώρα μου έδωσε όμως τρομερή ιδέα. Αυτό έγραψε δίσκο. Αυτό είναι δίσκο μπουζούκια. Τώρα θα ακούσει το κομμάτι.
1: Όχι, δίσκο. Δεν είναι δίσκο.
0: Φύγει από εδώ. DJs είναι πυρετό στο Σαββατόβραδο. Είναι άσε με τώρα και έβαλε μπουζούκια. Εγώ όμως θα κάνω κάτι πολύ τρελό τώρα. Τι? Θα κάνω ρέγγε με μπουζούκια. Και θα σε στείλω αδιάβαστο και θα γράψω πειρασμός το νέο σου ξέ και θα γράψω στίχη Νίκος Κατσίκας, Πέτρος Γαβριλίδης. Θα σε βάλω μέσα.
1: Αυτό που να το αφιερώσουμε το τραγούδι τώρα. Το αφιερώσω στους παράνομους.
0: Αυτό θα το αφιερώσω. Όχι, όχι, σε όσους.
1: Παράνομους, γιατί παρανομίες μιλάει εδώ.
0: Εντάξει, η νύχτα είναι παράνομη.
1: Αυτό λέμε, στους παράνομους λέμε.
0: Ωραία, στη νύχτα λοιπόν και στους πειρασμούς τη.
1: Άρα δεν θα μας ακούει.
0: Τι?
1: Δεν απευθυνόμαστε πουθενά. Γιατί εμείς έχουμε ακροατές που είναι όλοι νόμιμοι. Παράνομους δεν έχουμε κανένα.
0: Σιγά, όλη την παρανομία θέλουμε.
1: Εμείς, δικιά μας εκπομπή.
0: Όχι, και να μην. Δεν κατάλαβες. Και να μην είναι παράνομοι, την ονειρεύονται την παρανομία.
1: Σοβαρά.
0: Εννοείται.
1: Τι να πω, ρε παιδί μου. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στον κόσμο.
0: Υπάρχουν, μην κοιτάς τώρα τον εαυτό σου, εσένα. Όχι εμάς,
1: στους άλλους. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ακούσουμε το.
0: Τη λίτσα διαμάντη.
1: Πυρετός.
0: Τη φοβερή.
1: Το οποίο θα το μετατρέψουμε εμείς σε πειρασμό.
0: Όχι το ίδιο. Εμείς θα κάνουμε ρέγγε.
1: Αλλά σκεφτείτε το λίγο έτσι. Αντί για πυρετός να μιλήσει πειρασμό.
0: Καλοκαιρινό ρέγγε, πειρασμό.
1: Το οποίο εμπνεύστηκε από τον Πέτρο Γαβριλίδη.
0: Εννοείται αυτό το γράψω. Γράψω και να σου δώσω το 25% το. Κοίταξε. 50% παίρνει ο συνθέτης. 50% ο στιχουργός, τον κόβουμε στη μέση. Αυτό λέω, στιχουργός, θα βάλω εσένα το μισό, ρε παιδί μου. Γίνεσαι και μισό στιχουργός.
1: Πάμε να ακούσουμε. Και το χαρίζουμε σε όλους τους παράνομους, να πούμε. Τώρα θα μου πείτε πού να τους βρούμε.
0: Και σε αυτούς παράνομους και σε αυτούς που καίγονται.
1: Ναι, που καίγονται.
0: Όχι παράνομους και απλά.
1: Και μετά πάω σπίτι μου και
0: κοιμάμαι. Όχι, αυτούς που καίγονται.
1: Που καίγονται, πάμε.

0: Το ζηλεύεις τώρα να ζηλεύεις τον Καρβέλα, φίλε. Σε νιώθω.
1: Τώρα,
0: σε
1: ναι, ναι.
0: Έχεις ύφος. Καλλιτέχνη που ζηλεύει τον δημιουργό που το τραγουδί που ακούμε.
1: Το συγκεκριμένο δεν το ζηλεύω.
0: Το ζηλεύεις,
1: αλλά μ' άρεσε το τραγούδι.
0: Είδες.
1: Τι να πω, έχει την πλάκα του.
0: Έχει, όχι την πλάκα του.
1: Και το λέει και, το λέει και μια φωνάρα. Τώρα εντάξει, παίζει μεγάλο ρόλο.
2: Όχι, είναι διαμάντη.
1: Βέβαια, εντάξει.
0: Είναι καλή αυτή.
1: Τεράστια. Πάρα πολύ. Ωραία τραγουδίστρια.
0: Ωραία. Ζει αυτή.
1: Ναι.
0: Α, ζει. Ναι. Ναι.
2: Δεν είναι κάπου.
1: Όχι. Έχει σταματήσει. Δεν ήταν από αυτές τις ψωνάρες που συνεχίζουν τραγουδά στα 100 τους. Αυτή δεν ήταν.
0: Αυτό όχι. Το πράγμα.
1: Ήταν πολύ ωραία τύπησα. Ήταν πολύ ωραία τύπησα η Λίτσα Διαμάντη.
0: Στη ροκ μουσική πολύ. Βλέπεις, ας πούμε, 300 χρονών ο άλλος. Δηλαδή ο Έλντριτς τον Sister of Mercy.
2: Ναι.
0: Τι πράγμα αρέσει.
1: Το παραξηλώνουν μερικοί.
0: Φτάνει ρε.
1: Και σε εμάς είναι μερικοί οι οποίοι απαγορεύεται να τραγουδάνε και όμως το παίρνουν το ρημάδι το μικρόφωνο. Δεν λέω για αυτούς που ακόμα τα λένε. Δηλαδή για παράδειγμα η Μαρινέλα που έφυγε τώρα.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Τα έλεγε, εντάξει. Ο Νταλάρας ας πούμε τα λέει ακόμα. Είναι άλλοι που δεν μπορούν να τραγουδήσουν παρόλα αυτά εκεί.
0: Θέλω στην ελληνική μουσική, δεν ξέρω.
1: Ναι, εγώ ξέρω, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Του βλέπει και του λυπάσαι.
1: Τι να
0: λέω. Σεξ Πίστολς δηλαδή, τώρα είναι δυνατόν να βγαίνει τώρα να πούμε 70 τόσο χρονών να πούμε και να
2: χτυπιέσαι.
0: Με μια κιλάρα 400 στρέμματα.
1: Ο Μπιθικότης για παράδειγμα, ο οποίος είναι τεράστιος τραγουδιστής, εντάξει δεν το συζητάμε.
0: Ποιο?
1: Ο Γρηγόρης, ο Μπιθικότης, α πούμε, ο οποίο. Τραγουδούσε από, τι να σου πω τώρα, δηλαδή αυτοί οι τύποι, ρε παιδί μου, ήταν στο τραγούδι από τα 20 τους, πέρασαν...
2: Να σου πω κάτι, είναι και αναλόγως με το είδος της μουσικής.
1: Όχι. Ναι,
0: ο Ζαγοραίος δηλαδή, και σαν παππούς ήταν εκπληκτικός.
1: Άλλο θέλω να πω, ναι, ο Ζαγοραίος ήταν, αλλά ο Ζαγοραίος ήταν λίγο νεότερος και τραγουδούσε και με μικρόφωνα και με τέτοια. Ο Μπιθικότης πέρασε από εποχές που τραγουδούσαν σε... κάτι είχαμε τυπία χωρίς μικρόφωνα, χωρίς αυτό. Μπορούσα να τραγουδάνε ώρες. Τραγούδησε Μίκη Θεοδωράκη. Τραγούδησε, είπε. Τέλος πάντων, έφτασε σε μια ηλικία 80-85 χρονών. Και όταν είδε πια ότι δεν έβγαινε η φωνή του άλλου, σταμάτησε. Τέρμα. Εγώ ξέρω επίσης από προσωπική και γνωριμία, γιατί δουλέψαμε και μαζί στη Βάρδια μερικές φορές με τον Αντώνη τον Καλογιάννη, τον συγχωρεμένο, ο οποίος επίσης ήταν ένας μεγάλος τραγουδιστής και έφυγε από τη ζωή, θα ζούσε πολλά χρόνια, αλλά είχε την ατυχία να χάσει το γιο του σε τροχαίο και αυτό τον καταράκωσε, τον έκανε.
0: Άντε, είχε
1: ναι. Και ήταν από τους πιο έτσι τύπους, ρε παιδί μου, αυτός ήταν για, πώς το λένε, πολύ μάγκας, έχει κάνει πράγματα τα οποία, αυτό ήταν αντριλίκη δηλαδή, τραγουδούσε και είχε αυτή τη μαγιά. Πώς, δεν...
0: Αυτή η λέξη δεν που ναι. Ακούσαρα, εγώ, δεν
1: με την έννοια της μαγιάς που είχαν οι 200 της Κεσαριανής, φίλε, αυτό εννοώ.
0: Αυτό το θεωρώ γενναιότητα, δεν θεωρώ μαγιά.
1: Γενναιότητα πες το τότε, γενναιότητα, γιατί και στο τραγούδι γενναιότητα θέλει, γιατί και ο Καλογιάννης κυνηγημένος από τη Χούντα ήταν, έτσι.
0: Μου θυμίζει να πούμε το μάγιο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ.
1: Μην ξεχνάς ότι και ο Καλογιάννης ήταν. Τέλος πάντων, αυτός αρκετά χρόνια πριν πεθάνει πήγε να κάνει ένα δίσκο,
0: ναι.
1: Και όταν είδε ότι δεν μπορούσε να βγει αυτό που έκανε, γύρισε και είπε κλείνω, τέλος, δεν ξανατραγουδάω,
2: ναι, αυτό σε δίσκο, το παράτησε.
1: Τέλος. Δεν τον παράτησε.
2: Τον παράτησε.
1: Απλώς τραγουδούσε μερικές φορές live, επειδή εντάξει τα έλεγε όμως.
0: Αυτό που
1: απλά θα σου πω δισκογραφικά.
0: Φορά, να πούμε τον Όζι Όσμπουρν. Που τον βγάλανε πάνω
2: σε ένα θρόνο.
0: Σε ένα θρόνο που δεν μπορούσε να περπατήσει.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Ναι, όχι, συμβαίνουν αυτά.
1: Συμβαίνουν αυτά τώρα.
0: Στην μουσική δηλαδή είναι τρομακτικό.
1: Εντάξει, είναι πολύ τραβηγμένο.
0: Εντάξει, όλοι καταβεβλημένοι από ναρκωτικά, αλκοολικοί περισσότεροι. Είναι
2: και από τις καταχρήσεις, αλλά και από την ηλικία.
1: Παιδιά,
0: από την ηλικία, κοίταξε, υπάρχουν ο Μωρισέη, ας πούμε. Είναι, παρόλο ότι είναι μεγάλο ηλικία, τέλος πάντων, στέκεται καλά.
2: Ναι.
1: Αυτό
2: ναι,
1: θέλω να πω.
0: Αξιοπρεπέστατος.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Υπάρχουν ορισμένοι όμως.
1: Είναι το γνώθις αυτών που λένε πρέπει να το έχει ο καλλιτέχνης. Αν μπορεί να τραγουδήσει, δεν έχει σημασία η ηλικία του.
0: Όχι μόνο και εξωτερικά ρεση.
1: Και εξωτερικά. Όλο μαζί.
2: Καλά, κοίταξε. Πάνε. Εγώ πιστεύω ότι πάνε. Δεν γίνεται τώρα να είσαι ροκ μουσική και να είσαι ροκ όμως.
1: Καλά, ειδικά και
2: punk ροκ, ναι, και να είσαι 70 χρονών.
0: 70. Και όχι το 70 και σε άθλια κατάσταση, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Καταρχάς,
1: το άθλια
0: και η επανάληψη. Η επανάληψη, δηλαδή να τραγουδάς ένα τραγούδι που το τραγουδούσε 20 χρονών.
1: Και αυτό φαίνεται εγώ.
0: Σε τρομερές τώρα να βγαίνει ο Άντριου και να τραγουδάει ένα τραγούδι που το τραγουδούσε όταν ήταν 22-23 χρονών. Το άλλο, α πούμε, όταν είσαι. Δηλαδή φτάνει, ρε φίλε. Φτάνει. Αυτό τελείωσε.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Είναι εκείνη στην ιστορία, τελείωσε. Μην το ρημάζει. Μην το ξεχυλώνει.
1: Ναι, και η φωνή φαίνεται, δεν είναι κάτι.
0: Όχι,
1: ειδικά,
0: ρε,
1: ειδικά στο στούντιο. Ειδικά στο στούντιο που είναι το ξεβράκωμα του τραγουδιστή που λένε. Ό,τι και να σας πω και κάτι, όσες διορθώσεις και να γίνονται σήμερα, όσα φίλτρα και να μπαίνουν, αν η φωνή δεν έχει το μέταλλο και την δύναμη που πρέπει να έχει, αυτό φαίνεται. Έτσι, όσες διορθώσεις και να κάνουν στο στούντιο. Επομένως, κάποιον θα τον καταλάβεις όταν τραγουδάει στο στούντιο. Εκεί. Εκεί φαίνεται αν μπορεί και αν δεν μπορεί.
0: Εγώ
1: και αν
0: δεν μπορεί
1: είμαι της άποψης σταματάς να τραγουδάς. Αν δεν μπορείς. Αν μπορείς, όσο μπορείς, εγώ είμαι υπέρ του να το κάνεις. Για να επειδή είπατε για ηλικίες και για φωνές.
0: Να πούμε και ένα τελευταίο.
1: Είναι θέμα.
0: Αυτό το οποίο συνέβη με τον τραγουδιστή προχθές που βάλαμε τη Δευτέρα. Και το ανέφερε στο site.
2: Στη σελίδα του. Ο Μάικλ Πλάτερ, ναι, ναι. Ανέβασε ευχαριστήριο μήνυμα για το Yellow Radio. Μας ευχαρίστησε που παίξαμε το τραγούδι του αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι, μεταξύ δεν τον ενημέρωσε κανένας. Και μέσα μας έκανε τρομερή εντύπωση. Πώς κατάλαβε, δηλαδή, ότι από την Αυστραλία.
2: Ότι το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη το παίξαμε τη Δευτέρα το βράδυ.
2: Έπαιξε το τραγούδι.
0: Χωρίς να τον ενημερώσει κανένας.
2: Όχι.
0: Και τελικά, ποιο είναι επιλεξή.
2: Και τελικά το ρωτήσαμε.
0: Ναι.
2: Ναι, μιλήσαμε μαζί του. Γενικά μιλάμε με τον Μάικλ Πλάτερ. Είχε έρθει και στην Ελλάδα πριν από ένα χρόνο, έκανε κάποιες εμφανίσεις και μας είπε ότι υπάρχει μια εφαρμογή μέσω της Apple η οποία τον ενημερώνει για τα τραγούδια του παίζονται στα ραδιόφωνα, σε Airplay ανά τον κόσμο.
0: Ναι. Δηλαδή, ιντερνετικά ακούστηκε το τραγούδι Δευτέρα το βράδυ και του πήγε ενημέρωση ότι ξέρει στην Ελλάδα.
1: Αυτό είναι το
2: Το συγκεκριμένο τραγούδι. Και ένα τραγούδι το οποίο μετά από τα τελευταία ήταν αρκετά χρόνια πριν.
0: Το 16 τραγούδι. Ναι.
1: Καλά, δεν έχει σχέση αυτό.
0: Καμιά σχέση. Ναι. Το αγαπάω πάρα πολύ.
1: Όχι, και άλλο λέω. Ότι η ενημέρωση δεν έχει σχέση με το πότε βγήκε το τραγούδι.
2: Όχι, δεν έχει κάνει αυτό. Ναι, ναι, ναι.
0: Παίχτηκε το τραγούδι. Και υπάρχει εφαρμογή.
1: Ναι, το είδαμε και πριν.
0: Που τον ενημέρωσε ότι ξέρει, παίχτηκε το τραγούδι.
1: Και εγώ
0: σα
1: εξήγησα εμεί πώ μαθαίνουμε που παίζουν.
2: Στο τάδε ραδιόφωνο.
0: Στο τάδε ραδιόφωνο και με τον Νίκο Κατσίκα. Το είπαν και αυτό.
2: Είπαν και αυτό, ήταν και ο Νίκο Κατσίκα.
1: Ναι, είπα και αυτό. Λοιπόν, πρόσεξε τι λε. Πρόσεξε τι λε. Α, την έχω στημένη εδώ.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι.
1: Ναι, γιατί.
0: Παίχτηκε το τραγούδι.
1: Και εγώ σου είπα.
2: Και
1: εγώ στο λέω και απειλητικά ότι και εγώ παίρνω κάθε μήνα από την εταιρεία που παίζονται τα τραγούδια μου και βλέπω εδώ πέρα ποιος και τι παίζει, ας πούμε.
0: Και έγραφε για την Αιωτοράχη.
2: Δεν έλεγε την Αιωτοράχη, για την Αιωτοφωλιά έλεγε.
0: Α, για την Αιωτοφωλιά έλεγε.
1: Αιωτοφωλιά, γιατί.
0: Ναι, εκεί μπερδεύτηκε το. Μόνο εκεί μπερδεύτηκε το είπε.
1: Εκεί είναι. Ναι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Αιωτοφωλιά.
0: Κλείνουμε τώρα με μια αγαπημένη τραγουδίστρια, τη Ρικάρδα. Έχουν πολύ καιρό.
1: Ωραίο όνομα.
2: Ρικάρδα Πάρα.
0: Μόνο ωραίο όνομα.
1: Μόνο
0: όλα είναι ωραία.
1: Από όλα είναι ωραία.
0: Όλα είναι ωραία.
1: Πυρετός δηλαδή, Ρικάρδα.
0: Πραγματικά σε αυτό που έχεις δίκιο όμως. Φανταστικό όνομα. Ρικάρδα.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Και θα πήγαινε μόνο σε τραγουδίστρια. Δηλαδή δεν μπορούσε να πει αυτή τη εισαγγελέα.
2: Και όχι τώρα, εντάξει. Ναι.
0: Πως λέμε τη Λάουρα, ρε παιδί μου, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, άλλο Λάουρα, άλλο Ρικάρδα.
0: Και αυτή είναι όμως. Και αυτή έχει ωραίο όνομα, Λάουρα.
1: Και το Λάουρα είναι ωραίο.
0: Ναι. Και το Λάουρα δεν θα πήγαινε για εισαγγελέα. Δηλαδή έλεγε.
2: Καμία σχέση εισαγγελέα που τη λένε Λάουρα. Η Ρικάρδα με τη Λάουρα, έτσι.
1: Λάουρα είναι.
2: Η Ρικάρδα είναι όντως πολύ ωραία. όχι σαν την Λάουρα που λέει.
0: Όχι.
2: Να ξέρεις.
1: Καταλαβαίνω. Από το ύφος του τώρα βλέπω τα μάτια του πως γυαλίζουν. Γι' αυτό το λέω. Καταλαβαίνω τι βλέπει.
0: Ναι, μιλάμε για.
1: Ναι, το μάτι σου γυαλίζει.
0: Φοβερή Ρικάρδα. Λοιπόν, κλείνουμε. Ίσως ακούσετε εδώ πέρα τους υφισταμένους την
2: λοιπούς,
0: επόμενη Πέμπτη.
2: Τα λοιπά.
0: Θα φροντίζω να έχετε ηχολήπτη.
1: Όχι, κάπως αλλιώς μας αποκάλεσαν σήμερα. Οπότε
0: λοιπούς.
1: Δεν, λάθος κάνεις.
2: Εκλεκτή παρέα.
1: Την εκλεκτή παρέα. Εμείς είμαστε οι εκλεκτοί.
0: Ναι, αλλά συμπλήρωσε και το λοιπούς. Λυπή, εκλεκτή παρέα τώρα, λοιπούς, με τους λοιπούς. Έτσι, μην το διαβάζω ξανά.
1: Όχι, μην το διαβάζεις.
2: Το καταλάβαμε.
1: Το καταλάβαμε, φτάνει.
0: Θα σε δεχτούμε αύριο, αν και επίτροπος. Θα σε δεχτούμε στην παρέα, στο Σουμάκι.
1: Άμα είμαι επίτροπος, κάτι γίνεται.
0: Και πάνε να μιλήσεις το βράδυ, κατά τις 12.00 η ώρα. Εκεί κλείνονται μεγάλες δουλειές στα μαγαζιά αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Στις 8.30 ώρα τρώνε μπιφτέκια κι αυτοί, φαντάζομαι. Ναι, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Είναι δυνατόν 8.30 ώρα να πούμε να κλείνουν τις δουλειές? Εσύ, Εύελε, τι θα κάνεις, θα πας μουδανιά, Σαββατοκύριακο?
2: Όχι, δουλεύω.
0: Δουλεύεις?
1: Ναι.
0: Εσύ, ρε, εκτός από την κουβέντα.
1: Στο γήπεδο θα πάω.
0: Ποιο γήπεδο, να
1: με σάρθει την Κυριακή. Βεβαίως θα πάω. Τι εννοείται?
2: Μπράβο, ρε, εσύ, Νίκο.
0: Όχι σαν κάτι άλλο που θα φύγουνε.
1: Όχι, εγώ θα πάω. Κανονικά γήπεδο.
0: Εγώ όχι μόνο θα φύγω, θα κλείσω και τα πάντα.
1: Εσύ,
0: θα υπάρχει
1: ξέρω.
0: Τίποτα. Κενό. Κενό, ρε παιδί μου, πώς το λέω, κενό. Κενό αέρος, έτσι.
1: Το απόλυτο κενό.
0: Το απόλυτο κενό. Δεν θέλω να ακούσω ούτε δηλαδή, τη λέξη καρυπίδι, άμα την ακούσω Σαββατοκύριακο. Όποιο μου πει τη λέξη καρυπίδι, μπορεί να το χρηστοκίσω να το πω. Σλάτς μια.
1: Πρόσεξε, μην σου πούν τίποτε καρύδι και νομίζω ότι είναι καρυπίδι.
2: Είναι καρυπίδι.
1: Πρόσεξε.
2: Ναι.
1: Πρόσεχε τι μέρε σου πούν κάτι άλλο τίποτα, που μοιάζει.
0: Ειδικά την Κυριακή εκεί που θα είμαι, δεν υπάρχει πολιτισμό. Οπότε.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα. Δηλαδή την Κυριακή παίζουμε με τον Όφη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ρικάρδα Πάρασολ και.
1: Πάρασολ.
2: Πάρασολ, ναι.
1: Ωραία.
0: Κουκλάρα και φωνάρα και τα πάντα.
1: Κάτι με τον ήλιο.
0: Και προβληματισμένη. Δηλαδή. Μια κυρία
1: κάτι
0: με τον
1: ήλιο.
0: Δηλαδή. Δεν φοβάται να προβληματιστεί. Άλλο πάλι αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται να προβληματιστούν. Λέει, σιγά μην προβληματιστώ. τι ωραίο αυτό. Δεν είμαι προβληματιστό. Σοβαρά μιλάς. Γιατί να προβληματιστώ. Τρομάζει ο προβληματισμός, έβλεξε.
1: Εξαρτάται από το είδος του.
0: Αυτή δεν φοβάται να προβληματιστεί και γι' αυτό βγάζει μουσικάρες.
1: Ωραία, στην λοιπόν, ακούσουμε την κυρία Ρικάρδα.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Stop stammering. I

leaving the table. I'm out of the game.

don't need a reason.

0: to the game.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Stand on your own, hold off the knee. Better to run, carry all the grief.

Sniper Jeff wouldn't let him put it out.